1961. Εις την υποδειγματική λειτουργία πρόοδων και αύξηση της μονής, μεγάλο συνετέλεσεν η από του έτους 1966 οριστική επάνωδος εις αυτήν της οσιολογιωτάτης ηγουμένης ευστοχίας εκ του ευαγούς Ιδρύματος της Ρόδου και η μετά του γέροντος αγαστή συνεργασία. Κατά προσφιεστάτην των αδελφών έκφρασιν, ο γέροντας ήταν το ποτιστήρι και η γερόντισσα το κλαδευτήρι. Συγχρόνως με το έργο της ανακαινήσεως και επανδρώσεως της Ιεράς Μονής, μέλημα του γέροντος Αμφιλοχίου και της οσιωτάτης καθηγουμένης είναι και η κατά των νόμων κανονική αναγνώριση αυτής υπό της κυριάρχου Μεγάλης Μονής του Θεολόγου, καθότι τελεί αυτή υπό την εποπτεία του εκάστοτε εξάρχου. Ταύτην επιτυγχάνει δια της υπαριθμών 53 πράξεως της 6ης ενδεκάτου 1966 εγκριθήσεις υπό του Ηγουμένου Συμβουλίου της του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής. Είναι αξία προσοχής και πολλού ενδιαφέροντος η εισήγηση του καθηγουμένου Θεοδωρίτου Μπουρνή προς το Ηγουμένο Συμβούλιο δια την αναγνώριση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Αγαπημένου, εν τη οποία υπογραμμίζεται το κοινοφελές έργον και η πλουσία προσφορά της ηρημένης μονής. Μετά πολλής χαράς αποδεχόμεθα το περιεχόμενο της αναγνωστής επιστολής. Η αδελφότης Μητρούς Αγαπημένου, ως γνωστόν στεγάζεται εις το ιερόν κάθισμα Ευαγγελισμός της Ιεράς Μονής Ιμών. Η αδελφότης αυτή από τις αρχής της εγκαταστάσεώς της μέχρι και σήμερον επεδείξε το εξαιρετική δραστηριότητα και ευλογηθήσα παρά κυρίου κατέστη άνευ υπερβολής η σοβαροτέρα μοναχική κυψέλη της Ελλάδος. Η αδελφέ υπό την στιβαράν χείραν της οσιωτάτης ευστοχίας μοναχής και την πνευματική καθοδήγηση του πνευματικού αυτών πατρός αδελφού Αμφιλοχίου ή ιερομονάχου κατόρθωσαν να αναγάγουν το εν λόγω κάθισμα του Ευαγγελισμού εις σπουδαιότατων κέντρων συγχρόνου Ιεραποστολής με πεδίων δράσεων την Ρόδον. Η πνευματική αυτή κίνηση της αδελφότητος είναι καρπός της πίστεως στα ιδανικά του Ευαγγελίου και έκφραση της νοσταλγίας προς ανάβαση από λόφου εις λόφων εις την κορυφή του μοναχικού ιδεώδους υπό την κλασική του μορφήν. Είναι πραγματοποίηση ευγενών και μεγάλων ονείρων, ωραίων ψυχών. Έτινες δεν εδηλίασαν εις των δρόμων του οραματισμού των, αλλά προχώρησαν με τόλμην και δύναμην, με συνέστηση ευθύνης των αξιών, οι οποίοι έχουν άμεσον σχέση με των μοναχικών βίων. Η εν τη προρυθήσει επιστολή αναφερωμένη απόφαση της αδελφότητος περί μεταφοράς της έδρας αυτών εκρόδου εις το ιερόν κάθισμα Ευαγγελισμός προς ανάπτυξη επί το τελειότερον του μοναχικού ιδεώδους εν τη ιερά πλέον μονή Ευαγγελισμού υπό την επωνυμίαν μοναχική αδελφότης Μητρός Αγαπημένου ή της και θα τελεί υπό την πνευματική και κανονική εποπτεία του εκάστοτε ηγουμένου της Ιεράς Ιμών Μονής ερίδεται επί του πνεύματος του αρχαίου μοναχισμού και αποτελεί συνοδάκια της ιερής κανόση της Αγιωτάτης Ιμών Εκκλησίας την ενδεδειγμένη και εμπρέπουσα λύση διό και ετοιμώσα την ιεράν ταύτην αδελφότητα. Ένα και τούτον απάντων εισηγούμε προς την Ιεράν Ιμών Αδελφότητα την αποδοχή της Οσάνου Αποφάσεως και την διαπολιτηρίου εγγράφου δωρεάν παραχώρησιν εις την Αδελφότητα Μητρός Αγαπημένου του Ιερού Καθίσματος Ευαγγελισμός. Ούτω θέλει θεμελιωθεί επί της πέτρας εν την ίσο του υψηπέτου Ευαγγελιστού Ιωάννου και έτερων εργαστήριων αρετής, όπερ και θα υπενθυμίζει διηνεκώς ανά τους αιώνας την νίκην και των θρίαμβων του πνεύματος επί της ύλης. Η ιερά πατμιακή ατμόσφαιρα θα συμβάλλει τα μέγιστα εις την εδραίωση και ανάπτυξη ενός θειού του ιερού καθιδρύματος, φορέως του χριστιανικού πνεύματος, τελούντος υπό την ζωγόνων σκιάν της αιωνοβίου μονής του μεγάλου οπτασιαστού της Πάτμου Ευαγγελιστού Ιωάννου και του ακτινοβόλου πνεύματος του Οσίου Πατρός Ιμών Χριστοδούλου του Λατρινού.
Ακολούθως δε επεφασίστη ομοφόνος όπως εις αναγνώριση των ατρίτων μόχθων της αδελφότητος Μητρός Ιγαπημένου προς ανάδειξη του ιερού καθίσματος Ευαγγελισμός και του επιτελουμένου υπ' αυτών σπουδαιοτάτου ιεραποστολικού έργου και εις ένδειξη τιμής και πατρικής ευχαριστίας γίνει η δωρεάν παραχώρησης του Οσάνου ιερού καθίσματος προς συνέχιση του θεαρέστου και υψηλού διακονήματος αυτών, προς επιδηλώθη δε ότι προς τούτο η Μονή ημών Εσαΐ θέλει παρέχει εν παντή την υψηλήν προστασία αυτής εις δόξαν του Αγίου Ονόματος του Θεού και της Αποστολικής Εκκλησίας της Πάτμου. Ο γέροντας, καθηκόντος και ευγνωμόνος, ανταποκρινόμενος τόσον εις την πατρική εισήγηση του πανοσιολογιωτάτου καθηγουμένου, όσον και στην ομόθυμον έγκριση των πατέρων της Μονής, δια της οποίας αυτής μεταστοργής περιβάλλει την αδελφότητα της Μητρός του Ιγαπημένου, αναγνωρίζουσα το υπ' αυτής επιτελούμενο πνευματικών και ιεραποστολικών έργων και δωρεάν παραχωρούσα εις αυτήν το ιερό κάθισμα του Ευαγγελισμού, διαθερματά της επιστολής εκφράζει προς τον Άγιον καθηγούμενον και την περί αυτών αδελφότητα, τας εκ μέσης καρδίας ευχαριστίας και την άκραν ικανοποίησήν του δια την ιστορίαν καταχωρούμεν ταύτην ως κάτωθη. Επιστολή του Πατρός Αμφιλοχίου εν Πάτμο τη 10η Νοεμβρίου 1964 προς τον πανοσιολογιώτατον καθηγούμενον της Ιεράς και Βασιλικής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου κύριον κύριον Θεοδόρητον Αρχιμανδρίτην. Άγιε καθηγούμενε και εν Χριστώ αδελφέ μου, λίαν συγκεκινημένος εκ της ειλικρινούς αγάπης σας και εκτιμήσεως προς εμέ και το μικρόν πίμνιον της αδελφότητος Μητρός Ιγαπημένου, εκφραστής εις εκθήμος προφορικός κατά το συνοδικόν της έκτης τρέχοντος μηνός και γραπτός δε εκ της κοινοποιηθήσεις αποφάσεως πάντων των αδελφών της Ιεράς ημών Μονής προς υποστήριξη της εν λόγω αδελφότητος, εκφράζω προς ημάς ως καθηγούμενον τα στερμάς μου ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην, αισθανόμενος την υποχρέωση και προς όλους τους αδελφούς μας δια τα καλά αισθήματα των οποίων δεν αμφέβαλον. Μήπως και ο Άγιος προηγούμενος πατήρ Ιερεμίας επί της ηγουμενίας του δεν παρεχώρησε εις πρώτην ζήτηση της αδελφότητος Ευαγγελισμού ικανών τεμάχιων γης εκ των ασωμάτων δια την οικοδομήν κελίων. Με τα δακρύων αναπέμπω ευχάς προς τον Κύριόν μας και την Θεοτόκον δια την υγείαν σας. Επί της ηγουμενίας σας ανεπαύθη το πνεύμα μου. Ο πόθος μου τόσων ετών κατόπιν αγώνων και κόπων δια την εδραίωση της αδελφότητος τάφη της εν Πάτμο υπό την προστασία της Ιεράς Μονής μας εκπληρούται σήμερον χάρις εις την κατανόηση του έργου μου εκ μέρου ημών και την συγκινητική εκδήλωση της αγάπης όλων των αδελφών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα φύγω εκ του κόσμου τούτου ευχαριστημένος και ειρηνικός, εμπιστευόμενος εις αστοργικά αισθήματά σας, την αδελφότητα ταύτην, ή της εγεννήθιαν πνεύματι υπεμού του ελαχίστου αδελφού σας και αποτελεί ως εκ τούτου μέρος της Ιεράς ημών Μονής. Ευχαριστώ θερμώς την πανοσιολογιότητά σας και θα εύχομαι πάντοτε να σας αναδείξει ο Κύριος δια των πρεσβειών των εφόρων της Ιεράς ημών Μονής μέγαν επί γης και εν ουρανής. Με την εν Χριστώ αγάπη ο αδελφός σας Αμφιλόχιος Ιερομόναχος Μακρής. Εις τα όσα περί της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού εγγράφησαν καταχωρούμεν ως εν κατακλείδη και θέτωμεν ως σφραγίδα τους βαρισιμάντους λόγους του Αηδήμου Πατριάρχου Δημητρίου του Πρώτου, τους οποίους απήγγειλεν ο Μακαριστός κατά την επίσημον επίσκεψην αυτού εις την Ιεράν Μονήν Ευαγγελισμού επ' ευκαιρία της Αμφιετηρίδος της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ήτι της συμπληρώσεως 900 ετών από της ιδρύσεως ταύτης υπό του Οσίου Χριστοδούλου του Λατρινού. Ούτε οι λόγοι την αποστολήν του γυναικείου μοναχισμού υπογραμμίζουν, το έργο της Ιεράς Μονής Μητρός Ιγαπημένου αναγνωρίζουν και την προσωπικότητα του μακαριστού γέροντος Αμφιλοχίου και κτήτορος ταύτης εξαίρουν. Οφείλομαι να είπομεν ότι ο γυναικείος μοναχισμός εν τες ημέρες ημών δεν αμιλάται απλώς των ανδρικών, αλλά έχει τα νικητήρια. Οι γυναίκες πέβδουν και πάλιν προς τον Αναστάντα Ιησούν Χριστόν, των ηγαπημένων νυμφίων, τάχιων των ανδρών. Μήπως εις τας γυναίκας δεν οφείλεται περισσότερον η αιμονή στην πίστην όπου αυτή διώκεται και καταπιέζεται.
Οι γυναίκες προσέρχονται πλοίων των ανδρών εις τες ιεράς ακολουθίες της Εκκλησίας και αυτέν την οικογένεια δημιουργούν την εκκλησιαστική και χριστιανική ατμόσφαιρα. Η μετέρα μονή του Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, πλουτούσα ενέργης αγαθής και καταλάμπουσα ου μόνον εν πάτμο ανακεν όλη τη δωδεκανήσω και ευρύτερον επιβεβαιώνει την αλήθεια των λεχθέντων. Ολίγη δεκαετία παρελθόν αφής ο μακαριστός ημών γέρον αμφιλόχιος μακρύς, προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, έπηξεν επί την βραχώδη αυτήν περιοχήν την Ιεράν ημών κοινότητα. Δια των κόπων και των αγώνων εκείνου και ημών, ο έρημος τόπος εκαλύφθη διαγλαών δένδρων και φυτών, αλλά και η ευσέβεια και η αρετή ευλάστησαν και ήνθησαν. Ο Κύριος να ενισχύει και να σκέπει μας, θεοτίμητη αδελφέ, πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, του Ιγαπημένου αυτού Ιωάννου, του Θεολόγου, του Οσίου Πατρός ημών Χριστοδούλου και ευχές και οικεσίες του Αηδήμου και Μακαρίου ημών Γέροντος Αμφιλοχίου. Μακάριον τέλος. Εγώ ήδη εισπένδομαι και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Επιστολή Δευτέρα προς Τιμόθεον, κεφάλαιον τέταρτον, στίχος έβδομος. Η εποποιία της ζωής του γέροντος Αμφιλοχίου ευρίσκεται εις των επίλογών της. Εγγίζει το τέρμα μιας φωτεινής πορείας, μάλλον η αφετηρία της εν ουρανό μετά αγγέλων και οσίων συνδιαγωγής και το Χριστό συμβασιλείας. Ηγονίσθη των θείων αγώνα καλός και ανήλθε την ουρανοδρόμων των αρετών κλίμακα, τι μπορούσε πλέον να περιμένει στην γη? Και ειδού λαμβάνει μήνυμα παρά Θεού, το οποίον αποτελεί συνάμα και δήλωσιν του Κυρίου ότι ταχυνή θα είναι η απόθεσης του γηίνου σκηνώματός του. Ήδη κατά την σεβασμίαν ημέραν της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής του έτους 1968, μετά την ιεράν ακολουθίαν της αποκαθυλώσεως, εθεάθη υπό της αδελφής Αγάθης, της διακονούσης αυτών εν το ιερό, να κλαίει πολύ με λυγμούς, εις βαθμόν πρωτοφανή. Εις διακριτικήν ερώτησιν της αδελφής, «Δια τι κλαίτε γέροντα?» απεκρίθη λέγον, «Αδελφή μου, έλαβον επίσημον μήνυμα ότι σύντομα θα φύγω και κλαίω σκεπτόμενος εσάς τα πνευματικά μου παιδιά. Πριν όμως εμπιστευτικό σου το λέγω και μην αναφέρεις τούτο πρώτου θανάτου μου». Την ώρα της ιδίας ακολουθίας άλλη πνευματική θυγάτηρ του ομολόγησεν ότι κατά την περιφοράν του Αγίου Σώματος του Κυρίου, του Επιταφείου, είδε τον γέροντα να μην πατεί επί του εδάφους. Είπε δε εις τας αδελφάς ότι τούτο, όπως έχει ακούσει, πρέπει να είναι σημείον της συντόμου από του κόσμου αναχωρήσεώς του. Το φθινόπωρον του επομένου έτους, κατά την επίσκεψη της εκχανίων Κρήτης πνευματικής του θυγατρός Αντωνίας Σταματάκη, η οποία τη υποδείξη του ανήγειρεν εις την περιοχή των Χανίων το μονίδριον του Τιμίου Σταυρού, ήδη το δεύτερον, κάμνει η ανανέωση του μηνύματος της προς τα άνω πορείας του λέγον, συγκεκινημένος και ένδακρης, ότι διατελευταίαν φοράν βλέπει αυτή το πρόσωπον του. Της αναθέτει δε να κομίσει παραγγελίαν προς την συμπολίτιδά της αγαπητήν πνευματικήν θυγατέρα του, κυρίαν Μαρίκαν Κουφάκη, όπως μέχρι του χειμώνος έλθει να τον είδη, προαισθανόμενος το τέλος του. Κατά δε την παραμονήν της Αγίας Εορτής των Θεοφανίων του 1970, έτους κατά το οποίον εκοιμήθη, εκάλεσε την αδελφήν Χριστονύμφην μοναχήν και πρότεινε εις αυτήν είναι την Κύρη Μεγαλόσχημον. Αυτή, επειδή εθεώρη τον εαυτόν της ανέτοιμον, ανέφερε τούτο εις την Γερόντισσα, η οποία όρισε την κουράν της Μεγαλοσχημίας για το Πάσχα. Όταν δε του ανήγγειλε την αναβολήν της ηγουμένης, ο γέροντας είπε, «Μα εγώ το Πάσχα δεν θα ζω πλέον εδώ εις την γην». Αυτή είναι η τρίτη πλέον προώρησης.
αλλά και τετάρτην κατά σειράν πρόρησιν, μάλλον προέστησιν περί του εγγυζόμενου τέλους του, έχομεν και ειδικήν υποθήκην σχετικήν με τον ενταφιασμόν αυτού, εκφραστήσαν προς την αδελφήν αγάθην, ή της είχε το εξαιρετικό προνόμιο να είναι επί της ιδιαιτέρας του οσίου πατρός περιποιήσεως και να παραμείνει μέχρι τέλους εις την όλος τιμητικήν και λεπτήν ταύτην διακονίαν. Παραθέτομεν αυτούσιον το μεταξύ αυτής και του γέροντος διαμυθέντα διάλογων κατά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας. 15η Μαρτίου λίαν πρωί, μίαν ημέραν, προτού ούτως ασθενήσει. «Ξέρεις, αγάθη, άμα αποθάνω θα πεις να με θάψουν εδώ κοντά σας, μαζί σας, για να έχετε την ευλογία μου πάντοτε και στην κοινή Ανάσταση να αναστηθούμε μαζί». Κι αν γέροντα ζητήσουν οι πατέρες της μονής να σας πάρουν οπωσδήποτε πάνω, καθόλου, θα τους πείτε όχι. Ο ίδιος το εζήτησε να μείνει σε μας. Η ασθένεια. Την 16η Μαρτίου ημέραν καθήν η σεβασμία μονή του Θεολόγου και όλη η Πάτμος τιμά και γεραίρει την μνήμη του κτήτορος και προστάτου αυτής Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Χριστοδούλου του Θαυματουργού, ο γέροντας συσθένησε εκ γρήπης, η οποία εξελίχθη εις βροχοπνευμονίαν. Η επί ένα μήνα σχεδόν περίοδος της ασθενείας του με την έξαρση αυτής συνιστά τον Γολγοθάν του μακαρίου τέλους του, αλλά συγχρόνως και την γλυκίαν προαπόλαυσιν της μετά ταύτα αλήκτου χαράς και φροσύνης. Ημέρε συνεχούς αλλά και αυθάστου πνευματικής ανατάσεως. Ημέρε θλίψεως αλλά και προγεύσεως της τερπνότητος του ουρανού, σημειώνει η γερόντισσα Ευστοχία και συνεχίζει. Εκ των ημερών εκείνων, ετελευταία κυρίως, είχον πλέον τίτο εξαιρετικών και απερίγραπτων. Εβλέπομεν τότε τον γέροντα, παλέοντα σωματικός προς την ασθένειάν του, αλλά ακατάβλητον την ψυχήν και το φρόνημα και αντικρίζοντα τον προσεγγίζοντα θάνατο, εν βαθία γαλήνη, εν θαυμαστή ηρεμία και απολύτω διαυγία πνεύματος. Έχοντα πλήρη συνείδηση των όσων έλεγε και έπρετε, διότι ουδε επιστιγμήν απόλεσε τας αισθήσεις του. Και ότε μεν προσήφχετο επικαλούμενος των προσφυλή θεολόγων και την υπεραγίαν θεοτόκων, ότε δε διελέγετο με θυμών. Συνεχώς μας ήφχετο και με τα πατρικής στοργής μας ευλόγει, μας ενουθέτει και με πρόσωπον ηλαρών και χαρίεν μας ομίλει περί της ποθητής του Άνω Ιερουσαλήμ. Την 11η Απριλίου 1970, Σάββατον του Ακαθίστου, όπως μας αναφέρει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ηλίας Καλαντζής, πνευματικός ιός του γέροντος και εφημέριος της Μονής, τόσον ο ίδιος όσον και αδελφέ έζησαν στιγμά συγκλονιστικάς και εβίωσαν εμπειρίας θαυμαστάς όσον αφορά το σεπτόν πρόσωπόν του εν τη κλίνη της ασθενείας κατακειμένου πνευματικού των πατρός. Ο σεβαστός γέροντας, άρρωστος και με 39 και 5 πυρετών, ευρίσκεται κλινήρης εις τον πύργον, εις το παρεκκλήσιον του Αγίου Αντωνίου θα ετελείτο η Θεία Λειτουργία. Πόθος βαθύς και επιθυμίας φοδρά να συμμετάσχει εις το ποτήριον της ζωής. Τίποτα δεν τον κρατεί στο κρεβάτι της ασθενείας του. Όρθρου βαθέως, έτοιμος να κατέλθει στο ναόν για να συμπροσευχηθεί και συμφάγει μαζί μας από τον άρτον της ζωής. Μόνον οι θερμές παρακλήσεις όλων τον έπεισαν να παραμείνει ακροόμενος την Θεία Λειτουργία από τον πύργον. Έτσι και γένετο. Όρθιος, μετασχήρας αναπεπταμένας εις των ουρανών προσήφχετο με τα δακρύων και πολλής κατανήξεως. Οι σκέψεις του ότι θα μεταλάβει των ζωπιών μυστηρίων εις το δωμάτιον και όχι στην εκκλησίαν, του ηλίωνε την ύπαρξην και του ύφξανε την αγωνίαν. Προσευχήθη στον Θεόν δια τα παιδιά, τα εγγύς και τα μακράν, να τους χαρίζει ο Θεός κατά την καρδίαν των. Προσευχήθη δια το μοναστήρι του, την γερόντισαν και τας αδελφάς. Παρακάλεσε τον Κύριον να τον ελεήσει και τον συγχωρήσει δια τα εκούσια και ακούσια υπ' αυτού γενόμενα αμαρτήματα. Και τέλος, ιδού προσέρχομαι Χριστό το αθανάτο.
Μεταδίδω τέμι αμφιλοχείο το αναξίο ιερομονάχο, το τίμιον και πανάγιον σώμα και αίμα. Και τότε, ο τότε, καθώς ομολογούνε παρευρισκόμενε γερόντισα και αδελφέ, θείον φως περιέλαμψε το πρόσωπόν του και χάρις θεϊκή επλήρωσε τον πύργον. Συγκίνησης και χαρά κατέλαβε τους πάντας, οι οποίοι δεν εξεύρουν τι να πούν, οίκουον δε μόνον τα σεγκαρδίους ευχαριστίας του σεβαστού γέροντος προς τον Κύριον, που τον ηξίωσε τη συμμετοχή στο ποτήριον της ζωής. Η ώρα παρήρχετο, όταν σε μια στιγμή ρώτησε: «Ετελείωσε η Θεία Λειτουργία, ετελείωσεν ο Λειτουργός Ιερεύς? Γιατί δεν ανεβαίνει στον πύργον? Είναι ανάγκη, τον θέλω». Τούτο επανελήφθη εκ τρίτου. Και όταν με ειδοποίησαν, λέγει ο πατήρ Ηλίας, ότι επηγόντως με αναζητά, αφού ετελείωσα, ανέβηκα στον πύργον. Με πολύ χαρά αλλά και σεβασμό προς τον λειτουργό, διότι ευλαβεί το πολύ τους λειτουργούς και τους εισπάζεται την χείρα, έστω κι αν ήσαν παιδιά του, μη λέγει: «Έλα, παιδί μου, να με βοηθήσεις. Το ξέρω ότι είσαι λειτουργός, αλλά εγώ σήμερα θέλω να με διακονήσουν ιερατικά χέρια. Βγάλε μου το ράσο, το αντερί, τα παπούτσια και βοήθησέ με να πλαγιάσω. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Και όταν τελειώσαμε και πλάγιασε στο κρεβάτι, γυρίζει γεμάτος ευγνωμοσύνη και συγκίνηση και μου λέγει: «Σε ευχαριστώ, παιδί μου, και συγχώρεσέ με δια των κόπων». Ήτο η τελευταία φορά που πλάγιασε στο κρεβάτι, διότι έκτοτε η κατάστασή του εχειροτέρευσε.

0: διαδικασία ιερά. Όσον κατά των θείων Παύλων ο έξω άνθρωπος φύρεται, τόσον ο έσω ανακαινούται. Άμα δε και θείας εμφανίας και ουρανίων αποκαλύψεων αξιούται. Στην προσπάθεια των πνευματικών του παιδιών, όπως μαρτυρεί ο αρχαιότερος εξ αυτών αρχιμανδρίτης Παύλος Νικηταράς προηγούμενος, να τον κρατήσουν με ορούς λίγες μέρες στη ζωή, παρακαλούσε και έλεγε: «Αφήστε με καλά μου παιδιά να φύγω, ήρθε η ώρα μου». «Γιατί γέροντα», του λέγα, «δε μένεις μαζί μας τούτο το Πάσχα». Δίσταζε να μου απαντήσει και δεύτερη και τρίτη φορά τον παρακάλεσα να μου πει πως ξέρει ότι θα μας φύγει σύντομα, και εκείνος με δυσκολία μου απεκάλυψε: «Ευλογημένε Παύλε, είδα την Παναγία και τον Θεολόγο προ λίγου και τους παρεκάλεσα να μείνω κοντά στα παιδιά μου και αυτό το Πάσχα, αλλά μου είπαν «Δεν γίνεται άλλο, ελήφθη η απόφαση. Πάσχα θα κάμεις τους ουρανούς μαζί μας». Και αυτό το λέγω σαν εξομολόγηση, επειδή με βιάζεις, μην το υπεί σε άλλους. Τελευταία υποθήκε. Ενωμένος διαβίου με τον Κύριον Ιησούν, ζών και πολιτευόμενος κατά το θέλημα αυτού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, δεν φοβείται το θάνατο, διότι τον θεωρεί ως διαβατήριον ζωής αηδίου και κρίτονος, ως γέφυραν, η οποία θα τον μεταφέρει από την γην εις τον ουρανόν, ως μετάστασιν από τον λυπηρωτέρον επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσιν και χαράν. Η ζώσα πίστης και η έμπρακτος αγάπη τον ενδυναμώνουν, ώστε να ζει το φρόνημα της νίκης κατά του εσχάτου εχθρού. Υπό το κράτος Θεού των αισθημάτων και φρονημάτων, διατελών, ο πατήρ Αμφιλόχιος σκέπτεται τα πνευματικά του τέκνα, τα οποία φυσικόν είναι να παρουσιάζουν έκδηλον των πόνων διά των πρόσκαιρων χωρισμών από του πνευματικού των πατρός, και υπό της λύπης συνεχόμενα να του λέγουν: «Δώσ' τελευταίων λόγων της Ιησού και της θυγατέρα σου, γέροντα, δίδαξον που καταλείπεις τα τέκνα σου, πάτερ. Α, όκτηρας ως πατήρ, όντως συμπαθής και φιλόστοργος». Προς αυτά δεν παραλείπει να δώσει τα τελευταία του υποθήκας, καθώς και την διαβεβαίωση ότι και από τον ουρανόν θα εξακολουθεί να είναι πλησίον των και να συμπαρίσταται πάντοτε πατρικός εις αυτά. Αλλά ας ακούσομεν ταύτας, όπως μας τας διέσωσεν η επιμέλεια των αδελφών, ως και της γεροντήσεις Ευστοχίας, η οποία με γλαφυρότητα μας τας παραθέτει: «Ώρα ιερά αυτή, ώρα εξαιρέτως επίσημος και συγκινητική, διότι εάν υποθεί και τελευταία παραγγελία ή ουδήποτε πατρός κατά σάρκα προκαλούν το δέος εις τα τέκνα, τα οποία ο εκδημών καταλείπει, πόσο μάλλον υποθεί και τιού του πνευματικού πατρός. Τα σημέρας εκείνας, καθάς και μας εδόθησαν επεριών ο λόγος υποθήκε, είδομεν των σεπτών ημών γέροντα Αμφιλόχιον φανερός πλέον επισκιασθέντα υπό της Θείας Χάριτος, διότι κατά διαστήματα, ως πολλέ το παρετηρήσαμεν, το πρόσωπον του επαρουσίαζεν μίαν υπερκόσμιον αντάβγιαν. Την μεσημβρία της 12ης Απριλίου, Κυριακή Πέμπτη των Νηστιών, αφού ο θείος πατήρ απεποίηθη τελείως να λάβει προς ενίσχυση ολίγο έστω από το φαγητόν που του προσέφεραν, υπόν το αλυσμόνι τον εκείνο: «Εγώ ετοιμάζομαι να παρουσιαστώ εις τον Κύριον, πώς λοιπόν να φάγω? Αυτό είναι ασέβεια». Εζήτησεν ακολούθως από την υποφαινομένην, όπως φωνάξω όλα στα αδελφάσεις των πύργων, δια να δώσεις αυτά στην πατρικήν ευχήν του. Εντός ολίγων λεπτών, οι αδελφέ όλε και ετριά κοντά είχαν συγκεντρωθεί. Και τότε όλε, περίλυποι και συγκεκινημένε, παρήλεσαν πρώτης κλίνης του μακαριστού γέροντος κατά σειράν. Μεγαλόσχημοι πρώτον, έπειτα μικρόσχημοι και εν συνεχεία εδόκιμοι. Σκηνή συγκλονιστική, σκηνή αλυσμόνητος. Γονατιστή εκάστη αδελφή ελάμβανε την ευλογία του μακαριστού γέροντος, ασπαζωμένη την δεξιάν χείρα του. Και ο αείμνηστος πατήρ επανελάμβανε τα σιδείας λέξεις εις όλας, σταυρώνω να φτάσει στην κεφαλήν. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος διεμού του αμαρτωλού συγχώρησε όσοι παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Έχει την ευχή. Μετά ταύτα είπε με μικράς διακοπάσεις όλους γενικώς τα εξής. Να υποτάσσεστε όλοι εις την καιρόντισα. Να την υπακούετε εις όλα. Να μην την κουράζετε, να μην τη στεναχωρείτε. Να καλλιεργήσετε πολύ την ταπείνωση. Διότι με αυτήν μόνο θα κατορθώσετε να κερδίσετε τον παράδεισο. Εγώ από την Άνω Ιερουσαλήμ θα σας παρακολουθώ και θα σας περιμένω. Εκεί θα συναντηθούμε όλοι. Να έχετε μεταξύ σας την αγάπη και εν το συνδέσμο της αγάπης να συνεχίσετε το έργο μου για το οποίο τόσο εκοπίασα. Να συγχωρείτε από καρδίας η μία την άλλη. Η ιερά ημών μονή πρέπει να προοδεύσει και θα προοδεύσει. Αυτό θα είναι η μεγάλη μου χαρά εκεί που θα ευρίσκομαι. Και των μικρών τα σφάλματα να τα βλέπετε με επίοικια. Θα διορθωθούν σιγά σιγά, γιατί είναι καλά παιδιά.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόοι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εντός οδείς αυτού επορεύτησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δεδούλος ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθνη τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρή σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιο σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σύμπαντα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εναυτή σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησε ναυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, διπάσιο δήμου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι θα σε εντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι θα σε εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνι ψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ή έτσι ο τόκου λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ηλπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθητος των ηκτυρμών θαρούντες, μέκρι παρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε νη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου ου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό, τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ εις ελληνή τη νύχτα.

0: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών.

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκησιλαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Άγγελας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Μένετε κοντά μας και επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Εμείς θα επιστρέψουμε στο βιβλίο «Νέο Μητερικό», σε επιμέλεια του Παντελή Πάσκου και Νεοελληνική Απόδοση. Επιστημονική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μπελέζος. «Νέο Μητερικό», λοιπόν, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Κυκλοφορεί ξανά από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

είδους ανδρογίνου. Ο μακάριος Σαββάς Λογκίνος, ο πρεσβύτερος, μας διηγήθηκε πως ένας μεγάλος και ένδοξος πατρίκιος του Παλατιού είχε μια γυναίκα τίμια, θεοφοβούμενη και γεμάτη από έργα ελεημοσύνης. Έζησαν μαζί μια ζωή 60 χρόνων. Πέθανε η γυναίκα του και μαζεύτηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι να τον παρηγορήσουν. Μεταξύ των άλλων, του έλεγαν και λόγια σαν αυτά εδώ. «Δεν πρέπει, φίλτατέ μας, να σε κατατρώγει λύπη για το χωρισμό ετούτον, αλλά μάλλον θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Και πρέπει πραγματικά να χαίρεσαι, γνωρίζοντας καλά με πόσα καλά έργα έφυγε φορτωμένη η μακαρίτισσα με τη χάρη του Χριστού. Και ας μην παραλείψουμε να πούμε και τούτο, πως τόσα χρόνια οι δυο σας απολαύσατε με το παραπάνω τον βίο σας». Εκείνος, ακούγοντας αυτά τα τελευταία λόγια, χαμογέλασε και εκείνοι τον ρωτούν: «Πες μας για το όνομα του Κυρίου, γιατί χαμογέλασες?» Αλλά εκείνος συνέχισε να σιωπά. Και όταν πια τον εβίασαν επίμονα για να τους απαντήσει, έλυσε τη σιωπή του: «Μάθετε πως ο Χριστός μονάχα γνωρίζει ότι όπως παρθένα κόρη τότε ήρθε σε μένα που παντρευτήκαμε, ακριβώς έτσι έφυγε πάλι προς εκείνον». Και όλοι εθαύμασαν και έδειχναν την εκπληξή τους, δοξάζοντας τον παντοδύναμο Θεό.

τρόπων ελεημοσύνης. Διηγούνται για τον αβάλε όντιο του Κύλικος, πως όταν έβλεπε κάποιον φτωχό να έρχεται προς αυτόν, έδινε την ελεημοσύνη του με δύο τρόπους. Αν μεν ο φτωχός ήταν τυφλός, του έδινε στο χέρι την προσφορά του. Αν όμως δεν ήταν τυφλός, τότε άφηνε μπροστά του τα νομίσματα και εκείνος τα έπαιρνε. Κάποιος από περιέργεια τον ρώτησε, «Γιατί σε αυτούς δεν τα δίνεις στο χέρι, αβά?» Και εκείνος απάντησε, «Συγχώρεσέ με, πάτερ μου, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που τα προσφέρει, μα η δέσποινά μου η Θεοτόκος, η οποία τρέφει και μένα και εκείνους».

Περί της συναντήσεως Μητρός και τέκνων μοναχών. Ο Αββάς Αρσένιος μας είπε την ακόλουθη διήγηση για τον Αββά Ποιμένα και τα αδέλφια του, που ήταν και εκείνοι μοναχοί μαζί του και ασκητεύανε στην Αίγυπτο. Η μητέρα τους είχε χρόνια να τους ειδεί και προσπαθούσε, μα ήταν αδύνατο να το κατορθώσει. Έβαλε κάποτε τα δυνατά της και την ώρα που θα πήγαιναν προς την εκκλησία, εκείνη βγήκε να τους συναντήσει. Εκείνοι μόλις την είδαν, γύρισαν στο μοναστήρι και της έκλεισαν την πόρτα κατά πρόσωπο. Μα η μάνα τους εστάθηκε μπροστά στην εξώπορτα και κράβγαζε με πόνο πολύ. «Αφήστε με να σας ειδώ, έστω για λίγο, αγαπημένα μου παιδιά». Την άκουσε ο Αββάς Ανούβ, πάει στον Αββά Ποιμένα και τον ρωτάει. «Τι θα κάνουμε, Αββά μου, με τούτη τη γριούλα που κάθεται και κλαίει έξω από τη θύρα?» Και ο Αββάς Ποιμήν του λέει: «Περίμενε, θα πάω να της μιλήσω εγώ ο ίδιος». Σηκώθηκε λοιπόν και ήρθε στη μέσα μεριά της πόρτας. Εκεί άκουσε τη μητέρα του που θρυνούσε και της λέει: «Γιατί κλαις και φωνάζεις έτσι, γριούλα?» Και εκείνη, μόλις άκουσε και αναγνώρισε τη φωνή του, άρχισε να κραυγάζει πιο δυνατά λέγοντας: «Γιατί θέλω να ειδώ εσάς, τα παιδιά μου. Τι κακό βρίσκεται στο να σας ειδώ μονάχα? Μήπως δεν είμαι εγώ η μάνα που σας γέννησα και που σας βίζαξα? Γέρασα πια και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Και τώρα που άκουσα τη φωνή σου, με συνεπήρε πιο πολύ το κύμα της στοργής που πνίγει την καρδιά μου». Της λέει τότε ο Αββάς Ποιμήν: «Εδώ θέλεις να μας ειδείς ή στον άλλο, τον αιώνιο κόσμο?» Εκείνη αλαφιάστηκε πάλι και το ρωτά: «Και αν δεν σας ειδώ εδώ κάτω, θα σας ειδώ σίγουρα εκεί, τέκνα μου?» «Ναι», της αποκρίνεται. «Αν βιάσεις τον εαυτό σου να μην μας ειδείς εδώ κάτω, θα μας ειδείς εκεί ψηλά, σίγουρα και για πιο πολύ». Τότε γεμάτη χαρά που άκουσε αυτά τα λόγια από το στόμα του Οσίου λέει: «Αν είναι έτσι και σας ειδώ σίγουρα και για πολύ εκεί, τότε δεν επιμένω πια να σας ειδώ εδώ κάτω».

δικαιοσύνης και εισόδου εις την Βασιλεία. Ένας λαϊκός και πολύ ευλαβής χριστιανός, μεγάλος άρχοντας και πλούσιος στον κόσμο, επισκέφτηκε τον Αβά Πειμένα. Έτυχε τότε να έρθουν στον Αβά και κάποιοι μοναχοί να τον ειδούν και ζητούσαν να τους υπεί κάποιον λόγο ψυχικής ωφελίας. Τότε ο Αβάς Πειμήν λέει στον ευλαβή κοσμικό: «Πες, σε παρακαλώ κάτι στους αδελφούς». Αλλά εκείνος παρακαλούσε τον γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ. Ξέρεις ότι εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω και να μάθω αυτά που πρέπει και όχι να διδάξω». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε. Τέλος, ο ευλαβής κοσμικός, αναγκασμένος πια να μιλήσει, τους είπε: «Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος που αγοράζω και εμπορεύω με λαχανικά. Λύνω τα μεγάλα δεμάτια και τα κάνω μικρότερα. Τα αγοράζω πολλά μαζί και τα πουλώ λίγα-λίγα. Και έτσι δεν ξέρω να σας διηγηθώ κάτι από την Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω μια παραβολή. Ένας άνθρωπος λέει στο φίλο του: «Επειδή έχω μεγάλη επιθυμία να ειδώ το βασιλιά και δεν τολμώ να πάω μονάχος μου, θέλω να έρθεις και εσύ μαζί μου». «Έρχομαι», του απαντά εκείνος, «αλλά ίσα με τα μισά του δρόμου δεν μπορώ να μπω μέσα». Πάει σε ένα άλλο φίλο του και τον παρακαλεί και εκείνον: «Έλα να με πας να ειδώ το βασιλιά, σε παρακαλώ». «Ναι», του λέει και εκείνος, «να έρθω, μα ως τη θύρα του παλατιού, πιο μέσα δεν μπορώ να σε πάω». Πάει τότε και σε τρίτο φίλον, λέγοντάς του: «Έλα τουλάχιστον εσύ να με συνοδέψεις στο βασιλιά». Και εκείνος του αποκρίθηκε προθυμότατα: «Πολύ ευχαρίστως να έρθω μαζί σου, να σε μπάσω στο παλάτι και εκεί να μιλήσω για σένα στο βασιλιά. Μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά». Τότε τον ρωτούν οι αδελφοί: «Δεν μας είπες όμως ποιο είναι το νόημα της παραβολής». «Πολύ ευχαρίστως να σας το εξηγήσω», τους λέει. «Ο πρώτος φίλος είναι η ασκητική ζωή που μας οδηγεί ως τα μισά του δρόμου. Ο δεύτερος φίλος είναι η αγνώτης που φτάνει ως τον ουρανό. Ο τρίτος είναι η ελεημοσύνη που μας βάζει στο παλάτι και μιλάει για μας το βασιλιά των πάντων και Θεό μας με πολύ θάρρος και παρησία. Και οι αδελφοί που πολύ ωφελήθηκαν από την επικοδομητική αυτή παραβολή αναχώρησαν ευχαριστημένοι για τα κελιά τους».

κοινωνίας και ελεημοσύνης. Ο Αββάς Τιμόθεος ο Πρεσβύτερος είπε μια μέρα στον Αββά Ποιμένα: «Ξέρεις γέροντα, υπάρχει στην Αίγυπτο μια γυναίκα η οποία είναι δοσμένη στην πορνεία. Μα τα χρήματα που παίρνει τα δίνει σε ελεημοσύνες». Ο Αββάς Ποιμήν του αποκρίθηκε λέγοντας: «Σίγουρα η γυναίκα αυτή δεν πρόκειται να μείνει στην πορνεία, γιατί μου φαίνεται πως υπάρχει κάποιος καρπός μέσα της». Εκείνες τις ημέρες έτυχε να έρθει και η μητέρα του Αββά Τιμοθέου για να τον ειδεί και τη ρώτησε για το θέμα αυτό. Εκείνη η γυναίκα τι έγινε? Έμεινε όπως ήταν δοσμένη στην πορνεία? Και η μητέρα του το αποκρίθηκε: «Ναι, δυστυχώς, και μεγάλωσε πιο πολύ τον αριθμό των εραστών της. Αλλά πρέπει να σου πω ακόμη πως τώρα κάνει πιο πολλές ελεημοσύνες». Φεύγει τότε ο Αββάς Τιμόθεος και πάει πάλι στον Αββά Ποιμένα να του πει τα καθέκαστα, και εκείνος επιμένει στην πρώτη του γνώμη. Όπως σου είπα και την πρώτη φορά, δεν πρόκειται να μείνει στην πορνεία. Ύστερα από λίγο καιρό ήρθε πάλι στο μοναστήρι τους η μητέρα του Τιμοθέου του Πρεσβυτέρου και του λέει: «Ξέρεις, εκείνη η πόρνη για την οποία με ρώτησες την άλλη φορά ήρθε ως εδώ μαζί μου. Ήθελε να σε ειδεί για να προσευχηθείς για αυτήν, μα εγώ δεν τη δέχτηκα». Μόλις τα άκουσε αυτά ο Τιμόθεος, πήγε και τα είπε στον Αββά Ποιμένα. Και τότε του λέει ο γέροντας: «Μάλλον εσύ πρέπει, αδελφέ μου, να πας και να τη συναντήσεις». Σηκώθηκε λοιπόν ο Τιμόθεος και πήγε να τη βρει. Στη συνάντηση της μίλησε με τα συνήθι πνευματικά λόγια και τις παρενέσεις για τέτοιες περιστάσεις. Εκείνη άκουσε με ευχαρίστηση μεγάλη και πολύ πόθο από το στόμα του το Λόγο του Θεού. Έδειξε να ωφελήθηκε πολύ και άρχισε να κλαίει από κατάνοιξη. Σε μια στιγμή του λέει: «Εγώ γέροντα πάβω από σήμερα να δίνω το σώμα μου στην πορνεία και δίνομαι κατάσαρκα το φόβο του Θεού». Πήρε τότε όλα τα υπάρχοντά της και τα μοίρασε. Παράτησε μετά τους πάντες και τα πάντα και μπήκε σε ένα γυναικείο μοναστήρι που από εκείνη την ημέρα έκανε μεγάλη πρόοδο στα πνευματικά, όπως αγαπάει και θέλει ο Θεός.

του Σεργίου, του Δημότου και του Αβά Πύρου. Ένας μοναχός, ονομαζόμενος Αβακούμ, μου διηγήθηκε στα μέρη Τιμιάθεος της Αιγύπτου τούτη την ιστορία. Ταξιδεύοντας με το καράβι κάποτε πιάσαμε το λιμάνι της Κίου. Εκεί βρήκα ένα παλιό φθαρμένο βιβλίο και πήρα να το διαβάσω. Μέσα το είδα πως ένας μοναχός ονομαζόμενος Ελπίδιος από τη Σκήτη είχε πολεμηθεί ο δύστυχος, τη ηρωνία, από τον δαίμονα της απαραμύθιτης απελπισίας, δηλαδή τον δαίμονα της ακιδείας. Καθώς με τον καιρό μεγάλωνε αυτός ο πόλεμος, σηκώθηκε να πάει στην εσωτέρα, την πιο βαθιά έρημο που λέγεται Έλεος. Εκεί καθώς περπατούσε στην ερημιά, βλέπει ένα γυμνόν άνθρωπο, πολύ μεγάλης ηλικίας, ο οποίος μόλις τον είδε, κόβαλε στα πόδια τρέχοντας. Μα και ο Αβάς Ελπίδιος τον ακολουθούσε τρέχοντας πιο πολύ, ώσπου ο γέροντας σταμάτησε και ύψωσε τα χέρια του σε προσευχή. Μετά του λέει, «Πώς ήρθες ως εδώ και γιατί έκαμες τόσο μεγάλο κόπο?» Ο Αβάς Ελπίδιος το αποκρίθηκε λέγοντας, «Γέροντα, ο δαίμονας της ακιδείας με πολέμησε φοβερά. Γι' αυτό παράτησα το κελί μου και ήρθα στην έρημο να τον πολεμήσω και να προσευχηθώ να με απαλλάξει ο Κύριος από αυτό το δαίμονα». Ελπίζοντας βέβαια, πάντα και υπολογίζοντας σοβαρά, πως θα βρω εδώ κάποιον πραγματικό δούλο του Θεού να προσευχηθεί για τη δοκιμασία μου αυτή. Και να που ο φιλάνθρωπος και πολύ έλεος Θεός, παραβλέποντας τις τόσες αμαρτίες μου, έστειλε στο δρόμο μου την αγιοσύνη σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, γέροντα, κάνε μου τη χάρη να προσευχηθείς για μένα και να με δεχτείς να μείνω κοντά σου. Ο γέροντας τον ασπάστηκε, έδωκε την ευχή και του λέει, «Αυτό που μου ζητάς δεν είναι δυνατό να γίνει τέκνο μου, γιατί αυτό δεν σου έχει δοθεί από το Θεό». Πικραμένος κάπως ο Αβάς Ελπίδιος αλλάζει τώρα την αίτηση. «Τότε γέροντα, κάνε μου τη χάρη και πες μου, πώς και πότε ήρθες σε τούτα τα μέρη και ποιο χάρισμα σου έδωκε ο Θεός?» Και ο γέροντας το απάντησε με πολύ προθυμία. «Το πώς ήρθα εδώ και για ποια αιτία είναι φανερό πως οφείλεται μονάχα στη φιλανθρωπία του Θεού που οδήγησε την ταπεινότητά μου σε τούτα τα μέρη. Από τότε που ήρθα εδώ έχουν περάσει γύρω στα 70 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια ήσαμε σήμερα δεν έχω ειδεί κανένα πρόσωπο ανθρώπου. Όμως πριν από λίγο καιρό, από ενέργεια του μισόκαλου δαίμονος, εψήλωσε ο νους μου και η καρδιά μου, νομίζοντας πως έχω ξεπεράσει όλους τους ασκητάς στα μέτρα της αρετής. Αλλά η πρόνοια του Θεού έβαλε ένα λογισμό μέσα μου, να τον παρακαλέσω να μου στείλει εκείνος έναν άνθρωπο, αν υπάρχει, που να είναι ίσως και όμοιός μου στην αρετή. Προσευχόμουν αμέρες γι' αυτό το θέμα. Την 7η μέρα ήρθε άνωθεν ένα φως αόρατο και με περιέλαμψε και μια φωνή να μου λέει, «Είσαι μαζί με τον Σέργιο τον Δημότη που μένει στην Αλεξάνδρεια». Εγώ τότε λυπήθηκα βαθύτατα και αναστέναξα λέγοντας τον εαυτό μου, «Αλίμονό σου ταλέπορε πήρε, ιδού που τόσα χρόνια δουλεύεις κάτω από τις εντολές του Θεού, με τόσο κόπο και σκληραγωγία και έφτασες στα μέτρα της αρετής ενός δημότου». Ωστόσο, από υπερήφανη στάση του λογισμού μου, απέδωκα τη φωνή αυτή σε πειρασμό του Σατανά και έπεσα σε δυσπιστία. Έπεσα πάλι σε προσευχή, πολύ επίμονη, παρακαλώντας τα ίδια. Και μετά 7 μέρες ήρθε πάλι άνωθεν η ίδια φωνή και απάντηση. Εγώ δεν ήθελα να πιστώ και επέμενα σε πιο έντονη προσευχή. Και ύστερα από 7 ημέρες ήρθε πάλι άνωθεν η φωνή εκείνη που μου έλεγε, «Μα σου είπα ότι η μερίδα σου είναι η ίδια με εκείνη του Σέργιου, του Δημότη που μένει στην Αλεξάνδρεια». Και τότε λέω στον εαυτό μου, «Αφού έτσι αποφάσισε ο Θεός, δεν θα ησυχάσω αν δεν τον βρω αυτό τον άνθρωπο και να μάθω ποιος είναι και ποια είναι τα έργα του και οι αρετές του». Φεύγω λοιπόν και πάω στην Αλεξάνδρεια.
Εκεί, ρωτώντας και αναζητώντας αυτόν τον Σέργιο, έφτασα σε ένα καπηλιό. Μέσα σε αυτό τον είδα, όταν μου τον έδειξαν, να κάθεται ανάμεσα σε πόρνες, σπαταλώντας και ασωθεύοντας. Οι πόρνες και οι πόρνοι έμπαιναν και έβγαιναν, και εκείνος έδειχνε να βρίσκεται πάνω από όλους και να διατάζει. Μπήκα λοιπόν στο καπηλιό, τον πλησίασα και τον ρώτησα αν ήταν αυτός ο Σέργιος ο Δημότης, και εκείνος μου απάντησε «Ναι, εγώ είμαι». Τότε του λέω «Θέλω να φάω μαζί σου». Και εκείνος μου αποκρίθηκε καλοδιάθετα. Κάθισε. Ύστερα έδωκε στον κάπελα εντολή να μας φέρει από όλα τα καλούδια που συνηθίζουν να τρώνε σε τέτοια μέρη. Στην αρχή δίσταζα, μα στο τέλος στενεύτηκα να φάω απ' όλα, ύστερα από τόσα χρόνια νηστείας, μια που για την αγάπη του Θεού έπρεπε, όπως μου έλεγε ο λογισμός μου, να πιάσω φιλία και να φάω με αυτόν τον άνθρωπο, με το οποίο την αρετή παρόμοια ήταν και η δική μου κατά το λόγο του Θεού. Εφάγαμε και χορτάσαμε, και όταν ευχαριστημένοι απ' όλα βγήκαμε προς τα έξω, του λέω «Έχεις σπίτι?» «Ναι», μου λέει. «Πάμε στο σπίτι σου», του λέω, «γιατί έχω κάτι σπουδαίο να σου πω». Εκείνος σκανδαλίστηκε με την πρότασή μου και σκέφτηκε μέσα του «Μήπως ο Σατανάς τον πλάνεσε και τον έβαλε σε πειρασμό για αμαρτία μοναχός άνθρωπος?» Και κοιτώντας με κατάματα πιο προσεκτικά, μέσα του απορούσε, κατηγορώντας με πως έφτασα σε τόσο βαθιά γεράματα και με τέτοια μοναστική ζωή να νικηθώ από τέτοιο πάθος, όπως μου εξήγησε αργότερα.

φύγαμε και πήγαμε στο σπίτι του, εγώ έκανα τη συνηθισμένη προσευχή και του λέω: «Για το όνομα του Κυρίου πες μου, χωρίς να μου κρύψεις τίποτε, ποιος είναι ο βίος σου και τι καλά έργα έκαμε στο σήμερα». Εκείνος έδειξε να απορεί για αυτά που τον ρωτούσα και μου λέει: «Άνθρωπε του Θεού, με είδες και με βρήκες να τρώω, να πίνω και να γλεντώ με τις πόρνες. Πάνω απ' όλους, διατάζω εγώ εκεί μέσα. Χωρίς την άδειά μου, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει σε καμιά. Μου το λέει πρώτα σε μένα και όποια ζητάει, του επιτρέπω να την πλησιάσει και να πάει μαζί της. Και εσύ παρόλα αυτά που είδες, επιμένεις ακόμη να μάθεις για το βίο μου? Έγινες αυτόπτης μάρτης όλα αυτά. Τι άλλο θέλεις να μάθεις από μένα? Όταν όμως με είδε να επιμένω, να τον παρακαλώ και να τον εξορκίζω για να μην μου κρύψει κάτι από τα αγαθά έργα του, και πως είχα έρθει σε αυτόν ύστερα από τη φωνή που άνωθεν άκουσα με το όνομά του, άλλαξε στάση. Εθαύμασε τη μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού και αναστενάζοντας μου είπε: «Συγχώρεσέ με γέροντα. Μια και είναι τα πράγματα έτσι, θα σου μιλήσω για το βίο μου. Μια μέρα μπήκα, όπως συνήθως, να πιω κάτι σε ένα καπηλιό. Βλέπω εκεί δίπλα μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα να κάθεται στον αργαλιό και να υφαίνει με το μεροκάματο. Μου άρεσε πάρα πολύ και ρωτώ τη γυναίκα του κάπελα: «Από πού είναι αυτή η γυναίκα?» «Από εδώ, από την πόλη μας», μου απαντά εκείνη. Λέω τότε στην καταστηματάρχησα: «Πες τη σε παρακαλώ πως μου αρέσει και θα ήθελα να έρθει να κοιμηθεί μαζί μου». «Αδύνατο», μου λέει εκείνη, «αδύνατο να της πω κάτι τέτοιο. Μπορεί βέβαια να τη βλέπει σήμερα να δουλεύει τόσο ταπεινά για το μεροκάματο, αλλά είναι από πολύ αρχοντική οικογένεια. Και όταν εγώ τη ρώτησα και θέλησα να μάθω πώς είχε ξεπέσει από την αρχοντική τάξη και σειρά της, εκείνη η γυναίκα μου είπε: «Ο άνδρας της έτυχε να οφείλει στον μεγάλο άρχοντα 100 νομίσματα και εκείνος τον συνέλαβε και τον έβαλε φυλακή. Μετά πήρε και τα δυο παιδιά τους για δούλους. Και εκείνη η καημένη, ξενοδουλεύοντας μέρα και νύχτα, τρέχει συνέχεια μήπως μπορέσει να ελευθερώσει τον άντρα της και τα παιδιά της». Ακούγοντας και τούτα τα συγκλονιστικά, της λέω πάλι: «Πήγαινε και πες της να έρθει μαζί μου και εγώ θα της δώσω τα 100 νομίσματα που της χρειάζονται». Μα εκείνη αρνείται πάλι λέγοντας: «Δεν μπορώ να της το πω ούτε αυτό, γιατί ξέρω πως δεν πείθεται με τίποτε για να αλλάξει τις ηθικές αρχές της. Ξέρω καλά πόσο αγαπά την αρετή της σοφροσύνης». Και εγώ της ξαναλέω: «Πήγαινε και πες της αυτό που σου είπα και πιθανότατα θα το δεχτεί. Μα κι αν δεν το δεχτεί, εσύ δεν χάνεις τίποτε». Και όταν επίστηκε στα λόγια μου και πήγε να της το πει, εκείνη αναστέναξε βαθιά και γέμισαν τα μάτια της δάκρυα μόλις το άκουσε. Όμως με λύπη της σκέφτηκε να υποχωρήσει και να δεχτεί, αφού τόσα δεινά την έφεραν σε τέτοια ανάγκη λέγοντας: «Πόσο καιρό έχω που αγωνίζομαι και υποφέρω μέρα νύχτα για να εξαγοράσω την ελευθερία τους, μα δεν τα καταφέρνω. Απελπίστηκα πια και δεν ξέρω τι να κάνω. Υποψιάζομαι ακόμη πως ο Θεός που είναι τόσο φιλάνθρωπος μπορεί να συγχωρέσει αυτή την αμαρτία μου, που δεν την κάνω παρά για τις τρεις σκλαβωμένες ψυχές. Εκείνος ξέρει πως είσαμε τώρα το κορμί μου, δεν το γνώρισε άλλος άνδρας, και ότι από την μεγάλη ανάγκη παραδίνω το σώμα μου στην αμαρτία για να του σώσω». Όταν ήρθε η καταστηματάρχησα και μου μήνυσε πως είχε δεχτεί την πρότασή μου, έτρεξα αμέσως και έφερα τα 100 νομίσματα που είχα υποσχεθεί. Τα μέτρησα ένα-ένα, δίνοντάς τα στα χέρια της. Εκείνη τα πήρε και με πολλά δάκρυα και στεναγμούς μπήκε στον κοιτώνα μου ψιθυρίζοντας: «Κύριε και Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις τη βαθιά θλίψη μου και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη που με βιάζει να προχωρήσω σε τέτοια πράξη και να χάσω την ψυχή μου. Συγχώρεσέ με».
Όταν άκουσα τα λόγια εκείνα, μέσα από δάκρυα και στεναγμούς, αισθάνθηκα πληγή να ανοίγει στην καρδιά μου και σκέφτηκα, αν πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί να μην πάω να κάνω το κέφι μου με όποια εγώ διαλέξω από τις γυναίκες που διευθύνω εδώ και είναι όλες στη διάθεσή μου, όπου φυσικά δεν υπάρχει καμιά διαφθορά και καμιά θλίψη από την παράνομη και βρώμικη αυτή πράξη. Έτσι με αυτές τις σκέψεις την άφησα ελεύθερη, αφού ήδη της είχα δώσει, όπως είπα πιο πάνω, τα 100 νομίσματα και ελευθέρωσα τον άντρα της και τα 2 παιδιά της. Όταν άκουσα ως το τέλος όλα όσα μου είπε ο Δημότης Σέργιος, είπα με δυνατή φωνή, ας έχει δόξα ο μόνος φιλάνθρωπος Θεός, δίκαια πράγματι ετάχθηκα με σένα. Όμως ύστερα από λίγο εστέναξε βαθιά πάλι ο Σέργιος και μου λέει, αλήθεια γεροντά μου, αν του το άρεσε στο Θεό καθώς είπες και γι' αυτό σε έστειλε ο Θεός σε μένα τον αμαρτωλό, έχω να σου αφηγηθώ άλλο ένα περιστατικό και νομίζω σπουδαιότερο από το προηγούμενο. Πρόκειται για έναν άρχοντα ομό, τραχή και φιλαμαρτήμονα, ξένον εντελώς προς την εκκλησία, που ερχόταν στην πόλη της Αλεξάνδρειας και μου ζητούσε 2 και 3 πόρνες την ημέρα. Συνέβη μια φορά και καθώς ερχόταν πέρασε έξω από το γυναικείο μοναστήρι. Εκεί έτυχε να ειδεί νέες καλόγριες που σκύβανε στα παράθυρα για κάποια διακονήματα ή για την καθαριότητα του μοναστηριού. Τότε μπήκε ο Σατανάς μέσα του και τον έβαλε στον πειρασμό της πορνείας. Η επιθυμία του θόλωσε το νου και έδωσε στους στρατιώτες εντολή να κυκλώσουν το μοναστήρι και να φυλάξουν τις πύλες για να μην φύγει καμιά τους. Τις ήθελε όλες. Μπήκε λοιπόν στο μοναστήρι, έκλεισε τις πύλες και μέτρησε τις μοναχές. Τις βρήκε όλες 70. Τις παρέδωσετε όλες εμένα λέγοντας μου, θα τις είσαι όλες κοντά και θα τις φυλαγείς. Κάθε μέρα θα σου λύνεις όσοι σου ζητάω, είσαι να σου γεμί το κάτι μου. Αν ακούσα φοβά του τα λόγια όλα γνωστό να του κουκκινού αιώνα, ή μέσα, αλλή μου συναρματώ. Σα χρόνια έγινε και ήλθαν που αγάπησε ο Θεό αρνάτασμά τους, που τα έλειωνανε τα γλύνια και με την νηστεία και με κάθε ρήτα παρουσιάσουν άσπηλα και αμόλυντα στον ουράνιο νυμφίο και δεσπότη. Και τώρα, να τις πρόξω εγώ με τα χέρια μου, να χάσουν όλους τους κόπους του αγώνα τους και να μολυνθούν από το αιμοβόρο του το θηρίο. Κύριε, μη μ' αφήσεις ποτέ να πράξω κάτι τέτοιο, έστω και αν χρειαστεί να το πληρώσω με 1000 θανάτους. Πέδεψα πολύ τη σκέψη μου και δεν ήξερα τι να μηχανευτώ για να αποτρέψω τούτο το μεγάλο κακό. Πρόστρεξα τέλος με προσευχή στο Θεό να με φωτίσει με κάποιο καλό και σωτήριο λογισμό για να μπορέσω να τις ελευθερώσω από αυτό τον δελειρό και σατανικό άρχοντα. Και ο φιλάνθρωπος Θεός της

λυπήθηκε και με φώτισε να κάνω κάτι αποτελεσματικό. Επήγα και μάζεψα τις πιο έμορφες πόρνες της πόλης, δίνοντάς τους όλη την περιουσία μου. Τις έπεισα να κουρευτούν μοναχές και να φορέσουν και τα καλογερικά ρούχα. Τις έβαλα μετά όλες μέσα στο μοναστήρι. Τότε πήρα όλες τις καλογρίες και τις έκρυψα σε άλλο τόπο που να μην τον ξέρει κανείς. Κι έτσι, όταν ο άθλιος εκείνος άρχοντας μου ζητούσε μια ή δύο καλογρίες την ημέρα, του έδινα τον ανάλογο αριθμό από τις πόρνες που κουρεύτηκαν και ντύθηκαν τα καλογερικά ρούχα, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός ως τις 70. Όταν συμπληρώθηκε ο αριθμός, αναχώρησε αμέσως και εκείνος ο κακοδαίμονας. Τώρα πια, που πέρασε ο κίνδυνος, πήγα και πήρα τις άγιες μοναχές εκείνες που είχα κρύψει και τις επανέφερα στο μοναστήρι τους. Όμως, όταν πήγα να ελευθερώσω τις πόρνες που είχα πληρώσει για τις μέρες που ήταν απαραίτητο, εκείνες βλέποντας τις νύμφες και πραγματικές δούλες του Χριστού, τις μοναχές, δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να εγκαταλείψουν τον ιερό τόπο λέγοντάς μου: «Αφού ο Θεός μας αξίωσε όλες μας, έστω και με την πρόφαση αυτή, να ντυθούμε το Άγιο τούτο μοναχικό σχήμα, ας μην το επιτρέψει ποτέ να ξαναγυρίσουμε σε εκείνη τη βρώμικη ζωή, όπου γινόμαστε η αιτία μαζί με τις δικές μας να χάνονται κι άλλες ψυχές». Και έτσι έμειναν και εκείνες στο μοναστήρι με το Άγιο μοναχικό σχήμα, προοδεύοντας την αρετή και στο δρόμο του Θεού, μετανοώντας ειλικρινά και αγαπώντας όλο και περισσότερο τον πολυεύσπλαχνό και παντοδύναμο Θεό. Όταν άκουσα και τη δεύτερη αυτή συγκλονιστική ιστορία, έστρεψα το βλέμμα μου στον ουρανό και δόξασα το Θεό, που είναι ο βοηθός και σωτήρας όλων εκείνων οι οποίοι αληθινά ελπίζουν και πιστεύουν σε εκείνον. Στράφηκα μετά στο Σέργιο και του είπα: «Αληθινά σου λέω, αδελφέ μου, αν και πολύ εκοπίασα στην ασκητική ζωή, όμως τώρα έμαθα πως στην αρετή όχι μόνο είσαι ίσος μου, αλλά και ψηλότερα από μένα. Για το όνομα του Κυρίου λοιπόν, δώσ' μου την ευχή σου να φύγω για τον τόπο μου». «Θα σου ευχηθώ», μου λέει εκείνος, «και θα σ' αφήσω να πας την ευχή του Κυρίου. Όμως, αν όπως λες ετάχτηκα με σένα, δεν θα σ' αφήσω να φύγεις μόνος, αλλά θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Με παρακάλεσε να μείνω ακόμη μια μέρα ή δύο εκεί, οπότε μοίρασε στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντά του και με ακολούθησε στο μοναστήρι μου. Έζησε 3 χρόνια εδώ μαζί μου και αναπαύθηκε πριν 4 μέρες εν Κυρίω. Και νομίζω πως η πρόνοια του Θεού σε έστειλε σήμερα εδώ για να διακονήσεις και εσύ με τον τρόπο σου στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας προς χάριν μου. Έλα να σου δείξω που έχει ενταφιαστεί ο Αββάς Σέργιος, και όταν ο Θεός με καλέσει και εμένα να εγκαταλείψω τα γήινα και να πάρει την ψυχή μου, να βάλεις και το δικό μου σώμα κοντά στον τάφο του. Τώρα όμως πορεύω εν ειρήνη και να ξανάρθεις μετά 3 ημέρες που έχω κάτι επίγον να σου πω». Έφυγα λοιπόν, και όταν ύστερα από 3 μέρες ξαναπήγα, τον βρήκα πεθαμένο. Τον έθαψα όπως με είχε παρακαλέσει, κοντά κοντά με τον Αββά Σέργιο. Ευχαρίστησα τον Άγιο Θεό για τα τόσα και τόσα αξιοθαύμαστα σημεία που με αξίωσε να ειδώ και να ακούσω, και αναχώρησα πάλι για το κελί μου.

χειλιστού μετανοήσαντος. Κάποιος γέροντας διηγήθηκε στους πατέρες ότι στα προάστια της Αντιόχειας υπάρχει ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι με 60 μοναχές. Είναι καστρογυρισμένο και πολύ καλά οχυρωμένο. Κάποιοι ληστέ όμως, γύρω στους 12, με ένα φοβερό αρχιλιστή, το έβαλαν στο μάτι και θέλησαν να πέσουν νύχτα επάνω του και να το κυριέψουν. Έπιασε λοιπόν ο αρχιλιστής να ρωτάει έναν έναν τους συντρόφους του, «Πώς μπορούμε να μπούμε και να κυριέψουμε το μοναστήρι?» Ένας από αυτούς αποκρίθηκε λέγοντας, «Θα γυρίσω τα τυχογυρίσματα όλου του μοναστηριού και θα βρω, δεν γίνεται, κάποιο πέρασμα ή άλλο πάτημα για να μπορέσουμε να μπούμε». «Δεν λες τίποτε», του λέει ο αρχιλιστής. Με τον ίδιο τρόπο ρώτησε και όλους τους άλλους. Μα όταν τους άκουγε, απαντούσε σε όλους με τον ίδιο τρόπο. «Δεν ξέρεις τίποτε, δεν λες τίποτε». Στο τέλος τον ρώτησαν και εκείνον οι ληστές με τη σειρά τους. «Εσύ τι προτείνεις, καπετάνιε?» «Ακούστε τι λέω εγώ», τους απαντά. «Παίρνω και φορώ στο κεφάλι μου ένα κουκούλιο σαν τους μοναχούς της Μεσοποταμίας, ώστε να κρύβει τα ανασηκωμένα αγριομάλια μου. Μετά φορώ και το παλίον, δηλαδή τον καλογερικό μανδύα, που να σκεπάζει το σπαθί μου που θα έχω δέσει επάνω στο μυρό μου. Και μόλις νυχτώσει, σαν ένας ξένος μοναχός, πάω και χτυπάω την πόρτα του μοναστηριού. Στη θυρωρό που θα μου ανοίξει θα πω, είμαι ξένος και ντρέπομαι να μπω και να μείνω στην πόλη, όπου υπάρχουν γυναίκες και πειρασμοί. Για το όνομα του Θεού κάντε μου τη χάρη και δώστε μου μια ψάθα να στρώσω και να κοιμηθώ μέσα από τη θύρα, και το πρωί παίρνω πάλι το δρόμο μου και φεύγω». Άρεσε σε όλους το σχέδιο του αρχιλιστή και το έβαλαν σε ενέργεια. Όταν η θυρωρός του μοναστηριού άκουσε από το στόμα του τέτοια λόγια, τον πήρε για Άγιο Ερημίτη και με πολύ χαρά έτρεξε να το αναγγείλει στην Αγία Ηγουμένη. Φυσικά μέσα στο σχέδιο του αρχιλιστού ήταν και το να ανοίξει τα μεσάνυχτα την πύλη και να ορμήσουν μέσα όλοι τους. Η ηγουμένη, νομίζοντας πως είναι κάποιος μεγάλος αναχωρητής, τον κάλεσε να μπει στα επίσημα δώματα του μοναστηριού και κάλεσε και όλες τις μοναχές να πάρουν την ευχή και την ευλογία του γέροντα. Έδωσε ακόμη εντολή να ζεστάνουν νερό και να φέρνουν κοντά τον νηπτήρα. Μετά στάθηκαν όλες οι μοναχές σε δύο σειρές και άρχισαν να ψάλουν. Όταν νύφτηκε ο αρχιλιστής που ήταν ντυμένος μοναχός, πήραν το απόπλημα και το ράντισαν σε όλες τις μοναχές για ευλογία. Μάλιστα μια μοναχή διακονούσε μια άρρωστη καλογρία που ήταν κατάκητη για ένα χρόνο. Αυτή λοιπόν που διακονούσε την άρρωστη, πήγε και πήρε λίγο από το απόπλημα και λέει στην κατάκητη, «Μεγάλος άνθρωπος και ασκητής ήρθε στο μοναστήρι μας. Του ρίξαμε νερό να νυφτεί και μετά ευλογηθήκαμε όλες από το νερό εκείνο. Πήρα λοιπόν και έφερα και σε σένα από το Άγιο αυτό νερό για να ευλογηθείς κι εσύ». Και τότε συνέβη το παράδοξο τούτο. Πήρε από το νερό αυτό η άρρωστη και με πολύ πίστη ενύφτηκε και αμέσως έγινε καλά. Και ενώ ετοιμαζόταν η διακονούσα μοναχή να κατεβεί και να πάει με τις άλλες, της λέει η θαρετά η άρρωστη, «Περίμενε με λίγο σε παρακαλώ, γιατί θα κατέβω κι εγώ μαζί σου. Θέλω να πάρω κι εγώ την ευλογία του Αγίου Γέροντα». Σηκώθηκε λοιπόν και κατέβηκαν μαζί. Την πήγε στον νομιζόμενο για Άγιο και διηγήθηκε μπροστά σε όλους το θαύμα. Βλέποντας με πολύ μεγάλη έκπληξη όλες οι μοναχές το παράδοξο αυτό θαύμα, εδόξασαν το Θεό και άρχισαν να πέφτουν μια-μια στα πόδια του αρχιλιστού, ζητώντας την ευχή του. Και ακούοντας και βλέποντας όλα τούτα, ο ληστής απορούσε και θαύμαζε. Σιγά σιγά ένα κύμα κατανήξεως τον συνεπήρε και λέει στις μοναχές, «Ο Θεός γνωρίζει, μητέρες και αδελφές, ότι είμαι αμαρτωλός και αρχιλιστής. Αυτή τη νύχτα μάλιστα είναι να έρθουν κατ' επάνω στο μοναστήρι και σε εσάς άλλοι 12 ληστές. Ωστόσο μη φοβηθείτε, δεν πρόκειται να σας κάνουν κακό». Και εκείνη τη στιγμή ξεζώστηκε το σπαθί του και το πέταξε μπρος στα πόδια τους. Οι μοναχές, ακούοντας όλα τούτα και βλέποντας και το σπαθί του κατά γης, παγώσανε και έμειναν από το βράδυ ίσα με το πρωί να ψάλουν κατά χορούς από το μεγάλο φόβο τους. Όταν
Όταν προχώρησε η νύχτα και ήρθαν και οι άλλοι ληστέ, βγήκε ο ίδιος ο αρχιληστής και τους διηγήθηκε με τον Ι και με το Σίγμα όλα όσα συνέβησαν, προσθέτοντας το τέλος. Από τούτη τη στιγμή αποφάσισα κι εγώ να γίνω μοναχός και να παρατήσω την ως τώρα ληστρική ζωή μου. Γιατί έτσι μέταξε η πρόνοια του Θεού που με έφερε σε αυτό το σημείο, εμένα τον αμαρτωλό. Τότε και εκείνοι με ένα σχεδόν στόμα του λένε: «Και αφού εσύ ένας τόσο δυνατός και φημισμένος για την αγριότητά του ληστής, τα αφήνεις όλα και γίνεσαι καλόγερος, τότε και εμείς αληθινά γινόμαστε μοναχοί από αυτή την ώρα». Και έγιναν αληθινοί μοναχοί, όπως μας εμπιστεύτηκαν και μας πληροφόρησαν όσοι τους είδαν, και επρόκοψαν στη μοναχική ζωή και σε κάθε αρετή. Και εμείς που ακούγαμε, δοξάσαμε τον Μεγάλο Θεό, που δεν θέλει να χαθεί καμιά ψυχή, μα οδηγεί όλους τους ανθρώπους στη μετάνοια και στην αλλαγή του βίου, για να απολαύσουν τα αγαθά της αιωνίας ζωής.

δείγματος. Ένας γέροντας μας διηγήθηκε πως φίδι φαρμακερό εδάγκωσε κάποιον ακουστό ασκητή. Μπροστά στον κίνδυνο, εκείνος πήρε το δρόμο και πήγε στην πολιτεία να τον εξετάσουν και να τον θεραπεύσουν. Εκεί τον υποδέχθηκε μια πολύ ευλαβής και θεοφοβούμενη γυναίκα που τον περιποιήθηκε με πολύ στοργή. Όταν άρχισε να υποχωρεί ο πόνος και να γίνεται καλά ο μοναχός, ήρθε ο διάβολος και άρχισε να σπέρνει πονηρούς λογισμούς στην καρδιά του για την ευλαβική και ενάρετη εκείνη γυναίκα. Μάλιστα κάποια στιγμή θέλησε να της αγγίξει και το χέρι της με τον πειρασμό του πάθους. Εκείνη το κατάλαβε αμέσως, ως αν να διάβαζε τους λογισμούς του στις κινήσεις του χεριού του και του λέει: «Όχι έτσι, πάτερ μου. Εσύ έχεις το Χριστό μέσα σου. Θυμήσου τη λύπη έχεις να τραβήξεις μετά και τη βάρος θα έχεις να σηκώσεις με τη μετάνοια, καθώς θα θλίβεσαι μετανιώνοντας το κελί σου. Σκέψου ακόμη και τους στεναγμούς, τους κόπους και τα δάκρυα που έχεις να χύσεις για να έρθεις πάλι στην τάξη και την πνευματική κατάσταση που ήσουν νωρίτερα». Εκείνος ακούγοντας αυτά τα λόγια που του είπε η Σόφρον και συνετή εκείνη γυναίκα, καθώς και άλλα πολλά παρεμφερή, ένιωσε τον πόλεμο να φεύγει με ταχύτητα μεγαλύτερη του λόγου. Συγχρόνως όμως αισθάνθηκε να κοκκινίζει από ντροπή και ήθελε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσε πια να αντικρίσει το φωτεινό πρόσωπο εκείνης της σεμνής γυναίκας. Ωστόσο, η θεοφοβούμενη και τίμια γυναίκα, καθώς είδε τον Άγιο Γέροντα να γονατίζει από το βάρος της λύπης και της ντροπής, άρχισε να του μιλάει με λόγια τέτοια που να τον ανασηκώσει και να τον παρηγορήσει για την πτώση του. «Μη φοβηθείς, πάτερ μου, και μην τραπείς για αυτό το πράγμα που αναστάτωσε τους λογισμούς σου. Όλα αυτά δεν ήρθαν από την αγνή και ακυλίδωτη ψυχή σου, μα τα έσπηρε μέσα σου ο φθονερός και πονηρός διάβολος. Δεν ευθύνεσαι λοιπόν εσύ για αυτά όλα». Και με αυτόν τον τρόπο τον θεράπευσε και από την άλλη δαγκωματιά και τον έστειλε ειρηνεμένο στο κελί του. Τώρα η σκέψη του και η καρδιά του ευγνωμονούσαν το Θεό και για τη σύνεση αυτής της γυναίκας.

0: σταματήσουμε για σήμερα. Παντελής Πάσχος, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, νεοελληνική απόδοση. Επιστημονική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μπελέζος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Βλέπουμε λοιπόν τα παράδοξα του Θεού, φίλοι ακροατές, που πολλούς ανθρώπους, όπως διαβάσαμε σε μερικές από τις ιστορίες, που ήταν πολύ μακριά από το Θεό, ο Θεός, επειδή κάτι είδε μέσα τους, τους άγγιξε και εκείνοι άλλαξαν. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός με όλους μας, ασφαλώς, και κάτι υπάρχει μέσα μας, αρκεί να το δούμε κι εμείς και να θελήσουμε την επέμβαση του Θεού. Τώρα, γιατί σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό τόσο έντονα, ή γιατί δεν συμβαίνει καθόλου σε άλλους και συμβαίνει σε μερικούς? Αυτά είναι τα κρίματα του Θεού, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και δεν εξηγούνται με τη λογική. Και βέβαια υπάρχουν κατ' επανάληψη, ασκητικό είναι το βιβλίο, τα θέματα της πορνείας και πώς αντιμετωπίζονται αυτά, με ιδιαίτερη προσοχή ασφαλώς από όλους τους χριστιανούς, η ερωτική σχέση πόσο μάλλον για τους μοναχούς, αλλά και το θέμα της ελεημοσύνης. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι για τη μετάνοια και την συγχώρηση των αμαρτιών μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφρέμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλήον πλήνων με από της ανομίας μου και από

Της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον δεος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, πάντων των εν το Αγίων Ήμου Ρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή. Φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

εκεί στο νοσοκομείο, την επισκέφθηκε ένας εχθρός που αποδείχθηκε θανάσιμος. Οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Λόγω της δυσκολίας μετακίνησης που είχε η Μαρία, αναγκαζόταν να μείνει σχεδόν μόνιμα ακίνητη. Άρχισαν τότε να δημιουργούνται κατακλύσεις, πληγές δηλαδή στο σώμα της, από την ακινησία, οι οποίες στη συνέχεια πάθαιναν φλεγμονές. Οι οπές των πληγών ήταν τόσο μεγάλες που φαίνονταν τα οστά. Η πόνη, ακόμη και για τη Μαρία που είχε ήδη υπομείνει τόσα μαρτύρια στη ζωή της, αποδείχθηκαν φρικτή και ανυπόφορη. Για πρώτη φορά στη ζωή της παρουσίασε σημεία δυσφορίας, αναστάτωσης. Παρόλα αυτά έδειξε μεγάλη ανδρεία και υπομονή μέχρι τέλους. Το τελικό αυτό στάδιο του μαρτυρικού της δρόμου δεν κράτησε πολύ. Η λοιμώξη σκύφ δεν κράτησε πολύ.

ταφή της Μαρίας έγινε σύμφωνα με τη μοναχική τάξη στην Ιερά Μονή Παναγίας Σφαλαγγιωτήσης στη Λεμεσό την ίδια μέρα της κοίμησής της. Στην κηδεία παραβρέθηκε μεγάλος αριθμός κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι γνώριζαν και συνδέονταν προσωπικά με τη Μαρία.

Λίγες μέρες αργότερα, ένας από τους φίλους της Μαρίας επισκέφθηκε τον γέροντα Αμβρόσιο Λάζαρη στη Μονή Δαδίου και του ανέφερε ότι η Μαρία κοιμήθηκε. Ο γέροντας Αμβρόσιος του είπε: «Η Μαρία τώρα βρίσκεται στον θρόνο της Παναγίας. Μην την κλαις».

έφυγε έτσι από τη ζωή αυτή η μεγάλη μητέρα της Κύπρου, αφήνοντας πίσω της ένα πλήθος πνευματικά απορφανισμένων παιδιών. Παρά την αναστάσιμη χαρά και καρδιακή πληροφορία ότι η Μαρία ήταν πλέον μεταξύ των Αγίων, ο πόνος ήταν το ίδιο αισθητός. Η Μαρία ήταν ένας από εκείνους τους ανθρώπους που κατά κάποιον μυστηριώδη τρόπο δεν πιστεύεις ότι θα χάσεις ποτέ. Έχεις την αίσθηση ότι ο Θεός θα τον αφήσει δίπλα σου, πάντοτε, για να σε στηρίζει, ανέφερε ένας στενός της φίλος. Η Μαρία όμως έφυγε. Έφυγε, αλλά άφησε πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική κληρονομιά, έναν πλούτο Αγίων αναμνήσεων. Όσοι έζησαν μέσα στην πνευματική της αγκαλιά, άφησαν ζωντανή τη μαρτυρία της αγιότητάς της. Ένας από τους στενούς της φίλους, σε λίγες μόνο γραμμές, σκιαγράφησε το πνευματικό ανάστημα και το πέρασμα της Μαρίας από την πρόσκαιρη αυτή πραγματικότητα. Σκέφτομαι τη Μαρία στη γειτονιά μας και εκείνο το χαμόγελό της. Όσα έζησε παιδάκι, εκείνη την ορφάνια, αλλά και όσα ακολούθησαν. Τον γιγαντισμό από τον οποίο υπέφερε μαρτυρικός. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη μοναχή οσία που να έζησε το μαρτύριο αυτό του γιγαντισμού. Και μαζί με αυτά την περιφρόνηση, την απόρριψη, τον χλεβασμό, όλη εκείνη την αγωνία, τους γιατρούς, τις θεραπείες χωρίς αποτέλεσμα, τον πόνο, τον θρηματισμό των οστών της, το μαρτύριο της εξόδου της από τον κόσμο τούτο, αλλά και την αγάπη. Και την αγάπη σκέφτομαι όσων μπορούσαν να καταλάβουν, και πρωτίστως την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί η Μαρία, παρά τους πόνους της, έζησε μία ζωή ούτως ή άλλως μέσα στην αγκάλη του Χριστού, από παιδάκι. Ναι, έφυγε η Μαρία, αλλά να, έρχεται και πάλι, έρχεται ξανά στην Κυθρέα, τώρα που άνοιξαν τα οδοφράγματα. Δεν περνάμε όμως από οδοφράγματα. Παίρνουμε τον παλιό δρόμο με το λεωφορείο. Φτάνουμε στην

παλιά γειτονιά. Στο σπίτι της κατεβαίνει η Μαρία με εκείνα τα κρίνα μπροστά στον κήπο της. Τα θυμάμαι. Είναι κρίνα διπλά, μεγάλα. Μοσχομυρίζει η γειτονιά ολόκληρη. Πίσω είναι το περιβόλι και ο ελαιώνας και τα νερά. Τα παιδιά συνεχίζουν να παίζουν αμέριμνα στη μέση του δρόμου. Ο Κωστής, ο Παύλος, ο Κυριάκος, ο Σωτήρης, όλοι εμείς. Απέναντι ακριβώς τα δέντρα φορτωμένα. Τι πορτοκάλια και μανταρίνια. Πάω ύστερα και σε εκείνον τον προσφυγικό συνοικισμό στη Λεμεσό, σε εκείνα τα σπιτάκια των προσφύγων. Ξέρω πώς ήταν πάλι εκεί τα γιασεμιά και τα κρίνα, όπως στην Κυθρέα, και εκείνες οι γλάστρες και η Μαρία ενδεδειμένη το μοναχικό σχήμα. Είναι καιρός που πονάει και υποφέρει η Μαρία. Έρχονται οι άγγελοι και την παραστέκουν, όπως και σε εκείνο το νοσοκομείο, εκεί που έκλεισε ύστερα από λίγο τον κύκλο της ζωής της. Πένθυμα σκέφτομαι όλα αυτά και λυπητερά. Κι όμως η Μαρία επιμένει να έρχεται πάντοτε ενδεδειμένη το μοναχικό σχήμα. Έτσι σκέφτομαι, ετελειώθη μαρτυρικός και οσιακός, αλλά και με εκείνα τα παιδικά φορέματα, κοριτσάκι στην Κυθρέα, μέσα στο φως. Μαρτυρία κυρίου Νίου Ορφανίδη, εκπαιδευτικού.

Η Μαρία είχε πολύ στενό πνευματικό σύνδεσμο με την αδελφότητα του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Κουφαλίων στη Θεσσαλονίκη. Η καθηγουμένη της Μονής, γερόντισσα Ξένη, διατηρεί ευλογημένες αναμνήσεις από τη σχέση της με τη Μαρία.

Μαρτυρία γερόντισσας ξένης, καθηγουμένης ιερού ησυχαστηρίου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Κουφαλίων. Γνωρίσαμε την Μαρία την περίοδο της ανοικοδομήσεως της μονής μας. Η Μαρία ήταν για μας ένας ευεργέτης. Φαίνεται ότι η χάρη του Αγίου Γρηγορίου έβαλε στην ψυχούλα της μεγάλη αγάπη για μας και έκανε περισσότερα από όσα μπορούσε να κάνει, ακόμα και όταν η υγεία της είχε φτάσει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Κάθε φορά που ερχόταν, είχε τα χέρια της γεμάτα. Έκανε την ζητιάνα για να βοηθήσει το κτίσιμο του μοναστηριού. Εγώ θαύμαζα πολύ την ιόβια υπομονή της σε όλες τις δοκιμασίες. Κάθε φορά που τη συναντούσα, άφηνε στην ψυχή μου πολλή ελπίδα και χαρά. Εξέπεμπε χάρη αυτή η ψυχή. Ήμουνα σίγουρη ότι ήταν ένα κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Κατά τις τελευταίες της επισκέψεις στο μοναστήρι μας, είχε πια κυρτώσει πάρα πολύ και αναρωτιόμουν με θαυμασμό πώς αυτό το τόσο ταλαιπωρημένο σώμα μπορεί να υπομένει τις απίστευτα μεγάλες δυσκολίες μετακίνησης με αυτοκίνητα και αεροπλάνα, μόνο και μόνο για να πάει στα προσκυνήματα, να λάβει την χάρη των Αγίων και να μεταφέρει τα πολύτιμα βοηθήματα που μάζευε για τα μοναστήρια αυτά. Δεν έχω την ικανότητα να εκφράσω όπως πρέπει τα όσα ένιωθα και νιώθω για αυτήν την αγιασμένη ψυχή, αλλά πραγματικά της είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες για τη μεγάλη της βοήθεια. Τέτοια ήταν η μέρημνά της για μας, που κάποια φορά μας κάλεσε στην Κύπρο και εκεί μάζευε κόσμο για να βοηθήσουν το μοναστήρι. Μιλούσε εκείνη στον κόσμο που μαζευόταν και τους έλεγε ότι έπρεπε να βοηθήσουμε το μοναστήρι. Ωστόσο, όλα αυτά είναι μόνο η υλική βοήθεια που μας παρήχε. Την πνευματική βοήθεια που λάβαμε από τη Μαρία, μόνο ο Θεός την έχει καταγράψει, ο οποίος προφανώς φώτιζε τη Μαρία και την παρακινούσε να μας στηρίζει πνευματικά κατά τη δύσκολη εκείνη περίοδο της ανοικοδόμησης και οργάνωσης της μονής μας.

μαρτυρία Οσίου Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Σε επίσκεψή του στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στα Κουφάλια το 1994, ο μακαριστός γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης ανέφερε τις εντυπώσεις του από τη γνωριμία του με τη Μαρία. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το αρχείο μαγνητοφωνήσεων του Ιερού Ησυχαστηρίου. Είδα προχθές μια τερατώδη που ήρθε από την Κύπρο, μια με γιγαντισμό. Η Μαρία με έναν σοφέρ. Χάρηκα τον σοφέρ τι υπομονή κάνει να την τακτοποιήσει, να την βάλει μέσα. Γονάτισα μπροστά της. Είναι θύμα των ιατρών, αλλά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Είναι άγγελος μέσα της. Στο τέλος την φίλησα κατά τρόπον έροντα πάσαν υποψίαν. Αυτή είναι άγγελος και πάει στην αιώνια ζωή και θα είναι μη βεβαρημένη με τον γιγαντισμό αυτόν που είναι τέλος πάντων αποθητικός.

μαρτυρίες από μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου. Γρηγορία μοναχή. Γνωρίζαμε τη Μαρία σαν κυρία Στυλιανοπούλου από την Κύπρο, μια ψυχή που επικοινωνούσαμε τηλεφωνικά. Αγαπούσε το μοναστήρι μας, προσευχόταν για μας και μας βοηθούσε οικονομικά. Επίσης, γνωρίζαμε ότι είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και δει με το ύψος της. Γι' αυτό είχε και την προσωνυμία μεταξύ των φίλων της, Μαρία Υψηλή. Όταν την πρωτοαντίκρισα στο μοναστήρι, μέσα από το παράθυρο του αρχονταρικίου, δίσταζα πολύ να βγω έξω για να την χαιρετήσω. Φοβόμουν μήπως προδοθώ από τα μάτια μου, γιατί η πρώτη συνάντηση σε άφηνε άφωνο μέχρι να συνέλθεις. Πολύ γρήγορα όμως, με το χιούμορ της, την απλότητά της και τη ζεστασιά που σκόρπιζε γύρω της, σε έκανε να τα ξεχάσεις όλα. Τότε ήμουν νεότερη και πολύ πιο μικροσκοπική. Απολάμβανα να κάθομαι στο σκαμνάκι δίπλα της και να εξαφανίζομαι. Επειδή δεν ήμουν και λίγο πειρακτήρη, με άφηνε και έπαιζα μαζί της. Ήξερα ότι πονούσε πολύ, έως αφόρητα, ότι η κάθε κίνηση και ελάχιστη μετακίνηση ήταν οδυνηρή. Ποτέ όμως δεν άκουσα έναν αναστεναγμό, ένα «όχ». Ποτέ δεν ζήτησε κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση ή εξυπηρέτηση. Ποτέ δεν ζήτησε κάποιο ιδιαίτερο φαγητό, παρά τα πολλά φάρμακα που έπαιρνε. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για τίποτε. Ποτέ δεν κατέκρινε κανέναν. Ποτέ δεν εκφράστηκε άσχημα ή αρνητικά για όποιον τυχόν τη στεναχώρησε ή την προσέβαλε. Δεν νομίζω να είχε εχθρούς. Δεν μπορούσε να έχει εχθρούς. Σκόρπιζε μόνο αγάπη παντού. Σε κάθε συζήτηση πρώτα αναφερόταν με ευγνωμοσύνη στον οδηγό της που με τόση αγάπη την είχε φέρει στο μοναστήρι μας και σχεδόν πάντα μαζί με την αναφορά αυτή συνέδεε και κάποιο αστείο περιστατικό σχετικά με τη μεταφορά για να βγάλει τον οδηγό από την δύσκολη θέση. Είχε πάντα τον καλό λόγο στο στόμα της για όλους και για όλα. Χορταίναμε πνευματική τροφή κοντά της. Ήξερε τόσα πολλά. Μας έλεγε τα λόγια που άκουγε από τον γέροντα Ιωσήφ, τον γέροντα Εφραίμ τον Αριζονίτη και πολλούς άλλους γέροντες και γερόντισες. Το αγαπημένο της θέμα ήταν η προσευχή. Απορούσα πάντα μέσα στο μικρό μου μυαλό πως δεν πληγωνόταν που εισέπρατε από το γύρο της άγνωστο περιβάλλον τόσα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της. Πώς άντεχε σε βλέμματα λύπησης ή και σε κοροϊδίες ακόμη. Μας διηγήθηκε η ίδια πως κάποτε ενώ βρισκόταν σε ένα ναό κάποιοι εκεί είπαν «Ποιος έφερε το τέρας αυτό εδώ?» Δεν χρειάστηκε ποτέ όμως να την ρωτήσω. Είχα πάρει την απάντησή μου. Η ταπείνωσή της και η προσευχή της ήταν το στήριγμά της. Την ξαναθυμήθηκα μερικά χρόνια μετά, όταν χτύπησα το πόδι μου και έπρεπε να με μετακινούν οι αδελφές με το αναπηρικό καρότσι. Ντρεπόμουν και αντιδρούσα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν τι θα έλεγε ο κόσμος που θα με έβλεπε, θα με κορόιδευαν. Τότε σκέφτηκα, «Αχ Μαρία, τι θησαυρό και τι ταπείνωση και πόσα άλλα έκρυβες μέσα σου. Δεν είχα τότε νου να δω και να καταλάβω. Θυμάμαι εκείνη την τσάντα της, πώς την κουβαλούσε κι ας ήταν ασήκωτη. Είχε πρώτιστα πλήθος φακέλων με χρηματικά ποσά για πάμπολα μοναστήρια. Νοιαζόταν και αγαπούσε τόσους πολλούς. Είχε κι άλλα καλούδια
για μικρά καλογεράκια, όπως και για μένα που τα απολάμβανα δεόντως και τα χαιρόμουν. Δεν τρεπόταν να ζητήσει κάτι από οποιονδήποτε, αρκεί να βοηθούσε κάποιο μοναστήρι. Είχε εκμυστηρευτεί στη γερόντισά μας πως κάποια φορά που είχε επισκεφτεί τον νυν Άγιο Πορφύριο, της είπε «Παιδί μου, είσαι μαζί με τους αγγέλους». Και όταν μετά από χρόνια αυξήθηκαν οι πόνοι και οι δυσκολίες της και ξανασυνάντησε τον Άγιο, της είπε «Τώρα είσαι μαζί με τους αρχαγγέλους». Όταν μάθαμε ότι έγινε μοναχή, χαρήκαμε πάρα πολύ. Η ίδια ήδη ζούσε σαν μοναχή. Ξεπερνούσε με την αρετή της πολλές μοναχές σαν και μένα. Στη συνείδησή μας ήταν μοναχή από πολλά χρόνια πριν. Στην κίνησή της πονέσαμε για τη σωματική της απουσία πλέον από κοντά μας. Χαρήκαμε όμως γιατί επιτέλους αναπαύθηκε κοντά στον γλυκύτατο Ιησού μας, που τόσο αγαπούσε και αγόγγιστα διακονούσε, συνοδευόμενη από τις προσευχές τόσων πνευματικών παιδιών της και ψυχών που την αγαπούσαν. Αναπαύθηκε στην αγαπημένη της κυπριακή γη. Χαριτολογώντας, της λέγαμε ότι η γη της Κύπρου είναι πολύ τυχερή, γιατί θα έχει μεγάλο Άγιο Λείψανο στα σωθικά της, που θα ευλογεί και θα πρεσβεύει για όλους τους Κυπρίους, και εμείς οι Καλαμαράδες θα κοιτάμε παραπονεμένοι. Ας έχουμε την ευχή της.

Καριτίνη μοναχή. Πρωτοσυνάντησα τη Μαρία πριν από 30 περίπου χρόνια. Νεαρή δόκιμη τότε, είχα ακούσει από την γερόντισά μου πρώτα για αυτόν τον γίγαντα της αρετής της ψυχής και μετά για το γιγαντισμό του σώματος και του σταυρού της. Ερχόταν στο μοναστήρι μας πάντα με διάθεση προσφοράς και πνευματικής αλληλοπεριχώρησης. Ήμουν αρχοντάρισα και αναλαμβάνοντας βάρδια έμαθα ότι ήταν η Μαρία στο μοναστήρι μας. Αισθανόμουν δέος και αμηχανία στη σκέψη της επικοινωνίας μαζί της. Οπότε, εκεί που σκούπιζα τη βεράντα του ξενώνα, ανοίγει το παράθυρο του δωματίου της και με ρωτάει: «Αδελφή, πώς είναι ο καιρός, πώς να ντυθώ?» Σε λίγο ήρθε στο αρχονταρίκι με τον περιπατήρα, το πι. Της πρότεινα καρέκλα να καθίσει. Έπιασε τότε την καρέκλα με τα δύο χέρια και δοκίμασε την αντοχή της. Ταυτόχρονα άρχισε γελαστή να μου εξηγεί ότι το έκανε αυτό επειδή της είχε τύχει αρκετές φορές να σπάσει η καρέκλα που καθόταν λόγω του βάρους του σώματός της. Άνετη, χωρίς καθόλου κόμπλεξ, σαν να έλεγε ανέκδοτα, μου περιέγραψε 2-3 τέτοια περιστατικά σαν να με παρακαλούσε να γελάσω και έτσι διέλυσε την αμηχανία μου. Αργότερα την κάλεσαν στη σύναξη οι γεροντάδες μας με σκοπό να ωφεληθούμε κι εμείς από την παρουσία της. Δεν πήρε το λόγο να διδάξει, αλλά ανέφερε κάτι που τη συνέβη, ρωτώντας τον γέροντα πώς το έκρινε εκείνος. Ήταν άρρωστη και είχε ζητήσει από τη μητέρα της, την κυρία Κωνσταντία, που έλεγε ότι την είχε γερόντισα, να ειδοποιήσει τον ιερέα να πάει να την κοινωνήσει στο σπίτι. Κάποιο λάθος έγινε στον υπολογισμό του χρόνου που τον περίμεναν και ενώ νόμιζε ότι ο ιερέας θα ερχόταν αργότερα, είδε ξαφνικά μπροστά της κάποιον από τους σύγχρονους γεροντάδες, τον γέροντα Ιάκωβο ή Πορφύριο, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιον, να της λέει: «Γρήγορα στο προσευχητάρι, έρχεται ο Κύριος». Το προσευχητάρι ήταν ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος σαν εκκλησάκι στο σπίτι της Μαρίας. Σε άλλη μαρτυρία αναφέρεται ότι ήταν ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης που επισκέφτηκε εν πνεύματι τη Μαρία στο εν λόγω περιστατικό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή χτύπησε η πόρτα και ήταν ο ιερέας με τα τίμια δώρα. Ο γέροντας που την ειδοποίησε για την άφιξη του Κυρίου ήταν ακόμα εν ζωή, αλλά τοπικά ήταν πολύ μακριά της. Η Μαρία ήταν στην Κύπρο και ο γέροντας στην Ελλάδα. Επισκεπτόταν όλους τους τότε γνωστούς αλλά και πολλούς αγνώστους αγίους ανθρώπους και έλεγε περιστατικά και λόγια που είχε ακούσει από αυτούς, πράγματα που τις αποκάλυπταν με τη χάρη του Θεού προκειμένου να μας στηρίξει. Πάντα είχε στην έννοια της και τον βιοποριστικό αγώνα των μοναστηριών και συνέδραμε σε αυτόν με κάθε τρόπο.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου» των εκδόσεων «Άθος». Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

Ακολούθα μας. Κατά διήγηση γέροντος της περιοχής, ως και άλλου εκκατουνακίων, περί το έτος 1905, ζούσαν στον Άγιο Βασίλειο ή σε κάποιο κοντινό ερημητήριο ένας υποτακτικός ονόματι Αρσένιος μαζί με το γέροντά του που λεγόταν Θεοφύλακτος. Ο υποτακτικός λοιπόν αυτός έτυχε να βρίσκεται στο μονοπάτι που οδηγεί από το κάτω Χαΐρι προς τον Άγιον Νείλον και συγκεκριμένα στο σημείο που ξεχωρίζει το άλλο μικρό μονοπάτι, το οποίο νάγει δια αναβάσεως προς το κελί του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Στο μέρος αυτό λοιπόν συνάντησε ο υποτακτικός 11 μοναχούς με φθαρμένα και ξεθοριασμένα ζωστικά, ισχνούς και εξαϊλωμένους, με τους οποίους ομίλησε για λίγο και του είπαν ότι ήσαν συνολικά 12 ερημίτες και εκοιμήθη τελευταίος ο ένας και έμειναν 11. «Ακολούθα μας», του είπαν, «να γίνουμε πάλιν 12». Ο υποτακτικός τους ρώτησε πού μένουν και αυτοί δεν του είπαν το μέρος, μόνο του είπαν «ακολούθα μας και θα μάθεις πού μένουμε». Ο υποτακτικός όμως δίστασε και δεν τους ακολούθησε. Οι δε άγνωστοι εκείνοι μοναχοί συνεχίσαντες των δρόμων τους, χάθηκαν μέσα στην ερημιά. Όταν γύρισε πίσω στο γέροντά του, στον Άγιον Πέτρον, του εξιστόρισε τη συνάντησή του με τους 11 αγνώστους μοναχούς και ότι του πρότειναν να τους ακολουθήσει. Και ο γέροντάς του του είπε: «Δεν ήσουν άξιος, φαίνεται. Έπρεπε να τους ακολουθούσες, να δεις πού μένουν αυτοί οι Άγιοι Ερημίτες. Αχ, και φύγαν από τα χέρια σου». Λέγεται ότι ο υποτακτικός αυτός είχε την άδεια και την ευλογία να τους ακολουθήσει, διότι του είχε πει ο γέροντάς του ότι «όποιος συναντήσει και ακολουθήσει τους αόρατους ασκητές είναι ευτυχής και μακάριος».

Εσύ, αδελφέ, προορίζεσαι για τη σκήτην του ξενοφόντος. Ένας προσκυνητής κάποτε ήρθε στο Άγιον Όρος για να προσκυνήσει, αφού επισκεφθεί τα διάφορα μοναστήρια και σκήτες τόσων, όσων και για να βρει ένα μέρος με αγίους και εναρέτους γέροντες για να μονάσει. Αφού πέρασαν από διάφορα μοναστήρια, έφτασε και στην έρημον του Αγίου Όρους, που αρχίζει από την μικρά Αγία Νάνα και φτάνει μέχρι τη Μεγίστην Λαύρα. Απεβιβάστε λοιπόν στον αρσανά της Αγίας Άνης και αν η φορή σας αρκετά, πήρε το μονοπάτι που οδηγεί στα δεξιά προς την έρημον της Μικραγιάνας. Περιπλανήθηκε όμως καθοδόν προς το δάσος και εκεί συναντήθηκε με ομάδα ερημητών. Όσην ώραν συνομιλούσε με τους ερημίτες, είχε την οερήν αίσθηση ότι συνομιλεί με αγίους ασκητές. Αλλά η θεωρία των προσώπων των τόσων, όσων και οι πνευματικοί λόγοι των, έδειχναν να είναι άγιοι άνθρωποι. Αμέσως εξέφρασε την επιθυμία να τους ακολουθήσει, μια και ήθελε να γίνει κι αυτός μοναχός. Αλλά εκείνοι του είπαν, «Εσύ, αδελφέ, προορίζεσαι για την σκήτην του ξενοφόντος». Και του έδειξαν ακολούθως των δρόμων για να υπάγει στον πνευματικό Παπασάβα να του υπεί εκείνος τι θα κάνει.

Όταν απομακρύνθηκε ο προσκυνητής αυτός λίγο από τους Αγίους αυτούς ασκητές, μετενόησε που άφησε και έφυγαν τέτοιοι Άγιοι. Γύρισε πίσω στο μέρος που τους συνάντησε και τους έψαχνε για ώρα πολύ και τους αναζητούσε, αλλά πουθενά δεν τους βρήκε. Πήγε τότε στον πνευματικό Παπασάβαν και του ανέφερε την υπόθεση. Και ο Παπασάβας του είπε: «Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι για να τους ακολουθήσεις, αλλά θα είχες κάποια αμφιβολία αν υπάρχουν τέτοιοι Άγιοι σήμερα στο Άγιον Όρος, και γι' αυτό ο Θεός σου τους εφανέρωσε. Εσύ θα εγκαταβιώσεις τη σκήτη του Ξενοφόντος». Και στην πραγματικότητα έτσι ακολούθως έγινε. Ο αδελφός αυτός έγινε στη σκήτη του Ξενοφόντος μοναχός. Την διήγηση αυτήν εξιστόρησε ο πνευματικός παπά Ακάκιος από την Καψάλα, άνθρωπος πολύ ενάρετος και φιλαλήθης, ο οποίος γνώρισε προσωπικά τον άνθρωπο που είδε τους Αγίους αυτούς ασκητές, αφού ο ίδιος εξιστόρησε κατά λεπτός τα πράγματα ως του έτυχαν. Στον αυτόν παπά Ακάκιος

Οι 10 ερημίτες στον Άγιον Πέτρον. Περί το έτους 1910 διαδιδόταν στα ερημητήρια και στις κήτες της περιφέρειας Μεγής της Λαύρας ότι κυκλοφορούν στα ερημικά μέρη του Αγίου Όρους 10 άγνωστοι ερημίτες, οι οποίοι εμφανίζονται όταν θέλουν και σε όποιον θέλουν και ότι έπαιρναν τη Θεία Μετάληψη από τον πνευματικό Παπαδανιήλ στον Άγιον Πέτρο κάθε Σάββατο. Είχαν συμφωνία από παλιά με τον πνευματικόν αυτόν να τους μεταλαμβάνει τα άχραντα μυστήρια, αλλά να μην το ξέρει κανείς.

Κάποτε ήταν Σάββατο πρωί όταν επισκέφθηκε το πνευματικό ένας γνωστός του ευσεβής προσκυνητής. Επειδή αντιλήφθηκε την παρουσία του ο πνευματικός και δεν προλάμβανε να τον φυγαδεύσει, τον έκρυψε στην εκκλησία. Ο προσκυνητής αυτός παρακολούθησε από την κρύπτη του τον Παπαδανιήλ να μεταδίδει τα Άγια Μυστήρια στους αγνώστους αυτούς μοναχούς από το παραθυράκι της προσκομιδής στο Άγιον Βήμα. Όταν μετάλαβαν όλοι και στο τέλος τον ευχαρίστησαν, του είπαν ότι άλλη φορά δεν θα ξαναρχόντουσαν δια των λόγων ότι δεν κράτησε την συμφωνία που έκαμαν, διότι έπεσε στην αντίληψή τους η παρουσία του προσκυνητού. Από τότε, όπως λέγουν μερικοί, πήγαιναν και μεταλάμβαναν στον Παπαγρηγόρη στη μικρή Αγία Άννα. Μάλλον στον Παπακοσμά, τον υποτακτικό του μακαριστού Παπαγρηγόρη, θα πήγαιναν οι ερημίτες αυτοί, διότι ο Παπαγρηγόρης εκοιμήθη περί το έτος 1899 και ο Παπαδανιήλ μερικές δεκαετίες αργότερα.

Κατά το έτος 1920, ο νέος τότε μοναχός πατήρ Αρτέμιος από την καλύβη Αγία Τριάς της Κήτης Αγίας Άνης στάλθηκε από το γέροντά του Ζαχαρία για κάποια δουλειά στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Γι' αυτό έφυγε πολύ νωρίς από τη Σκήτη, διότι απέχει η Λαύρα από τη Σκήτη περί τις 4 ώρες, ώστε τις πρωινές ώρες βρισκόταν στα μέρη της Λαύρας. Πριν το κάθισμα του κύρι Σαΐου, έχασε το μονοπάτι, λοξοδρομήσας αριστερά, οπότε βρέθηκε σε λίγο μπροστά σε κάποια σπηλιά. Εκεί αισθάνθηκε κάποιαν ανέκφραστον ευωδίαν. Αφού είπε κατά την συνήθειαν του Αγίου Όρους το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν», δεν πήρε καμία ανταπόκριση. Οπότε γύρισε πίσω από εκεί που πήρε το κατά λάθος μονοπάτι και αφού βρήκε το κύριο μονοπάτι, έφτασε ακολούθως στη Μεγή στην Λαύρα. Εκεί, στη μονή που πήγε, διηγήθηκε στους πατέρες για την ανακάλυψη της σπηλιάς και όσα είδαν εκεί. Αυτοί του είπαν ότι δεν γνωρίζουν εκεί καμία σπηλιά, εκτός από τη σπηλιά του Παχωμίου, που βρίσκεται πάνω, κοντά στην κερασιά. Την άλλη μέρα πήγαν μαζί του 2 λαβριώτες πατέρες για να βρουν τη σπηλιά. Όσον όμως και αν έψαξαν στην περιοχή εκείνη που περίπου υπελόγισαν ο πατήρ Αρτέμιος ότι υπάρχει, στάθηκε αδύνατον να βρουν εκεί σπηλιά. Μερικοί το εξήγησαν ότι πιθανόν να επρόκειτο περί της σπηλιάς που έζησεν στα τελευταία του Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, η οποία σήμερον αγνοείται και την είδε δια θείας αποκαλύψεως.

10 ανυποδίτων του Άθωνα. Ο γέροντας Ιωακείμ γύρισε πολλά μέρη του Αγίου Όρους, άλλαξε πολλά κελιά και τελευταίος κοιμήθηκε στο κελί της Αναλήψεως, κοντά στις Καριές. Γι' αυτό και γνώρισε πολλούς εναρέτους γεροντάδες και έμαθε πολλά από αυτούς, τόσον για την ασκητική ζωή των πατέρων του Όρους, όσον και διάφορες διηγήσεις και παραδόσεις σχετικά με τους ερημίτες. Για τους 12 ανυπόδιτους και περιπλανόμενους, ο γέροντας Ιωακείμ είχε ακούσει ότι πήγαιναν στο ησυχαστήριο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη και μετελάμβανον από το παράθυρο του Ιερού Βήματος κρυφά από τον ενάρετο παπά Δανιήλ και τον υποτακτικό του παπά Αντώνιο, που είχε το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια. Επειδή όμως κάποιος ξένος τους είδε εκεί, πήγαιναν κατόπι στον παπά Γρηγόρη και τον παπά Κοσμά, στους μικραγιανανίτες.

Ένας υποτακτικός πήγαινε από τη σκήτη της Αγίας Άνης προς τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων και μετά την Κερασιά, πλησίον του κελιού του γενεσίου της Θεοτόκου. Τότε άκουσε ψαλμωδίες και πήγε να δει και είδε 11 ασκητές να θάβουν ένα, ο οποίος είχε κοιμηθεί. Και ένας του είπε: «Βλέπεις, αδελφέ, ο αδελφός μας εκοιμήθη. Κάθισε μαζί μας να τον αναπληρώσεις». Εκείνος είπε: «Να ρωτήσω το γέροντά μου». Όταν επέστρεψε και το είπε στο γέροντά του, του είπε: «Έπρεπε να καθίσεις. Τώρα δεν πρόκειται να τους βρεις. Τα χάθηκαν». Πράγματι, επέστρεψε στον τόπο που τους είχε δει και ούτε εκείνους βρήκε, ούτε τον τάφο.

Λέγεται πως είπαν κάπου ότι από το φθινόπωρο και όλον το χειμώνα πηγαίνουν και μένουν μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παντελεήμονος, γιατί εκεί έχει λιγότερο κρύο και περισσότερο ήλιο.

Λέγεται από παλιούς μοναχούς αγιορείτες ότι ένας μοναχός είδε 12 άγνωστους μοναχούς στο ξηροποταμινό λιβάδι. Αυτό συνέβη πριν πολλές δεκαετίες, όταν ήταν η Μονή Ξηροποτάμου ιδιόρυθμος και γνώριζε και τους εκεί μοναχούς και γέροντες της Μονής και της περιοχής της. Οι δε μοναχοί που είδε ήταν ξένοι και άγνωστοι.

ο πνευματικός πανικηφόρος διηγήθηκε πως όταν ήταν στη σκήτη του Ξενοφόντος περί το 1930 μάζευε δαφνοκούκουτσα στην περιοχή απέναντι από τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και είδε έναν μοναχό ασκητή και ανυπόδητο να αναπαύεται κάτω από ένα δέντρο. Απομακρύνθηκε φοβισμένος. Το βράδυ που το διηγήθηκε στους γεροντάδες του, του είπαν πως δεν έπρεπε να φοβηθεί και να ξαναπάει να δει. Την άλλη μέρα το πρωί που πήγε δεν βρήκε κανέναν. Μακρύτερα από το κελί της Αγίας Άνης που είναι έξω των Καριών προς τη σκήτη των Ιβύρων, μια νύχτα ο γέροντας του κελιού της Αγίας Άνης συνάντησε ένα ρακένδυτο ανυπόδητο γέροντα να συνάζει κάστανα. Ο κελιώτης γέροντας τον ρώτησε «Από πού είσαι? Δεν σε γνωρίζω». Ο ερημίτης του απάντησε «Από τα ξηροποταμινά κελιά». «Μα δεν σε γνωρίζω, τους γνωρίζω όλους τους πατέρες εκεί». Τότε αναγκάστηκε να το εκμυστηρευτεί πως είναι ερημίτης και τη νύχτα βγαίνει και μαζεύει κάστανα σε απόμερους και δύσβατους τόπους, εκεί που δεν πηγαίνει κανείς να τα μαζέψει. Ο ίδιος γέροντας, πηγαίνοντας την άλλη μέρα στη Δάφνη, συνάντησε στο δρόμο του τον ερημίτη, μα δεν τον γνώρισε και τον ρώτησε «Ποιος είσαι και πού πηγαίνεις?» Και εκείνος του είπε «Είμαι εκείνος που μάζευα χθες το βράδυ κάστανα» και χάθηκε βιαστικά στο ρουμάνι. Δεν θέλησε να ανέβει σε ζώο που του πρότειναν.

0: Ευωδία στο χαΐρι της Λαύρας. Ο μακαριστός γέροντας Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτης, όταν ήταν νέος κατά το έτος 1936, έφυγε από τα Κατουνάκια για επίγουσα δουλειά ή ανάγκη στη Μεγίστη Λαύρα. Όταν έφτασε στην τοποθεσία Χαΐρι της περιοχής που λέγεται Κουκουζέλικα, οσφράνθηκε κάποιαν ωραίαν και ανέκφραστον ευωδίαν. Ευωδία στο Χαΐρι Καυσοκαλυβίων. Άλλη τοποθεσία με το ίδιο όνομα Χαΐρι ευρίσκεται σε κάποια στροφή του μονοπατιού ενδιάμεσα της κήτης των Καυσοκαλυβίων και της Κερασιάς. Σε αυτό λοιπόν το σημείο οσφράνθησαν μερικοί μοναχοί και λαϊκοί μερικές φορές άρι την ευωδίαν. Ένας μοναχός από αυτούς που οσφράνθησαν την ευωδία γράφει σχετικά: «Και αμέσως γυρίσαμε πίσω γεμάτη πνευματική χαρά και αγαλίαση, με πλήρη την βεβαιότητα πως όλα τα βράχια και όλες οι πέτρες του Αγίου Όρους κρύβουν και από έναν Άγιο, τον οποίον όταν θέλει και σ' όποιον θέλει ο Πανάγαθος Θεός αποκαλύπτει. Και δοξάσαμε με ένα στόμα τον τρισυπόστατο ένα Θεόν, τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα».
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων: «Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κ. Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε. Περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210 46 21 440.
3: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
6: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κνήν και αίκαιο στον ονομήν, προς εσέ αφορά κατέσχεται, μη παρήδεις αγαθήτας και εσέ σήμων, πανήμνη δε Θεοτόκε, στήριξε ορθόδοξ πολιτέαν, σώζουσε και λες βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη.
2: Διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης, της εν Χριστώ ημών.

δόξαν ψήστο και πηγή ανθρώπου ευδοκία. Δόξαν ψήστο και πηγή ανθρώπου ευδοκία. Δόξαν ψήστο και πηγή ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χέλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χέλη μου ανοίξει το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επλήνθην του αθλιβοντέ με πολύ επανίστατε πεμέ. Πολύ λέγου ψυχή μου και ιστορία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε κύριε αντιλήπτορ μου. Δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυνών και έκραξα και πήκουσέ μου ξόρο αγιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέθην ο κύριο αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδου λαού τον κύκλο συνεπιτεθειμένου μου. Ανάστα κύριε σώσιμο Θεό μου τη επάταξα πάντα στου εθνοντά ματέω ο δόδο ανωματολόν συνέτυψε. Του κύριο Σιτήρια και του λαού σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ο κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου λέξη με με διατηρητικού σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σάμι και επεστήριξε με την χείρα σου. Που και στην ίεση εν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη έτσι ώστε μου προσώπου των μαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίραν την κεφαλή μου. Οσύ φορτίο βαρύ βαρύτησαν εμπεμέ. Προσέζωσαν και σάψαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κάτι κάφτινο ω τέλου όλη τη μέρα συντροπάζουν πορευόμοι. Ότι η ψώη μου εμπλήστε νευμάτων και ουκέ στην ίεση αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε σφόδρα. Οριόμην από στεναγμό τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμό που σου καπεκρίβει. Η καρδία μεταράχθη και τα λοιπά ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που αισθημέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντία μου ήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μου ακροθενέσαν. Και ξεβιάζοντο η ζητού τη ψυχή μου και η ζητού τα κακά ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο κοφό, ουκ οικών και ο άλαλο, ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμουν ο άνθρωπο, ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτό ελέγχουν. Ότι επίση κύριε λυπήσα, σύ ακούσε κύριο Θεό μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μίχθινη μου και το σαλευθύνε πόδα μου, επεμέ μεγάλο ρημώνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδών με ενώπιον με στη διαπάντο. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μερνή σε πέρα τη μαρτία μου. Είδε έχθρι μου ζώσει και κρατέται περμέ και πληνθύν τη αμίσοντε με αδίκω. Ενταπεδόντε με κακάντι αγαθών ενδιαβαλών με, επίκατε δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό με αποστή απε μου, πρόσχε ει τη βοήθεια μου κύριο τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό με αποστή απε μου, πρόσχε ει τη βοήθεια μου κύριο τη σωτηρία μου. Ο Θεό προ ορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου πω απλώ άξουμε αν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιόφθησον τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το λέω περζοά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ω εξτέτο και ποιότητα πλειστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέσαι στο στόμα μου. Ή μνημόνευό μου τη τρομνή μου.

τσόρτσε μελέτων είσαι, ότι γεννήθη βοηθός μου και αντισκέπτονται ρίγος αγαλιάσου μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην εζήτησαν ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτα της γης, παραθέσονται ισχυρές ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθείς επί το Θεό, επενεθήσε δε πας, ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο μαλαλού τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γίνεις βοηθός μου και τη σκέπτον τη ρίγος αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κενήν και αίκιος αναστόνω να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κενήν και αίκιος αναστόνω να μην. Κύριε ο Θεός Θεριός μου, μέρασε και έκραξα και νεκτήν αντίου σου. Εισελθέτω ενώπιος προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δύση μου. Ότι επλήστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη την ημέρα των κατεβαινόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοί τραυματί καθέμπτος εν τάφο, ο νου και μηνύστης έτη και αυτή τη χειρός απόστησαν. Εθεντώ με λάο κατάτος και εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέπε στην ήθη θυμός σου και πάντα τους μετρισμούς σου επίδειξε με. Εμάκνα στον αστό μα παιμού, εθεντώ με δέλημα ευθύ. Παραδόθηκε του πορευόμενου θαλιμού στα ένισα μετοχίε. Εκεί έκραξε προ ακύρω όλη την μέρα, διαπέτασε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πει θαυμάσια, η ιατρία να σύσουσε και εξομολογήσουν δέσει. Μη διηγήσετε τη σάφου το λαό και την αληθιά σου δεπολία. Μη γνωστήσετε το σκόθρομασιά σου και δικαιοσύνη σου εγκυπηλισμένη. Εγώ προ ακύρω και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή κύριε που θυμ ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απέμου. Το εγώ σμιγό και εγκόπησε γνωτό που σωθίζα ταπεινώθην και εξυπο. Εμέ με δήλθε ο νεργέ σου, η φοβερή πίσω εξετάραξά με. Εκύκλωσα μα σίδωρο όλη τη μέρα περίωσκα με άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλήσιων του γνωστού μου με ταλαιπωρίε. Κύριε, ο Θεό τρει μέρε σε κέκασε και ανοιχτή αντίο σου. Εισελθέ το ενώπιο προσευχή μου κλοντό σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τεντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλάθαν πάσα τα σανταποδόσει αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα τα θανομία σου, τον ιόμενο πάσα τα γνώσου σου. Το λίτρουμε να φθορά ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέ και εκτιρμή. Τον εμπλόντερα τη επιθυμία σου να κινηθείτε ω αή του ινότου σου. Ποιον ελεημοσύνη ο κύριο και κρίμα πάσα αντικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Τίρμον και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο. Ου και στέλο οργιστήσετε ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά σανομία σου μόνο επίση εν ημίν. Ουδέ κατά τι αμαρτίε μόνο τα παιδό και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη εκρατέωσε κύριο το έλο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ όσον απέχουσαν ανατολέα αποδεισμών, εμάκ είναι ένα θυμόν τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτίρη πατήρου σου κτίρισε κύριο του φοβμένου αυτών. Ό,τι αυτό έχω το πλάσμα ημών, εμνήστε του χουσισμένου. Άνθρωπο ω χόρτο σήμερα αυτού, ω άνθρωπο του αγρού του εξαρτήσει. Το πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώσετε έτσι το δόμο αυτού. Το δέλο του κύριου Ποντεώνο και ω αιώνο επί του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Σιών, τη φυλάσου στη δίκη αυτού και με μνημένη στον τόνο αυτού του πίσα αυτά. Κύριο εν τώρα νότιμα στον αυτού και βασιλεύ αυτού πάντω πόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε έγκλη αυτού δυνατή ισχύ, είπε του το λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, είπε του το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τέργα αυτού, εν παντή τόπο τη πατία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη πατία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσε του ευχή μου ενώ τη δύση μου τελειθία σου, άκουσε με δικαιοσύνη σου. Και μισέ κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθεί το ενώπιο σπάζον. Ό,τι κατεδείξω τρε ψυχή με ταπείνεση γίνει τη ζωή μου. Εκάθισα με σκοτεινή ω νεκρού όνου και κηδεί με το πνεύμα με τεράρτα δία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση έργησε ο πείμα του γυρό σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα σχηρέ μου και μου για να δρώσει. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομυθίσω με τι καταβαίνουσε λάκων. Άκουστον πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι πισήλθησε. Γνώρισε με, κύριε, τον επορεύσου με την προσέρι την ψυχή μου. Εξέλιπε τον εαυτό μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξο με το πίνη το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν δική με εν γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε ψυχή μου και το λέω σου εξωθρέσω εχθρού μου και απολύ πάντα στο στλίβο τη ψυχή μου ότι εγώ δεν λέω σου ημί. Ισάκουσα μου κύριε τη δικαιοσύνη και μισέ κρίση μετά του δούλου σου. Ισάκουσα μου και τη δικαιοσύνη και μισέ κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί με εγγύη ευθεία. Δόξα πατρί και ο και αγιο πνεύμα την κενή και αγίου και σώνα στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό.

άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως

0: Θείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ραϊσό,
0: υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ραϊσό,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πολέμου

των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Ιεραίς, υπερ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως,

Με της παρουσίας Χριστού αξίως εφημίσεσαι ουκ ευπορούμεν ημείς υπόθω τιμώντεσαι στήρος εις γαρτεκούσεις και πατρός αφωνία λέλην δε τι εν δόξω και σεπτή σου γεννήσει και σάρκος εις Υιού.

Αιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός εν ασυχήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπερ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας τον πρωτό.

Θεός, κατά το μεγαλό σου και το πλήθο των νυχτριμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επίπλεον πλήνομαι τη ανομία μου και τη μαρτία μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου έχω γινώσκει και μαρτία μου ενώπαι με στη διέπαντο. Συμφωνώ ήμαρτο και το πονηρό να πει σου επίησα, όπω αν δικαιωθήσε τη λόγη και νικήσε το κρινέ θέση. Η δουγάρα μια συνήθεια να μαρτίσει εκεί σε η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντί με ισόπο καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχιό να λευκανθήσω με. Ακουτί με αγαλία συγκέφρο είναι να γαλιάστε ω τα ενταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από το μαρτιό μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσω είναι ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένισον σε εγκάτη μου. Μία απορρίψη μου του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μία εντανέλησα πε μου. Απόδο μη την αγαλία σου τηρίου και πνεύμα την κοιμονικό στηρίξον με. Διδάξαν όμω οδού και σε βίσε επιστρέψουση. Χρήση με ξεμάτων ο Θεό τηρία μου αγαλία στο γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χέλη μου ανοίξει και το στόμα μου να εγκλίνει την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να εδώ κάνω όλο καθ' αυτό και δοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετημένο καρδία συντετημένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε τη δική σου τη σιών και οικοδομηθείτε το Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί τη σιάν δικαιοσύνη αναφρόν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτωθεί σε αστηριό σου μόσχο.

Αμήν. Χριστάτας κρατεύω σου τεχθείς εκ Παρθένα, παθίας εν βυθό ψυχής το τριμερές κατά πόντισον δέομαι, όπως ίως εν την πάνω την νεκρόση του σώματος επινίκειον άσο μελώδημα, βαπτιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, ως όρθρος ευπρεπής του ηλίου προτρέχων στριβούς ο βλαστός Κρήτη εμφανώς Παρθένου το κοίημα, πάση νύν τη οικουμένη αναλάμη της πέρασιν, φωτισμόν ευσεβίας και χάριτος, βαπτιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, προφήτης αληθώς του υψίστου κληθήσει προπορεύσει γαρ Χριστού Βουάση το Υιό Ιωάννη Πανεύθυνε, πνεύματι ο Ζαχαρίας Παναγίου φερόμενος, την οδόν ετοιμάσαι του κτίσαντος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμών, πριμάτων Γαβρίλ Ζαχαρίας ακούσας, αγγελίας θεϊκής εδείχθια πυθής και σιγήν κατακρίνεται, λύεται δε άφθον ταύτης η φωνή γαργεγέννηται Ιωάννης του Λόγου πρόδρομος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, η πόλη του Θεού το του Παμβασιλέως, Θεοδόχων Ευαγγές και μίλιον σεπτών Θεοτό και Πανάμωμε, φούρουρισον συν κληρουχίαν την ΑΗ, εφημούσαν σε και γεραίρουσαν πίστη των τόκων σου. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμών, κοσμείτε την χάρη νυν η Εκκλησία του Πνεύματος και καταφεδρύνεται και οραίζεται την γενέθλιαν ημέραν προδρόμου. Ευρωσύνος άκουσα και αναμέλκουσα, βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμών, ο Κήρυξ της Χάριτος και ο Σφόρου Φεδρότερος, της δόξης των ήλιων μηνύει σήμερον και την έλαμψην αυτούν ειν προκηρύττει, εν πάση της πέρασιν αυγάζειν μέλουσαν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νύξ της αθεότητος εν τη γεννήσι σου πρόδρομε, εκείς απελάβνεται και της χάριτος, εν της πέρασιν ακτίνες εφαπλούνται, σίγαρ των ανέσπερων μηνύει σήλιον, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην, γνώσιν της συλλήψιος της εις δεικνύει οικίησης, της θύρας πανάκραντε προκαταγγέλουσα και μηνύουσα των άσπορών σου τόκων, καρπών εξακάρπου κάρνη δύο σύνεγγε. Ούκεν σοφία και δυνάμ και πλούτο καυχόμεθα λενσίτη του Πατρός εν υποστάτω σοφία Θεού, που γαρέστην Άγιος πλήν σου φιλάνθρωπε, βαπτιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, δεσποτική μεν εκ Παρθένου τελείται η γέννησης, αλικέ του προσφυλούσε κυραλέας και στήρας μητρός, οικότος προτρέχει γαρ θαύμα του θαύματος, βαπτιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, ρησί και στήρα την Παρθένων μητέρα σπάζεται επί γνούσα ψευδός, το ταύτης τόκος λέλειται δεσμάτης θυρός, Θεός Θείο Βουλήματι, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, απειρογάμος η Θεόν σαρκοθέντα και ίσασα των παθών της προσβολές, κλονούμενον με στερέωσον ουγαρές την άκρεν επλήσου βοήθεια, βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμών, ήχος της εξτήρας σου προόδου, δεσμά διαλύσεις πατρικής, φωνής κηρύττει ένδοξη λαμπρός της υπερένιαν, Χριστού συγκαταβάσεως τα θεία νυν προμηνύματα, βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμών, στήρας εξακάρπη εκφλαστήσα, ότι σε ευκαρπία ποινητή τη εν Χριστώ εξέτε με την άγωνον και άκαρπον αξίνη του κηρύγματο αγνωμοσύνη Ιουδαίων λαού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, χάριτο τη νέα η ακτίνε εξέλαμψαν σήμερον Φεδρό, τη ηγενήσει πρόδρομη και παλιά ανοίγματα και ισχυώδη γράμματο με τα χωρίν τύπη απήρξαντο. Και νυν και αεί και ει του αιώνα του αιώνα μην, έλυσε ο τόπο σου Παρθένε δεσμά κατά δίκη των Βρωτών και αυτό συνέδησε νημά δια τη χάρη. Επευλογή σας άπαντας.

Πρόσωπε μου, δεν αντελάβει ούτε η δεξιά σου. Αυτοί δεσμότητε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχύρα ροφέα, μερίδε αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγε στο μεγαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων, είσαι ούτε γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, πίσω σου εμού, δεν αντελάβει ούτε η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, σε ευθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνω τόσο εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με το καταπαινόντων εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος, αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθοντες εν τάφων και εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστασαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα ως μετερισμού σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλη μου εαυτής. Παρεδόθην και που εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέρα διαπέθασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσει, έτρι αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε γνιότητος μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές του κουβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούξο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συναποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχη εκτιρμής. Τον επιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα αετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμα και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που της θέλος οργιστήσετε ουδέης των αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη βοτηριού σου επτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι φόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνα έσω επί τους φοβουμένους.

αυτό και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύτοι ούτε στο λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υπηούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώ της ελληνδέησήν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μου εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δροσή. Καχής άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί το ελαιός σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γύευθη για ένεκε εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντως τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έγιος τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: εξουσίασεν αυτό και του καταξηρά θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημόστρα του του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Της Αγίας Μονής.

0: επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ευλογήστε το Κύριο και αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και τον

0: Εστι θαυμαστήν ο θαυμίσιμον Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως εφημίσεσαι ουκ ευπορούμεν ημείς, υπόθω τιμώντεσε, στήρος εις γαρτεκούσεις και πατρός αφωνία, λέλινε τι εν δόξω και σε πτήσου γεννήσει και σάρκ.

0: και σάρκωση Υιού του Θεού κόσμο κηρύτεται.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το απαιώνος απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της επίγης φεφανέρωτε, Θεός εν ασυγχύτω ενός εισαρκούμενος, και σταυρών εκουσίως υπερ ημών καταδεξάμενος, διού

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κατεπνάγει ως υφτό υπερφύσιν Θεό.

0: ενγεί λίχνε του μεγάλου φωτός όντως θαύμα παράδοξον.
1: Σε Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο προσταχθέν μυστή

Ελεήσαν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθο των επιθυμών σου, τσάλεψαν το ανώμημά μου. Σε επιθυμίω κυρίω από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου, καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτων και το πονηρό ενώπιόν σου, επίση όπω άνθρωποι ότι σε τι λόγε σου και νικήσε το κρίνε στα εσέ. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτία σε κύση σε μη μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νικάψα στα άδειλα και τα κρύβια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντί με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνή με τη ευέχειόν αλευκανθίζομαι. Αμπουλείς μη αγαλίεσαι και προσύνη να αγαλιάσουν και ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Αβόδος μη την αγαλίαση του σωλίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήτσο. Εντάσσον όμως αντού σου και βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύ σου. Ό,τι θέλεις εσύ ανέδω κάνω λοκαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία της συντετριμένη και τεταπεινωμένων ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις εσύ αν δικαιοσύνη αναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: απαθίας εν βυθώ, ψυχής το τριμερές κατά πόντισον δέομαι, όπως ή ως εν την πάνω την νεκρώση του σώματος επί νίκιον άσω μελώδημα.
1: Προφήτα του Χριστού πρέσβε δε υπερινών, ως όρθρος ευπρεπής του ηλίου προστρέχων, στηρεύουσις ο βλαστός κηρύττει αμφανών.

0: Αγία Θεότο και σώσον ημάς η πόλης του Θεού, του Παμβασιλέως Θεοδόχων Ευαγές, κοιμήλιωσε τον Θεό και πάμω με φρούριον συγκλουχίαν την Αγία φημούσασε και γερέρουσα πίστη το ζω.
1: Προφήτα του Θεού πρεσβεύει μόνο εκοσμείται την χάνην η εκκλησία του Πνεύματος και καταφεδρύνεται και οραίζεται την γενέθλιον ημέρα του προδρόμου

0: νύχτης θεά θεότητος εν τη γέννηση του πρόδρομε, γης απολαύνεται και της χάριτος εν της πέραση, να κτίνες εφαπλούνται, σίγαρτο ανέσπερον μηνύς ήλιο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, γνώση της συλλήψεως της εις δεικνύει οικίησης, της

Που και σοφία και δυνάμει και πλούτο καχόμεθα. Αλενσίτη του Πατρός εν υποστάτω σοφία Θεού.

0: γνούσα ψεγός. Τον πίστο κόσος θέλετε, δεσμάτης Θεός, Θεοβουλή
1: μας. Υπέγεια Θεότητες όσον είμας απλαμός, η Θεόν σαρκωθέντα κίσασα. Των παθόντες προσβολές κλονούμενων με στερέωσον. Ούγαρε στην άχραντε πριν σου βοήθεια.
0: Άνδρομε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ήχος εκ της τύρας σου προόδου, δεσμά διαλύσας πατρικής, φωνής κηρύττει εν δόξε, λαμπρός της υπερένειαν, Χριστού συγκαταβάσεως, τα θεία νύχτα.

Ως εκπλήζει νοητός τα μηνύματα εν τη γέννησή σου, τη εκ της θύστηρας πανεύθυμε, του ακενότου μύρου εις δεχομένη.

0: Αμήν. Η πριστήρα σήμερα ο Χριστού τον πρόδρομο τύχθηκε αυτό στο πνεύμα της προφητείας. Όν περκάφορα ανεκήρυξαν οι προφήτε, τούτον δίεν οι οργάνοι χειροθετήσασαν ενδίκη Θεού λόγου. Προφήτης κήρυξο μου και πρόδρομος.
1: Προφήτης κήρυξο μου και πρόδρομος.
0: Εφημίσομεν ήταν του Κυρίου πρόδρομεν, όν περ το ιερή Ελισάβετ έτεκεν, εκ μήτρας ακάρπου αλουχία σπόρου. Χριστός γάρ μόνος χώραν διόδευσεν αδιόδευτον άσπορον τον Ιωάννη στήρα γέννησεν άνευ δε ανδρός τούτον ουκέτεκε. Τον δε Ιησούν επισκιάσει Πατρός και Πνεύματος Θείου Παρθένος έτεκεν αγνή. Αλλά το εκ Παρθένου ανεδείχθη ο εκ στήρας προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
1: Ο εκστήρας προφήτης κήρυξο μου και πρόδρομο.
0: Τη 24η του αυτού μηνός το γενέθλιο εορτάζομαι του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ζαχαρία χόρευε συν τη συζύγω που πολλά μεν τίκτοντες εν δε και μέγα πρόδρομον αμφί τετάρτη νικάδα γίνα το μύτη.
1: Τες αυτού αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός.

αχράστου σου, ευσπλαχνίας δέσποτα δεις Χριστέ, σώσον τας ψυχάς ημώνος μόνος ευσπλαχνώ.

Κύριας Χριστού προάγγελος και ο προσκυρτής σας εν την Δήμητρος, ο των μεγίστων σου δωρεών φιλάνθρωπε διον Χριστέ, σώσον τας

0: Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος.

0: Κύριο Θεός
1: αμήν. Προφήτα και αυτός αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και

Κύριος Χριστού, αξίως ευθυμίσεσαι, ουκ ευπορούμεν ημείς, υπόθωτιμώντεσαι.

φημίσεσαι ου και φορούμεν ημείς υπόθω τιμώντεσαι στήρος εις γαρδεκούσεις και πατρός αφωνία λέλυντε τι εν δόξω και σε πτήσω

0: Δωρήσαστε ημίν το μεγάλεο.
1: Ο ναός σου, Κύριε, της Αναστάσεως, ως εγκυβωτός επί των υδάτων, ούτω και οι πιστοί προσέρχονται, είναι αφυλακτώσει από των κατακλυσμών των αμαρτιών.

0: λάβει, ελεήθηνε τας ψυχός ημών.
1: Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται, μεσητεία

Κύριε, διότι πιστέψαμε, η νύχ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγιγεν, από δόμεθα όλα έτα του σκότους και δυσόμεθα τα όπλα του φωτός. Πώς εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη χώμες και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έρημοι και ζήλο, αλεδίσαστε τον Κύριον Ιησού, αλεδίσαστε τον Κύριον Ιησού Χριστόν.

διήγηση περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του λόγου, έδοξε καμή παρικολουθικό ότι άνωθεν πάσιν ακριβώς καθεξής γράψε κράτηστε Θεόφιλε, ή να επιγνώς περιόν κατήχηθης λόγων την ασφάλειαν. Εγένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, γερεύστης ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας

Ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: Θεός, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, εφέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγκριση μας εις πειρασμών.

Ιωστιώδη μνωράτο συνών καταξίωσον, την κρατεάωση ερήματα δεμιζόμενη τη μνήματο και έδημον πάντη το λόγο Θεό σου ευχαριστή. Τρώμαρα το λόγο και λέω με Θεό σου ευχαριστή. Τρώμαρα το λόγο και

0: Of.
1: Πρωτοθυνών των όσων παρέστηκα και των δεινών ορθών που καθίσταμε, αλλά σε Χριστιώτα όσο τελών δικαιώσεις και πανανέα ελεήσεις, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξες, άνοιξον μη τας πράξεις της φιλανθρωπίας σου και δέξα προσεχόμενος και απτωμενός σας την πόλη και την ημών. Η μεν γάρτου κρασπέκου σου αψαμένη ευκαιρός την Ια συνέλαβε, η βέτου σου σαφράτου σου πόδας κρατήσεις σου τη λύθη των αμαρτημάτων εκομίσεδο. Εγώ θα ελεηνός όλο το σωμό τρόπο δέξα σε μη καταπληκτή, αλλά δέξε με ως περικίνας και φωτισόν με τις φυχείς αισθητήρια, καταφλέγον με τις αμαρτίας εθλήματα πρεσβείες της ασπόρος και των εκουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ερθόν εις τον κόσμο αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω εις τούτο αυτό έστι το άχρωτο σώμα σου και τούτο αυτό έστι το τίμιο αίμα σου, δέομαι όσο ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσα και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σύν, των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλέσου και εμιφλέξει με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει σαν αξιούς πλέγος, αλλού κάθερον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού, κοινωνών με παράγλαβε. Που μη γάρτησε χρήσου το μυστήριον ύπο, φίλοι μα δώσω κατάπερο Ιούδα. Αλλιώ ο ληστή ομολογό, η μνήστητή μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρακ γαρεστήριξον αξίου σου πλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δεν τρέφει ξένο. Έτρεψε πόθο με πιστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάπληξον πυρία ήλιο τα αμαρτία μου. Και επίση είναι τη εσύ κρυφή καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθά η παρουσία σου. Εντε λαμπρότσι των Αγίων σου, πώ σε σελέψω με ον άξιο. Εάν κατολμήσω συνεισελθύνη στον υπόνα, όχι τον με ελέγχει του κέστη του γάμου, και δέσμε εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήγο της ψυχής μου και σώσαν με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα, φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέρητο τ' Άγια ταύτα δια των άξιων είναι με, αλλη σκάφερση και αγιασμό ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε χρήσου το μυστήριον ύπο, μάση δώσω κατάπερου Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε την Βασιλεία σου.

ευχαριστούμε, συνδέστο φιλάνθρωπε. Ευεργέτα το μυστικό μου παρούσα μέρα κατ' εξίωση σήμερα, στην απορρονία και θανάτων, μυστήριο των τομήσεων των κοινωνών. Στήριξον ημάς το φως τους πάντας, προύσον ημών τη ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες. Της εν δόξη του τόπου και η Παρθένη Μαρίας και πάντων των

σου ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζοντους επισηπητώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκους σου, εσύ αυτός, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άγχουσον ημών των στρατών και παντή το λαό σου, την πάσα δώσει αγαθή και πάντα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Κύριος αυτού έλθε θυμάστη αυτού χάρτη φιλανθρωπία πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και έγι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλογήσον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμενο σωμάτων και σίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που το γενέθλιον εορτάζομαι. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομαρτύρων,

0: Μάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαρέως και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αθανασίου του Παρίου, διδασκάλου του έθνους ημών, όν τη μνήμη επιτελούμεν, και πάντως τον αγενελέησε και σώσε ημάς αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντα σημάς, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ σε τιμή των ανάξιμων, τα λαδί των αθεάντων και του ουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερημών αποθανόντε και αναστάσσε χαρισάμενο, ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συν ψυχήστε και σώματος. Εις αποτροπή παντός εναντίους φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμών εις σοφίας. Εις περιποίησιν των εντολών σου προς οικητησία σου χάρτης και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ένα εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρτης μη μονεύω δι' απαντός και μικέτια με αυτό ζόλαση του ημετέρου δεσπότη και βαριέτη και ούτω του τη δεβίου απάραση προφή της ζωής αιωνίου στην αίδιο κατά της σου ανάπαυσιν ένθα των ορταζόντων οίκος ο ακατάπαυτος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρτον συγκαριτών των σεφετών και η ανέκπτωση σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα ήκτης ενός των οναμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σε επιφάσινες παρέσχου μέγα της και επί τη μεταλήψη των ακράδων και ζωοποιών σου μυστηρίων δέο με ούν σώγατε και φιλάνθρωποι φυλαξών με υπό τη σκέπτηση και το τερίγο σου σκιά και δώρησέ μη μέχρι σε σκάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σιγάρι ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφή μη σάρκα συνεκουσίως οποίοι υπάρχουν και φλέγουν αναξίως μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου μάλλον διεθεκούς μελώνουν στη θέση στις πάντες ερμούς στις νεφούς στις καρδίαν φλέξον διακάθαστον όλων τεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας τα συγνία στήριξον ως τα εισάμα εις τίσο φώτος ον απλή παιδάδα όλων μέτος ως συγκαθήλωσον φόβο αεί σκέπε φρούρητη και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου άγριζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με κάνει συνές και φωτιζέ με δείξε με σως κίνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκίνομα της αμαρτίας ενώ σον εικόν εισόδο κοινωνίας ως πυρ με φεύγει πασχακούργος παμπάθος πρεσφέρωση πάντα συγγιασμένους τας αυθυρχίας τετών ασωμάτων των προδρομών σου φους αποστόλους προς τη δεσυνάκρη των αγνή μητέρα όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο, ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε πέμπω με κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών γέννητο, όμοιζε εν αιώνιο και το αίμα σου το τίμιον ει άφεση αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή χαρά, υγεία και φροσύνη. Και εν τη φοβερά τη δευτέρα ελεύση σου αξιωσών με των αμαρτωλών. Στην εκδεξιών τη ει δόξη πρεσβεία τη Παναχράντο σου μητρό και πάντω των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου ευχαριστώ σου ότι ξιωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του ακράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου αλητεκούσε το αληθινόν φως φωτισών με τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της αθανασίας του Ιησούς σας ζωοποιησών με τον θανατωμένο τη αμαρτία ή το ελεήμονος Θεοφιλές πλάχνος μήτερε ελεήσών με και δος κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου και ανάφυλης είναι τη εκμαλωσία των λογισμών μου και αξιωσών με μέχρι τελευταία μου να πνοήσα κατά πλήθος υποδέξη των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών ησία συμψυχίστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει.
0: εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Κάτω πρόσωπον πάντων και μόνο πρόσωπο καλοσυνθών και δόξα μαρούσου.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησού εστίν η βασιλεία του ημάς και δόξου του Θεός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκη αήν και εις τους αιώνους των αιώνων.
2: Αμήν, του στόματός σου καθάπερι εκλάψα σε χάρη στην οικουμένη φώτσα να φυλαγυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο το ύψο σημείο τη ταπεινοφωτεινή υπέδειξαν. Αλλά στι λόγε παιδεύουν πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο με πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σου είναι τα σκεφά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και δια των σογχυλαίων. Πάντα διδάσκει προσκύνη με τριάδι τον ένα Θεό Ιωάννη Χρυσόστο με κομακαριστεώσιε. Επαξίω επιμούμενσε υπάρχει γά καθηγητή ω ταπεία σαφών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου. Την συνειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμε εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε Θεός η ελπίση που δόξα σε Χριστός ο Θεός Θεσμό τις πρεσβείες των Ακράντων και Παναμών Αγίες Αποστόλων. Τον Αγίων δόξα για τον Εθνών Αποστόλων. Τον Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία μου την Υγεία επιτελέσαμε και πάνω στην Αγία. Ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός του φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατρών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε και σώσε ημάς.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Βουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας.
4: Ραντίζουμε τα γεμιστά με το υπόλοιπο λάδι, προσθέτουμε λίγο ακόμη χλιαρό νερό και άλλα το πιπερώνουμε. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα για περίπου μία ώρα και σερβίρουμε αμέσως. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα καλοκαιρινά γεμιστά, παραδοσιακό κλασικό φαγητό του καλοκαιριού. Για 4 με 5 άτομα θα χρειαστούμε 5 ντομάτες όριμες, 5 πιπεριές πράσινες, 2 κρεμμύδια μεγάλα πολτοποιημένα, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 250 γραμμάρια ρύζι γλασέ, μπόλικα φύλλα δυόσμου ψιλοκομμένα, μία κουταλιά της σούπας βασιλικό ξερό, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 400 γραμμάρια χυμό ντομάτας, 150 με 200 γραμμάρια νερό χλίαρο, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια ελαιόλαδο, 4 με 5 πατάτες ξεφλουδισμένες κομμένες κιδονάτες, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
5: Ιούσιο Σάρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
10: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
13: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
14: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
13: Ώρα Ελλάδος 10.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλώς ανταμώνουμε. Καλό πρωινό να έχουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μείνετε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Η τηλεφωνική μας αριθμή πάντοτε στη διάθεσή σας και ηλεκτρονικά δεχόμαστε μηνύματα στο opugis@hotmail.com. Και σήμερα ετοιμαζόμαστε για ταξίδι. Θα μεταφερθούμε στις Σέρες για να βγούμε έξω από την πόλη των Σερών και να φτάσουμε στο ιστορικό μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Θα έχουμε την ευκαιρία από το υλικό της εκπομπής Ιερά Μονοπάτια της ΕΤ3 από το 2008 να ακούσουμε πολλά και σημαντικά στοιχεία για το σπουδαίο αυτό μοναστήρι. Ελάτε λοιπόν να ταξιδέψουμε.
1: Σε κάθε μοναστήρι η προσφορά είναι διαρκής. Όλες οι εργασίες αποκτούν άλλο νόημα εδώ. Το ζύμωμα του ψωμιού, του πρόσφορου για τη Θεία Λειτουργία, γίνεται μια ολόκληρη ιεροτελεστία.
2: Χαίρετε μαράτσιν οι δινήσεις οι θυπέ, χαίρετε μαράτσιν το μύθον πείτε, χαίρετε να φινάντας προκάζεις πόσα, χαίρετε να λιάντας αγίνας πληρούσα.
1: Τα χέρια πρέπει να είναι καθαρά, όπως και οι καρδιές των αγαπημένων του Χριστού αδερφών. Τα χέρια πρέπει να είναι πρόθυμα και γρήγορα στην ανάγκη.

Μια σύγχρονη πόλη. Μια ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, όπου βρίσκεται και το Άγιον Όρος, υπάρχει βαθιά ριζωμένη η παράδοση των μοναστικών κοινοβίων. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα παρατηρείται άνθηση και του γυναικείου μοναχισμού. Πολλά από τα ερυπωμένα παλιά μοναστήρια, όπως του Τιμίου Προδρόμου, έχουν αναβιώσει σήμερα με γυναικείες αδελφότητες. «Φεύγε και σώζου», λέει μια αρχαία ρίση, αγαπημένη στους μοναχούς. Ο μοναχός φεύγει από την πόλη για να κατοικήσει στην έρημο και να κάνει την έρημο κατοικήσιμη μαζί με τους αδελφούς του. Οι δρόμοι της μοναξιάς στην πόλη πολλές φορές οδηγούν τα βήματα του σύγχρονου ανθρώπου στις ζωντανές κοινότητες του μοναστηριών. Με τη γλυκύτητα, την καλοσύνη και τη στοργή τους υποδέχονται κάθε αναγκεμένο. Οι πόρτες της μονής σφαλίζουν με αρχαίες κλειδαριές, μα είναι πρόθυμες να ανοίξουν σε κάθε ειρηνικό διαβάτη που τις κτυπά. Το μοναστήρι είναι μια μικρή πόλη στην έρημο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν κατά κάποιο τρόπο ο πρώτος ασκητής στην έρημο. Εκεί συνάντησε τον Χριστό, τον βάπτισε στον Ιορδάνη και έστειλε τους μαθητές του να τον ακολουθήσουν. Η πόρτα της αγάπης ανοίγει σ' όποιον χτυπά με πίστη. Εδώ αναπαύονται τα οστά του πρώτου Πατριάρχη μετά την άλωση, του Σοφού Γενάδιου, κατά κόσμο Γεώργιου Γενάδιου. Ο μελετητής της αρχαίας φιλοσοφίας γίνεται Πατριάρχης για να υπηρετήσει το υπόδουλο γένος. Δίπλα, ο ξυλόγλυπτος τάφος του Αγίου Ιωάννη του Κτήτορος. Για χίλια χρόνια η αρχαία γλώσσα υπήρξε η γλώσσα των γραμμάτων. Η μήνη και του γένους εσμέν και της γλώσσης αυτής της έλυση κοινωνεί και διάδοχη, έλεγε ο Θεόδωρος μετοχή της στα τέλη του 13ου αιώνα. Η αρχαία τέχνη αγνοούσε την υποκειμενικότητα. Η έννοια του μυστηρίου, της εσωτερικότητας και συνακόλουθα ο κόσμος της ελπίδας και της μεταμόρφωσης είναι το καινούργιο που δημιουργούν οι βυζαντινοί καλλιτέχνες.

όμως έφερε επανάσταση στη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Από τα χρόνια του Ουκ Ένι, Άρσεν και φίλοι του Αποστόλου Παύλου δεν ξεχωρίζονται οι άντρες από τις γυναίκες. Έτσι, από την εποχή των πρώτων κοινοβίων από τον Άγιο Παχώμιο, έχουμε στην Αίγυπτο κοινόβια μοναστήρια για γυναίκες με μεγάλο αριθμό μοναζουσών.

κεφάλι στο μέσον της αυλής του μοναστηριού. Εδώ θα γίνει ο αγιασμός. Το περίτεχνο σχήμα της εικονίζει το σύμπαν. Η λεκάνη με τον αγιασμό στη μέση είναι η θάλασσα. Οι σφαιροειδείς καμπύλες της δίνουν την εικόνα του ουρανού. Γύρω της η αυλή, ο κόσμος, απέναντι το καθολικό. Κάθε φορά που αφήναμε πίσω μας τις Σέρες και παίρναμε το δρόμο για τη βαθιά χαράδρα του Μενικίου Όρους, ο Τίμιος Πρόδρομος μας έβαζε σε μια άλλη διάσταση του χρόνου.

Ανεβήκαμε και ψηλαφούσαμε μια ιστορική διαδρομή που ξεκίνησε το 1270 όταν ιδρύθηκε η Μονή από το Σεραίο Αγιορείτη μοναχό Ιωαννίκιο και μετέπειτα τον ανιψιό του τον Ιωακήμ, ο οποίος έλαβε το όνομα Ιωάννης όταν εκάρη μοναχός. Με αυτό το όνομα ανακηρύχθηκε Άγιος το 1505. Σε χρόνους δύσκολους και σκοτεινούς, ο γυναικείος μοναχισμός άνθησε στην Ελλάδα με περίλαμπρες γυναίκες σαν την Αγία Φιλοθέη, την αρχόντισσα της Αθήνας, που έσωσε πλήθος γυναικών από την τυραννική αυθαιρεσία. Μεγάλες ασκήτριες όπως η Αγία Συγκλητική, η Αγία Θεοδώρα, η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, την οποία ιδιαίτερα τιμά η Εκκλησία, έχουν μείνει στην ιστορία. Ανάμεσα στις ασκήτριες έχουμε και ποιήτριες, όπως η Κασιανή, η Υμνογράφος, η Θεοδοσία, η Θέκλα. Το συγκρότημα της Μονής, Στιβαρό, Ανδρικόθαρης, αφού κτίστηκε για να στεγάσει ανδρική αδελφότητα, χρειάζεται δύναμη σε αυτά τα γυναικεία χέρια για να υπηρετηθεί. Με τη χάρη του Θεού, οι μοναχές σε αυτήν την ερημιά αποκτούν θάρρος και κότσια. Ανδρίζονται για να τα βγάλουν πέρα. Στο Αρχονταρίκι ο καφές είναι έτοιμος. Δροσερό νερό, λουκούμι και κουβέντες καθημερινές. Αγάπη ξεχυλίζει από τη λειτουργία που μόλις τελείωσε. Η συνάντηση με τους άλλους είναι πάντοτε γιορτή. Στις κιερές στοές που περιβάλλουν το καθολικό της Μονής, στην Ενάτη και το λεγόμενο Μακρυναρίκι,

δύο τελευταίους αιώνες της ύπαρξής της, η αυτοκρατορία δεν είναι παρά η σκιά του εαυτού της. Ωστόσο, γεγονός μοναδικό στην ιστορία των πολιτισμών, αυτή η εποχή εξαθλίωσης και ανυμποριάς υπήρξε μια από τις πιο γόνιμες του βυζαντινού πολιτισμού, ώστε να χαρακτηριστεί σαν η δεύτερη Βυζαντινή αναγέννηση.

των παλαιολόγων ερμήνευσε με τον τρόπο της αυτών τον αιώνιο βυζαντινό διπολισμό. Η νέα πνευματικότητα διαγράφεται εναργέστερα στην τεχνοτροπία. Το σχέδιο ανάλαφρο λεπταίνει τα περιγράμματα. Πληθαίνουν οι θερμές και σκοτεινές αποχρώσεις, ενώ τα εκλεπτισμένα πρόσωπα με ιδανικές μορφές δονούνται από μια εσωτερική ζωή, η οποία αποκαλύπτεται στο ρυθμό των πτυχώσεων

σκληρότητα της γραμμής. Το τρισδιάστατο αναιρείται από την επίπεδη παράσταση των προσώπων. Αυτά τα σώματα δεν έχουν όγκο, δεν έχουν βάρος και τίποτα δεν τα υποβαστάζει. Δεν ανήκουν πλέον στον τοίχο, αλλά αιωρούνται μέσα σε ένα χώρο πνευματικό, όπου η προσευχή και η λατρεία έχουν καταργήσει κάθε απόσταση ανάμεσα στο αντικείμενο.

πλαίσιο της μονής καταλάβαμε πόσο καλό ήταν το μπόλιασμα που είχε φέρει η γυναικεία αδερφότητα σε αυτό το ανδρικό μοναστήρι. Στον μπαρόκ φωτισμό, στη λιτή διάταξη όλου του λαογραφικού πλούτου, οι μοναχές είχαν προσθέσει μεράκι και ευαισθησία, μα προπαντός την προσευχή. Ήθελαν να μας μιλήσουν και να μας θυμίσουν όλη αυτή τη ξεχασμένη μνήμη του χειροποίητου.

ψωμί θα γίνει σώμα και το κρασί θα γίνει αίμα του Ιησού, του σαρκωμένου, σταυρωμένου, αναστημένου και ερχόμενου Μεσσία. Ο χρόνος της ιστορίας κυλάει σαν νερό. Οι μοναχοί έρχονται και φεύγουν σαν τα πουλιά. Τα ερυπωμένα σήμερα κελιά ήταν κάποτε οι φωλιές των μοναχών. Τα μισόκλειστα παράθυρα, μάτια ανοιχτά, που σε κοιτούν από το παρελθόν. Ο μοναχός έρχεται στη μονή για να ανακαινιστεί, να επισκευάσει τη ρημαγμένη από τα πάθη ψυχή του. Το νερό που κυλάει γάργαρο είναι η απάντηση στην αγάπη των μοναχών. Ένας παράδεισος χτισμένος με ανθρώπινα χέρια. Η πέτρα θα πελεκηθεί για να πάρει το σχήμα που της ταιριάζει. Ο μοναχός πελεκάει τα πάθη του. Με επιδέξια χτυπήματα σμιλεύει μέρα με τη μέρα έναν καινούριο, κατά Χριστόν άνθρωπο. Χτίζει ένα γεφύρι να περάσει απέναντι. Η κτήση με την εργασία του ανθρώπου ακουμπάει στη Βασιλεία του Θεού. Οι μάντρες, οι δρόμοι, τα κελιά που χτίζονται με το μέτρο της φύσης και του ανθρώπου, στο μέτρο της αγάπης του Θεού. Το κεραμίδι, βγαλμένο από τη φωτιά, προφυλάσσει από το νερό και από το σεισμό. Πέτρα και κεραμίδι αγκαλιάζονται σε ένα έργο προορισμένο να ζήσει για αιώνες.

γέννηση της παλιάς πτέρυγας προχωρά. Το αρμολόγημα στους πέτρινους τοίχους είναι μια λεπτή, μαστόρικη δουλειά. Όλα χτίζονται με την πέτρα της πίστεως για να είναι γερά και να αντέχουν. Οι μοναχές καλλιεργούν με τρυφεράδα τον κήπο της μονής και αυτός τους δίνει τα ταπεινά και δροσερά λαχανικά για το καθημερινό τους τραπέζι. Η σχέση τους με τη φύση, με τον κήπο που φύτεψε ο ίδιος ο Θεός για χάρη του ανθρώπου, είναι σχέση σεβασμού και λατρείας απέναντι στον κτίστη. Η σχέση των μοναχών με τη φύση είναι σχέση αγαπητική, δεν είναι σχέση εκμετάλλευσης. Γι' αυτό ακόμα και τα άλογα ζώα συνεργάζονται σαν να έχουν νόηση με τους ανθρώπους του Θεού.

ζωές τους γεμάτα με το έλεος και την αγάπη. Τίποτα δεν μπορεί να τις χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Οι φλόγες των κεριών πασχίζουν να σπάσουν το σκοτάδι της νύχτας για να φωτίσουν τα γράμματα της ακολουθίας, να κρατήσουν ίσο στις μελωδικές φωνές του χορού. Ή τα χερουβίμ, μυστικός εικονίζοντες. Η αγρυπνία στο μοναστήρι είναι πανηχίδα, είναι γιορτή. Τα δάκρυα της μετάνοιας των μοναχών σμίγουν με τα τραγούδια των ύμνων στη

Κωνσταντινούπολη της εποχής των παλαιολόγων. Οι μορφές του Χριστού και της Παναγίας παραστέκουν στην αγρύπνια των μοναχών μέσα από το φως των κεριών. Θελήσαμε να δούμε το μοναστήρι από μια απόσταση. Στα ορθόδοξα μοναστήρια βλέπει κανείς εναργέστερα την ενότητα και τη σύζευξη πνεύματος και ύλης. Η φύση είναι κτήση και δημιουργία του Θεού. Δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο ως ευλογία και δωρεά.

δρόμο προς τα μετόχια της μονής μας ακολουθεί η ησυχία. Τίποτα δεν αγαπά περισσότερο ο μοναχός από την σιωπή. Οι λογισμοί καταλαγιάζουν καθώς τα κυπαρίσια και οι ελιές χαμηλώνουν προς το ρέμα. Ο μοναχισμός δίνει τη δική του πολύτιμη πρόταση για το μέλλον της φύσης. Τα δέντρα, τα ζώα, τα φυτά, οι θάλασσες όπως και ο ουρανός είναι το σπίτι του ανθρώπου, στο οποίο πρέπει να εργάζεται και να το φυλάει από την καταστροφή. Τόπος ανάπαυσης για ανθρώπους και ζωντανά. Οι μισοσβησμένες στιχογραφίες της Αγίας Παρασκευής ως φρένονται το λίγο θυμίαμα που ανάψαμε από ευγνωμοσύνη για τις λίγες στιγμές γαλήνης. Δροσιστήκαμε από το αγίασμά της. Η ανθρώπινη πλεονεξία τυρανάει τη φύση, όπως η αμαρτία του Αδάμ φέρνει το θάνατο και την έκπτωση από τον παράδεισο. Ο άνθρωπος έχει το χάρισμα να συνομιλήσει με τα πουλιά. Εικόνες σαν ζωγραφισμένες με καπνό, σχέδιο στέρεο και αραγνό ύφατο μαζί. Η βυζαντινή ζωγραφική

φωτογραφία με τους 40 μάρτυρες στην ενάτη του Καθολικού είναι η παλαιότερη που σώζεται. Εξαιρετικό δείγμα της παλαιολόγιας ζωγραφικής από τα πρώτα χρόνια του 14ου αιώνα. Οι Άγιοι εικονίζονται όρθιοι μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης της Σεβάστιας. Στο κεφάλι τους φόρουν στεφάνια με πολύτιμους λίθους. Στεφανωμένοι μάρτυρες του Χριστού.

Εκκλησία θεωρείται ως ίδια η εικόνα του κόσμου. Η Τρούλη και η Θόλη είναι ο ουρανός. Το Ιερό, ο νοερός κόσμος. Τα Κλήτη, ο αισθητός κόσμος που λυτρώθηκε από την ενσάρκωση και την Αγία Ιστορία. Αυτήν την ιεραρχική τριμορφία του κόσμου εκφράζουν από κοινού η διαμόρφωση του κτηρίου και η εικονογραφική του διάταξη. Το τέμπλο είναι το σύνορο του νοερού κόσμου από τον αισθητό. Αυτά τα τείχη αποκρύπτουν από τα μάτια του πιστού το μυστήριο του αδύτου. Αδιανόητη ξυλοκλεπτική. Η τέχνη της ζωής είναι η δυσκολότερη άσκηση. Χαθήκαμε για ώρες μέσα στον εκπληκτικό μικρόκοσμο αυτού του τεράστιου έργου. Ο χρόνος έχει το βάρος του εδώ. Πρέπει να δεις κατάματα το θάνατο για να πάρει στροφές η ζωή. Ένας ψηλός τετράγωνος πύργος που κτίστηκε για τις επιδρομές έκρυβε όλη τη χειρόγραφη μνήμη της Μονής. Στη βιβλιοθήκη ξεκουράζονται χιλιάδες φωνές από το παρελθόν. Παλιοί ασκητές και άγιοι που άφησαν παρακαταθήκη σοφά συγγράμματα. Μαζί με αυτά, οι μοναχοί φυλάνε στις βιβλιοθήκες τους και την αρχαία σοφία. Τίποτα δεν μένει έξω από τη χάρη του Χριστού. Κάθε ανάβαση στη βιβλιοθήκη είναι και μια συνομιλία με τους παλιούς. Είναι μια ανάβαση στον πύργο της σοφίας. Ο χρόνος που κυλάει είναι βάλσαμο στις πονεμένες ψυχές. Για τις τελευταίες φροντίδες στο Λαχανόκηπο. Κοντά στο Γεροντικόν, με ιστορίες αβάδων της ερήμου, υπάρχει και το Μητερικόν. Εδώ αυξάνονται μυστικά οι καρποί που θα φάμε αύριο. Φανερώνουν τρυφερές καρδιές. Ήρθε η ώρα για τον Εσπερινό. Ώρα της προσευχής. Ο χρόνος που τόσο απασχολεί τις γυναίκες του κόσμου, είναι για τις μοναχές εδώ το στάδιο του αγιασμού τους, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Είναι ο λειτουργικός χρόνος της συνάντησης με τον ερχόμενο νυμφίο Χριστό.

φωνάζουν μα χαμογελάνε στις μοναχές. Η νύχτα που έρχεται δεν φοβίζει πια κανέναν. Η ζωή διαδέχεται το θάνατο. Ξημερώνοντας Κυριακή, η περιπλάνησή μας έφτασε στο τέλος της. Στο συνοδικό της μονής, η συνέχεια της λειτουργίας. Η αγάπη. Ο σεραίος λαϊκός ζωγράφος Νεδέλκος φιλοτέχνησε τους στίχους. Όλες οι πόλεις της τότε Ευρώπης μέσα στο συνοδικό. Κωνσταντινούπολη, Βιέννη,

βλέπεις αλλιώς τις πόλεις του κόσμου. Η ματιά μας στον κόσμο άλλαξε. Αφήσαμε διακριτικά τους επισκέπτες που χαιρόντουσαν μέσα στον παραμυθένιο κόσμο του Νεδέλκου. Προσκυνήσαμε στον πρόδρομο και μπροστά στις δύο παλαιολόγιες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας ευχηθήκαμε στο Θεό να δίνει δύναμη σε αυτή την γυναικεία αδελφότητα στον αγώνα της διαρκούς ανακαίνησης.

0: αφήγηση του Παναγιώτη Ιβούζα ακούσαμε τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα και Γιάννη Λάμπρου από την σειρά της ΕΤ3 από το 2008 «Ιερά Μονοπάτια» και μάθαμε πολλά στοιχεία για την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου των Σερών. Θα μείνουμε σε αυτό το μοναστήρι για να ακούσουμε κι άλλα πολύτιμα και σημαντικά, τούτη τη φορά από τα Φωτεινά Μονοπάτια της ΕΡΤ2 και το 2017. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσιάστρια που έχει και την επιμέλεια του σεναρίου, Ελένη Μπιλιάλη, και όσα της είπαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών κύριος Θεολόγος, η γερόντισσα Φευρονία, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερών, και οι μοναχές Ευπραξία, Θεολογία και Παχωμία που αναφέρονται στα διακονήματα της Μονής.
1: Ανατολικά της πόλης των Σερών, ο δρόμος που ανηφορίζει προς το Μενίκη Όρος οδηγεί στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Η ιδρυτική του παράδοση συνδέεται με την ασκητική περιπλάνηση εξεχουσών μορφών του Βυζαντινού μοναχισμού. Το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου αναδείχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και πνευματικά κέντρα των Βαλκανίων κατά τους Ύστερο-Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους.
2: Η Ιερά Μητροπολή μας, η οποία έχει την ιστορική της αρχή από τα πρώτα ακόμα αποστολικά χρόνια, με βεβαιότητα οι επιστήμονες λέγουν ότι η Εκκλησία των Σερών ιδρύθηκε είτε από τον Απόστολο Παύλο κατά την δεύτερη και τρίτη περιοδία του ή οπωσδήποτε από τους μαθητάς του. Οπότε μιλάμε για μια εκκλησία, για μια τοπική εκκλησία πολλών αιώνων. Ο Τίμιος Πρόδρομος, το μοναστήριο του Τιμίου Προδρόμου, είναι από τα μοναστικά εκείνα καθιδρύματα τα οποία στολίζουν την εκκλησιαστική μας επαρχία. Ιδρύθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα από τον επίσκοπο Εζεβών Ιωαννίκιο. Οι αρχές Εζεβές, η σημερινή Δάφνη, είναι μια μικρή πολύχνη στην επαρχία Βυσσαλτίας. Εκεί ήταν ο επίσκοπος ο Ιωαννίκιος, ο πρώτος κτήτορας της Μονής του Τιμίου Προδρόμου, Σεραίος κατά την καταγωγή, ο οποίος απεσύρθη από τον πολύβουο κόσμο και αγάπησε την ησυχία και το αναχωρητικό πνεύμα και ίδρυσε σε αυτόν τον ησυχαστικό τόπο στα τέλη του 13ου αιώνα το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, σε τόπο όπου βρήκε ένα μικρό αλλά εγκαταλελειμμένο εκκλησάκι αφιερωμένο στη μνήμη του Τιμίου Προδρόμου. Σκυτάλη από τον επίσκοπο Εζεβών Ιωαννίκιο, που είναι ο πρώτος κτήτορας της Μονής του Τιμίου Προδρόμου, έλαβε ο κατασάρκα ανιψιός του, επίσκοπος Ζυχνών Ιωακήμ, ο οποίος θεωρείται και είναι ο δεύτερος κτήτορας της Μονής του Τιμίου Προδρόμου. Εκοιμήθη οσιακά στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στις 12 Δεκεμβρίου του 1333. Το μοναστήρι, σύμφωνα με την επιθυμία των δύο πρώτων κτητόρων και ιδρυτών, και του Ιωαννικίου και του Ιωάννου, ιδρύθηκε ως ανδρώα Ιερά Μονή, έχουσα μάλιστα και την, και τον χαρακτηρισμό του Αβάτου. Σήμερα, μετά από την παρέλευση όλων αυτών των αιώνων, και λόγω των δυσκολιών που υπήρξαν και ήταν πραγματικές δυσκολίες και είχαν να κάνουν με αυτή την ίδια την επιβίωση του μοναστηριού η οποία εκινδύνευε, το μοναστήρι είναι γυναικείο και μάλιστα σε αυτό ενασκείται μια εκλεκτή γυναικεία αδελφότητα η οποία ήλθε από την πορταριά του Πηλίου το έτος 1986 και μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια έχει προσφέρει ένα σπουδαιότατο έργο.

0: Ερώτησα Φευρωνία, το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου εδώ στις Σέρες υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά και πνευματικά κέντρα κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Πότε ιδρύθηκε και πόσο σημαντική είναι η ιστορία του?
1: Ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Ανατολικής Μακεδονίας. Η χρονολογία που αναφέρεται είναι από το 1270. Πολλοί όμως αναφέρουν ότι είναι παλαιότερο από το 1270, κατά 50 χρόνια περίπου. Η βοήθεια και η ωφέλεια που προσέφερε αυτό το μοναστήρι ανέκαθεν σε όλα τα χρόνια, από τότε μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Από εδώ έχουν περάσει πολλοί Αγίοι Πατέρες. Θέλετε να μας αναφέρετε κάποια ονόματα?
1: Πέρασαν πάρα πολύ, έζησαν πολλοί Άγιοι Πατέρες και πέρασαν πάρα πολύ επώνυμοι και ανώνυμοι. Μεταξύ των επωνύμων υπάρχει είναι ο Γενάδιος ο Σχολάριος, ο οποίος πριν και μετά την άλωση κατέφυγε στο μοναστήρι εδώ, έμεινε σαν μοναχός απλός της μονής, έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα στο μοναστήρι και ο τάφος του βρίσκεται στο δεύτερο μέρος του Καθολικού. Επίσης από το μοναστήρι ανέδειξε πολλούς αρχιερείς, πολλούς επισκόπους, πατριάρχες, αλλά και αναρρύθμιτοι πατέρες. Αν πάρουμε παράδειγμα από τα οστά τα οποία έχουμε ταξινομήσει κάτω στο οστεοφυλάκι του μοναστηριού, εκεί οι κάρες αυτή τη στιγμή είναι 2.500. Αυτά ήταν σωρή από οστά των πατέρων από εδώ και από εκεί, έτσι ετοιμέλυτα και μπορώ να πω στηδιαγμένα σε μέρη διάφορα. Και εμείς τα ταξινομήσαμε, τα βάλαμε σε ραφάκια, ταξινομήσαμε όλα τα οστά των μοναχών, τα κάνουμε μνημόσυνα, τα λειτουργούμε κλπ. Για να μπορούσαν και οι πατέρες οι οποίοι έζησαν εδώ να τιμούνται, να τιμούνται και να μνημονεύονται. Πέρασαν όλους τους πολέμους, αλλά περισσότερο αυτό το οποίο κατέγραψαν με μαρτυρίες πάρα πολλές, έτσι, δύσκολες και επώδυνες, ήταν ο Βουλγαρικός πόλεμος το 17 και το 40. Γι' αυτό μερικά κρανία, όπως είδατε, είναι τρυπημένα από σφαίρες. Αναρρύθμιτοι πατέρες περάσαν, αναρρύθμιτοι πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αισθάνεται κανείς μέσα στο μοναστήρι είναι η βιωτή και η αγιότητα αυτών των μοναχών που πέρασαν και η ζωή τους, η ασκητική και ο τρόπος με τον οποίο λάτρευσαν τον Θεό μέσα σε αυτόν τον ασκητικό χώρο.

0: Αστέρι, πότε μετατράπηκε από άντρικο σε γυναικείο?
1: Εμείς ήρθαμε τον Αύγουστο, 11 Αυγούστου του 1986. Έχουμε 30 χρόνια εδώ και πάμε στα 31. Το μοναστήρι το βρήκαμε σε μεγάλη εγκατάλειψη. Μπορώ να πω ότι είναι όπως οι πτέρυγες που είναι έξω από τη μονή, βουλιαγμένες οι σκεπές μέσα. Η εκκλησία ήταν χειρότερη από στάβλους, μπορώ να πω. Τα παρεκκλήσια δεν λειτουργούσαν, κανένα από τα παρεκκλήσια, γιατί έτρεχαν πάρα πολύ νερά. Είχαν περάσει πάρα πολλές αδελφότητες από τη μονή αυτή. Αλλά η εγκατάλειψη που υπήρχε, μόνο που το βλέπαν το μοναστήρι φεύγαν. Αλλά μέσα σε αυτό το χάος όμως υπήρχε μια πολύ μεγάλη παρουσία, μυστική παρουσία του Τιμίου Προδρόμου, η οποία από την πρώτη στιγμή μας ενθάρρυνε και μας έδωσε κουράγιο και δύναμη να προχωρήσουμε το έργο αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπετε σε αυτή την κατάσταση.
2: Το Τιμίο Προδρόμο είναι ένα μοναστήρι αγιορείτικου ρυθμού και ίσως είναι από τα λίγα μοναστήρια που διασώζουν αυτό το ύφος και αυτή την αρχιτεκτονική εκτός του Αγίου Όρους, από τα λίγα σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Το καθολικό είναι σχετικά μικρών διαστάσεων, είναι σταυροειδές με τρούλο και είναι κατάγραφο από περίφημες αγιογραφίες, οι οποίες στην πρώτη τους αρχή ανάγονται στον 14ο, 15ο.

συμβολικό της μονής μας, χτίστηκε το 1270 και ετοιμάται στην αποτομή του Τιμίου Προδρόμου. Δηλαδή η πανηγυρή μας η μεγάλη είναι στις 29 Αυγούστου. Η εικόνα του Τιμίου Προδρόμου που βλέπετε εδώ είναι θαυματουργή εικόνα. Κάνει πολλά θαύματα και ιδιαίτερα δίνει παιδάκια σε οικογένειες που δεν έχουν και πολλοί άνθρωποι τάζουν εδώ τα παιδάκια τους και τα αποκτίζουν. Οι εικόνες της Παναγίας που βλέπετε εδώ στην κορνίζα και του Χριστού απέναντι ακριβώς είναι από το 14ο αιώνα, παλαιολόγιας τέχνης, πολύ σημαντικής αξίας γιατί γίνανε στην Κωνσταντινούπολη από αγιογράφους πρωτομάστορες και από ό,τι γνωρίζουμε από την παράδοση υπήρχαν στο παλιό τέμπλο, στο πρώτο τέμπλο του Καθολικού. Το τέμπλο είναι σκαλιστό, χειροποίητο, από δύο τεχνίτες από την Άνω Βροντού, κατασκευάστηκε το 1803. Στο σημείο που βρισκόμαστε είναι το τμήμα που ονομάζεται Λυτή. Γιατί κατά παράδοση η ακολουθία της Λυτής διαβάζεται σε αυτό το σημείο. Εδώ έχουμε δύο τάφους. Ο ξυλόγλυπτος είναι του Αγίου Ιωάννου του Κτήτορος της Μονής και ο μαρμάρινος τάφος στο δάπεδο είναι του Πατριάρχου Αγίου Γεναδίου του Σχολαρίου, ο οποίος ήταν πρώτος πατριάρχης μετά την άλυση Κωνσταντινουπόλεως και έζησε εδώ στο μοναστήρι μας σαν απλός μοναχός τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και εδώ φιλοξενούνται οι πιο παλιές και πιο σημαντικές τοιχογραφίες του Καθολικού. Χρονολογούνται από το 13ο και 14ο αιώνα. Η πιο σημαντική τοιχογραφία που έχουμε σε αυτό το σημείο είναι ο Χριστός Αντιφωνητής. Είναι σπάνιο αυτό, δεν το συναντούμε συχνά, να είναι ντυμένος με αρχαιρετική ενδυμασία. Και αυτή την παράσταση υπάρχει μόνο στην Κωνσταντινούπολη και στην Κύπρο. Και μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη κατά τη Βυζαντινή εποχή συνδέεται και με κάποια θαύματα που ο Χριστός αντιφώνησε. Γι' αυτό και έχει πάρει αυτή την ονομασία ο Αντιφωνητής, απάντησε σε κάποιους ανθρώπους και συγκεκριμένα στην αυτοκράτηρα Ζωή, σύζυγο του Κωνσταντίνου, ένα του μονομάχου.

φωτογραφίες έξω είναι νεότερες. Είναι από το 1854 περίπου και είναι σε νεότερο σχέδιο και στυλ αγιογραφίας. Γι' αυτό και το λουλακί αυτό το χρόνο το συνήθιζαν το 17ο αιώνα περίπου. Και είναι διάφορα θέματα. Είναι οι κρίσεις της Δευτέρας Παρουσίας, είναι πάρα πολλοί προφήτες, είναι συνήθως έχει πιο διδακτικά.

0: αναφοράς είναι το πρόσφατα επιδιορθωμένο ρολόι που φιλοξενείται στο καμπαναριό του Καθολικού και χρονολογείται στο 18ο αιώνα.
1: Στο δεύτερο όροφο του καμπαναριού υπάρχει το παλιό βυζαντινό ρολόι, το οποίο χρονολογείται σίγουρα από το 1761 και μετέπειτα. Βέβαια είναι πολύ παλαιότερο, απλά το συναντάμε σε αυτή τη χρονολογία ζωγραφισμένο στην παλιά χαλκογραφία της μονής μας. Είχε να λειτουργήσει 300 χρόνια περίπου και μετά από μία συντήρηση μπορούμε πλέον να το χρησιμοποιούμε. Αν το δείτε από κοντά, έχει δύο μηχανισμούς. Ο ένας μηχανισμός είναι για την ώρα, κάθε μία ώρα που δείχνει, γιατί δεν δείχνει λεπτά, δείχνει μόνο την ώρα. Και ο δεύτερος μηχανισμός είναι για τους χτύπους. Μπαίνει σε λειτουργία σαν εκκρεμές. Και όταν είμαστε, για παράδειγμα, ακριβώς στις 12 η ώρα, θα χτυπήσει 12 φορές.

0: επισκέπτης που έρχεται στη Μονή έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί ένα χώρο μουσιακό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα υπόγεια όπου διατηρούσαν τα διάφορα προϊόντα οι πατέρες με φυσικό τρόπο. Η θερμοκρασία εδώ είναι σταθερή χειμώνα-καλοκαίρι και όπως βλέπετε υπάρχει αυτό το πατητήρι το οποίο είναι φτιαγμένο από ξύλο δρύς και σφενδάμι. Δεν έχει άλλο στοιχείο εκτός από ξύλο. Έχει κατασκευαστεί στο χώρο αυτό που βρίσκεται σήμερα. Στο χώρο αυτό υπάρχουν τρία τεράστια βαρέλια. Ιδιαίτερο είναι αυτό στο κέντρο όπου ονομάζεται ποδαράς διότι τα στεφάνια είναι συγχρόνως τα πόδια του. Τα στεφάνια αυτά είναι από Κυπαρίσι. Υπήρχε μια μεγάλη διαδικασία για να γίνει αυτό το βαρέλι. Όταν ήταν μικρά τα Κυπαρίσια δένανε τις κορυφές, μεγαλώνανε κυρτά και έτσι υπάρχει μια φυσική κύρτωση χωρίς να υπάρχει πουθενά ένωση και με τον τρόπο αυτό κατασκευάσανε αυτά τα βαρέλια. Δεν έχουν άλλο στοιχείο επάνω, αλλά είναι φτιαγμένα μόνο από φυσικό ξύλο. Η χρονολογία του είναι περίπου στο 1770. Ένα αναπόσπαστο στοιχείο στην καθημερινή ζωή των μοναχών ήταν και το ελαιοτριβείο. Δούλευε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Εδώ ερχόταν τα ζώα φορτωμένα με τις ελιές. Αδειάζανε τις ελιές στο χώρο αυτό οι πατέρες. Δένανε τη μιλόπετρα με τα ζώα όπως φαίνεται απέναντι στη φωτογραφία. Και καθώς γύριζε το ζώο, η μιλόπετρα αυτή πολτοποιούσε τις ελιές και γινόταν ένα πολτοποιημένο υλικό. Το υλικό αυτό το βγάζανε με μεγάλες κουτάλες. Το μεταφέρανε απέναντι εδώ στο πιεστήριο. Γεμίζαν αυτές τις πλεκτές θήκες που βλέπετε με το υλικό αυτό το πολτοποιημένο και τις τοποθετούσαν τη μία πάνω από την άλλη κάτω από την πλάκα του πιεστηρίου. Έπειτα κατέβαινε το πιεστήριο και με την πίεση που δεχότανε έβγαινε το πρώτο λάδι το οποίο έπεφτε από την υποδοχή αυτή στις πέτρινες αυτές δεξαμενές.
1: Και σε αυτό το γυναικείο μοναστήρι τα διακονήματα είναι πολλά. Μέσα σε αυτά είναι η φροντίδα του κήπου και η συλλογή βοτάνων από την καταπράσινη χαράδρα του Μενίκιου Όρους.
2: Ο κήπος είναι ένα από τα κυριότερα διακονήματα της Μονής. Κάθε πρωί μαζεύουμε τα λαχανικά μας, όπως είναι ντομάτες, αγγούρια, κολοκύθια, μελιτζάνες, ακόμη και πατάτες. Και το απόγευμα ποτίσουμε, ραντίσουμε. Και επίσης σε αυτόν τον καιρό φυτεύουμε και τα χειμερινά μας τα λαχανικά όπως είναι μπρόκολα και λάχανα και καλύπτουμε τις ανάγκες της Μονής. Επίσης βοηθάμε και οι οικογένειες που έχουν ανάγκη.

0: Το ξηρατήριο της Ιεράς Μονής μας. Εδώ φέρνουμε τα βότανα που συλλέγουμε από τις γύρω περιοχές και το Μενή και ο Νόρος. Και τα αφήνουμε εδώ να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο. Δεν χρησιμοποιούμε ξηρατήρια τεχνητά. Τα αφήνουμε αναλόγως με την υγρασία την οποία παρακολουθούμε 3 εβδομάδες με 1 μήνα περίπου. Και κάνουμε βέβαια βοτανικά λάδια με τα βότανα αυτά. Κάνουμε αλυφές, κρέμες. Εδώ κοινώς έχουμε το τσάι του βουνού. Μετά εδώ έχουμε την αρτεμισία την κοινή. Εδώ είναι η σπηρέα, σαπονάρια, αρτεμισία το αψίνθιο και μέχρι πάνω. Έχουμε λεβάντα. Εδώ το τεύκριο, κοινώς ίσοπος λέγεται. Έχουμε και τη ματζουράνα. Εδώ κρέμονται ματζάκια με σπαθόχορτο. Βασιλικός που είναι δική μας καλλιέργεια από τον κήπο μας. Και έχουμε και την άγρια ματζουράνα επάνω, άγρια ρίγανη, την αχίλια. Και τώρα αυτά είναι αυτά που βρίσκονται αυτό το διάστημα εδώ. Πριν από αυτά υπήρχαν άλλα βότανα, τα οποία στεγνώνουν και μετά έρχονται τα επόμενα. Είναι ένα εργαστήριο της φύσης, το οποίο μας το προσφέρει ο Θεός. Το μόνο που μένει είναι εμείς να το μάθουμε και να ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιούμε. Κύριο μέλημά μας είναι να βοηθούμε εκτός από τις δικές μας ανάγκες και τον κόσμο για διάφορες ανάγκες που έχει με φυσικό τρόπο, χωρίς χημικά και έτσι να μας δίνει και εμάς τη χαρά ότι ο κόσμος βοηθιέται ιδιαίτερα με τα βότανα.
1: Ακόμη διακόνημα με το οποίο ασχολούνται οι μοναχές είναι η παρασκευή παραδοσιακού λουκουμιού. Φτιάχνεται από αγνά υλικά με παραδοσιακό τρόπο και σε γεύσεις που δεν συναντά κανείς συχνά. Κάτι που τα κάνει περιζήτητα.

0: νιώθει κανείς όταν επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, νιώθει τη χάρη του Αγίου?
1: Καθώς έρχεται από τα Σέρες προς το μοναστήρι, επειδή δεν φαίνεται, έχει την απορία που πάει. Και όταν φτάσει όμως κάτω, γιατί κατεβαίνει κάτω στη Καράδρα για να φτάσει, και δει τα αιωνόβια πλατάνια έξω και το νερό να τρέχει, εκεί παίρνει λίγο θάρρος. Μόλις ανοίξει όμως η κυρίως πόρτα, η έκπληξη που παρουσιάζουν οι προσκυνητές είναι να σηκώσουν το κεφάλι τους ψηλά, γιατί ο ορίζοντας είναι περίκλειστος εδώ, δεν φαίνεται γύρω-γύρω, μόνο οι κορυφές των βουνών, και να δοξολογήσουν τον Θεό. Μετά σιγά-σιγά κατεβαίνουν το καλτερίν, κάνουν μερικές στάσεις, ώσπου να κατέβουν στον κύριο ναό κάτω. Η δεύτερη έκπληξη, βέβαια, κατεβαίνοντας, είναι μέσω ναός, το καθολικό του μοναστηριού, το οποίο τώρα που έχει καθαριστεί, βέβαια, και οι τοιχογραφίες του φαίνονται και οι φάσεις των τοιχογραφιών, εκεί η έκπληξή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, και άσχετος να είναι κανείς, φεύγοντας από το μοναστήρι, αποκομίζει μια πνευματική αγαλίαση, την οποία πολλές φορές δεν μπορεί να εξηγήσει.
0: Αυτό που δεν μπορεί να εξηγήσει είναι αυτό που νιώθει.
1: Ναι, αυτό είναι η αίσθηση της ψυχής του κάθε ανθρώπου, ο οποίος και άσχετος να είναι, επειδή η ψυχή είναι θάνατη και μετέχει του Θεού, δεν είναι κάτι γήινο και επίγειο, είναι ουράνιο μεγαλείο. Αυτό το πράγμα, το μπαίνοντας μένα σε πνευματικό χώρο, τον οποίο διέπει η προσευχή, η παράκληση προς το Θεό, το βίωμα και η ζωή των μοναχών, αυτό είναι αυτό που μιλάει, διότι η ζωή η μοναχική είναι μια σιωπή, μια άφωνη σιωπή. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να διατυμπανίζεται, είτε να φαίνεται προς τα έξω. Είναι αθόρυβη, όπως πέφτει η δροσιά κάθε πρωί και να ζωγώνει τα φυτά.
2: Όσοι επισκέπτονται ως προσκυνητές αυτό το μοναστήρι μένουν ενθουσιασμένοι. Είναι ο χώρος που σε υποβάλλει, είναι όλα αυτά που συνιστούν την ιερότητα και πνευματικότητα, η οποία αναδύεται κατά έναν τρόπο συγκλονιστικό από τον τόπο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι 6 αιώνες και πλέον ζωής ο τόπος είναι ποτισμένος με δάκρυα, με αίματα ίσως μαρτύρων, με προσευχές ακίμητες. Όλα αυτά εκείνος ο οποίος προσέρχεται με φρόνημα μαθητείας και φρόνημα ταπεινό τα αισθάνεται, τα αντιλαμβάνεται, γι' αυτό και οι προσκυνητές φεύγουν αναπαυμένοι και πλούσιοι πνευματικά από την επίσκεψή τους σε αυτόν τον ιερό χώρο.

Κυρία μας, όπως και γενικότερα η Εκκλησία μας, γεννά ζωή, γεννά ελπίδα, γεννά φως. Ο μεγάλος αγωνιστής του 1821, ο Μακρυγιάννης, έλεγε ότι τα μοναστήρια έσωσαν την πατρίδα και το γένος. Ο λόγος μας γνωρίζει ότι την επιβίωσή του, την ιστορική, την πνευματική και την εθνική, την οφείλει κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος στην Εκκλησία του, η οποία είναι σώτηρα αυτού του γένους. Κράτησε τον καθημαγμένο λαό και τότε και σήμερα. Στην αγκαλιά της η Εκκλησία συνεχίζει να παραμένει και θα παραμένει μέχρι το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, η ελπίδα του κόσμου.

όσο κι αν περνούμε δύσκολες ημέρες, όσο κι αν φαίνονται ότι τα προγνωστικά είναι δυσίωνα για την πατρίδα, για την πορεία μας, για τις κοινωνίες μας, δεν πρέπει να χάνουμε το κουράγιο μας και την ελπίδα μας. Οι πατέρες μας πέρασαν ίσως και χειρότερα από εμάς, αλλά κρατήθηκαν ζωντανοί, γιατί είχαν που να στηριχθούν με ασφάλεια και στηρίχθηκαν στην πίστη τους και με βέβαιος ότι όπως οι πατέρες μας θα εξέλθουμε νικητές από αυτή την δύσκολη καμπή του ιστορικού μας βίου. Έχουμε τον τρόπο, έχουμε το παράδειγμα, έχουμε τα πρότυπα, έχουμε τον δρόμο. Μονοπάτια στα οποία μπορούμε να βαδίσουμε, που μας οδηγούν στο φως. Στο φως και στην αλήθεια του

0: Σήμερα ταξιδέψαμε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, φίλες και φίλοι ακροατές, και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε υλικό από την εκπομπή Φωτεινά Μονοπάτια της ΕΡΤ 2 και του 2017. Ακούσαμε την Ελένη Μπιλιάλη που έχει την παρουσίαση και το σενάριο της συγκεκριμένης εκπομπής και όσα της είπαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών, κύριος θεολόγος, η γερόντισσα Φευρονία, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου και οι μοναχές Ευπραξία, Θεολογία και Παχωμία που μίλησαν για τα διακονήματα και τα άλλα μέρη που βλέπει κανείς στο μοναστήρι. Όσοι ποτέ βρεθείτε προς τα εκεί, οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να παραλείψετε μία επίσκεψη στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου έξω από την πόλη των Σερών. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία

0: επιχειρήσεις με αξιότυπα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος είμαι εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Ένα βιβλίο το οποίο μας προσφέρει πολύτιμες συμβουλές για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής αλλά και τα μικρά της καθημερινότητος, στηριγμένες στο νόμο του Θεού, στη Θεία Αποκάλυψη. Ο σοφός Υιός του Σιράχ είναι ο θεόπνευστος συγγραφέας του βιβλίου αυτού, στο οποίο πραγματικά βρίσκουμε πνευματικά μαργαριτάρια, πολυτιμότατα, για να αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ζωής, από τα οποία εξαρτάται και η ευημερία μας, αλλά κυρίως και η σωτηρία μας. Μέγιστο θέμα στη ζωή του ανθρώπου είναι το θέμα του γάμου, για το οποίο αφιέρωσε μεγάλο μέρος του Ιερού Κειμένου ο συγγραφέας. Ευρισκόμαστε στο 26ο κεφάλαιο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι αφιερωμένο στο θέμα αυτό. Όπως έχουμε ξαναπεί, σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, απευθύνεται στους άνδρες. Είμαστε σε εποχή όπου η γυναίκα βρίσκεται σε υποτιμημένη θέση, πράγμα το οποίο ανατρέπεται με τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κόσμο. Μέχρι τότε στο λαό του Ισραήλ, όταν ομιλούσαν για σοβαρά θέματα, απευθύνονταν στους άνδρες και εμέσως στις γυναίκες. Έτσι λοιπόν περιγράφει τις αρετές αλλά και τις πονηρίες που μπορούν να σημειωθούν στη συμπεριφορά μιας γυναίκας, ούτως ώστε να δώσει κριτήρια στον άνδρα για την επιλογή συζύγου. Όπως έχουμε ξαναπεί, οι αρετές και οι κακίες είναι εξίσου μερίδιο των γυναικών αλλά και των ανδρών. Οπότε εμέσως

όλοι διδάσκονται από τον Λόγο του Θεού, άνδρες και γυναίκες, για το πώς θα πρέπει να ρυθμίζουν τη ζωή τους, τι πρέπει να προσέχουν, τι πρέπει να αποβάλουν από τη ζωή τους ως πονηρό και τι να απεργάζονται ως αγαθό. Ευρισκόμαστε στο 26ο κεφάλαιο, στον 25ο στίχο, με τον οποίο συνεχίζει να περιγράφει, όπως είπαμε και προηγουμένως, κακίες και αρετές. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη συνήθεια του διδακτικού λόγου, αναφέρει μία κακία και μία αρετή. Ομιλεί για τη γυναίκα η οποία είναι είτε ανεδής, έχει χάσει δηλαδή το αισθητήριο της ντροπής και της ευπρέπειας, αλλά αντιθέτως και για τη γυναίκα εκείνη η οποία έχει το σεβασμό με τον οποίο διαμορφώνει συμπεριφορά που καθιστά και την ίδια ευτυχή και τον άνδρα της. Ευρισκόμαστε στον 25ο στίχο του 26ου κεφαλαίου, όπως είπαμε, και εδώ θα ομιλήσει για την αδιάτρεπτο, όπως λέει, γυναίκα καταρχάς. Αδιάτρεπτος είναι εκείνη η οποία επιμένει στον πονηρό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Θα λέγαμε εκείνη που δεν μετατρέπεται, δεν μετακινείται από την κακή διαγωγή, αλλά επιμένει πεισματικά στην αμαρτία και στην ανέδεια. Είναι επομένως ισχυρογνώμων και ανεδής. Ας αναγνώσουμε όμως το ιερό κείμενο. «Γίνει αδιάτρεπτος, ως κείον λογισθήσετε, ιδέ έχουσα εσχήνην, τον Κύριον φοβηθήσετε». Η ισχυρογνώμων και αδιάντροπη γυναίκα που επιμένει στο κακό λογαριάζεται σαν σκυλή, ενώ η συνεσταλμένη και ντροπαλή ζει με τον φόβο του Θεού. Μια γυναίκα η οποία λοιπόν επιμένει στην κακή συμπεριφορά της παρομοιάζεται σαν το σκύλο. Εννοείται ότι στο σημείο αυτό ο σκύλος δεν χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα εμπιστοσύνης στο αφεντικό του, αλλά έχει υπόψη του ο συγγραφέας τα αδέσποτα εκείνα σκυλιά τα οποία τριγυρίζουν στο δρόμο σε άγρια κατάσταση, δημιουργούν ανησυχία και φασαρία αλλά και φόβο για την επιθετικότητά τους. Πολλές φορές χρησιμοποιείται με αυτό τον τρόπο το παράδειγμα του σκύλου στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν μοιάζει μια γυναίκα ισχυρογνώμων και αδιάντροπη, αλλά οπωσδήποτε δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες αυτό, αλλά και για έναν άνδρα ο οποίος έχει τα ίδια σημεία συμπεριφοράς. Είναι λοιπόν ενοχλητική και επικίνδυνη η συμπεριφορά αυτή και κανείς χρειάζεται να προφυλαχθεί από μια τέτοια συμπεριφορά όπως προφυλάσσεται από έναν σκύλο που είναι σε άγρια κατάσταση και περιφέρεται αδέσποτος στους δρόμους χωρίς περιορισμό. Αντιθέτως, η γυναίκα η οποία έχει συστολή, έχει σεμνότητα, γνωρίζει
να τηρεί όρια στη συμπεριφορά της και να δημιουργεί στο περιβάλλον της κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Αυτή χαρακτηρίζεται από θεοσέβεια. Συνδυάζει εδώ την καλή, συνεσταλμένη και σεμνή συμπεριφορά με τη θεοσέβεια, με τον φόβο του Κυρίου, με το να υπολογίζει κανείς το Θεό δηλαδή στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, έχοντας το φόβο του Θεού, ρυθμίζει και τη συμπεριφορά προς τους ανθρώπους και όλα όσα λέει και όσα πράττει χαρακτηρίζονται από ευγένεια και ευπρέπεια. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. «Γινή άνδρα ίδιον τιμώσα, σοφή πάση φανίσετε, ατιμάζουσα δε εν υπερηφανία ασεβείς πάση γνωστήσετε. Γυναικός αγαθής μακάριος ο ανήρ, ο γάρ αριθμός των ετών αυτού διπλάσιος έστε». Γυναίκα που τιμά τον άνδρα της στα μάτια όλων είναι σοφή και συνετή. Εκείνη όμως που με την υπεροψία της ατιμάζει και περιφρονεί τον άνδρα της αποδεικνύεται ασεβής στα μάτια όλων. Ο άνδρας της ενάρετης γυναίκας είναι ευτυχισμένος και θα ζήσει διπλάσια χρόνια. Την ίδια έννοια συναντήσαμε και στον πρώτο στίχο του 26ου κεφαλαίου. Η συμπεριφορά της γυναικός είναι εκείνη που ρυθμίζει την ευτυχία του συζύγου της και της οικογένειάς της. Διότι πολλά εξαρτώνται από τη γυναίκα την οποία πρίκησε ο Θεός με τη δυνατότητα να διατηρεί ισορροπίες μέσα στις οικογενειακές σχέσεις, με τη διάκριση, με την αγάπη της, με τη στοργή της, με τη ζεστασιά της καρδιάς της και την ευπρέπεια των τρόπων της. Έτσι λοιπόν, η γυναίκα που τιμά τον άνδρα της φαίνεται ενώπιον όλων σοφή, που σημαίνει ότι σέβεται τον άνδρα της, εκτιμά τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα του και τα ενισχύει με τον καλό της λόγο, δείχνει υπομονή στις δύσκολες στιγμές και δεν χάνει ποτέ την ευγένειά της και την έκφραση στοργής και αγάπης. Σπουδαιότατα στοιχεία για τη συμπεριφορά κάθε ανθρώπου είναι αυτά τα οποία υπονοεί εδώ ο ιερός συγγραφέας. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να είμαστε τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι, να συναγωνιζόμαστε ποιος θα αποδώσει περισσότερη τιμή στον άλλο. Αυτό ισχύει οπωσδήποτε πρωτίστως μεταξύ των συζύγων. Και γυνή η οποία τιμά τον άνδρα της είναι σοφή, αλλά και άνδρας ο οποίος τιμά την γυναίκα του είναι επίσης σοφός. Άλλωστε, στη συζυγία πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου και της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, ο σεβασμός της γυναίκας προς τον άνδρα, όπως και το αντίστροφο, δείχνουν σύνεση, σοφία και καλλιέργεια χαρακτήρος. Το αντίθετο φανερώνει υπερηφάνεια και έλλειψη σεβασμού, πράγμα που προδίδει τη φοβερή αιτία
όλων των παθών και των κακών που είναι ο εγωισμός. Έτσι λοιπόν, η γυναίκα που συμπεριφέρεται με υπεροψία, η οποία προβάλλει διεκδικήσεις και απαιτήσεις, η οποία φέρεται περιφρονητικά στον άνδρα της και πολύ περισσότερο εκθέτει τον άνδρα της ομιλώντας για αυτόν περιφρονητικά προς τρίτους, αποδεικνύει την ασέβειά της, την έλλειψη καλλιέργειας ενώπιον όλων. Το ίδιο βέβαια, όπως είπαμε, ισχύει και για έναν άνδρα ο οποίος παρουσιάζει ανάλογη συμπεριφορά. Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι δείγμα ειλικρινούς αγάπης, ενώ η έλλειψη του σεβασμού, η υπεροψία, η διεκδίκηση και η διάθεση υποτιμήσεως του άλλου δείχνει έλλειψη σεβασμού αλλά και πνευματικής καλλιέργειας. Και καταλήγει ο στίχος: ο άνδρας μιας ενάρετης γυναίκας είναι ευτυχισμένος και θα ζήσει διπλάσια χρόνια. Είναι προφανές ότι όταν ένας άνθρωπος ζει στην καθημερινότητά του μια ωραία σχέση με τη σύζυγο ή και η γυναίκα με το σύζυγό της, αυτό είναι προϋπόθεση όχι μόνο πνευματικής αλλά και ψυχικής και σωματικής υγείας. Η ήρεμη ζωή, η οποία δεν βρίσκεται συνεχώς σε μια ένταση και σε μια ανάγκη ανάπτυξης άμυνας, αποτελεί προϋπόθεση ισορροπημένης ζωής και υγείας. Επαναλαμβάνει, όπως είπαμε, αυτό που είχε πει και στην αρχή του κεφαλαίου, για να υπενθυμίσει την ανάγκη προσοχής για την εκλογή σύζυγου και εν συνεχεία για τη δημιουργία οικογένειας. Και προχωρεί στον επόμενο στίχο, ο οποίος είναι και αυτός στην ίδια ευθεία με τους προηγουμένους, για τη συμπεριφορά της γυναικός προς τον άντρα της και για τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά αυτή στην οικογενειακή ζωή. Ευρισκόμαστε στον 27ο στίχο του 26ου κεφαλαίου της Σοφίας Σιράχ. «Γινή μεγαλόφωνος και γλωσσόδης ο σάλπινγκ πολέμων, η στροπήν θεωρηθήσετε, ανθρώπου δε παντός ψυχή, ομοιότροπος τούτης, πολέμου ακαταστασίες την ψυχήν διαιτηθήσετε». Γυναίκα που φωνάζει, κραυγάζει και έχει μεγάλη γλώσσα, μοιάζει με πολεμική σάλπιγγα που προαναγγέλει μάχη και τρέπει τον εχθρό σε φυγή. Έτσι και κάθε άνδρας που ζει με μια τέτοια γυναίκα νιώθει πως βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και περνάει μια ζωή ακατάστατη σαν να βρίσκεται σε πόλεμο. Εδώ περιγράφει το αντίθετο μιας ειρηνικής ζωής για την οποία μας μίλησε στον προηγούμενο στίχο, η οποία είναι και προϋπόθεση μακροβιότητος. Γυναίκα που φωνάζει, που ανεβάζει δηλαδή την ένταση της φωνής της προκειμένου να διαμαρτυρηθεί ή να διεκδικήσει πράγματα, που έχει γλώσσα και λέει λόγια άσχημα και δεικτικά προς το σύζυγό της, μοιάζει με μια σάλπιγγα που προαναγγέλει τη μάχη και τρέπει τον εχθρό σε φυγή. Οι φωνές, ο εκνευρισμός, η ένταση
τα μεγάλα λόγια που διατυπώνονται για να πειράξουν, να προκαλέσουν και να στενοχωρήσουν είναι αιτία μεγάλης ταραχής. Μιας ταραχής η οποία προτρέπει και κάνει τον άλλο να θέλει να απομακρυνθεί για να γλιτώσει από αυτή την κατάσταση. Πόση πράγματι προσοχή χρειάζεται πάνω στο θέμα αυτό. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η αυτοκυριαρχία και η χρήση της φωνής με λογική. Όπως επίσης και της ποιότητας των λόγων. Και τούτο βέβαια ισχύει και για τους δύο συζύγους, όπως και για κάθε άνθρωπο στη συμβίωσή του με τους άλλους, είτε μέσα στην οικογένειά του, είτε στην εργασία του, είτε οπουδήποτε αλλού στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο αυτοκυριαρχημένος χαρακτήρας που δεν χρειάζεται να φωνάξει και να πει μεγάλα λόγια επιβάλλεται με την ευγένεια και την ευπρέπεια. Έτσι και η γυναίκα και ο άντρας, ο οποίος φροντίζουν να καλλιεργούν αυτή την αρετή της καλής γλώσσας, δηλαδή της καλής χρήσεως αυτού του δώρου του Θεού, που είναι η έναρθρη φωνή που έχει ο άνθρωπος, αποτελεί προϋπόθεση ευλογίας και ευτυχίας μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία. Το αντίθετο που μας περιέγραψε ο ιερός συγγραφέας οδηγεί σε διάθεση απομάκρυσης προκειμένου κανείς να προστατεύσει τον εαυτό του από μια τέτοια ταραχή. Δυστυχώς όμως, όταν υπάρχει μια τέτοια κακή συνήθεια, είναι δύσκολο να ανατραπεί. Γι' αυτό και λέει ότι όποιος έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια συμπεριφορά είναι σαν να βρίσκεται στη ζωή του διαρκώς σε πόλεμο και ακαταστασία. Πόσο σημαντικό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, να επιμελούμαστε την αυτοκυριαρχία σε κάθε περίπτωση, πολύ δε μάλλον για την ειρήνη μέσα στη συζυγία και στην οικογένεια. Με αυτό το στίχο ολοκλήρωσε ο συγγραφέας την ενότητα αυτή περί σχέσεως συζύγων, οικογενείας και επιλογής συζύγου. Χρησιμότατες συμβουλές, οι οποίες ιδιαίτερα μπορούν να βοηθήσουν στο ξεκίνημα της συζυγίας για τη σωστή επιλογή συζύγου, όπως επίσης και για να προετοιμάζεται κανείς προκειμένου να φτάσει σε αυτή την ευλογημένη σχέση, αποβάλλοντας ελαττώματα και αποκτώντας αρετές που είναι η προϋπόθεση για την ευτυχία, την επιτυχία, αλλά και την καρποφορία. Την καρποφορία την πνευματική των αρετών, αλλά και την απόκτηση ευλογημένων τέκνων.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 26ο κεφάλαιο, στον 28ο στίχο. Από τα οικογενειακά θέματα περνά τώρα ο σοφός συγγραφέας σε θέματα κοινωνικά και αναφέρεται σε αμαρτίες που μπορούν να γίνουν κατά την διεξαγωγή του επαγγέλματος και ιδιαίτερα του εμπορίου με την παράβαση της δικαιοσύνης και του καθήκοντος της αγάπης εις βάρος του πλησίον. Ας έρθουμε στο Ιερό Κείμενο, στον 28ο στίχο. «Επειδή σύ λελείπητε η καρδία μου και επί το τρίτο θυμός μη επήλθεν. Ανήρ πολεμιστής υστερών διένδιαν και άνδρες συνετή εάν σκυβαλισθώσει επανάγων από δικαιοσύνης επί αμαρτίαν. Ο Κύριος ετοιμάσει εις ρομφέαν αυτόν». Για δύο πράγματα λυπήθηκα κατάκαρδα και για ένα τρίτο θύμωσα και αγανάκτησα. Πρώτον, για τον άνθρωπο που αγωνίστηκε, πολέμησε για την πατρίδα του και γερνά μέσα στη φτώχεια. Δεύτερον, όταν άνθρωποι συνετοί και ενάρετοι περιφρονούνται σαν σκουπίδια. Το τρίτο και χειρότερο, όταν ο άνθρωπος από το δρόμο της αρετής ξαναγυρίζει στην αμαρτία. Ο Κύριος ετοιμάζει για αυτόν το ξύφος της οργής του. Τρία πράγματα λοιπόν επισημαίνει και μάλιστα λέει ότι τα δύο πρώτα τον λυπούν κατάκαρδα ενώ το τρίτο του προξενεί θυμό. Το πρώτο είναι όταν βλέπει ότι οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για την πατρίδα τους, για την ευημερία της, για την ελευθερία της, για ό,τι αγαθό μπορεί να επιζητεί κανείς για την πατρίδα του, στα γεράματά τους βρεθούν εγκαταλελειμμένοι και δεν έχουν, εννοείται, ούτε τα απαραίτητα για να συντηρηθούν. Δυστυχώς, εδώ βλέπουμε το αμάρτημα της κοινωνικής αχαριστίας. Πρόκειται για μεγάλο αμάρτημα και μεγάλη αδικία. Και μια κοινωνία η οποία δεν τιμά τους ευεργέτες της, πώς μπορεί να επιδοθεί σε άλλες πράξεις που δηλώνουν πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη για τους πολίτες που την απαρτίζουν. Δυστυχώς και στην ιστορία του τόπου μας συχνά έχουν σημειωθεί τέτοιες περιπτώσεις από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα. Και ας θυμηθούμε αυτό που συνέβη στην πόλη του Πειραιά, όπου κατοικούσε ο αγωνιστής της Επαναστάσεως του 1821, ο Νικηταράς, και ο οποίος στο τέλος της ζωής του ήταν αναγκασμένος να ζητιανεύει για να μπορέσει να ζήσει. Αλλά όταν ρωτήθηκε από κάποιον ξένο αν έχει ανάγκη από χρήματα γιατί κάτι αντιλήφθηκε, θέλοντας να διαφυλάξει την τιμή της πατρίδας του, του είπε «Όχι, δεν έχω ανάγκη. Έχει φροντίσει η πατρίδα ώστε να μου εξασφαλίσει γεράματα
που θα έχω όλα αυτά που μου χρειάζονται. Δεν είπε μεν αλήθεια, έδειξε όμως τον πλούτο πραγματικά της καρδιάς του. Πόσο οδυνηρό είναι τέτοιοι άνθρωποι να έχουν παραμεληθεί, και δεν είναι η μόνη περίπτωση, αλλά δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε άλλα παραδείγματα. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική ευγνωμοσύνη θα πρέπει να αποτελούν αίτημα της κοινωνίας και του λαού προς εκείνους οι οποίοι έχουν την ευθύνη και διοικούν το κράτος και τα δημόσια πράγματα ή εν γέννη κατέχουν υπεύθυνες θέσεις. Το δεύτερο φαινόμενο που στενοχωρεί κατάκαρδα τον συγγραφέα είναι όταν βλέπει άνθρωποι συνετοί να παραμερίζονται και να μην τους υπολογίζει πλέον κανένας. Άνθρωποι που αποδεδειγμένα μπορούν να έχουν ορθή γνώμη, μπορούν να δώσουν ορθή συμβουλή και να βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση της κοινωνικής ζωής, να παραμερίζονται και να προβάλλονται άλλοι οι οποίοι αποδεδειγμένα σκέπτονται ασύνετα και ενεργούν ασύμφορα όσον αφορά το κοινό καλό. Είναι σημείο παρακμής μιας κοινωνίας όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είτε αφορά γενικότερα το κράτος και την κοινωνική ζωή, είτε επιμέρους θεσμούς και δραστηριότητες. Υπάρχει και ένα τρίτο σημείο που τον κάνει να θυμώνει και να αγανακτεί, όπως είπε. Πρόκειται για την περίπτωση ανθρώπου που ενώ βαδίζει στην οδό της δικαιοσύνης και της αρετής, κάποια στιγμή την εγκαταλείπει και σύρεται προς την αμαρτία και την αδικία. Θυμώνει και θλίβεται, γιατί βλέπει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν σκέπτεται το συμφέρον του και δεν υπολογίζει τις επιπτώσεις που έχει η επιλογή του στην κοινωνία των ανθρώπων. Ένας τέτοιος άνθρωπος φέρει μεγάλη ευθύνη ενώπιον όχι μόνο της κοινωνίας αλλά και του Θεού για αυτή την αλλαγή προς το χειρότερο, διότι δεν δικαιολογείται για άγνοια. Ήδη είχε δώσει καλές εξετάσεις, γνώσεις και εφαρμογής της αρετής. Αυτή η αλλαγή φανερώνει μια ηθελημένη πορεία προς το χειρότερο. Γι' αυτό και θα αντιμετωπίσει, όπως λέει εδώ ο συγγραφέας, την τιμωρία από μέρος του Κυρίου. Διότι δεν έχει το ελαφρυντικό, όπως είπαμε, της άγνοιας ή της αδυναμίας. Του δόθηκε και η γνώση και η δυνατότητα να κάνει το καλό, να ασκεί την αρετή, εφόσον έτσι βάδιζε μέχρι πριν από λίγο. Πράγματι, ένα ακόμη σημείο εξαχρίωσης μιας κοινωνίας είναι όταν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Άνθρωποι ενάρετοι και δίκαιοι ξαφνικά να αλλάζουν και να παρασύρονται από διάφορες αιτίες στον αντίθετο δρόμο της ιδιοτέλειας, της αμαρτίας και της αδικίας.
πράγματι το θέμα αυτό δεν είναι απλώς κοινωνικό ζήτημα, αλλά και πνευματικό, με πολλές επιπτώσεις και στον ίδιο τον άνθρωπο και στο περιβάλλον του και στην κοινωνία. Γι' αυτό ας ευχόμαστε να μας δίνει ο Κύριος σταθερότητα στο αγαθό και να μας αξιώνει να έχουμε άρχοντες, ηγέτες και υπευθύνους στις διάφορες θέσεις που θα έχουν σταθερότητα στην επιδίωξη του αγαθού και της αρετής, διότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση καλής πορείας μιας κοινωνίας, αλλά και των επιμέρους ατόμων που την απαρτίζουν.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 26ο κεφάλαιο, στον 28ο στίχο. Από αυτό το στίχο ο Ιερός Συγγραφέας ασχολείται με θέματα κοινωνικά και αναφέρθηκε αρχικά στην κοινωνική αδικία η οποία σημειώνεται όταν άνθρωποι που αγωνίστηκαν για την πατρίδα τους εγκαταλείπονται στα γεράματά τους απροστάτευτοι και δεν έχουν τα βασικά για να συντηρηθούν. Επίσης όταν άνθρωποι συνετοί παραμερίζονται και δεν τους υπολογίζει πλέον κανείς. Και το τρίτο και χειρότερο, όταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν επιδείξει δίκαιη και καλή συμπεριφορά και δραστηριότητα αλλάζουν και σύρονται στην ιδιοτέλεια και την αμαρτία. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις συνέπειες που επιφέρει αυτή η αλλαγή μέσα στην κοινωνία, αλλά και τον ίδιο το Θεό που αποδοκιμάζει την ολιγορία του ανθρώπου και την πτώση του. Και μάλιστα την πτώση του από ένα καλό επίπεδο αρετής στην κακία. Και εισέρχεται στη συνέχεια σε επιμέρους περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση του εμπορίου. Μελετώντας την ιστορία και τα ιερά κείμενα παρατηρούμε ότι στο λαό του Ισραήλ υπήρχε μία δυσπιστία έναντι των εμπόρων, διότι εύκολα ένας έμπορος μπορεί να παρεκτραπεί και να εκμεταλλευτεί εκείνους τους οποίους υποτίθεται ότι εξυπηρετεί με την εργασία του. Ας δούμε λοιπόν τι λέει το ιερό κείμενο. Μόλις εξελείται έμπορος από πλημελίας και ου δικαιωθήσεται κάπηλος από αμαρτίας. Ένας έμπορος μόλις και με δυσκολία μπορεί να αποφύγει την αδικία και ένας μικροπολιτής δεν θα απαλλαγεί από την ευθύνη της αμαρτίας. Εύκολα λοιπόν εκείνος που ασχολείται με το εμπόριο μπορεί να αδικήσει είτε εκείνους από τους οποίους προμηθεύεται το είδος που εμπορεύεται είτε εκείνους στους οποίους το μεταπολεί. Μπορεί με τον τρόπο του να μην αποδώσει το δίκαιο όφλημα στον προμηθευτή του, όπως μπορεί να αδικήσει και τον πελάτη του όταν βάζει άδικη υπερτίμηση και κερδίζει άδικο κέρδος. Αυτό μπορεί να συμβεί στους μεγαλέμπορους, εκείνους δηλαδή οι οποίοι διαχειρίζονται μεγάλα ποσά, όπως και στους μικροπολιτές. Το δίκαιο και το άδικο είναι έννοιες που αφορούν όλους και κρίνονται όλοι πάνω σε αυτό. Χρειάζεται λοιπόν ευαισθησία και προσοχή σ' όσους ασκούν αυτό το επάγγελμα να διατηρήσουν την ισορροπία της δικαιοσύνης αλλά θα λέγαμε και της αγάπης. Όπως είπαμε υπήρχε ιδιαίτερη ευαισθησία στο λαό του Ισραήλ για το θέμα αυτό και γι' αυτό υπήρχε δυσπιστία προς τους εμπόρους που εύκολα μπορούν να παρεκτραπούν και να αδικήσουν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιουδαϊκή θρησκευτική κίνηση των Εσσαίων, που προσπαθούσαν να έχουν ηθική καθαρότητα, δεν επέτρεπε στους οπαδούς της να ασχολούνται με το εμπόριο. Ο στίχος αυτός αποτελεί εισαγωγή για το επόμενο κεφάλαιο, το 27ο, στο οποίο θα μας παρουσιάσει λεπτομέρειες πάνω στην υπόθεση στην οποία ήδη μας εισήγαγε. Στην αρχή του 27ου κεφαλαίου γίνεται πάλι αναφορά στο εμπόριο, διότι το υλικό συμφέρον μπορεί να γίνει αιτία αμαρτίας και σκληρότητος. Ας έρθουμε όμως στο ιερό κείμενο, 27ο κεφάλαιο, στίχος 1. Χάνει διαφόρου πολύ ήμαρτον και ο ζητών πληθύνε αποστρέψει ο θαλμών. Πολλοί έχουν αμαρτήσει χάριν του κέρδους, και όποιος γυρεύει να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του, στρέφει τα μάτια του μακριά από το δίκαιο. Με αυτά τα λίγα λόγια επισημαίνει την αμαρτία που μπορεί να γίνει με την επιδίωξη κέρδους, διότι όταν ο άνθρωπος καταληφθεί από την πλεονεξία και επιθυμεί να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα, δεν διστάζει όχι μόνο να αδικήσει, αλλά και να φανεί άσπλαχνος μπροστά στην ανάγκη του άλλου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το θέμα αυτό, λέει: «Η φιλαργυρία σκοτίζει τις ψυχές μας και μας κάνει να γινόμαστε έξω φρενών, παράλογους δηλαδή, και δεν υπολογίζει ούτε φιλία, ούτε συγγένεια, ούτε τίποτα άλλο. Αλλά αφού τυφλώνει τα μάτια της διανοίας, μας κάνει να βαδίζουμε στο σκοτάδι». Να λοιπόν τι εννοεί ο ιερός συγγραφέας όταν λέει ότι ο ζητών να αυξήσει τα έσοδά του και με τρόπο άδικο αποστρέφει τα μάτια του. Τυφλώνεται και δεν βλέπει την αδικία που διαπράττει. Τι θα πει τυφλώνεται στην περίπτωση αυτή? Παθαίνει αναισθησία συνειδήσεως. Σιγά σιγά από τη δίψα του κέρδους και την πλεονεξία πορώνεται η συνείδησή του και δεν μπορεί να δει ούτε το δίκιο ούτε την ανάγκη του άλλου, και επομένως να συμπεριφερθεί με τιμιότητα και ευσπλαχνία. Σκοτισμός λοιπόν μεγάλος, η επιδίωξη του άνεμου κέρδους και η πλεονεξία. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Αναμέσων αρμών λίθων παγίσετε πάσαλος, και αναμέσων πράσεως και αγορασμού συντριβήσετε αμαρτία. Όπως ένας πάσαλος μπήγεται ανάμεσα στους σαρμούς που συνδέουν τις πέτρες ενός τείχου, έτσι και ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις της αγοραπολισίας ισχωρεί και σφινώνεται η αμαρτία. Οι οικοδόμοι έβαζαν τότε στους αρμούς που συνέδεαν τους λίθους μιας οικοδομής ένα πάσαλο, ο οποίος έτσι βοηθούσε να στερεώνονται καλύτερα οι λίθοι αυτοί. Εν τούτης αυτός ο πάσαλος ενωνόταν μαζί με
τους λίθους που στερέωνε και θα λέγαμε ότι ήταν απαραίτητο δομικό στοιχείο. Όπως λοιπόν ένας πάσαλος ενώνεται με τις πέτρες που στερεώνει, έτσι και η αμαρτία ενσωματώνεται στη διαδικασία αγοροπολισίας. Ανέκαθεν στο εμπόριο η αμαρτία έβρισκε εύκολα θέση και σιγά σιγά όσο οι δραστηριότητες των ανθρώπων εξελίσσονταν η αμαρτία μπορεί να αποκτήσει πολύ περισσότερες μορφές και εύκολα να κρύβεται όταν διαπράτεται. Οι τρόποι συναλλαγής τους οποίους επέφερε η εξέλιξη του χρηματοοικονομικού συστήματος δημιουργεί συχνά πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για άνομη εκμετάλλευση, για άνομο κέρδος. Όχι μόνο όταν πρόκειται για προφανείς εμπορικές συναλλαγές, αλλά ακόμη και όταν πρόκειται για τοποθέτηση και αξιοποίηση χρήματος, όπως παραδείγματος χάρη σε δάνεια, τραπεζικές καταθέσεις, χρηματιστήριο και άλλες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στην εποχή μας. Αδικία που μπορεί να επιφέρει μεγάλη δυστυχία σε πρόσωπα, σε οικογένειες, στην κοινωνία γενικότερα. Γι' αυτό και συχνά στο Λόγο του Θεού αναφέρονται ζητήματα τέτοια που αφορούν το κέρδος και το εμπόριο για να καταστήσουν τουλάχιστον τους πιστούς προσεκτικούς, να ξέρουν πως κάθε μας συναλλαγή πραγματοποιείται ενώπιον των οφθαλμών του Θεού, ο οποίος βεβαίως αποδοκιμάζει την αδικία. Γι' αυτό και στον επόμενο στίχο αναφέρεται ακριβώς στη σημασία που έχει το να υπολογίζει κανείς το Θεό για να έχει δίκες συναλλαγές. Εάν μη εν φόβο Κυρίου κρατήσει, κατά σπουδήν εν τάχει καταστραφήσεται αυτού ο οίκος. Εάν ο άνθρωπος δεν προσκοληθεί γερά στο φόβο του Θεού, γρήγορα θα δει το σπίτι του να καταστρέφεται. Το παράνομο κέρδος, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν ευλογείται. Δεν ωφελεί τελικώς αυτόν που το αποκτά, σύμφωνα με το λόγο που προηγουμένως αναγνώσαμε. Με όση ευκολία πλουτίζει ο άδικος, με τόση συντομία μπορεί και να καταστραφεί. Το μόνο χαλινάρι που μπορεί να συγκρατήσει τον άνθρωπο από το παράνομο κέρδος και την ασπλαχνία που συνοδεύει μια τέτοια δραστηριότητα είναι ο φόβος του Κυρίου. Άνθρωποι που δεν υπολογίζουν το Θεό, που έχουν διακόψει τις σχέσεις τους μαζί Του, είναι συνήθως εκείνοι που παρανομούν, εκμεταλλεύονται τους αδελφούς τους, τους καταδυναστεύουν, προφανέστατα διαπράττουν αδικία και στην πραγματικότητα αδικούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Και όταν έρθει η ώρα θα αποδοκιμαστούν για αυτή την πράξη. Αυτό θέλει να τονίσει ο Ιερός Συγγραφέας επισημένοντας το αποτέλεσμα μιας τέτοιας αδικίας που είναι τιμωρία από το Θεό. Αντίθετα, οι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι συμβάλλουν στην πρόληψη
της ύψης και διαφθοράς της κοινωνίας. Ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Λόγος του Θεού να μας καθιστά όλους προσεκτικούς και να μας εμπνέει. Στις καθημερινές μας συναλλαγές να βλέπουμε ενώπιόν μας τον Κύριο, να υπολογίζουμε το θέλημά Του και να εργαζόμαστε με δικαιοσύνη και με αγάπη. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
7: Τόπι, τόπι, μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Ώρα Ελλάδος 12.
10: Πειραϊκή

0: Ιρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι! Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτών.

0: 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πύρεος κύριος Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολίουχου Πύρεος την προσεχή Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες το πρωί, Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση. Έκθεση βιβλίου λειτουργία στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ημιτού θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Τιμίου Προδρόμου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα. Σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια παράκληση στον Άγιο Ιάννη τον Πρόδρομο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν σήμερα στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας αύριο Πέμπτη στις 8 το βράδυ επί τη γιορτή του Αγίου Μεδίκου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η παράκληση στην Παναγία Παντάνασα θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πύρεως αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πύρεως θα δημηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος ως εξής. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση στον Άγιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Μεδίκου του Ιαματικού και Αναργύρου, την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Μεδίκου και επίσης ιερά εικόνα άξιον εστί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυρεός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε

0: ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
5: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό μεσημέρι, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ράδιο Παραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία εδώ. Μια παρέα που θέλουμε να μεταφέρουμε όσο το δυνατόν παρηγορητικά θέματα.

Ο Τάσος Ζωζιάκας είναι κοντά μας, φροντίζει για τον ήχο, φροντίζει και για την όμορφη μουσική που φτάνει στο ραδιοφωνό σας. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και όπως είπαμε, προσπαθούμε, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε στα αρχαία τα στοιχεία αυτά, τα πολύ όμορφα στοιχεία που μας δίδονται μέσα από την ποίηση του όρθρου, εμείς αποφασίσαμε να μεταφέρουμε τη μετάφραση ενός ακροατή μας στην αρχή της εκπομπής, έτσι για μια ωραία πνευματική γεύση. Έτσι λοιπόν, στον όρθρο της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, διαβάζουν: «Νεκρός στον θρόνο κάθεσε ο Ιωάννη, όμως με τον Θεό ζεις και ειρήνη σε όλους λέγεις. Άψυχο μα ολόχρυσο την 27η μετέφεραν το σώμα». Όσιος κλαβδίνος εν ειρήνη τελειούται, βλέποντας να ξεχύνεται της ψυχής σου το κάλος, ο εραστής των ψυχών σε παίρνει κλαβδίνε. Και για τον Όσιο Πέτρο τον Αιγύπτιο, εις βαθύ γύρα σελφών εν ειρήνη τελειούται, γράφει ο ποιητής και μεταφράζει ο ακροατής μας: «Σαν όριμο στάρι από τα γυρατιά πέτρε, κρασί κυδεύοντά σε στον τάφο σου χύνουν». Μακάρι να καταλαβαίναμε όλα αυτά την ώρα που τα ακούμε στον όρθρο. Θα ήταν ευχής έργων.

0: Διαβάζουμε, αγαπάμε την ανάγνωση, γι' αυτό προτείνουμε καλά βιβλία, φίλοι μας. Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές είναι το νέο καλοκαιρινό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη. Παραμύθια, δραστηριότητες, κατασκευές, χρωμοσελίδες και πολλές ακόμα ιδέες που θα απασχολήσουν τα παιδιά από 5 χρονών και θα γεμίσουν δημιουργικά τις μέρες των διακοπών με την εικονογράφηση της Κωνσταντίνα Ζαφύρη. Μια διαφορετική πρόταση για γονείς και παιδαγωγούς για το καλοκαίρι. Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές από τις εκδόσεις Σταμούλη. Τηλέφωνο 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Γανωτή, ο οποίος ήθελε σήμερα να μας μιλήσει για την νοσταλγία του παραδείσου. Και να ξέρετε ότι κάνει αυτές τις ομιλίες σε μας εδώ στην εκπομπή στη Ραδιοπαραμυθία και του κάνουμε ερωτήσεις και μας απαντά και μας μαλώνει, ενίοτε μας καλοπιάνει, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε στην προσπάθειά μας, αλλά πάντοτε νοσταλγώντας ο ίδιος τον παράδεισο και μέσα από τα βιώματα αυτά, ο κύριος Γανωτής μας μιλά με όλη του την αλήθεια. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ο άνθρωπος σήμερα έχει την τάση να ξεχνάει και την κόλαση και τον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε όλοι την νοσταλγία του παραδείσου για την οποία θέλετε σήμερα να μας μιλήσετε.
1: Δεν έχουμε. Λοιπόν, την έχουμε ασυνείδητα όμως. Γιατί κάθε φορά που κάτι μας θλίβει, μας κάνει να ανησυχούμε, να στενοχωρούμαστε και να κλαίμε πολλές φορές. Αυτό είναι ότι νοσταλγούμε μια ζωή χωρίς τα βάσανα αυτής της επίγειας ύπαρξής μας. Άρα έχουμε την νοσταλγία ενός παραδείσου. Καθένας ονειρεύεται μια ζωή χωρίς πόνους, χωρίς αδικίες, χωρίς ταλαιπωρίες και βάσανα, χωρίς γεράματα, χωρίς ανάγκες αξεπέραστες και τελικά και χωρίς θάνατο. Γιατί κλαίμε στο θάνατο, γιατί θλιβόμαστε στις αρρώστιες? Όλα αυτά είναι το ότι δυστυχούμε εκτός παραδείσου και ονειρευόμαστε και ζητάμε, έτσι πούμε, βαθιά μέσα μας, θα λέει κανείς, και ασυνείδητα και συνειδητά, έναν παράδεισο. Τι είναι ο παράδεισος? Είναι το να ζεις, είναι τρόπος, δεν είναι τόπος, το να ζεις μέσα σε μια διαρκή χαρά χωρίς φόβο ότι αυτή η χαρά θα τελειώσει. Και αυτός είναι ο παράδεισος. Και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται έτσι σαν παραμύθιο παράδεισος. Ένα, άλλωστε, παράδεισος είναι λέξη περσική και σημαίνει κήπος. Λοιπόν, σαν ένας χώρος, ας πούμε, στον οποίο ο άνθρωπος ζούσε ευτυχής. Αλλά εμείς οι χριστιανοί μάθαμε πια ότι ο παράδεισος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ζώντας μέσα στον Χριστό και έχοντας μέσα μας τον Χριστό, είμαστε στον παράδεισο. Εκτός Χριστού αρχίζουν οι θλίψεις, οι ασήκωτες. Αρχίζει η απαραμύθιτη δυστυχία του ανθρώπου.
0: Κύριε Γανωτή, την αναζήτηση του παραδείσου την είχαν και άλλοι λαοί σε χιλιετίες πίσω, έτσι δεν είναι?
1: Όχι λαοί, και οι παραδόσεις ολόκληρες.
0: Παραδείες, ναι.
1: Ναι, αυτό όλοι είναι. Είχαν. Γι' αυτό λέω ότι ασυνείδητα όλοι ζητούμε τον παράδεισο. Και δεν είναι σωστό να λέμε ότι αδιαφορούν, αγνοούν τον παράδεισο και την κόλαση οι άνθρωποι. Και την κόλαση φοβούνται και τον παράδεισο λαχταρούνε. Και ας μην το ομολογούν, αλλά από τη συμπεριφορά όλων φαίνεται αυτό. Ας πούμε, οι Αζτέκοι κάτω στην Αμερική, όταν τους ανακάλυψαν οι δικοί μας οι θαλασσοπόροι, είχαν την την λαχτάρα να βρέξει για να έχουν να φάνε τις καλλιέργειες. Και ο Θεός τους, ο ήλιος, ήθελε θυσίες, ανθρωποθυσίες, για να επιτρέψει να βρέξει, κατά τη μυθολογία τους. Οπότε μαζεύανε παιδάκια, γιατί μόνο αυτά τα κάναν καλά. Τους μεγάλους ήταν δύσκολο να τους πιάσουν, εκτός αν ήταν εχμάλωτοι. Ναι, παιδάκια, και τα οδηγούσαν στο σφαγείο. Και τα παιδάκια καταλάβαιναν ότι κάπου τους πάνε για κακό. Ίσως και από τον μανάδων τους τα κλάματα και από την κακοκεφιά των ανθρώπων που κάνανε αυτή την πράξη, και κλαίγανε τα καημένα. Και όταν κλαίγανε, λέγανε οι ιερείς τους, να λέει, όπως πέφτουν τα δάκρυα των παιδιών στη γη, έτσι θα πέσουν και τα... και οι βροχοί, σταγόνες της βροχής. Τα παιδάκια κλαίγαν γιατί θέλαν να ζήσουν, γιατί θέλαν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, την οικογένειά τους, και τα στερούνταν αυτά όλα, και μαζί με αυτά και την ίδια τη ζωή. Έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις παραδόσεις, κλαίνε όταν τους έρθουν δυσάρεστα πράγματα, και μάλιστα όταν φτάσουν στο κορυφαίο δυσάρεστο που είναι ο θάνατος, και χαίρονται όταν σε κάποια διαστήματα της ζωής κορυφώνονται τα ευχάριστα, βρίσκουν καλή τροφή, βρίσκουν καλή ή καλόν σύντροφο, ας πούμε, φτιάχνουν ένα σπιτάκι και τους προφυλάσσει από το κρύο ή από τη ζέστη, και ένα ρούχο, και τότε νιώθουν κάποια έστω συμβολικά δείγματα του παραδείσου.
0: Κάποιοι ορθολογιστές θα μπορούσαν να πούν ότι αυτό είναι μία προσμονή, μία παρηγοριά απλή, που, μία φαντασία.
1: Ναι, είναι μία φαντασία. Φαντάζονται κάτι, αλλά το φαντάζονται ως πραγματικό, που το στερούνται και γι' αυτό και κλαίνε. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, ασήμαντο. Μια μάνα, θυμάμαι μια φορά που κίνδευε το παιδάκι της, ήταν πολύ μικρό, μωρό ήταν, και το είχαν μέσα σε ένα κουτί, στο πια αγκαλιά η μάνα, και πήγαινε και από πίσω οι συγγενείς, και πηγαίνουν στο νεκροταφείο να το θάψουν. Και η γυναίκα αυτή βέβαια έκλαιγε, γιατί δεν ήθελε να πεθάνει το παιδί της. Δεν το άντεχε και ήταν απαρηγόρητη. Ονειρεύονταν έναν παράδεισο που το παιδί της να ζει και να μεγαλώνει και να προκόβει και να το χαίρεται. Και αυτό που ζούσε, που έθευε το παιδί της, ήταν η κόλαση.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να πω ότι πολλοί θεωρούν ότι αυτός ο παράδεισος που φανταζόμαστε μέσα σε όλες τις δυσκολίες,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να μην είναι κάτι αληθινό, αλλά κάτι που το φαντάζεται κανείς ούτως ή άλλως. Δεν μιλάμε για τους μόνο,
1: ναι,
0: για τους άλλους λόγους.
1: Εφόσον τον ζητούνε τόσο πολύ όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις εποχές, τον ζητούνε, γιατί όλοι ζητούνε να λείψουν τα κακά από τη ζωή, και παλεύουν να διορθώσουν με παλώματα, έστω οι άνθρωποι, τις βλάβες που υφίστανται σε αυτή τη ζωή, σημαίνει ότι δεν είναι φανταστικό για να είναι τόσο απόλυτο και τόσο γενικό αυτό το συναίσθημα της αναζήτησης μιας ευτυχίας.
0: Αυτή η αναζήτηση της ευτυχίας, πώς μπορεί να μας στρέψει σε μία... στο να διώξουμε το φόβο για την κόλαση, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε.
1: Δεν μπορούμε να το διώξουμε το φόβο για την κόλαση, γιατί κάθε φορά που εμείς αμαρτάνουμε ή που άλλοι αμαρτάνουν σε εμάς, την πιάνουμε χειροπιαστή την κόλαση. Είπαμε ότι η κόλαση και ο παράδεισος δεν είναι τοπική όρη, είναι τροπική όρη, δηλαδή αυτό είναι το κακό. Μια κοπέλα, ας πούμε, χάνει τον άντρα της ή τον φίλο, τον αραβωνιαστικό της, ξέρω εγώ, και τους έρχεται κεραυνός. αυτή η κοπέλα αναζητεί τον άντρα της, αναζητεί τον μυστήρα της. Είναι πραγματικός αυτό ο όρος και είναι, ήταν ο πραγματικός παράδεισος το ότι τον είχε όταν τον είχε και τώρα συλλαμβάνει την κόλαση.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι έχουμε τέτοια δείγματα και σε αυτή τη ζωή παραδείσου και κόλασης, ώστε να καταλαβαίνουμε και τα
1: εκεί. Ασφαλώς έχουμε. Κοιτάξτε, αυτό λέμε, αυτή τη ζωή και η άλλη ζωή είναι όροι ειδωλολατρικοί. Ναι. Εμείς οι χριστιανοί μια ζωή έχουμε, την οποία την έχουμε εάντε ζώμεν, εάντε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν. Άρα ο Χριστός ζει και όσοι είναι δεμένοι με Αυτόν ζούνε και περνάνε από το θάνατο κατευθείαν στη ζωή. Και μάλιστα ο Χριστός έκανε τη μεγάλη επανάσταση ασύλληπτη για την ζωή της ιστορίας μας. Να πει ότι αυτοί που ακούνε τον Θεού τον Λόγο και τον εκτελούν τις εντολές του, δεν περνάνε από κρίση, δηλαδή δεν κρίνονται φεύγοντας από αυτή τη ζωή και να δούμε αν θα κερδίσουν ή όχι παράδεισο, αλλά τι μεταβεύηκεν, λέει, εκ του θανάτου εις την ζωή. Κατευθείαν την ώρα που κλείνει τα ματάκια του είναι στον παράδεισο, γιατί ζούσε στον παράδεισο αφού ζούσε με τον Χριστό. Και εφόσον ο Χριστός ζει αιώνια και ο άνθρωπος αυτός ζει αιώνια, δεν περνάει από δικαστήριο, κριτήριο φοβερό που το επισύουν και όχι μόνο ξένοι ήδη άλλες θρησκείες, αλλά και ομολογίες άλλες που λέγονται χριστιανικές. Τρομάζουν τον άνθρωπο στην μετάβαση της άλλης ζωής και στο πέρασμα από ένα δικαστήριο φοβερό που πρέπει να πληρώσουν. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, αφήστε τα παιδιά μου, η δικά μου είναι, περάστε παιδιά μου, και τους βάζει από άλλη πόρτα μέσα, δεν τους βάζει από την πόρτα της κρίσεως. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της κάθε κηδείας. Τα ακούμε και δεν παίρνουμε είδηση.
0: Τι ακούμε δηλαδή, κύριε Γανωτή, τι ακούμε?
1: Η κατάργηση της κρίσης. Δεν, ούκης κρίση έρχεται, λέει ο Χριστός. Το λέει με τα δικά του τα Άγια χείλη τα θεϊκά. Όποιος ακούει τις εντολές του Θεού και τις εφαρμόζει, ουκ εις κρίσιν έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Δεν μπορεί να ζεις εδώ στη ζωή τον παράδεισο και μόλις κλείσεις τα μάτια σου να πούν, για έλα εδώ να δούμε αν αξίζεις τον παράδεισο, αφού ζήσουμε στον παράδεισο.
0: Μα ποιος μπορεί, κύριε Γανωτή, να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού?
1: Α, ωραία ερώτηση. Ποιος μπορεί? Ξέρετε, έχουμε, ξέρετε, είναι μεγάλη η αγάπη του Θεού, μεγάλη η επιοικιά του, η φιλανθρωπία του, και δεν θέλουμε να φύγουμε από τα κλισέ αυτά τα εγκόσμια και να παραδοθούμε. Πρώτα ο Χριστός εγγενίεσε την μετάνοια. Μην κοιτάτε που ο 50ος ψαλμός που λένε του Δαβίδ μιλάει για την μετάνοια. Ήταν προφητικός εκείνος ο ψαλμός. Ο ίδιος ο Δαβίδ για την αμαρτία του πλήρωσε πολύ ακριβά. Έγινε τι, ένα σκοτωθεί ο γιος του. Λοιπόν, αλλά εγγενίζει τη μετάνοια. Οπότε μπορεί ο χριστιανός την κάθε στιγμή να ξεκινάει τη ζωή του από την αρχή. Και η κάθε στιγμή είναι παρθενική, είναι άγια. Βγαίνοντας από την εξομολόγηση είναι ένας άγιος. Θέλει, το πιστεύει, δεν το πιστεύει. Οπότε η αμαρτία είναι απονευρωμένη έρχεται στην σκέψη του αμαρτωλού, γίνεται πράξη και μετά έρχεται ο Χριστός και κάνει έτσι το χεράκι του φαπ και την εξαφανίζει. Καταργείται. Γι' αυτό και καταργείται και ο θάνατος. Θάνατος ήταν ο θάνατος του Αγίου Πορφυρίου που ξεψύχησε ψιθυρίζοντας, έλα επιτέλους, σαν να ήταν ας πούμε ερωτευμένος και η κοπέλα δεν ερχόταν όπως την ήθελε γρήγορα και της φώναζε έλα έλα. Λοιπόν, έτσι η αμαρτία δεν έχει πια τη δύναμη να κρίνει τον άνθρωπο εφόσον υπάρχει η μετάνοια.
0: Και για πράγματα που εμείς δεν έχουμε συνέστηση, δηλαδή πολλές φορές ο άνθρωπος κάνει λάθη, αστοχίες και δεν συνειδητοποιεί τι έχει κάνει και έτσι δεν έρχεται σε μετάνοια.
1: Ναι, κοιτάξτε, η μετάνοια δεν είναι να πεις έκανα 7-8 αμαρτίες, νάτες αυτές είναι, ναι, τις εξομολογούμε. Η μετάνοια είναι να ξαναπέσεις στην αγκαλιά του αγαπημένου σου. Φαντάζομαι ένα ζευγάρι που ήταν κάποτε αγαπημένοι και μετά χωρίσανε. Παραδείγματα άφθονα, λοιπόν, χωρίσανε και οι δυο μισούνται μεταξύ τους. Ύστερα κάτι γίνεται, κάποιο θαύμα γίνεται και ξανανταμώνουνε και ξανααγαπιούνται. Οπότε πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και αρχίζει και λέει εγώ καλέ σου είπα αυτό, σου έκανα εκείνο, τίποτα δεν μου είπες, τίποτα δεν μου έκανες, ξέχασε τα όλα, λέει ο άλλος. Και όλες οι λεπτομερείς πτώσεις της αγάπης όλες παραμερίζονται μαζικά, όλες μαζί. Και έτσι φτάνουμε εκεί στον υπερβολικό λόγο του πατρός Γαβριήλ, του παλιού μας πνευματικού Θεός χωρέστον τον Άγιο, που λέει ρε παιδιά, λέει, και μόνο που ξεκινάει κάποιος από το σπίτι του να πάει να εξομολογηθεί και το έχει αποφασίσει και πάει με συνέστηση όχι των ενός, δύο, τριών, πέντε, δέκα αμαρτημάτων, εγώ σου λέω και 1000 αμαρτήματα να έχει κάνει, αλλά πάει να ξαναφτιάξει τη σχέση του με τον Χριστό. Οπότε γονατίζει κλαίγοντας γιατί ξαναβρίσκει τη χάρη του Θεού που την είχε χάσει και ουκέ τη μνημονεύει τις, τις αμαρτίες του πια. Πώς λένε, όπως λέει ο Χριστός για τους πόνους της γέννας, ότι όταν γεννήσει η γυναίκα ένα παιδί το γεννάει με πόνο και ύστερα λέει όταν γεννηθεί το παιδί ουκέ τη μνημονεύει των πόνων, δεν μητράει τους πόνους που πέρασε αλλά τα ξεχνάει όλα μαζί. Είναι ερωτική η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε τα χαρακτηριστικά της ερωτικής σχέσης, γιατί είναι τα πιο ταιριαστά, τα μόνα ταιριαστά στη σχέση μας με τον Χριστό.
0: Κυρίως όμως, κύριε Γανωτή, τα ξεχνάμε, αυτή την ερωτική σχέση ξεχνάμε και την μετατρέπουμε σε μπακαλίστικη σχέση
1: και δικανική σχέση.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ εσύ, για να δούμε αυτά που έκανες, τι λόγο θα δώσεις. Αυτά όλα είναι άσχετα με το χριστιανισμό, είναι χρήσιμα στη θρησκεία όμως. Είδατε, η θρησκεία είναι η γενική θρησκευτικότητα που είναι έμφυτη στον άνθρωπο και είναι πάντοτε καταδικαστική, γεμίζει τον άνθρωπο ενοχές. Γιατί, διότι είναι σχηματισμένη μετά την πτώση των πρωτοπλάστων που δεν τους αρνήθηκε ο Θεός, αλλά οι άνθρωποι αρνήθηκαν τον Θεό και για να δικαιολογήσουν τη σχέση τους, τη στάση τους, είπαν είναι κακός ο Θεός, θέλει να μας τιμωρήσει και εμείς κακοί με αυτόν και θέλουμε να τον φανταζόμαστε έτσι. Αυτά όλα είναι παραμύθια με την κακή σημασία της λέξης για την χριστιανική ζωή.
0: Όμως τα χρησιμοποιούμε και μέσα στην Εκκλησία εμείς οι άνθρωποι. Τα λέμε δηλαδή, τα νιώθουμε.
1: Είπαμε, ξεχνάμε ότι η Εκκλησία ήρθε για να καταργήσει τη θρησκεία, να καταργήσει δηλαδή τη θρησκευτικότητα των ανθρώπων. Όχι να έχεις μια γενική φοβερή ιδέα για τον Θεό και να στέκεσαι σαν κατηγορούμενος στο δικαστήριο, αλλά να βρεις μια ερωτική σχέση, δηλαδή να πέσεις στην αγκαλιά του και να σε πάρει στην αγκαλιά του ο Χριστός. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση ούτε με τα δικαστήρια, ούτε με τις χρεώσεις, ούτε με τράπεζες που σου ζητάνε τα χρεωστούμενα, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό έχουμε νοσταλγία του παραδείσου. Νοσταλγούμε μια σχέση ερωτική με τον δημιουργό του κόσμου, γιατί με αυτόν τον τρόπο και τον δημιουργό απολαμβάνουμε, που είναι ο πατέρας μας και ο δημιουργός μας, αλλά και όλο τον κόσμο που τον έκανε για μας. Πώς θα καταλάβουμε ότι όλος ο κόσμος και το παραμικρό λουλουδάκι που φυτρώνει πάνω σε ένα βράχο και δεν το βλέπει κανείς, τα πάντα είναι δημιουργημένα από τον δημιουργό του κόσμου για μας, που είναι ο πατέρας μας, που τον έχουμε πατέρα μας. Λοιπόν, αυτά όλα συνιστούν την νοσταλγία του παραδείσου. Αυτόν τον κόσμο αισθανόμαστε από όλες τις θρησκείες και τις ομολογίες που υπάρχουν στον κόσμο. Υπάρχει μια βάση που είναι έμφυτη στον άνθρωπο, η αναζήτηση του παραδείσου, όπου ουκ έστι πόνος ή θλίψης ή στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
0: Λέτε λοιπόν ότι όλο τον κόσμο αυτόν, τους διπλανούς μας, τους έκανε για μας, τη φύση, τα πάντα τα έκανε για μας.
1: Και η φύση μας τα έκανε. Η φύση είναι η γέννηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι αυτό που γεννάει, είναι αυτό που γεννιέται. Κατάλαβες, είναι από το ρήμα φύο στο λατινικό και το φύο το αρχαίο ελληνικό που σημαίνει βλασταίνω. Άρα άλλος είναι που κάνει τα φυτά να βλασταίνουν, τα ζώα να πολλαπλασιάζονται, τους ανθρώπους να γεννιούνται, να υπάρχουν. Άρα δεν έκανε αυτό που λένε έκανε η φύση, είναι καθαρά τον αθεϊστική σκέψη.
0: Αυτά όμως που έκανε για μας ο Θεός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά λοιπόν που έκανε για μας ο Θεός. Έχουμε να πούμε ότι υπάρχουν όμως γύρω μας απογοητεύσεις, υπάρχουν οδυνηρά πράγματα, ασθένειες, αμέτρητοι φόβοι. Όλα αυτά θα πει κανείς και αυτά μέσα σε αυτά που έγιναν από τον Θεό.
1: Αυτά είναι οι μαύρες κοιλίδες, όπως λέμε ότι υπάρχουν και στο σύμπαν, ξέρω εγώ, μαύρες τρύπες. Είναι η νοσηρότητα της ζωής αυτής. Δεν είναι η ζωή η ίδια. Ένα ζευγάρι βρίσκονται μετά το γάμο στημένοι και περνάνε οι συγγενείς και οι φίλοι και τους φιλούν και τους συγχαίρουν να ζήσετε. Τότε έλεγε η μάνα μου, θυμάμαι που με έπαιρνε και εμένα από το χεράκι και λέγε, σαν τα ψηλά βουνά να ζήσετε παιδιά μου. Λοιπόν, αυτή οι άνθρωποι δεν ονειρεύονται, δεν φαντάζονται, δεν θέλουν να φανταστούν τίποτε δυσάρεστο στη ζωή τους, αλλά θέλουν αυτό που γράφουν και στις κάρτες γράφανε τότε, σας ευχόμεθα δύο ανθόσπαρτων. Λοιπόν, άρα όλα τα κακά και οι απογοητεύσεις αυτής της ζωής είναι οι μαύρες τρύπες, δηλαδή η έλλειψη του παραδείσου, είναι οι κολάσεις, είναι συμπτώματα κόλασης.
0: Ναι, εκεί είναι που τα βάζουμε με το Θεό όμως, έτσι.
1: Ναι, γιατί για σκεφτείτε, τα βάζουμε με το Θεό, ο οποίος γι' αυτό το λόγο σταυρώθηκε, για να μας σώσει από τις μαύρες τρύπες, να πει και το κεφάλι να σου κόβουνε, εσύ θα κελαϊδάς χαρούμενα σαν τα ειδόνια, γιατί είσαι στην αγκαλιά μου. Τι μπορεί να πάθεις, τι κακό μπορεί να σου έρθει, ό,τι και να σου έρθει, που ο κόσμος το λέει κακό και δυσάρεστο, σε ανεβάζει πιο πολύ στην αγκαλιά μου, σε κάνει πιο ευτυχισμένον και αιώνια ευτυχισμένον.
0: Αυτό είναι η καλή πλευρά που πρέπει να σκεφτόμαστε και συνήθως την ξεχνάμε. Νοσταλγούμε βέβαια, έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι μια φορά που περπατούσα εκεί στην Πανεπιστημίου και πιάνει μια χιονοθύελα εκείνη την ώρα. Ο αέρας δυνατός και νυφάδες πυκνές, χιόνι. Και ο κόσμος έτρεχα να μπουν κάτω από υπόστηγα, κάτω από στοές και τα λοιπά, και μια κοπελίτσα νέα ερχόταν από την απέναντι, από το απέναντι πεζοδρόμιο και περνούσε το δρόμο που περνούσε κι εγώ, και είχε στην αγκαλιά της το μωρό της και έβαλε από πάνω και την άκρη της κουβερτούλας του να του σκεπάζει το πρόσωπο και περπατούσε σταθερά. Και δεν μπορούσε να πάει να κρυφτεί πουθενά, δεν ήρθε τίποτα εκεί. Λοιπόν, και το παιδί όταν πέρασε ο δίπλα και έστησε αυτή, ανάπνεε ωραία και ήσυχα, γεμάτο εμπιστοσύνη στα δύο χεράκια της μικρής μαμάς που το κρατούσε σφιχτά και πήγαινε. Έτσι μας κρατάει ο Θεός, κυρία Σοφία. Και όχι όπως εκεί που θα μπορούσε να γλιστρήσει και να της πέσει το παιδί κάτω. Με απόλυτη ασφάλεια στην αγκαλιά του Θεού. Και τα βάσανα της ζωής αυτής έρχονται και σβήνουν τη στιγμή, την κορυφαία στιγμή που κάνουμε υπομονή, ευχαριστία, προσευχή, και έρχεται ο παράδεισος και μας τυκλώνει, μας γεμίζει την καρδιά.
0: Ναι, αυτό είναι, ότι ας πούμε θα μπορούσε να υπάρξει στιγμή που θα πέσει, θα γλιστρήσει μια μάνα.
1: Έτσι.
0: Και θα της πέσει το παιδί, θα γίνει
1: και
0: αυτό.
1: Ο Θεός όλα τα οικονομεί. Όλα τα οικονομεί. Φαντάζεστε τι κατάσταση ήταν όταν εκεί στην Άουσα, όταν έκαναν τα τρομερά τους έσχη οι Τούρκοι και ατιμάζανε γυναίκες και αρπάζανε παιδιά και άλλα τα σκοτώναν και άλλα τα κρατούσαν για να τα κάνουν γενίτσαρος, που κάμποσες γυναίκες από αυτές με τα μωρά στην αγκαλιά πήγαν στην Αραπίτσα, στο ποτάμι που είχε έτσι μεγάλες όχθες κάτω, και πέσανε από το γεφύρι κάτω και πνίγηκαν, γιατί δεν θέλαν ούτε να ατιμαστούν, να πάνε ατιμασμένες στο Θεό, και ούτε τα παιδάκια τους να τα κάνουν γενίτσαρους. Και θα είναι κανένας μεγαλύτερη δυστυχία για μια μάνα, για μια γυναίκα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Κι όμως μέσα τους και λαϊδούσε το αηδόνι της Βασιλείας του Θεού, και λαϊδούσε ο παράδεισος. Για χάρη του παραδείσου υπέστησαν αυτή τη δυστυχία, και γι' αυτό το λόγο η δυστυχία πνίγηκε μέσα στην πρόγευση και τελικά στη γεύση του παραδείσου.
0: Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει σε αυτή τη ζωή, κύριε Γανωτή. Αυτό
1: μόνο,
0: έτσι, ουσιαστικά.
1: Σκεφτείτε ότι δεν το έχει καμιά άλλη θρησκευτική παράδοση στον κόσμο. Όλες οι θρησκευτικές παραδόσεις, ακόμα και οι άλλες ομολογίες εκτός της Ορθοδοξίας, είναι μέσα σε ένα καμίνι δυστυχίας χωρίς διέξοδο. Εμείς είμαστε σαν τους τρεις παιδες εν τη καμίνο. Απ' έξω έκαιγαν οι φλόγες, καίγονταν ακόμα και οι ίδιοι οι Βαβυλώνοι που βάζανε τις φωτιές. Και μέσα στο καμίνι λέει, ως άβρα φυσούσε αεράκι, και μάλιστα εσφύριζε το αεράκι όταν είναι έντονο, σχυρίζουσα λέει άβρα, δροσερή, γιατί ανάμεσα στους τρεις παιδες εμφανίστηκε και ο Χριστός τέταρτος, ενώ ήταν πρώτος μαζί τους και τους αγκάλιαζε. Και ο Ναβουχοδονόσορας που έβλεπε απ' έξω τι γίνονταν σε υψηλότερο μέρος και έβλεπε, λέει, μα εγώ, λέει, τρεις έβαλα μέσα στο καμίνι, πώς είναι τώρα τέσσερες. Τον άσε μαζί με τον Χριστό. Σβήνει τις φλόγες της δυστυχίας, οποιασδήποτε δυστυχίας. Γι' αυτό νοσταλγούν οι άνθρωποι τον Παράδεισο. Όταν πονάς και κλαις γιατί πονάς, το κλαις γιατί ονειρεύεσαι τον Παράδεισο που δεν έχει πόνο.
0: Ναι, δεν έχει πόνο και πώς να αντέξεις αυτό τον πόνο, δηλαδή το ζητάει ο άνθρωπος να μην έχει πόνο, είδατε. Τι να κάνω, όλο γκρινιάζω, ναι.
1: Σας ακούω, γιατί βλέπω διαρκώς κινείστε γύρω από το θέμα της βίωσης του πειρασμού που κάνει τον άνθρωπο να νοσταλγεί τον Παράδεισο. Έτσι είναι το από εδώ μέρος. Δηλαδή πριν να συνειδητοποιήσουμε ή έστω και να ασυνείδητα να πλημμυρίσει μέσα μας η νοσταλγία του Παραδείσου. Αλλά
0: ναι. Είναι αυτό, αυτό που ζούμε. Ναι. Αυτό είναι αυτό που ζούμε, όμως είναι το, όλη μας η ζωή είναι αυτό. Δηλαδή σε αυτό παλεύουμε.
1: Δεν είναι όλη μας η ζωή μία ζωή.
0: Ναι, είναι αυτή που δεν έχουμε δει ακόμη όμως.
1: Η στιγμή που ζούμε είναι μια καινούργια ζωή. Τώρα θέλω να φανταστείτε, όταν φτάσανε οι Ισραηλίτες στις όχθες της Ερυθράς θάλασσας και έκανε την προσευχή του ο Μωυσής και άπλωσε το μπαστούνι του σαν σταυρό πάνω στη θάλασσα και χωρίστηκε η θάλασσα στα δύο. Χωρίστηκε στα δύο. Υποχώρησε το ένα μέρος προς τα πάνω, το άλλο προς τα κάτω και δημιουργήθηκε ανάμεσα σε δύο τείχη νερού που έχει μείνει ακίνητο ο δρόμος που περνάει από την Αφρικανική στην Ασιατική ακτή της Ερυθράς θάλασσας. Φαντάζεσαι τι τρόμο είχαν όταν βλέπαν αυτό το νερό κρεμασμένο από πάνω τους οι άνθρωποι. Τα είχαν χαμένα, αλλά όταν βγήκαν απέναντι τότε κατάλαβαν ότι κάποια μεγάλη δύναμη ο Θεός κρατούσε τα τείχη αυτά του νερού που θα μπορούσαν να τους πνίξουν και έπνιξαν τους Αιγυπτίους. Και από το ότι πνίγηκαν οι Αιγύπτιοι μπροστά στα μάτια τους και τα ζώα τους, ναι, γιατί τα ξαναενώθηκαν οι δυο όχθες αυτές, τους έδωσε να καταλάβουν τι θα παθαίναν εάν ζούσανε με το αίσθημα αυτό που συνέχεια επικαλείστε για τη διαδικασία. Αχ, και πώς θα σκεφτούν οι άνθρωποι και πώς θα το πιστέψουν ότι δεν υπάρχει πια θάνατος και πόνος και θλίψη, αλλά ο Παράδεισος είναι έτοιμος. Αυτοί ζήσαν το αίσθημα του Παραδείσου, γι' αυτό μόλις βγήκαν έξω πιάσανε χορό. Και οι γυναίκες, οι καημένες δεν μπορούσαν να φυσήξουν αυλούς, είχαν τύμπανα, τυμπανίστριες, και χτυπώντας τα τύμπανα με ρυθμό έδιναν το ρυθμό για το χορό και στήσανε χορό. Για σκεφτείτε, στήσανε χορό γιατί μπήκαν στον Παράδεισο του ελέους του Θεού. Και μία, η προεξάρχουσα του χορού ήταν η Μαριάμ, αδερφή του Μωυσή.
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ανάμεσα σε αυτούς και εσείς βέβαια που την έχουν αυτή τη νοσταλγία του Παραδείσου πολύ μέσα τους, έντονη, και προσδοκία μαζί. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι αγωνιούν για αυτήν, δηλαδή σαν να μην την πιστεύουν, σαν να νομίζουν ότι δεν θα έρθει. Πώς μπορούν οι μεν να πλησιάσουν τους δε?
1: Όταν δεν μπορούσα να έρχομαι πια στον Πειραιά, ναι, και αρχίσαμε να κάνουμε τις εκπομπές από το τηλέφωνο, στενοχωρέθηκα στην αρχή, λέω, κοίταξε, δεν βγαίνει καλή η φωνή, πραγματικά δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση του τηλεφώνου, αλλά τώρα βλέπω ότι είναι χρήσιμο, γιατί ήμουν κοντά, θα σας μάλωνα. άγρια, διότι όλη τη διάρκεια που κάνουμε αυτόν τον διάλογο, αυτό θέλω να σας πω, ότι υπάρχουν πολλοί που το λένε όμως, όχι ότι το πιστεύουν. Το οποίο η καρδιά τους λειτουργεί ανεξάρτητα από το μυαλό τους. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια ιδεολογία της ευτυχίας. Ας πούμε, οι πρώτες επιγραφές που βρέθηκαν στην Ελλάδα λέγανε τι ζητούσαν από το Θεό οι άνθρωποι που έκαναν κάποια θυσία, και γράψανε πάνω σε πέτρες αυτό που ζητούσαν. Τι ζητούσαν? Δίον μετεόλουβου. Να ζήσουν ζωή με ευτυχία. Και δεν ξέρουμε αν με τη λέξη βίο εννοούσαν και το βιός, δηλαδή περιουσία και ευτυχία, όχι να μην έχεις όρεξη να φας. Λοιπόν, αυτό ζητούν, αλλά αυτό ήταν μια ιδεολογία της ευτυχίας. Άλλο η ιδεολογία της ευτυχίας και άλλο η πραγματική ευτυχία. Όταν ο κάθε άνθρωπος, και ο πιο σκληρός, ας πούμε, αν πάρουμε τον Αδριανό λόγο χάρη που πέθανε μετά από μια περίοδο εκτενή τη ζωή του μέσα σε πόνους, αφάνταστους πόνους, είχε βαριύτατες καταστάσεις, αυτός ο άνθρωπος έκλαιγε και έκλαιγε όχι μόνο για τους πόνους που είχε, αλλά έκλαιγε και για το τι θα γίνει η ψυχούλα του φεύγοντας, και έλεγε: ψυχούλα μου, τρεμουλιάρα, φοβητσιάρα, πού θα πας σε ξένους τόπους. Λοιπόν, ασυνείδητα οι άνθρωποι, σαν να είναι ένστικτο όλης της ύπαρξής τους, της ψυχικής και της σωματικής, νοσταλγούν έναν παράδεισο, όπως κι αν τον φαντάζονται. Γιατί έχουν την ανάμνηση του παραδείσου μέσα στον οποίο εγκατέστησε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο.
0: Κύριε Γανώτη, πείτε μας λίγο για την ιδεολογία της ευτυχίας.
1: Είδατε, κάνουν οι άνθρωποι ιδεολογία. Ας πούμε, ο Χίτλερ έλεγε ότι τι είναι η ευτυχία. Να, λέει, να κατακτήσουμε τον κόσμο, να παραμερίσουμε στο περιθώριο, αν δεν μπορούμε να εξοντώσουμε όλες τις άλλες ομοεθνίες και να μείνουν μόνο οι Άριοι, οι Ινδοευρωπαίοι, ας πούμε, ναι, και ο κάθε Γερμανός πολίτης να έχει ένα αυτοκίνητο, και αυτό θα ήταν το Volkswagen, από εκεί το ονόμασα Volkswagen, δηλαδή αυτοκίνητο του λαού. Ο λαός, λέει, θα έχει ένα αυτοκίνητο, να είναι μπροστά οι γονείς και πίσω τα δυο παιδιά, όχι παραπάνω, και αυτοί να ευτυχούν έχοντας να φάνε τα αγαθά που παίρνουν από τους άλλους. Αυτό είναι μια ιδεολογία της ευτυχίας. Η ιδεολογία της ευτυχίας για τους Τούρκους ήταν να μεταχειρίζονται όλους τους άλλους λαούς όπως ένας βοσκός στα πρόβατα, που τα αφήνει να φάνε χορτάρι και την κατάλληλη στιγμή που τα χρειάζεται τα σφάζει και τα τρώει. Αυτή ήταν η ιδεολογία της ευτυχίας για εκείνους. Και για μας τους αστούς είναι να ξυπνάμε το πρωί και να ξέρουμε ότι στο βιβλιάριό μας υπάρχουν χρήματα να μπορέσουμε να πάρουμε με την κάρτα μας να ψωνίσουμε ό,τι επιθυμούμε, και να ξεχάσουμε ότι κάποτε θα γεράσουμε και δεν θα μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και κάποτε θα πεθάνουμε. Άστα αυτά, λέει, ξέχασέ τα. Και εκεί που βάζουν τα φέρετρα για να πάρουν σειρά να τα κυδέψουν, βάζουν μια μουσική, απαλή μουσική, ότι οι συγγενείς που παρίστανται εκεί να, μέσα σε αυτή τη μουσική να ξεχάσουν τον πόνο τους, αν έχουν και κανέναν πόνο, και τα αγγελτήρια κηδεών, αντί να έχουν μαύρο περίβλημα γύρω γύρω και αυτό στο κύκλο απλαίσιο, να έχουν χρυσό πλαίσιο. Να, λοιπόν, πως ψυχολογικά οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιδράσουν στο πένθος. Ναι. Γιατί? Διότι δεν θέλουν το κακό, δεν θέλουν τον πόνο, δεν θέλουν τον θάνατο, δεν θέλουν τίποτε. Θέλουν μόνο να έχουν μια παράθεση ευτυχών στιγμών.
0: Όπως ο Χίτλερ.
1: Υπάρχει ένα έργο, δεν ξέρω αν το βρούμε, κάποτε το είχα κι εγώ, της Φρανσουά Σαγκάν. Την έχετε ακούσει εσείς που είστε γαλλομαθείς, η οποία ήταν ρεαλίστρια πολύ και το λέγει «Bonjour tristesse», «Καλημέρα θλίψη». Μια κοπελίτσα ξελόγησε ένα παντρεμένο άνθρωπο, την κοπανίσαν εκεί και φύγαν και πήγαν σε ένα θέρετρο εκεί της Γαλλίας, στο ξενοδοχείο και κοιμηθήκανε το βράδυ ευτυχίες. Το πρωί λέει ξύπνησε και έβγαλε τη μύτη της έξω από τα σεντόνια και ένιωσε μέσα το κατακάθι μιας πίκρας. Και είπε «Καλημέρα θλίψη». Την υποδέχτηκε η θλίψη, γιατί ο παράδεισος έφυγε από μέσα της. Ο παράδεισος της παρθενίας, της τιμιότητας και τα λοιπά. Ήξερε ότι κάποιον άνθρωπο ξερίζωσε από την οικογένειά του, κάποια γυναίκα κλαίει αυτή την ώρα, κάποια παιδιά νιώθουν ορφανά. Όλα αυτά μαζευτήκανε και τις έβαλαν ένα παραβάν μπροστά και τις έκρυψαν τον παράδεισο. Και τελειώνει το έργο με τον «Bonjour tristesse», «Καλημέρα θλίψη». Άρα όλοι οι άνθρωποι έχουν την νοσταλγία του παραδείσου. Όποια παράδοση θρησκευτική, κοινωνική, εθνική κι αν έχουν. Μόνο που δεν το ομολογούν και πολλές φορές το ομολογούν. Ας πούμε η τόση κατανάλωση κρασιού στον κόσμο, η κατανάλωση ναρκωτικών, το τσιγάρο που έχει κυριέψει τον κόσμο όλων, τα τραγούδια, τα χαζά που πλημμυρίζουν όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς εκτός από τον δικό μας. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι οι άνθρωποι πάνε να σκιάξουν ένα τέρας από πάνω τους. Λέει ο Θουκυδίδης ότι οι πλούσιοι Αθηναίοι έχουν έξω στα περίχωρα της Αθήνας κατασκευές. Λέει κατασκευές, δεν λέει σπίτια, γιατί μπορεί να ήταν παρτέρια, ξέρω, να ήταν αλέες, να ήταν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ωραίες και ευπρεπείς, όπου λέει, κοιτάξτε τι σοφός ήταν ο Θουκυδίδης, όπου λέει η καλοπέραση που ένιωθαν μέσα σε αυτό την ωραία κατασκευή, το λυπηρόν εκπλήσει. Το λυπηρόν το σκιάζει να φύγει, σαν ένα κοράκι που έρχεται και κάθεται πάνω σου και σε τσιμπάει και θες να το σκιάξεις να φύγει. Και δεν φεύγει βέβαια.
0: Το λυπηρόν εκπλήσει,
1: Ναι. Η απόλαυση, λέει, αυτών των κατασκευών, το λυπηρόν εκπλήσει.
0: Κύριε Γανωτή, να σας ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας.
1: Να αναποζητήσουμε την παρηγοριά μας από τους πόνους μας.
0: Έτσι.
1: Δόξα το Θεό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή γιατί μας μετέφερε την νοσταλγία του παραδείσου. Κλείνοντας λοιπόν, προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο για μικρά παιδιά αλλά και εφήβους, «Επιστροφή στα ψηλά βουνά» της Μαρίας Γαλίζη, που εικονογράφησε η Αγγελική Δελεχά. Ένα διαφορετικό βιβλίο για τις καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών μας, που μέσα από μια καλογραμμένη ιστορία τα καλεί στη γνωριμία με την ελληνική φύση και τα χωριά της Ελλάδας. Πρωτότυπες δραστηριότητες, συνταγές, συναξάρια, ιστορίες και πολύ ακόμη πλούσιο περιεχόμενο. «Επιστροφή στα ψηλά βουνά». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλ. Τηλέφωνο 210-5238-305 και www.stamoul.gr. Πριν μας αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε, ο Τάσος Ζωζιάκας, η Φίβη Κωνσταντέλου και εγώ. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια.

0: Ώρα Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα με την ενότητα του πατρός Δανιήλ Ψωϊνού.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωϊνό.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, αδελφοί εν Χριστώ, φίλοι του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή και στην καρδιά του καθενός από εμάς. Ανταμώνουμε και πάλι με τη χάρη του Θεού σε αυτήν την ευλογημένη συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM για να συνομιλήσουμε και να συμπροβληματιστούμε, όπως εξάλλου το κάνουμε κάθε φορά. Θα ήθελα σήμερα η συζήτησή μας να δορυφορηθεί γύρω από το πρόσωπο του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου μας, του Ιωάννου, του Αγίου Ιωάννου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού, που αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα της ιστορίας αλλά και της ιεράς ιστορίας και είναι επίσης μια σημαντική μορφή

για τους ζώντες, αλλά αναδείχθηκε και πρόδρομος για τους ανθρώπους εκείνους που είχαν εκμετρήσει το ζήν και βρίσκονταν στην άλλη διάσταση της ζωής. Πήγε λοιπόν και μετέφερε την Ευαγγελική αλήθεια και σε όλους αυτούς που βρίσκονταν στον Άδη, ότι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού ενυνθρώπισε για τη σωτηρία του κόσμου, οπότε έπρεπε και εκείνοι να αναμένουν το λυτρωτικό αυτό μήνυμα, το οποίο όντως έγινε πραγματικότητα όταν ο Κύριός μας με τη θυσία του κατέβηκε στον Άδη για να σώσει και τους απαιώνες θανόντες. Ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ, η οποία όπως γνωρίζουμε υπήρξε συγγενής της Παναγίας μας. Έζησε ζωή ασκητική στην έρημο της Ιουδαίας και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, έτρωγε μέλι άγριο και ακρίδες. Το μέλι το άγριο που υπήρχε εκεί πέρα και τις άκρες κάποιων μικρών χόρτων τα οποία φύονται στην έρημο. Με αυτά έζησε ολόκληρη τη ζωή του. Το έργο του όλο αναλώθηκε στο κήρυγμα της μετανοίας. Προέτρεπε τους ανθρώπους να μετανοήσουν, διότι όπως έλεγε έτσι και εκείνος, αλλά και ο ίδιος ο Κύριός μας, έτσι ξεκίνησε το κήρυγμα του επί γης. Όπως λοιπόν έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, πλησίαζε η Βασιλεία των Ουρανών. Και όπως επίσης γνωρίζουμε, φυλακίστηκε και αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη Αντίπα μετά από αίτηση της Ηρωδιάδας και της κόρης της, της Σαλόμης. Τα γεγονότα είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε περισσότερο. Είναι λοιπόν μια μεγάλη μορφή της πίστεώς μας ο Άγιος Ιωάννης ο προφήτης και βαπτιστής. Όντως είναι προφήτης και μάλιστα από τους μεγάλους. Υπήρξε σύγχρονος συνομήλικος του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, και με τη διδασκαλία του, όπως είπαμε και προηγουμένως, προετοίμασε τον κόσμο για να δεχθεί το Μεσσία Χριστό. Να σημειώσουμε εδώ ότι η διδασκαλία του υπήρξε δεικτική, ζητώντας από κάθε άνθρωπο να σταματήσει την ανηθικότητά του, την αμαρτία του, και εβάπτιζε όσους έπαιρναν απόφαση να αλλάξουν ζωή και να ακολουθήσουν την αλήθεια. Ως βιβλικό πρόσωπο θεωρείται ότι βρίσκεται στο μετέχνιο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Για την Παλαιά Διαθήκη θεωρείται προφήτης και αγγελιαφόρος του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη τον έχουμε ως πρόδρομο. Είναι λοιπόν αυτός ο οποίος, όπως είπαμε πολύ συχνά, προετοίμασε τον κόσμο, έδειξε τον Χριστό, είναι εκείνος ο οποίος μαρτύρησε την αλήθεια. Η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ιδιαζόντως θα έλεγα, αφού σε κάθε ιερά ακολουθία της αναφέρει το όνομά του και τον παρακαλεί να μεσητεύει στον Χριστό αμέσως μετά την Παναγία μας σε όλες τις προσευχές και τις δεήσεις. Στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, όπως πάλι είναι γνωστό, είναι αφιερωμένη μία ημέρα της εβδομάδος, η Τρίτη, και επίσης σε αυτόν είναι αφιερωμένες άλλες 6 ημέρες του έτους. Η 7η Ιανουαρίου, όπου εορτάζεται η σύναξη του Τιμίου Προδρόμου, η 24η Φεβρουαρίου,

0: όπου έχουμε την εορτή της πρώτης και δευτέρας ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του, η 25η Μαΐου όπου εορτάζεται η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του, η 24η Ιουνίου όπου έχουμε το γενέθλιο το δικό του, η εκκλησία μας, να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πω, δεν εορτάζει γενέθλια και εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να εορτάζουμε γενέθλια, μόνο το γενέθλιο του Κυρίου μας, της Παναγίας μας και του Τιμίου Προδρόμου, κανενός αλλονού. Μάλιστα την 24η Ιουνίου μαζί με τον Πρόδρομο εορτάζονται και οι γονείς του, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, όπως όρισε η Εκκλησία μας από τον 4ο αιώνα ήδη. Επίσης είναι αφιερωμένη η 29η Αυγούστου όπου εορτάζουμε την αποτομή της τιμίας του κεφαλής. Είναι και αυτή εορτή η οποία εορτάζεται από τον 4ο αιώνα. Και η 23η Σεπτεμβρίου όπου εορτάζεται η σύλληψή του από την Αγία Ελισάβετ, τη μητέρα του. Να σημειώσουμε όμως, αδελφοί, ότι υπάρχουν επίσης κατά τη διάρκεια του έτους και άλλες εορτές προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου, του Προφήτου και Βαπτιστού, πιο ειδικού θα λέγαμε χαρακτήρα, που αναφέρονται στη μεταφορά των τιμίων του Λειψάνων και σε εγγένεια ναών που είναι αφιερωμένοι στο Άγιο όνομά του. Δεν θα ήθελα να πω τίποτε άλλο, αλλά να παρακαλέσω όλους εσάς, αδελφοί, όπως θέλει και όπως ορίζει η Αγία μας Εκκλησία, να τιμούμε τον Τίμιο Πρόδρομο, να τον παρακαλούμε και να τον οικετεύουμε ώστε να μεσητεύει στον Κύριό μας Ιησού Χριστό για τη σωτηρία όλων μας. Να είμαστε όλοι καλά. Ο Τίμιος Πρόδρομος, βοήθειά μας.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Δανίλη και τα όσα μας είπε για τον σημερινό, για τον σήμερα τιμούμενο Άγιο, έναν μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πάμε στο σημείο αυτό, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε συντονισμένοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
7: Πτήσεις ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
7: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
8: Πτήσεις ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
10: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
11: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
12: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
11: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
12: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
11: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
13: Στο Summer Cup των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
11: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
14: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
15: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλώς την κυρία Χαρατζοπούλου.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα σε ο Θεός, μια χαρά.
0: Έλα, λέγε για το φλέγον ζήτημα.
1: Χτυπάει συνέχεια και ανέβηκα τώρα πάνω να πω. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, η εκδρομή που ακούσατε και τώρα πριν λίγο και που έχετε ακούσει εδώ και πάρα πολλές μέρες, θα πραγματοποιηθεί πρώτα Θεός 3 με 5 Ιουλίου στην ένα τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, στην Σουρωτή, και θα γίνει και ο περίπλους του Αγίου Όρους. Λοιπόν, επειδή έχουν γίνει 2-3 ακυρώσεις, έχω αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα περίπου για 2 καινέστες σε κάθε ξενοδοχείο. Αν τυχόν κάποιοι ενδιαφέρονται, θα μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας. Δεν έχω καθόλου μονοκλίνο αυτή τη στιγμή. Θέσεις σε δίκλινο έχω περίπου 2 θέσεις στο ένα ξενοδοχείο και 2 στο άλλο. Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε, αγαπημένοι μας ακροατές, θα πρέπει να επικοινωνήσετε τώρα με το τηλεφωνικό κέντρο, να αφήσετε το όνομα και το τηλέφωνο σας και θα επικοινωνήσω εγώ μετά μαζί σας. Ήδη η Φίβη μου έχει δώσει εδώ κάποια μηνύματα ακροατών που ρωτάνε αν υπάρχει καινή θέση. Θα τους πάρω και εγώ μετά την εκπομπή να τους ενημερώσω. Θα πρέπει να μου πούνε για ποιο ξενοδοχείο ενδιαφέρονται, αν ενδιαφέρονται για δίκλινο δωμάτιο, και θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε αναχώρηση πρώτο Θεός Παρασκευή 3 του μηνός, 7 η ώρα από το Σύνταγμα, 7.30 από Αγία Τριάδα Πύρεα, και η επιστροφή είναι την Κυριακή το βραδάκι. Ρωτάτε τι ώρα? Εντάξει, ο στόχος είναι να μην ξεπεράσουμε την ώρα, δηλαδή να μην είναι πάνω από τις 9 πιο αργά, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ και τι κίνηση θα υπάρχει στο δρόμο. Λοιπόν, πάντως δεν θα είναι πάρα πολύ αργά η επιστροφή. Τώρα, φεύγοντας λοιπόν πρώτο Θεός την Παρασκευή το πρωί από το Σύνταγμα και από τον Πειραιά, θα κατευθυνθούμε στους πρόποδες του Ολύμπου, κοντά στο χωριό της Κονταριώτης Κατερίνης, για να επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Βέβαια, στο δρόμο μέχρι να φτάσουμε εκεί θα γίνουν πάρα πολλές στάσεις για καφέ, για φαγητό, για ξεκούραση κλπ. Λοιπόν, μετά το προσκύνημά μας σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο μοναστήρι, το Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στην Κονταριώτησα Κατερίνης, θα πάμε πρώτο Θεός στην Θεσσαλονίκη να παραλάβουμε τα δωμάτια, να ξεκουραστούμε, και θα έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο μέχρι το βραδινό μας φαγητό που θα είναι στο ξενοδοχείο. Μετά το βραδινό μας λοιπόν φαγητό, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεκουραστούμε και να διανυκτερεύσουμε. Την επόμενη μέρα πρώτο Θεός, το Σάββατο το πρωί 4 Ιουλίου, μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο για να επισκεφτούμε τη γυναικεία μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα φυσικά να προσκυνήσουμε τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκια, αλλά και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Μετά το προσκύνημά μας στο μοναστήρι αυτό το ευλογημένο, θα αναχωρήσουμε για το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής για να επισκεφτούμε την Ουρανούπολη, τον τελευταίο κοσμικό τόπο όπου φτάνει ο επισκέπτης για να περάσει τα υδάτινα σύνορα της μοναστικής πολιτείας. Θα επιβιβαστούμε λοιπόν στο πλοιάριο που θα μας περιμένει στην Ουρανούπολη για να πραγματοποιήσουμε τον περίπλου του Αγίου Όρους. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι το οποίο γίνεται σε κοντινή απόσταση από την ακτή και η διάρκεια του είναι περίπου 3 ώρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα μοναστήρια Δοχιαρίου, Ξενοφόντος, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος, να δούμε το λιμάνι της Δάφνης, να δούμε τη Μονή Γρηγορίου, τη Μονή Αγίου Παύλου, την Αγία Σκήτη, τη Νέα Σκήτη, τη Σκήτη της Αγίας Άννας, και θα μάθουμε για την ιστορία αλλά και τη ζωή των μοναχών από την ξεναγόμα κατά τη διάρκεια του περίπλου. Επίσης, ενώ θα βρισκόμαστε στο πλοιάριο, θα προσεγγίσουν πατέρες από τη Μονή Ξενοφόντος και θα μας φέρουν αγιαλείψανα για να τα προσκυνήσουμε, και θα γίνει βέβαια και μέσα στο πλοιάριο μία παράκληση στην Παναγία μας. Οι πατέρες θα φέρουν βέβαια και λιβανάκι, θα φέρουν εκτός δηλαδή από τα Άγια Λείψανα, θα μπορούμε να πάρουμε και λιβανάκι από το μοναστήρι που θα μας επισκεφτούν οι πατέρες. Μετά από το περίπλου του Αγίου Όρους θα πάμε Ουρανούπολη και πάλι και μετά Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο διαμονής μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας θα είναι ελεύθερο, θα έχουμε δείπνο στο ξενοδοχείο, σε μπουφέ και διανυκτέρευση. Την Κυριακή το πρωί, πρώτον Θεός, 5 Ιούλιου, νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο για τον Ιερό Ναό του Πολιούχου, του Αγίου Δημητρίου. Εκεί θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία και βέβαια θα προσκυνήσουμε και τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Θα πάμε και στην κρύπτη κάτω από το ναό, στο σημείο που μαρτύρησε ο Άγιος, και μετά θα γυρίσουμε και πάλι στο ξενοδοχείο μας για το πρωινό. Μετά το πρωινό μας θα πάρουμε όλα τα πράγματά μας, θα μπούμε στο πούλμαν και θα περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περίπατο για ένα τελευταίο περίπατο στο κέντρο Θεσσαλονίκης, για καφέ, για φαγητό, για ό,τι θέλουμε, και μετά θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση, και θα επιστρέψουμε πρώτο Θεό στην Αθήνα και στον Πειραιά. Αυτό είναι εν ολίγη στο πρόγραμμα αυτού του τριημέρου, αυτού του ευλογημένου τριημέρου που προσπαθούμε κάθε χρόνο να πραγματοποιείται, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα κοντά στην γιορτή του Αγίου Παϊσίου να προσκυνούμε και τον τάφο του και να βρισκόμαστε σε αυτά τα όμορφα μοναστήρια, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να προσκυνήσουμε και τα λείψανα που μας φέρνουν από το Άγιο Όρος. Για όσους ενδιαφέρεστε, αγαπημένοι μας ακροατές, υπάρχουν ελάχιστες θέσεις πλέον από ακύρωση και κλείνει η εκδρομή πρώτο Θεός. Άρα επικοινωνείτε τώρα ή δυνατόν με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640 για να αφήσετε όνομα και τηλέφωνο αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το όμορφο προσκύνημα.

0: Και καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό στο Δημήτρη μας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Και πώς είστε και τι κάνετε?
2: Ζεσθενόμαστε.
0: Όλος ο κόσμος.
2: Βέβαια βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη και λέμε δόξα τω Θεώ.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Έφτασε 40.
1: Δόξα τω Θεώ, πραγματικά.
2: 42 νομίζω. Εντάξει, έχει τόσο υγρασία σε αυτές τις χώρες εκεί.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Ξέρεις τι θα ήθελα να βρούμε, να πάρουμε? Κάνε ταξιδιωτικό γραφείο που έχει προγραμματίσει, που είναι, ή μάλλον είναι σε εξέλιξη εκεί εκδρομή, να δω πώς αυτοί οι άνθρωποι που φαντάζομαι έχουν εξοδέψει και αρκετά χρήματα, γιατί το να πας στο Παρίσι για κάποιους είναι ένα όνειρο ζωής.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Τώρα, να έχεις κάσει ένα σωρό χρήματα και να πας και να σου τύχει ο καύσωνας και να μην μπορείς να κουνηθείς.
1: Και δεν έχουν και
2: δεν έχουν κλιματισμό.
1: Ναι, κλιματισμό αυτό.
2: Δεν έχουν. Ούτε τα σχολεία, τίποτα, ούτε τα δημόσια.
1: Και στην Αγγλία τα ίδια.
2: Μπαίνουνε, σου λέει, μέσα στα σούπερ μάρκετ.
1: Φοβερό.
2: Που είναι τα ψυγεία για τα τρόφιμα, για να διατηρηθούν, για να δροσιστούν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει. Δόξα τω Θεώ.
2: Δόξα τω Θεώ που είμαστε φτωχοί και μείνουμε εδώ.
0: Γι' αυτό γέλαγα πριν. Λες για κάποιους είναι όνειρο ζωής. Ενώ για εμείς που πάμε κάθε μέρα.
2: Ναι, δεν έχουμε πάει ποτέ. Αλλά λέω για κάποιους όμως είναι. Δεν θα πάμε.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Και να το ετοιμάζει.
1: Για μένα ήταν όνειρο ζωής να πάω στο Παρίσι.
0: Έχει πάει.
2: Πήγε. Για σκέψη να πήγε.
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν έχει
2: κάνει. Κάνει το σταυρό σου. Κάνει το σταυρό σου. Για σκέψη να έχει πάει τώρα και να σου πει
0: τώρα.
1: Θα μπορούσα να έχω πάει όμως χρόνια πριν.
0: Ενώ εδώ στην τροσιά σου θα.
2: Θα έλεγε χίλιες φορές εδώ με του μου που θέλουν να πάνε την Καλκιδική.
1: Εντάξει,
2: δόξα τω Θεώ. Ναι. Όλο ο Θεός.
1: Το θέμα είναι ότι εκεί δεν έχουν υποδομές. Αυτό είναι. Δυστυχώς, επειδή δεν είχαν στο παρελθόν πάλι ποτέ τέτοιες θερμοκρασίες, δεν
2: διάβαζα ότι εκεί τα σπίτια είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο και με τέτοια υλικά, έτσι ώστε να παραμένει η θερμοκρασία υψηλή στο εσωτερικό των σπιτιών, γιατί έξω κάνει κρύο και να μην μπαίνει το κρύο μέσα.
0: Φαντάσου τώρα.
2: Λοιπόν, τώρα λοιπόν θα το έχουν.
0: Φαντάσου τώρα πώς θα είναι. Υπομονή και προσοχή τώρα, γιατί πέρα από αυτά που λέμε εμείς και μπορεί και να αστειευόμαστε, μπορεί και να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που διαβάζουμε και ακούμε. Σε κάθε περίπτωση θέλει προσοχή. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει εσύ που πιάνετε αυτή σου περισσότερα, αν θα έρθει κατά δόλη αυτό το κύμα όλο.
2: Όχι, ξέρω όμως ότι θα έρθει η Κατερίνα Λιόλιου 28 Σεπτεμβρίου στο Βεάκι.
0: Αυτό το ξέρω κι εγώ.
2: Και θα τραγουδήσει.
0: Αυτό μα το πες.
2: Για καλό σκοπό.
0: Για φιλανθρωπικό σκοπό. 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, Βεάκιο Θέατρο. Σημειώστε την ημερομηνία από τώρα, να την έχουμε.
2: Κλείνετε, μπείτε να κλείσετε θέσεις. Δεν σας λέμε πού ακόμα, γιατί δεν είναι έτοιμο το σύστημα.
0: Ναι, όχι ακόμα.
2: Αλλά να είστε έτοιμο πόλεμοι, τέλος πάντων.
0: Πιστεύω από εβδομάδα. Και να μπείτε και νωρίς. Γιατί η περσινή εμπειρία που είχαμε του Σεπτεμβρίου.
2: Α, ναι, τι ήταν γι' αυτό πέρσι. Αρχές Σεπτεμβρίου και δεν υπήρχε θέση.
1: Τίποτε. Ναι, είναι φοβερό.
2: Με τον Θοδωρή Φέρι.
0: Τίποτα. Πιστεύω
2: τώρα με Κατερίνα Λιούλιου. Και εγώ ένα ωραίο νησιώτικο που είχε τραγουδήσει το Αγουαπρί στο κινητό του Κώστα. Έτσι. Και πολλά βέβαια ωραία τραγούδια. Σημασία έχει ότι μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, έρχεται να ενώσει την φωνή της κοντά στις δικές μας φωνές για καλό σκοπό.
0: Έτσι.
2: Και αυτό κρατάμε.
0: 28 Σεπτεμβρίου.
2: Έτσι.
0: Κρατήστε το γι' αυτό.
2: Έτσι. Μην κανονίζετε τίποτα. Ημέρα Δευτέρα. Είναι όλη η μέρα για εμάς.
0: Όντως. Όντως. Λοιπόν.
2: Να δεις που ναι. Έρχομαι εδώ πέρα. Κάποιον.
0: Είναι το σύστημα.
2: Πρέπει κάποιον να μελετάει αυτό. Δεν είναι.
0: Δεν μου πάει το μυαλό.
2: Έλατε.
0: Εντύπωση μου κάνει.
2: Λοιπόν. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι δράσεις του Summer Camp των εκπαιδευτηρίων μας, όπου πολλά παιδιά από μικρές μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες, από παιδιά 4-5
0: από 4 έως 14
2: βρίσκονται στις φιλόξενες εγκαταστάσεις, βρίσκονται στις πισίνες, βρίσκονται σε δράσεις, σε εκδρομές. Και γενικότερα περνάνε πάρα πολύ όμορφα, ξεκινώντας έτσι τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και να πούμε ότι είναι και μια ανάσα για τους γονείς οι οποίοι δουλεύουν Βέβαια. Δεν μπορούν να πάνε κάπου τα παιδιά τους αυτές τις ημέρες. Και έτσι λοιπόν είναι νομίζω μια πολύ καλή ευκαιρία και για τους γονείς και για τα παιδιά να περνάνε όλοι όμορφα. Και δεν υπάρχει και βέβαια για ένα γονιό πιο όμορφο πράγμα το να βλέπεις ευτυχισμένο χαρούμενο το παιδί σου. Λοιπόν, και βέβαια σε καλά χέρια, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Βέβαια, αυτό όντως είναι το πιο σημαντικό.
2: Ξέρετε, εδώ το θέμα στα εκπαιδευτήριά μας είναι ότι έρχονται και παιδιά που δεν είναι μαθητές των εκπαιδευτηρίων μας, δηλαδή και από άλλα σχολεία μπορούν να έρθουν να πάρουν μέρος στο Summer Camp. Και βλέπετε ότι πολλά από τα παιδιά αυτά τα οποία έρχονται μόνο για το Summer Camp, μετά μένουν.
1: Κάνουν φίλους και μετά τους αρέσει εκεί.
2: Ναι, τους αρέσουν οι καταστάσεις, το κλίμα. Οπότε μετά γίνεται μάχη για μια θέση για την φοίτησή τους στην επόμενη σχολική χρονιά. Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία γίνονται στα εκπαιδευτήριά μας. Να πούμε ότι ο πατέρας Φανούρης βρίσκεται στο Γεώργιο του, εκεί όπου συνάνθρωποι μας, ιδιαίτερα τώρα που έχει η ζέστη δείξει τα δόντια της, ευτυχώς όχι όπως στην κεντρική Ευρώπη, επαναλαμβάνω. Όμως είναι κοντά σε συνανθρώπους μας οι οποίοι είτε είναι άστεγοι, είτε έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε κοντά σε πολύτεκνες οικογένειες, είτε γενικότερα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να πληρώσουν το νοικιό τους ή το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμα και του νερού μέσα στο καλοκαίρι. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τώρα είδατε, δύο μέρες ανέβηκε η θερμοκρασία εδώ και όλοι πάθαμε, λέμε, πω ζέστη, δεν το αντέχαμε. Ή ξέρω εγώ, μέσα στο αυτοκίνητο και έβραζε. Σκέψου τώρα να ζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες, να ζεις στην άσφαλτο, σε ένα παγκάκι, κάτω από τον ήλιο και να μην έχεις ούτε ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό να πιεις. Νερό. Λοιπόν. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και εμείς στέλνουμε την αγάπη μας στον πατέρα Φανούρη, που ίσως και εκείνος μας στέλνει μηνύματα και μας ακούει και είναι με το φορτηγάκι του. Κυβωτός, έτσι.
1: Ναι,
2: κυβωτός. Είναι κυβωτός. Είναι και μια σύγχρονη κυβωτός που δίνει χαρά. Και τώρα έρχεται, μου λέει και το εξής, ότι έρχεται τώρα σε επαφή και με οικογένειες που μέχρι πρότινος είχε την επικοινωνία, αλλά τώρα γνωρίζει και τα μικρότερα μέλη. Γιατί δεν έχουν σχολείο.
1: Ναι, σωστά.
2: Και τον περιμένουν πώς και πώς. Και παίρνει και παραγγελίες.
1: Δηλαδή,
2: έψαχνε να βρει κάτι μπλουζάκι για να πάει σε μάλιστα κάποια παιδάκια, έψαχνε να βρει παντόφλιτσες για μικρά παιδάκια ή κάποια επιτραπέζια παιχνίδια, ρωτούσε που μπορεί να βρει προκειμένου να μην φτάσει στα σπίτια αυτά με αδιανά χέρια. Όσο αφορά τα παιδιά, διότι κατά κύριο λόγο πηγαίνει τρόφιμα.
1: Μάλιστα.
2: Και να του ευχηθούμε καλή δύναμη. Αν και μαθαίνω ότι είχε χαλάσει και σε εκείνον το air condition στο μικρό φορτηγάκι το οποίο χρησιμοποιεί. Φαντάζομαι κάποιος χριστιανός θα βρεθεί να το επιδιορθώσει.
0: Μακάρι. Μακάρι. Γιατί είναι τη βασική ανάγκη, όντως.
1: Βέβαια, όλη μέρα στον δρόμο που βρίσκεται.
2: Και έχει, ο καημένος είναι με τα παράθυρα ανοιχτά και την πραμάτια πίσω. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, αυτό είναι το άλλο θέμα. Να πούμε ότι αύριο ξεκινάνε οι κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Ναι,
2: είναι η πρώτη περίοδο. Σε ποια περίοδο θα πας?
0: Δεν θα πάω φέτος, θα πάμε τέλη Αυγούστου ένα τετραημεράκι την κατασκήνωση των νέων, έτσι, των φοιτητών, των νέων οικογενειών, τέλη Αυγούστου.
2: Ούτε φιλοξενούμενος θα πας?
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Εσύ δεν έλεγες θα πας?
0: Όχι, το ανάποδο είπα.
2: Ναι. Νομίζω θα πήγαινα για κάποιες μέρες.
0: Μεγαλώνουμε σιγά σιγά.
1: Καστάκι.
0: Εγώ για μένα λέω για εσάς.
1: Καστάκι.
2: Και εμείς δηλαδή τι κάνουμε?
0: Ο καθένας σας πει για τον εαυτό του. Άμα θες, πες και εγώ.
2: Ναι, όχι. Έτσι όπως το πες, μας έβαλε μεγαλώνουμε. Δεν είπες μεγαλώνω. Ή λες μεγαλώνουμε σιγά σιγά.
0: Είναι πληθυντικός ευγενίας.
2: Δηλαδή, άμα σε κοίταζα στα μάτια και σου λέγα μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Μαρία μου, τι θα έλεγες?
1: Τι
2: είναι
1: να πω?
2: Αυτό,
0: την αλήθεια.
2: Τι να πούμε?
1: Ξέρω.
2: Την ευγένεια του Κωστάκη.
1: Πώς τα λέω, ποτέ.
2: Και δεν ξεχνάμε κιόλας. Προκειτάς, μην κοιτάς που εγώ ξεχνάω.
0: Αυτό.
2: Δόξα τω Θεώ. Γεια σου ρε Τάσο.
0: Αν του τα θυμίζεις γιατί τα ξεχνάει.
2: Ο ηχολήπτης μας. Τάσος Γιάκας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αύριο...
1: Ξεκινάνε και τα σκηνώσεις, βέβαια.
2: Επίσημα, όλο αυτό το διάστημα να πούμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες προκειμένου οι υποδομές να είναι κατάλληλες, να υποδεχθούν και εκεί τους μικρούς ενίκους, οι οποίοι με αγωνία περιμένουν και αυτοί να ξεκινήσουν τις δράσεις τους. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και την ιστορία μας και τις ρίζες μας. Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το έχουμε πει άλλωστε πάρα πολλές φορές από το μικρόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και για το λόγο αυτό θα μεταφερθούμε μέχρι την Ύδρα, την Ιεροτόκο Ύδρα, όπου το νησί των Αυμάχων, όπου για ακόμα μία χρονιά με εκδηλώσεις τιμής και μνήμης θα γιορτάσουν την επέτειο του θανάτου του μεγάλου ναυμάχου, ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Ιδραίο δήμαρχο, έναν άνθρωπο ο οποίος βέβαια πρέπει να πούμε ότι φημίζεται και για το επίπεδό του, τόσο το πνευματικό όσο και το πανεπιστημιακό κύρος, αφού τόσο με τα συγγράμματά του όσο με τα βιβλία του, πολυγραφότατος ο ίδιος, τόσο με το κύρος του και τις παρεμβάσεις του έχει αναβαθμίσει το νησί της Ύδρας και δεν είναι άλλος από τον δήμαρχο λοιπόν της Ύδρας Γιώργο Κουκουδάκη, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Φαντάζομαι ότι τώρα θα έχουν πάρει, θα είστε έτσι σε θέση μάχης όλοι εκεί στην Ύδρα.
3: Σωστά.
2: Αφού κορυφώνονται οι εκδηλώσεις.
3: Ναι, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. Την Παρασκευή θα έχουμε μια μεγάλη συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου στο λιμάνι της Ύδρας. Το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε την αποκορύφωση των εκδηλώσεων με αναπαράσταση της δαγμαχίας του Γέροντα και με κάψιμο δηλαδή ομοιώματος οθωμανικής φρεγάτας έξω στο λιμάνι της Ύδρας, φαντασμαγορική κάψη πυροτεχνημάτων και την Κυριακή την επιβεβλημένη δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στον άβαρχο της Ύδρας, τον Ανδρέα Μιαούλη, που φέτος συμπληρώνονται 191 χρόνια από το θάνατό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμόμενη πόλη φέτος στις γιορτασικές εκδηλώσεις ήταν η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από το συγκλονιστικό γεγονός της Ελληνικής Επαναστάσεως, την έξοδο του Μεσολογγίου, όπου η Ύδρα από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν συμπαραστάτης στον αγώνα των Μεσολογγητών. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με τα επαναστατικά αρχεία της Ύδρας, οι Ιδραίοι μαζί με τους συναγωνιστές τους πετσιώτες έβαλαν το Μεσολόγγι στην Επανάσταση.
2: Και μιλάμε τότε, αυτές οι αποστάσεις ήταν τεράστιες.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Δεν είναι όπως είναι σήμερα.
1: Εννοείται.
2: Ήταν για να τις διανύσει κάποιος, έπρεπε να ξοδέψει και χώρο και χρόνο και να έχει και πολλά κουράγια και πάρα πολλά χρήματα.
3: Βέβαια, και ο ναύαρχος Μιαούλης, πέρα από την αποφασιστικότητα που επέδειξε στη θαλάσσια περιοχή του Μεσολογγίου και στις δύο πολιορκίες του, αξίζει να σημειωθεί αυτό. Έδωσε μεγάλη παράταση στον αγώνα που ήταν αποφασιστική σημασία, γιατί το Μεσολόγγι συνιστούσε ένα επαναστατικό προπύργιο στη στερεά Ελλάδα, το τελευταίο κατά το έτος 1826, συγκρατούσε οθωμανικές δυνάμεις που διαφορετικά θα πήγαιναν και αυτές στην Πελοπόννησο, όπου ήταν το κέντρο, ο επαναστατικός πυρήνας των Ελλήνων, και η επανάσταση των Ελλήνων θα τελείωνε άδοξα. Επομένως, η θυσία του Μεσολογγίου είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την ευόδοση των στόχων της Ελληνικής Επανάστασης.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πρακτικά. Κάποιος που θέλει να έρθει στην Ύδρα να το τολμήσει ή δεν θα έχει που να μείνει, που να φάει και που να σταθεί. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα νησί το οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι μικρό σε έκταση. Το ωφέλιμο ακόμα μικρότερο, ενώ το ωφέλιμο του χώρου. Και φαντάζομαι ότι όποιος δεν έχει μεριμνήσει να βρει ένα κατάλημα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ τις τελευταίες αυτές τις ημέρες, Δήμαρχε, όπως επίσης και εισιτήρια για να φτάσει στην Ύδρα.
3: Καλό είναι όποιος θέλει να επισκεφθεί την Ύδρα κατά τη διάρκεια των Μιαολίων και κυρίως κατά την κορύφωση των εργαστικών εκδηλώσεων να έχει εξασφαλίσει τη διαμονή του. Ήδη το νησί είναι κατάμεστο από κόσμο. Έχουμε ορταστικές εκδηλώσεις όλη την εβδομάδα. Ήταν και το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ που έχουν συμπεριληφθεί οι εκδηλώσεις του μέσα στο εορτασμό των Μυαωλίων, με πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Καλό είναι λοιπόν όποιος θέλει να έρθει στην Ίδα, ειδικά την Παρασκευή και το Σάββατο, να έχει εξασφαλίσει τη διαμονή του. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορεί να έρθει αυθημερών, γιατί υπάρχουν δρομολόγιες απέναντι αυτές τις Πελοποννήσεις, στην Ερμιόνη και στο Μετόχι, μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή να παρακολουθήσει το δρόμο και να φύγει.
2: Έχει και έκτακτα δρομολόγια, μας λέτε, Δήμαρχε.
3: Ναι, συνηθίζεται αυτό. Είναι...
1: Α, ωραία.
3: Θα μπορεί ακόμα να χρησιμοποιήσει και ένα θαλάσσιο ταξί να φύγει μετά τις 12 τα μεθάνυχτα από το νησί.
2: Μάλιστα. Να δούμε τώρα λίγο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου, έτσι δεν είναι?
3: Έχουν ξεκινήσει
2: για να κορυφωθούν
3: εδώ, εδώ και 10 μέρες.
2: Α, και εδώ και 10, μάλιστα. Γιατί διάβαζα σήμερα το πρόγραμμα το οποίο μας ήρθε και στην Μητρόπολη με την ευγενική σας πρόσκληση, που πραγματικά πλούσιο και σε θέαμα και σε εκδηλώσεις, αλλά και πλούσιο σε πνευματική τροφή, Δήμαρχε.
3: Βέβαια, πάντοτε εμείς φροντίζουμε και υπάρχουν και επιστημονικές διαλέξεις στον εορτασμό των Μυαωλίων. Ακόμη και η θεατρική παράσταση που είχαμε χτες, για παράδειγμα, με τίτλο «Προς την Ελευθερία», ήταν ιστορικά ενημερωμένη, αφορούσε, είχε θεματολογία την έξοδο του Μεσολογγίου. Και επίσης εγκαινιάστηκαν, για παράδειγμα, χτες εγκαινιάστηκε και μια έκθεση από μεσολογγίτη συλλέκτη, από την ιδιωτική του συλλογή, τον κύριο Λύρο, που ήταν ιδιαίτερα διδακτική, με αντικείμενα φιλελληνισμού, αλλά και αντικείμενα που φέρνουν στο προσκήνιο τους έντονους δεσμούς που είχε η Ίδρα με το Μεσολόγγι. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε αδερφοποιημένοι Δήμοι. Και μάλιστα την περασμένη Κυριακή είχα προσκληθεί και εγώ από τον συνάδελφο Δήμαρχο και έκανα μια ομιλία σχετικά με τη δράση του Μυαούλη κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιορικής του Μεσολογγίου. Και όπως πολύ σωστά είπατε, κάνουμε και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που σκοπό έχουν έτσι την τέρψη και να εκτιμήσει ο κόσμος, αλλά δίνουμε έμφαση και στα ιστορικά διδάγματα και στις ιστορικές αναλύσεις και πολλές άλλες ποιοτικές εκδηλώσεις.
2: Και το λέω αυτό γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, κάποιος αυτό που πάτε και αυθημερών μπορεί να έρθει ή ο δικός,
1: ναι,
2: να παρακολουθήσει αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις. Να πούμε λοιπόν ότι φτάνει κάθε χρόνο, έτσι όπως το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον και από τα παιδικά μου χρόνια, ένα πολεμικό πλοίο μπροστά από το λιμάνι, το οποίο αποδίδει φόρο τιμής στον Ανδρέα Μυαούλη και παραμένει για ένα ολόκληρο 24 ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Πολύ σωστά, το πλοίο έρχεται το Σάββατο το πρωί και αναχωρεί την Κυριακή το μεσημέρι για να αποδώσει τιμή στον άβαρχο της Ίδρας, τον Ανδρέα Μυαούλη, που δεσπόζει ο Αντριάντας στο κάστρο της Ίδρας, την είσοδο του λιμανιού μας. Έχει ένα έντονο συμβολισμό αυτή η κίνηση, γιατί ο Ναύαρχος Σίδρας ήταν πολεμιστής από την αρχή μέχρι το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης. Ρισκάρισε πολλές φορές τη ζωή του, κάτι που προσπαθώ να το υπενθυμίζω σε όλους τους επισκέπτες του νησιού και ειδικά όποιος έχει διαβάσει τα απομνημονεύματα του Καστομούλη, του μέλους της Φρουράς του Μεσολογγίου, έχει καταγράψει ο ίδιος το Μυαούλη σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες ανεφοδιασμού της πόλης, 10 Ιανουαρίου του 1826, σε μία συμπλοκή με τουρκικά πλοία, να καλεί τους ναύτες του να έχουν ένδοξο θάνατο. Γεγονός που καταδεικνύει την αποφασιστικότητα και την αυτοθυσία με την οποία αυτός ο άνθρωπος ηγήθηκε του στόλου της Ίδρας και του Τρινήσιου στόλου, ότι υπήρξε και μια συμφωνία ότι όταν συνεπιχειρούν οι στόλοι των Σπετσών, των Ψαρών και της Ίδρας, επειδή η Ίδρα δεν είναι ισχυρότερο νησί, να έχει το γενικό πρόσταγμα ο ναύαρχος της Ίδρας. Καταδεικνύει λοιπόν με τι αυτοθυσία αυτοί οι άνθρωποι όρθαν το ανάστημά τους και ζήτησαν την αναγνώριση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
2: Μάλιστα.
1: Μας μίλησα και για την ιστορία και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Δήμαρχε.
2: Ο Δήμαρχος είναι γνωστός.
1: Ναι.
3: Το κάνω με πολύ χαρά, γιατί η Ίδρα έχει μια τεράστια ιστορία παρά το μικρό μέγεθός της και έχει μια τεράστια συνεισφορά στη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Σίγουρα.
2: Να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή το πρωί θεία λειτουργία και δοξολογία στον καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, το ιερωικό μοναστήρι, Δήμαρχες, δεν είναι μετά κατάθεση στεφάνων.
3: Πολύ σωστά, χωροσταπτούντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιδέας κυρίου Εφραίμ.
2: Και...
3: και μετά θα γίνει πομπή με την καλυχευμένη καρδιά του Μιαούλη προς το κάστρο που θα γίνει επιμνημόσυνη ιδέες και κατάθεση στεφάνων.
2: Μάλιστα.
3: Ξέρετε, στην Ίδρα έχουμε ένα θησαυρό από εκείνη την εποχή.

0: του Μητροπολίτου Ιδρύας Πετσογιαννίδης κυρίου Εφραίμ και έχει αποδεχτεί την πρόσκληση ο Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλίδης κύριος Σεραφείμ. Mm-hmm. Και να πω και κάτι άλλο. Θα φέρουμε και το Μέγκα, το οποίο θα καλύψει ζωντανά τις λατρευτικές αυτές εκδηλώσεις προς τιμή της Παναγίας. Οπότε και οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν από το απόγευμα στον Εσπερινό μέσα από το Mega News και το One στο πανέμορφο νησί της Ίδρας και ανήμερα βέβαια το μεγάλο κανάλι θα μεταδίδει από το πρωί ζωντανά την Θεία Λειτουργία της Παναγίας της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Δήμαρχε, φαντάζομαι το ήξερες, αλλά...
1: Όχι, είναι είδηση.
0: Μου δόθηκε ευκαιρία
2: και
0: να
2: για
0: το...
2: τους ακροατές μαζεύε.
1: Είναι είδηση, ευχάριστο και μεγάλη τιμή για το νησί μας να το επισκέπτεται ο Μητροπολίτης Πειραιός. Έτσι. Που είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στην Ήδρα.
0: Έτσι. Και βέβαια και διατηρείτε και εσείς άριστες σχέσεις μεταξύ σας. Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά τώρα στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις των Μιαολίων. Να διατηρείτε ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα, Δήμαρχε.
1: Είναι μια αποστολή μας την οποία προσπαθούμε να φέρουμε πέρα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, πιστεύω, για οποιοδήποτε δήμαρχο Ίδρας.
0: Και επειδή είσαι και πανεπιστημιακός, Δήμαρχε, και τα συγγράμματα σου είναι πάρα πολλά και οι ομιλίες σου εξαιρετικές, να διατηρείς έτσι αυτό το όμορφο χρώμα της γαλανόλευκης σημαίας, γιατί ο λόγος σου και επειδή ασχολείσαι και με τις διεθνείς σχέσεις έχει ουσία και να πούμε ότι πάντα γίνεται κάποιος πιο σοφός όταν παρακολουθεί τον Δήμαρχο Ίδρας είτε στις διαλέξεις του είτε διαβάζοντας τα βιβλία του. Να πάνε όλα καλά, Δήμαρχε.
1: Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είστε προσκεκλημένοι στους εορταστικές εκδηλώσεις.
0: Να είστε καλά. Και να πούμε ότι εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 3.30, αν δεν κάνω λάθος, μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του Α989 για τους εκεί ακροατές.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή
2: συνέχεια.
0: Ίδρας. Τώρα δεν του είπα κάτι για να τον αγχωρήσω, γιατί θα έχει, λέει, βοριάδες δυνατούς, θα φυσάει, να μην ζαγαλάσουν. Και θυμάμαι μια φορά, γιατί βάζουν μπροστά από το λιμάνι το διαμορφωμένο αυτό καΐκι, το οποίο συμβολίζει τον τουρκικό στόλο, που μετά οι Ιδραίοι ναυμάχοι θα πάνε να πυρπολίσουν. Μια φορά λοιπόν φύσαγε τόσο πολύ και είχε λυθεί.
2: Αχ, τι λέτε.
3: Η φυγή.
0: Η φυγή ήταν το λιγότερο. Βούλιαξε.
2: Τι λες τώρα.
0: Και προσπαθούσα να κλείσει με εφέ διάφορα. Έγινε βέβαια η τελετή έτσι με διάφορα εφέ και... Αλλά ελπίζω όμως.
2: Εντάξει, θα τα
0: πούμε. Θα μας τα πει και στο τραφείο συνέχεια. Πάντως θα έχει ένα ωραίο βοριαδάκι. Το οποίο θα διατηρεί τη θερμοκρασία σε υποφερτά επίπεδα.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό. Λοιπόν, και είναι και μια ωραία αφορμή, επειδή είναι πολύ κοντά τα νησιά του Αργοσαρονικού, είναι το μπαλκόνι της Αττικής. Μπορεί άνετα και με μεγάλη ευκολία κάποιος να επισκεφθεί, έστω και αυθημερών, αυτά τα νησιά. Και με πιο οικονομικό τρόπο, με το αυτοκίνητο. Ξέρει ο
2: κόσμος.
3: Αρκεί να οδηγώ.
0: Αξέχαστε. Και να έχει και κανένα κιλό λεμόνια.
3: Πάντα. Χρήσιμα είναι.
0: Και όταν πρέπει
3: για κάθε
0: όταν
3: περίπτωση.
0: Όταν πρέπει επίδαυρο.
3: Και για τη σαλάδα και για τη σαλάτα.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα για την εκδρομή, Μαρία μου.
2: Εγώ θα απαντήσω σε όσους έχουν πάρει τηλέφωνο.
0: Η προσκυνηματική εκδρομή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι πότε έχουμε βάλει όριο?
2: Κοίταξε, Δημήτρη, είχε κλείσει η εκδρομή. Αυτή τη στιγμή, αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουν υπάρξει συνολικά 4 θέσεις από κάποια ακύρωση που έγινε. 2 σε κάθε ξενοδοχείο.
0: Και όλο και κάτι μας δίνει και ο
2: Βασιλιάς. Οπότε θα δούμε αυτοί οι οποίοι επικοινωνούν και ρωτάνε αν υπάρχουν θέσεις. Θα του επικοινωνήσω εγώ μαζί τους. Κανονικά, για όσους έχουν δηλώσει, η καταληκτική ημερομηνία για εξόφληση για τα πάντα είναι αύριο. Οπότε δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Τώρα μιλάμε για καινούργιους, αν θέλουν να συμμετάσχουν, θα δούμε. Θα μιλήσω εγώ μαζί τους και θα τους πω.
0: Πάντως, αυτή η εκδρομή έχει δύο χαρακτηριστικά. Σε κάθε εκδρομή λέμε, παιδί μου, θα πάμε εκεί. Τώρα είναι και το προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, αλλά και ο περίπλος του Αγίου Όρους.
2: Πάρα πολύ σημαντικά.
0: Με την παράκληση μέσα στο πλοιάριο, με τα γερά λείψανα.

0: φέρουν οι πατέρες, οι αγιορείτες. Είναι μοναδικές στιγμές. Δηλαδή εγώ έχω φωτογραφίες που τα πιτσιρίκια ήταν πολύ μικρά.
1: Πολύ μικρά.
0: Έχουμε περάσει πραγματικά. Γιατί αυτή η εκδρομή την έχουμε κάνει και με τα εκπαιδευτήρια της Μικρόπολης. Κάποτε, έξι πούλμαν. Έχουμε πάει ποτέ μας αυτήν την εκδρομή?
2: Ναι, βέβαια.
0: Έξι πούλμαν.
2: Εμείς τότε είχαμε πάει, νομίζω, ή τρία ή τέσσερα τότε που είχαμε πάει μαζί.
0: Πηγαίναμε
2: τότε. Εσύ, εγώ, η Ευαγγελία, ο πατήρ Ιωάννης, νομίζω.
0: Αμάνι, μάνι, ένα πούλμαν.
2: Ναι. Μεταξύ μας.
0: Μεταξύ. Δόξα τω Θεώ. Έτσι λοιπόν, εσείς που θέλετε να πάτε, μην το σκέφτεστε πάρα πολύ. Δηλώστε συμμετοχή.
1: Ναι, δεν υπάρχουν πια περιθώρια.
0: Επικοινωνήστε με την.
1: Και να παραδώσουμε και εμείς την εκδρομή πλέον. Να δείξουμε τα ξενοδοχεία.
0: Πρέπει να.
1: Επηγόνται.
0: Γιατί είναι και καλά ξενοδοχεία. Ναι, αλήθεια είναι. Και αυτό είναι και διαφορετικό.
1: Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ότι φροντίζουμε να είναι πάρα πολύ καλά τα ξενοδοχεία για πολλούς λόγους. Πάνω απ' όλα για την ασφάλεια τη δική σας. Και για την. Όσο δυνατόν πιο ξεκούραστη. Έτσι να υπάρχει καλό φαγητό. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό, έτσι για να περάσετε όσο το δυνατό πιο όμορφα. Και να πούμε και τα δύο ξενοδοχεία είναι ξενοδοχεία πάρα πολύ γνωστά στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άλλωστε ανήμερα της Κυριακής θα λειτουργηθούμε στο Άγιο Δημήτριο.
1: Βέβαια.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκω συνέχεια και λόγους παραπάνω. Δηλαδή ξεκίνησα από τον Άγιο Παΐσιο. Περίπου στον Άγιο Όρος. Είναι τα προσκυνήματά μας. Είναι το που θα λειτουργηθούμε. Και είναι μια όμορφη εμπειρία πραγματικά, που γίνεται λίγες μέρες πριν από την εορτή του Αγίου Παΐσιου.
1: Κάποιοι ακρότες το κάνουν κάθε χρόνο. Έχουν τάμα.
0: Μα από πότε σε ρωτάνε? Με το που θα πάει ο Μάρτιος, τον Ιούλιο θα πάμε στον Άγιο Παΐσιο.
1: Πάρα πολύ καιρό. Για να τους πω τις ακριβείς ημερομηνίες που θα πάμε κάθε φορά. Είναι πάρα πολύ. Οι ακροατές οι οποίοι το προγραμματίζουν.
0: Και είναι και μια όμορφη έτσι εμπειρία για κάποιους, αφού με αυτόν τον τρόπο ξεκινάνε και καλοκαιρινές διακοπές. Είναι η πρώτη καλοκαιρινή απόδραση για ορισμένους. Όχι ότι δεν επιφυλάσσουμε εκπλήξεις για τη συνέχεια, αλλά είναι μια εκδρομή πραγματικά που έχουν αγαπήσει οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και είναι και ο σκοπός βέβαια που αγιάζει τα μέσα, αφού με τον τρόπο αυτό συμμετέχουμε στην ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της οπικής μας εκκλησίας, αλλά και του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, βοηθώντας έτσι αυτό το ραδιόφωνο να έχει ηχηρή φωνή. Λοιπόν, να ακούσουμε για το τι συμβαίνει με το φιλανθρωπικό μας έργο αυτές τις ημέρες, που κάποιοι ετοιμάζεται βαλίτσες για καλοκαιρινές διακοπές, ενώ κάποιοι δεν τολμούν να προγραμματίσουν τα βήματά τους για την επόμενη ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να βάζουμε πράγματα και να ξεσκονίζουμε τις βαλίτσες μας για τις καλοκαιρινές διακοπές, να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο να σκέφτονται διακοπές, αλλά δεν μπορούν, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, να προγραμματίσουν ή να δημιουργήσουν ελπίδες για την επόμενη μέρα.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
10: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
11: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
12: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
11: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
12: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
11: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
14: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Αξιού Κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας, Κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, Κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλόου, κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε της Ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
16: Λοιπόν, αυτό που λέει χαρά στο σπιτικό μας,
1: έτσι,
16: και ευλογία.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και τιμή. Μεγάλη τιμή.
16: Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου, ο οποίος ηγείται των δράσεων νεότητας και όπως εγώ τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει λιώσει παπούτσια, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά στην προσπάθειά του αύριο οι κατασκηνώσεις να είναι πανέτοιμες προκειμένου να υποδεχθούν την πρώτη φουρνιά των παιδιών, των στελεχών. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος, αφού είχε την ευγένεια να αποδεχθεί την πρόσκλησή μας. Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας.
1: Ευλογείτε.
2: Ευλογείτε.
17: Τιμή μας. Που είμαστε κοντά
1: σας. Να είστε καλά.
17: Λοιπόν, το έργο είναι δικό μας, είναι του Χριστού. Προσπαθούμε ό,τι το καλύτερο να κάνουμε για τα παιδιά μας, τα οποία πάντα αγαπούμε και εκτιμούμε και προσπαθούμε να τους δώσουμε χριστά ήθη. Κάτι το οποίο κάνετε και στα εκπαιδευτήρια, κύριε Αλφιέρη, στο Μητροπόλεως μας, που τόσο όμορφα πράγματα γίνονται σε όλους τους τομείς, από την νηπιακή βρεφική ηλικία μέχρι και το λύκειο. Έτσι. Οπότε όλο αυτό το έργο που γίνεται εκεί και μέσα από τα summer camp φυσικά τα οποία κάνετε, συνεχίζεται και με τις κατασκηνώσεις του Μητροπόλεως μας, που είναι μια παράδοση 40 ετών. Οι κατασκηνώσεις μας είναι στην Παιανία της Αττικής. Έχουν ανακαινιστεί πάρα πολύ. Φέτος έγινε αυτή η προσπάθεια με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου και με την αγάπη.
16: Να πούμε ότι πήραν και χρώμα φέτος.
17: Ναι.
16: Δημιουργήθηκε και προσωπικότητα. Χαρακτηριστικά και όμορφα.
17: Και με τη βοήθεια των Ιερών Ναών και της Μητροπόλεως μας μπορέσαμε και φτιάξαμε έτσι το χώρο όμορφο και αξιοπρεπή, ώστε να υποδεχθούμε τα πρώτα παιδιά μας αύριο το πρωί, όπου ο Σεβασμιωτάτος θα τελέσει και τον αγιασμό έναρξης του Δημοτικού των Αγοριών, που αρχίζει από αύριο 25 Ιουνίου μέχρι και 6 Ιουλίου.
16: Οπότε είναι σχεδόν, είναι 11 μέρες.
17: Ναι.
16: Είναι αρκετά.
17: Δηλαδή,
16: θα παραμείνουν. Ναι.
1: Βέβαια. Θα ευχαριστηθούν.
17: Δόξα τω Θεώ, η πρώτη περίοδος έχει πάνω από 200 παιδιά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό για να δεχτούμε μάλλον τα παιδιά αυτά, πόσο προετοιμασία χρειάζεται. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους πατέρες που αγωνιούν και τον πατέρα Δημήτριο, αλλά και όλους αυτούς που βρίσκονται πίσω. Δηλαδή τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό, που έχει εκεί έτσι την ευθύνη των κτισμάτων και του χώρου της κατασκηνώσεως, τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο που είναι στην τροφοδοσία, και γενικά όλους, γιατί η προσπάθεια που γίνεται γίνεται από όλους μας. Απλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο, γιατί εδώ μιλάμε για παιδιά, και εσείς και αρχίες το ξέρετε αυτό από τα εκπαιδευτήρια, πόσο πρέπει όλα να είναι έτοιμα και πόσο πρέπει τα παιδιά να πάρουν από μας και όχι να χάσουν. Να δώσουμε δηλαδή ό,τι μπορούμε το καλύτερό μας αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται με την ευχή του Σεβασμιωτάτου και με την αγάπη των ιερέων και των στελεχών, όπου θα επανδρώσουν όλη αυτή την προσπάθεια που αρχίζει αύριο η πρώτη περίοδος. Μετά φυσικά έχουμε και την άλλη περίοδο από 6 Εβδόμου μέχρι 16 Εβδόμου, που είναι υπεύθυνος ο πατήρ Νικόλαος Γουρλάκος, που είναι εκπληρωματικός σύμβουλος των εκπαιδευτηρίων μας, και εκεί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και συνεχίζουμε μετά με το Γυμνάσιο και το Λύκειο Αγοριών, 16 Εβδόμου με 27 Εβδόμου, με τον πατέρα Κοσμά Ρισάνο, και μετά 27 Εβδόμου με 7 Έκτου με τα κορίτσια Γυμνασίου και
1: Λυκείου,
17: με τον πατέρα Δημήτριο από την ζωοδόχο πηγή του Θεοχαράκη. Μια μεγάλη προσπάθεια γίνεται. Ζητάμε τις ευχές σας, τις προσευχές σας. Είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις και ειδικά στις κατασκηνώσεις, γιατί εκεί θα μάθουν πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση μόνο με την Εκκλησία, με τον Χριστό μας, με τους Αγίους, αλλά θα μάθουν και το ομαδικό παιχνίδι. Θα μάθουν να μοιράζονται ένα χώρο, θα μάθουν να μοιράζονται το φαγητό τους, το διακαρτιανό τους, θα μάθουν να παίζουν όλοι μαζί. Πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στις μέρες μας. Η ομαδικότητα, ναι. Και το κυριότερο, τα παιδιά μας εκεί θα είναι χωρίς κινητό και τάμπλετ. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
16: Επίσης.
17: Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να μείνουν λίγο μακριά από τα μέσα και να δουν τη φύση, να παίξουν παιχνίδια και να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, όπου δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνητή, με την τεχνολογία, αλλά όμως πιστεύω ότι μπορούν να ωφεληθούν και περισσότερο, γιατί και εμείς που δεν είχαμε αυτή την τεχνολογία που έχουν τα παιδιά σήμερα, ωφεληθήκαμε περισσότερο. Θα μάθουν να ακούν, να διαβάζουν, είναι διαφορετικά. Μια προσπάθεια γίνεται, ζητάμε τις ευχές σας, εύχομαι το καλύτερο και για εσάς, Θεός να ευλογεί κάθε προσπάθεια. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά τον ποιμένα μας, τον πατέρα μας, τον καθοδηγητή μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Σεραφείμ, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα και μπορούμε
16: και την εμπιστοσύνη
17: να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το τεράστιο έργο που τελείται στη Μητροπολή μας πάνω από 40 χρόνια.
16: Έτσι, και να πούμε ότι πλέον έχουν αλλάξει και μορφή και χαρακτηριστικά οι κατασκηνώσεις μας, αφού ήδη έχετε παραδώσει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ετοιμάζεται ένα άλλο μπάσκετ,
17: ναι.
16: Διαμορφώνεται ο χώρος.
17: Και εδώ θα είναι καλό έτσι να ευχαριστήσουμε τον Ολυμπιακό, έτσι, που είναι πάντα κοντά μας, και τον κύριο Βάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος πάντα σε ό,τι του ζητήσουμε είναι παρόν.
16: Έτσι.
17: Ξέρετε, στις μέρες μας αυτό είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά δόξα τω Θεώ και με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, των Αγίων μας, φυσικά και με τη δική σας βοήθεια, κύριε Βουχέρη, γίνονται και πραγματώνονται όλα αυτά, και τα παιδιά μας θα βρεθούν σε ένα όμορφο περιβάλλον, με ένα όμορφο γήπεδο 5x5 και με όλα τα άλλα τα οποία έχουμε φτιάξει, και πιστεύουμε, από ό,τι μας έχετε πει και εσείς ο ίδιος, ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να γίνει και το μεγάλο γήπεδο δίπλα στο χώρο αυτό, το οποίο η αγάπη του κυρίου Μαρινάκη μας εδόρισε και μπορέσαμε έτσι και μεγαλώσουμε κατά πάρα πολύ την κατασκήνωσή μας. Έχουμε και ένα χώρο δίπλα, τον οποίο θα αξιοποιήσουμε καταλήλως.
16: Αλλά βέβαια πρέπει να αναφέρουμε, πατέρα Ιωάννη, ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και οι κατασκηνώσεις χωρίς να έχει αναλάβει ο κύριος Μαρινάκη στην τροφοδοσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως ο Summer Camp, έτσι και λοιπόν και στην κατασκήνωση που λειτουργεί η τροφοδοσία, προέρχεται.
17: Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από άποψη, δηλαδή από οικονομική άποψη, είναι πάρα πολύ δυνατό.
16: Και είναι πλούσια και τα LA, να πούμε.
17: Ναι, τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
16: Αφού και θα θέλαμε να μας πείτε λίγο πώς ξεκινάει και λίγο το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, κάποια στοιχεία πέρα από το φαγητό, δηλαδή, το οποίο έχει πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό, με παγωτά, με έτσι όλα.
17: Πιστεύω ότι εκεί κοντά σας έρχεται τον κύριο Δανδύλη, ο οποίος έχει κάνει πολλά χρόνια κατασκήνωση.
16: Ο οποίος κρύβεται όμως τώρα τελευταία. Σε ερώτησή μου, ο πατέρα Ιωάννη που προηγήθηκε.
17: Τα γνωρίζει καλύτερα από μένα το πρόγραμμα και μπορεί ο ίδιος να σας τα πει.
2: Είχαμε κάνει μαζί πάτερ κατασκήνωση, εσείς ως υπαρχηγός το 1900.
17: Μην τα λέτε αυτά.
2: Ήταν διάκος ο πατέρα.
16: 1912.
17: Είχε και ένα 9
2: από αυτά. Ήταν διάκος ο πατέρα.
17: 97, νομίζω.
2: Κάπου εκεί ήταν, εκεί 96-97.
17: Ναι.
2: Κάπου εκεί δόξα το Θεό. Κατασκήνωση είναι, αξίζει τον κόπο. Τα παιδιά.
16: Όταν σε ρώτησα πριν, δεν μου πες γιατί θα πας.
17: Έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο θα... αυτό, γιατί έχει εργαστεί πάρα πολύ.
2: Είπαμε θα
17: και
2: πάμε.
17: Μπορεί να πει και το πρόγραμμα και όλα, τα γνωρίζει όλα.
2: Αλίμονο, είπαμε θα πάμε τέλος.
17: Ανάλογα με την περίοδο.
2: Ακριβώς και με τα αγόρια, με τα κορίτσια, την ηλικία. Είπαμε ότι θα πάμε πρώτο Θεός, εγώ τουλάχιστον στο τέλη Αυγούστου, αυτό που γίνεται για πρώτη φορά, πατέρα Ιωάννη, για νέους και βέβαια και αρχές Σεπτεμβρίου θα κάνετε και για οικογένειες, έτσι.
1: Για οικογένειες.
17: Ναι. Ξεχάσαμε να πούμε και αυτό.
2: Να το πούμε.
1: Θα γίνει συνάντηση φοιτητών.
16: Εκεί είναι που θα πάει.
17: 27-8 με 38 με τον πατέρα Ελισσαίο Κινούση. Και τη συνάντηση των οικογενειών 4-9 με 6-9 με την ελαχιστότητά μου.
2: Ομοίως για πρώτη φορά και αυτό.
17: Ναι, για πρώτη φορά. Προσπαθούμε. Έχει
1: θέμα. Πολύ ωραία. Ότι... Πάρα πολύ ωραίες ευκαιρίες.
16: Νομίζω πρέπει να πούμε επίσης, επειδή έχουν όλες τις πιστοποιήσεις, κατασκηνώσεις μας και τις νόμιμες άδειες λειτουργίας βεβαίως, να πούμε ότι μπορούν οι γονείς χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή να έρθουν στις κατασκηνώσεις, αφού τα ασφαλιστικά ταμεία δίνουν τη δυνατότητα, υπάρχει ο πόρος δηλαδή, είναι εξασφαλισμένος αυτός ο πόρος, για να πάρουν μέρος εντελώς δωρεάν στις κατασκηνώσεις τα παιδιά που θέλουν.
17: Ναι.
16: Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί λέω και πάλι ότι δεν είναι μια έτσι στον αέρα μια κατασκήνωση, είναι πιστοποιημένη κατασκήνωση με όλες τις άδειες, όλες τις πιστοποιήσεις, και μπορούν λοιπόν μέσα από την ειδική πλατφόρμα,
2: μέσω των προγραμμάτων ΔΥΠΑ νομίζω λέγονται,
16: έτσι να εξασφαλίσουν μια θέση και στις δικές μας κατασκηνώσεις όπως και σε άλλες, γιατί είναι ένας εξασφαλισμένος πόρος αυτός.
17: Να πούμε ότι έχουν κλείσει, νομίζω μόνο η περίοδος των κοριτσιών γυμναστική.
16: Α, δεν έχετε εννοείται θέσεις.
17: Δεν υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν επιλεχόντες.
16: Ναι. Α, μάλιστα. Και αυτό, πατέρα Ιωάννη, κάτι λέει όμως.
17: Ναι, σίγουρα. Το ξέρω.
16: Το γεγονός ότι,
17: πάντα,
16: ότι οι γονείς εμπιστεύονται τα χέρια.
17: Και εστιάζει ότι γίνεται με πιστότητα και με αγάπη προς τα παιδιά και προς τους ανθρώπους. Εξάλλου αυτό το έχετε ζήσει κι εσείς με τα εκπαιδευτήρια, όπου έχουν γίνει τεράστια πράγματα και θαύματα, τόσο στον χώρο μέσα όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στην ποιότητα και σε όλα.
16: Όταν ο Θεός ευλογεί...
17: Έτσι. Όταν γίνεται έργο Θεού, ο Θεός ευλογεί τα πάντα.
16: Έτσι.
17: Και όταν βάζουμε το Θεό πάντα στη ζωή μας και είναι μπροστά ο Θεός, όλα γίνονται. Θα αφήνουμε όλα σε εκείνον, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει και όλα γίνονται.
16: Θαυματουργεί η χάρη του Θεού.
17: Θυμηθείτε, κύριε Αλφέρη, πώς ήταν ας πούμε το σχολείο και πώς έγινε, πώς γίνανε όλα αυτά.
16: Έτσι.
17: Και η χάρη του Θεού, μέσω των ανθρώπων φυσικά και μέσω για της δική σας προσωπικής βοήθειας, μπόρεσε και έγινε ένα σχολείο το οποίο είναι αξιοπρεπέστατο σε όλες τις βαθμίδες. Και τώρα νομίζω κάτι κάνετε πάλι.
16: Αλλά και όλες οι δράσεις.
1: συνέχεια κάτι γίνεται.
17: Κάτι γίνεται πάλι.
2: Καλό αυτό και αληθές.
1: Ναι, ναι.
17: Νομίζω ότι κάτι γίνεται.
16: Τότε η γενική επίβλεψη θα την έχει ο πατέρας Ιωάννης και στα εκπαιδευτήρια.
1: Α, έτσι, ωραία.
16: Έχουμε έτσι.
1: Εκθέσεως,
16: ακριβώς.
1: Τα πάντα.
16: Έτσι. Και ό,τι γίνεται και για τα παιδιά, για τις οικογένειες που αποτελούν και μια παρηγοριά τόσο κατασκηνώσεις, όσο βέβαια και το ενοριακό έργο που εμπιστεύονται, πατέρα Ιωάννη, οι οικογένειες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και σε κάθε ενορία ξεχωριστά.
17: Είναι κάτι το οποίο γίνεται.
16: Και το ζήσαμε στο Βεάκιο προχθές.
17: Ναι, και στο Βεάκιο το ζήσαμε και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αλλά το ζούμε και κάθε φορά που πηγαίνουμε σε κάποιες ενορίες. Να πω την περασμένη Κυριακή είχα πάει μαζί με το Σεβασμιότατο στην Αγία Μαρίνα, όπου πραγματικά εκεί θαυμάσαμε τον ιερέα και τα στελέχη του, τους νέους ανθρώπους, τις οικογένειες που τον πλαισίωναν. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο πραγματικά, σας μιλώ ειλικρά, ήταν ζηλευτό. ζήλεψε αυτή την προσπάθεια με καλή έννοια, με το πνευματικό κέντρο, το οποίο είναι ένας χώρος που, να ευχαριστήσουμε εδώ και τον Δήμαρχο Πειραιώς, όπου το δόρισε, το έδωσε αυτό στο ναό, ένα οίκημα διόροφο, το οποίο βρέθηκαν δωρητές και το έφτιαξαν, και ένας πανέμορφος χώρος. Νομίζω ότι έχει μπει και στο συλλογιστικό site της ΟΜΦΕΑ, που εσείς επιμιλήσετε, ας πούμε, να μπαίνουν όλα αυτά σε εκπρόσωπος τύπου, και εκεί πραγματικά θα δείτε ότι είναι κάτι το που δεν υπάρχει. Και όλη αυτή η ενότητα και όλη αυτή η αγάπη μετά, με το που τελειώσαμε, που όλοι πήραν το καφέ τους, όλοι πήραν το πρωινό τους, τα παιδάκια πήραν το χυμό τους. Τι να σας πω, προσπαθούσα να μετρήσω και δεν μπορούσα πραγματικά να μετρήσω πόσα παιδάκια ήταν. Πάρα πολλά παιδάκια με πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, νέες οικογένειες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλες τις ενορίες της Μητροπολέως μας. Δόξα τω Θεώ, πάλι οι άνθρωποι αρχίσουν και αγκαλιάζουν την Εκκλησία, γιατί όλα φεύγουν, όλα τελειώνουν. Ο Χριστός δεν φεύγει, είναι και εκεί και στους αιώνας των αιώνων.
16: Είναι και η παρηγοριά μας.
17: Οπότε οι άνθρωποι το έχουν καταλάβει αυτό και βλέπουν ότι η παρηγοριά είναι η Εκκλησία και ο Χριστός.
16: Καλή δύναμη, λοιπόν.
1: Καλή δύναμη σε όλα.
2: Καλή αρχή, καλή δύναμη.
16: Έτσι, έτσι. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε
16: τον Ευγενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, σας Μητροπόλεω Σπυρός, πρώτο πρεσβύτερο Ιωάννης Παναγιώτου, όπως έχει και την ευθύνη της λειτουργίας, κοντά στον Θεοφιλέστατο πρώτο σύγκελό μας, επίσκοπο Αχελό, κύριο Νίφωνα.

0: Εβραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Πάμε να καλωσορίσουμε και τον Δημήτρη Λυκούδη. Είναι θεολόγος, φιλόλογος, διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδος και κυβωτός της Ορθοδοξίας. Κυκλοφορεί αύριο η εφημερίδα στα περίπτερα ολόκληρη της χώρας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε και από μένα. Πράγματι, αύριο, Πέμπτη, 25 Ιουνίου, η εφημερίδα Κυβωτός της Ορθοδοξίας, όλα τα περίπτερα της χώρας, κάθε εβδομάδα με ξεχωριστές προσφορές. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσω με την προσφορά που έχει να κάνει με μια πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα κανονικού μεγέθους, ούτως ώστε να επιλέξουν οι φίλοι οι αναγνώστες από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού ποια θέλουν να έχουν στα χέρια τους. Και μαζί ξεκινούν εκτενές ρεπορτάζ, ξεκινούν και πάλι διαβουλεύσεις και την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Συγκρατημένη ισοδοξία στο φανάρι, ελπίδα για τη Χάλκη, όλο το ρεπορτάζ. Και αντιδράσεις γενικότερα στο Ισραήλ από το Πατριαρχείο, διότι η Ισραηλινή κυβέρνηση καταπατά εκτάσεις οι οποίες για χρόνια πολλά ανήκουν στη δικαιοδοσία του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου, Παλαιοφάτου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, και συστηματικά το Ισραήλ άμεσα και έμεσα, είτε εκδιώκοντας εκεί τους αγιοταφίτες, αλλά και το ελληνικό ευρύτερα στοιχείο της Ιερουσαλήμ και των περιχώρων, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο στην ουσία να οδηγεί σε μια φέμαξη οικονομική και στο ανθρώπινο δυναμικό το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Και μαζί και όλες οι ειδήσεις, πάντοτε ιδιαίτερη αναφορά στην αγαπημένη Μητρόπολη Πυριός, όλες οι ειδήσεις από τις Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας και από την Ομογένεια με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που αύριο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή δύναμη με το καλό κυκλοφορεί αύριο.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή, να δω που θα τους προτεδώσεις τις θέσεις. Έλατε,
1: έλατε.
2: Ηλεκτρολογική
1: μαζεύω
2: τον Βλασόπουλο
0: το τηλεφωνικό μας
2: και θα του πεις.
0: Έχω 4 θέσεις. Τις βγάζω σε πληστηριασμό.
2: Κάντε 8.
1: Το θέμα είναι ότι και τα ξενοδοχεία να έχουν διαθεσιμότητα, γιατί τώρα επειδή είναι τέτοια περίοδο, δεν έχουν.
2: Να σας εξομολογηθώ κάτι. Δεν έχω πιστέψει ότι
0: τελειώνει ο Ιούνιος.
2: Τώρα το λες.
0: 24.
1: Ναι, το λες. Από Ιούλιο. Απίστευτο.
2: Από μέσα μου.
0: Το 1 τρίτο του καλοκαιριού πάει.
2: Προ τη στιγμή λέω τι λέει τώρα, αφού λέω μπροστά μας έχουμε.
0: Καλά, καλά.
2: Και συνειδητοποιώ ότι είναι.
1: Έλατε.
0: Και εσύ αισιόδοξε μπροστά μας έχουμε.
2: Το 1 τρίτο του καλοκαιριού. Ποιο είναι
0: το
2: 4ο.
0: Το 1 τρίτο είπα.
2: Αν νομίζω ότι πέσα το 4ο.
0: Όχι, το 1 τρίτο του καλοκαιριού.
2: Έχει συνειδητοποιήσει ότι από προχθές αρχίζει και μικρή ημέρα.
0: Νομίζω ότι την Κυριακή ήταν η μεγαλύτερη.
2: 21.
0: 21, ε.
2: Ναι, ναι. Ναι.
0: Νομίζω ότι την Κυριακή ήταν η μεγαλύτερη. Ναι.
2: Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίζει να.
0: Σιγά σιγά, τσουκουτσουκου. Κάτσε νωρί ακόμα και σε μη βιέσαι, περίμενε.
2: Όχι, εγώ λέω μια πραγματικότητα, δεν λέω
0: όντως,
2: μια.
0: Όντω. Ναι, δεν περιμένω. Είναι ευθύ, σωστό.
2: Ναι, εγώ πες ότι εγώ περιμένω. Δεν είναι δε μαλλικό μου. Ναι. Τι. Για πες τη Μαρία να περιμένει, να δεις. Και είναι και η ευθύνη, είναι και όλα τα σχετικά. Και όλες και υποχρεώσεις.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Και είναι και βέβαια και η περίοδος που πλέον το λιμάνι του Πειραιά για να το διασχίσεις πρέπει να έχεις πάρα πολύ υπομονή.
0: Όντως.
2: Η κίνηση από πολύ νωρίς. Δηλαδή, ειδικά όταν να φύγει κάποιο πλοίο, τα κριτικά ή για Κυκλάδες ή για Δωδεκάνησα.
1: Καλά, για Δωδεκάνησα, από τα σύνταμα.
2: Και το μεταξύ φτιάχνουν εκεί προς την Πειραϊκή, κάτι μπαζώνουν και κυκλοφορούν κάτι τεράστια φορτηγά που πιάνουν το χώμα, μάλλον. Πιάνουν, έρχονται. Μιλάμε για τα πιάνουν δύο λωρίδες το καθένα. Είναι. Όπιτε. Σας πω, καλοκαίρι είναι. Από την άλλη, προσπαθούμε να αλλάξει και λίγο διάθεσή μας. Αλλά σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν περιορίζει το ενδιαφέρον μας και τους ανθρώπους. Έτσι, που αυτά που λέμε εμείς τα ακούνε ως αστεία, διότι έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Είναι να διαχειριστούν τη ζέστη. Και είναι αυτό που λέγα λίγο νωρίτερα, να μην έχεις ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις κατασκηνώσεις.
0: Κάπου εκεί, αν δεν έχει φύγει ακόμα.
2: Λοιπόν, είναι. Γιατί μπορεί να είναι στο λιμάνι, μπορεί να είναι σε κάποια άλλη δράση, μπορεί να είναι στα εκπαιδευτήρια, μπορεί να φορτώνει και να ξεφορτώνει και εκείνος. Μετά λέτε πώς αδυνάτησε.
0: Το τελευταίο δεν το συνιστούσα για καλό του.
2: Λοιπόν, πρωτοπρεσβύτερος λοιπόν, Νικόλαος Βρουλάκος, ο δικός μας, ο Παπα-Νικόλας, ο άνθρωπός μας, ο οποίος τις τελευταίες μέρες μας λείπει και βέβαια είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Απ' τη μία λείπει σε εμάς, απ' την άλλη ξέρουμε τον χαίρονται εκεί τα στελέχη τα άλλα, όπου η διακονία του είναι ουσιαστική.
0: Καλά, άμα ήθελε θα μπορούσε να μας προλάβει.
2: Ετοιμάζει λοιπόν.
1: Εσύ Κώστα.
0: Τον έχουμε. Για δεν μιλάει, εντύπωση μου κάνει.
2: Πριμένει να δει πού θα καταλήξουμε.
1: Ευλογείτε, πάτερ μου.
2: Έχω γράψει κι άλλα.
0: Όχι, δεν άκουγα αντίδραση. Νόμιζα πως έπεσε γραμμή.
2: Να τα πω όλα, πατέρα Νικόλα, είδατε.
0: Αν ήθελε θα μας προλάβαινε και εμάς. Δεν πειράζει, πάτερ, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είστε μεταξύ λιμανιού, κατασκήνωσης, εκπαιδευτηρίων, τροφοδοσίας.
0: Δραστηριοτήτων Σάμερκαμ.
2: Με το σφυρί στο χέρι, στην κυριολεξία, με την τανάλια. Τα πάντα πολύ εργαλείο, ο πατέρας Νικολός.
3: Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό.
0: Φύγατε από την κατασκήνωση.
3: Φύγαμε από την κατασκήνωση, ναι. Φύγαμε. Τώρα κατευθυνόμαστε προς τον Πειραιά με την κίνηση που πολύ έτσι όμορφα την μετέφερε.
0: Τέτοια ώρα, βέβαια.
3: Αλλά όμορφα την μετέφερε όταν τη βιώνεις όπως είναι.
2: Εμένα θα μου πείτε 18 ολόκληρα χρόνια. 18 ολόκληρα χρόνια.
0: Δεν είχες και τα 18 κίνηση τώρα κι εσύ, όπα.
2: Συγγνώμη.
3: Όχι, είχε τα 22.
0: 18 δεν είχε κίνηση. Και τα 18.
2: Και βέβαια,
0: Σάββατο. Όχι, άλλο κουβεντιάζουμε, πάτε μισό.
2: Α, όταν ήταν Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό, γι' αυτό λέω, με αυτή την έννοια το λέω. Ήταν λίγο πιο χαλαρά. Εντάξει, το κατέβα μπορεί να έχει.
2: Το κατέβα είχα το Σάββατο. Μερικές φορές όμως είχα κάτι απρόπτωτα. Δηλαδή, που το περίμενα. Δηλαδή, ένα τροχείο να σου τύχει στον Κυφισό,
0: τελείωσε. Τελείωσε.
2: Λοιπόν, πατέρα Νικόλα, έτοιμοι για αύριο.
3: Αύριο, όταν λέμε.
0: Για τις κατασκηνώσεις που ξεκινάνε.
3: Ναι,
2: έχει τόσο πολλά στο μυαλό.
3: Συγγνώμη, γιατί αύριο έχουμε και την πρώτη εκδρομή του Summer Camp για τα μικρά μας παιδιά. Έχουμε πολλά πράγματα.
0: Πού πάτε με το καλό?
3: Στο πάρκο Τρίτσι θα πάνε τα μικρά μας παιδιά και έχουν ετοιμάσει και δράσεις να κάνουν εκεί πολύ όμορφες.
1: Πολύ ωραία.
3: Ξεκινάνε βεβαίως και οι κατασκηνώσεις Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τα παιδιά του Ταγόρια Δημοτικού. Με την βοήθεια του Θεού γύρω στα 150 παιδιά θα έρθουν στις κατασκηνώσεις μας. Είναι η πρώτη περίοδος αυτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Και βεβαίως τελειώνει και η δεύτερη, την Παρασκευή τελειώνει και η δεύτερη περίοδος του Summer Camp μας. Που και αυτή πήγε πολύ καλά, πηγαίνει πολύ καλά και αυτή την εβδομάδα. Γεμάτο το σχολείο μας, ένα σχολείο που έχει μεταμορφωθεί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έναν τεράστιο παιδότοπο στην κυριολεξία και με πολλές δράσεις για τα παιδιά. Θεωρώ ότι φέτος είναι μια πολύ πετυχημένη χρονιά, διότι έχουμε προσθέσει για τα παιδιά του Δημοτικού, για τα μεγαλύτερα παιδιά του Σάμερ Καμπ, να το πω έτσι, έχουμε προσθέσει μια ακόμα ημέρα στο κολυμβητήριο και έχουμε φοβερές δράσεις στο κολυμβητήριο. Όσοι μπείτε στα social media των εκπαιδευτηριών μας θα μπορέσετε να δείτε πραγματικά αυτά τις όμορφες δραστηριότητες που κάνουν μέσα στην πισίνα τα παιδιά, και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι μαθαίνουν να κολυμπούν σωστά από ειδικούς, από τους αθλητές μας, οι οποίοι είναι αθλητές κολύμβησης, πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, που μαθαίνουν στα παιδιά μας έτσι και να κολυμπούν σωστά, αλλά και όμορφα παιχνίδια μέσα στην πισίνα.
0: Να πούμε ότι απομένουν όσον αφορά τα Summer Camp, πατέρα Νικόλα, αν εξαιρέσουμε αυτή την περίοδο που βρίσκεται ήδη στα μισά προς το τέλος, άλλες τρεις περίοδοι μέχρι τις 17 Ιουλίου.
3: Σωστά.
0: Έτσι.
3: Σωστά. Επαναλάβουμε ότι τρέχουν δύο διαφορετικά ουσιαστικά Summer Camp για τα εκπαιδευτήριά μας.
0: Σωστά.
3: Υπάρχει το Summer Camp που είναι για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου μέχρι και της πρώτης τάξης του Γυμνασίου. Και το Summer Camp για τα μικρότερα μας παιδιά προνηπίου νηπιαγωγείου. Εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα, άλλες δραστηριότητες, όμως στους ίδιους πόρους, δηλαδή γεύονται και τα δύο Summer Camp, γεύονται τα τεράστια φουσκωτά πολυπαιχνίδια μας, τα όμορφα show που έχουμε. Αύριο, για παράδειγμα, έχουμε το μεσημέρι, και μακάρι να έρθει να το δείτε κι εσείς, Μαρία και Κώστα, Δημήτρης ο Θεωρώτης θα το δει. Έχουμε πειράματα, ένα σοου με πειράματα, με ξηρό πάγο, και έτσι ένα πολύ φαντασμαγωρικό σοου, που νομίζω ότι θα αρέσει ιδιαίτερα στα παιδιά.
2: Έτσι, είναι εντυπωσιακό λοιπόν, το οποίο δίνει και ξεχωριστά συναισθήματα στα παιδιά χαράς.
3: Ναι, βεβαίως, και συνδυάζει
2: τη
3: μόρφωση, την επιστήμη με την ψυχαγωγία. Αυτό είναι το όμορφο.
2: Και γενικότερα κάθε μέρα και μια έκπληξη.
0: Αλήθεια.
3: Έτσι, ακριβώς.
2: Εγώ έβλεπα αυτά με τα λέιζερ που ήταν καταπληκτικά, που σοκαιρούντουσαν τα παιδιά.
3: Το λέιζερ.
0: Το λέιζερ,
2: ναι.
0: Αυτό είναι ώρα που αν κάνουμε κι εμείς.
3: Την άλλη εβδομάδα έχουμε light thunder, το κυνήγι του φωτός.
0: Αυτό τι είναι?
3: Α, είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Είναι κάτι σαν το laser tag. Έτσι, ένα πολύ όμορφο διαδραστικό παιχνίδι.
2: Και βλέπετε και πώς μαθαίνουν.
3: Έτσι, και μας το παρουσιάζουν και μας το οργανώνουν.
2: Και πώς φαίνεται, πατέρα Νικόλα, η διάθεση των παιδιών να συνεργαστούν μεταξύ τους, να μάθουν στην ομαδική έτσι, ψυχαγωγία, ο ένας με τον άλλο να συνεργαστούν και με κοινό παρανομαστεί την αγάπη και τη συνεργασία.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια βεβαίως. Τα παιδιά μαθαίνουν έτσι, δένονται μεταξύ τους, και είναι αυτό που είπε ο Δημήτρη, ότι νιώθουν πολύ έντονα και αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης και της ομαδικότητας. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραίο που το σχολείο μας είναι γεμάτο όχι μόνο με μαθητές μας, αλλά και με παιδιά από άλλα σχολεία, τα οποία επέλεξαν να έρθουν να περάσουν το καλοκαίρι δημιουργικά στο summer camp των εκπαιδευτηρίων μας. Είναι πολύ ωραία αυτή η τριβή των παιδιών μεταξύ τους και έτσι πολύ δημιουργική. Και ξέρεις, Δημήτρη, υπάρχουν και πολλά παιδιά που γνώρισαν τα summer camp, εσύ το ξέρεις μάλλον, το λέω να το ακούσουν και η Μαρία και ο Κώστας, που γνώρισαν τα summer camp και έτσι θέλησαν να συνεχίσουν κιόλας και την πορεία τη μαθητική του στο σχολείο μας. Έχουμε παιδιά δηλαδή που αγάπησαν το χώρο και θέλησαν μετά να κάνουν τη μετεγραφή τους στα εκπαιδευτήριά μας. Υπάρχουν κάποιες θέσεις ακόμα, δεν το λέω για να...
2: Εμείς δεν το λέμε καθόλου. Η αλήθεια είναι, με τη χάρη του Θεού, τόσο η αποδοχή όσο και η εμπιστοσύνη, και είναι, ξέρετε, και η εκπαιδευτική, είναι το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο όλο μαζί γίνεται μια οικογένεια. Όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι γίνονται μια οικογένεια και το εισπράττουν και οι γονείς και τα παιδιά.
0: Όντως.
2: Και συνιστούν ένα ασφαλές περιβάλλον, το πιο όμορφο δηλαδή, για το κάθε παιδί. Από τον οδηγό, τη συνοδό, τη γραμματεία, μέχρι την καθαρίστρια, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές, όλοι μαζί. Και βέβαια, ο πρωταρχικός ρόλος που έχει πλέον ο πατέρας Νικόλας στα εκπαιδευτήριά μας, που είναι τα μάτια και τα αυτιά και του σεβασμιωτάτου, αλλά νιώθω ότι... τα αντανακλαστικά του είναι ακριβώς όπως είναι στο σπίτι του, αφού είναι έτσι μια εξέλιξη, προέκταση της προσωπικής του οικογένειας, της βιολογικής του οικογένειας, το σχολείο.
3: Ισχύει αυτό, Δημήτρη. Εγώ θεωρώ οικογένεια τα εκπαιδευτήρια και όσοι ασχολούμαστε με τα εκπαιδευτήρια είμαστε μια οικογένεια, και εσείς εκεί και οι τρεις σας ασχολείστε με τα εκπαιδευτήρια, ανήκουμε στην ίδια οικογένεια και αυτό το δέσμο νομίζω το νιώθουμε όλοι. Να πω, το πες πολύ ωραία, ότι οι διευθυντές μας, ας πούμε, δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, και να πούμε, Δημήτρη, ότι φέτος θα έχουμε μια ανανέωση τρόπων τεινά στο δημοτικό. Είδαμε τα νέα προγράμματα που μας έφερε η καινούργια διευθύντρια του δημοτικού μας σχολείου, η πρεσβυτέρα Κυριακή Λαμπρινού Ρισάνου, και ενθουσιαστήκαμε πραγματικά. Θα υπάρχει μια φοβερή ανανέωση στο δημοτικό σχολείο.
2: Και στο οργανόγραμμα.
3: Το οργανόγραμμα ακριβώς, όλα τα προγράμματα, τα πάντα. Και όπως το είπες εσύ, μετά από πολλά χρόνια το Δημοτικό Σχολείο επιστρέφει πάλι στα χέρια πρεσβυτέρας. Αυτό λέει πολλά και νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε πολύ όμορφα πράγματα από το Δημοτικό Σχολείο από φέτος.
2: Έτσι, έτσι, με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, λοιπόν. Πατέρα Νικόλα, να μας λέτε ότι δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στο θέμα της φιλανθρωπίας. Νομίζω ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Γιατί και στο ξεκίνημα, είπαμε.
2: Και στο ξεκίνημα αυτές τις ημέρες, λοιπόν, που ανεβαίνει ο Υδράργυρος και εμείς δίνουμε ευκαιρίες. Και δεν ξέρω αν πρέπει να το διαφημίσουμε κιόλας, γιατί παίρνουμε και παιδιά και στις κατασκηνώσεις μας, αλλά και στα summer camp, από οικογένειες που στερούνται από πόρους για να μπορέσουν να ψυχαγωγήσουν τα παιδιά τους, και η αγκαλιά της Εκκλησίας είναι πάντοτε ανοιχτή και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, φροντίζοντας βέβαια και τις βιολογικές οικογένειες αυτών των παιδιών, προκειμένου να μην λείψει τουλάχιστον τίποτα από τα αναγκαία αγαθά, τα οποία αποτελούν για την καθημερινότητά τους μια ανάγκη. Και υπάρχουν πολλά παιδιά, δυστυχώς, που στερούνται ακόμη και το γάλα. Και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους για τα
0: φάρμακα. Ακριβώς.
2: Ή τώρα σκεφτείτε αυτές τις μέρες να μην έχει η πατέρα Νικόλα μια οικογένεια νερό.
3: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
2: Ή ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά το νερό είναι ακόμα...
3: Μπορώ να σας πω μια προσωπική εμπειρία που είχαμε πριν δύο μέρες με τα παιδιά που κατεβήκαμε να δώσουμε κάποια πράγματα στους αστέγους μας. Δεν λέω στους αστέγους του λιμανιού, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν πολλοί πλέον μέσα στο λιμάνι. Κάτι που δώσαμε επιπλέον από αυτά που δίνουμε ήταν παγωμένα μπουκαλάκια νερό. Δηλαδή είχαμε βάλει στην κατάψυξη του ναού μπουκαλάκια με νερό και τα παγώσαμε καλά για να τους τα δώσουμε.
2: Και τσάι επίσης.
3: Ναι, άλλες φορές θα έχουμε δώσει τσάι.
2: Είναι και παγωμένο τσάι.
3: Δημήτρη, μου έκανε εντύπωση που παίρνανε το νερό, το παγωμένο, λες και ήταν ό,τι πολυτιμότερο μπορούσε να του δώσει. Και έβλεπε, ας πούμε, το νερό που είχαν, το οποίο δεν πεινόταν. Ήταν βραστό τσάι, ας πούμε, από μόνο του. Για φανταστείτε, έτσι. Είναι φοβερό να κάτσει να διανοηθεί κανείς. Δεν έχουν ένα δροσερό, αυτό που είπες, νομίζω το έχεις πει, ένα δροσερό ποτήρι νερό, ένα δροσερό, λίγο δροσερό νερό να, έτσι, να δροσιστούν από τον καύσον, από τη ζέστη.
2: Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πίνουν τον καφέ τους μέχρι τέλος, αφήνουν λίγο και πηγαίνουν σε ειδικά σημεία και αφήνουν τα ποτηράκια με τον καφέ που έχει μείνει λίγο για να περάσει κάποιος άστεχος να πει το υπόλοιπο. Και μεταξύ τους είναι γνωστό, δηλαδή, η τακτική αυτή. Δηλαδή κάποιοι που έχουν ανάγκη να πιούν λίγο καφέ.
0: Έστω και μια γουλιά καφέ με αυτόν τον τρόπο.
2: Και αφήνουν κάποιοι λίγο, δεν το πίνουν όλο, αφήνουν λίγο και να περάσει κάποιος άστεγος να πει το υπόλοιπο. Που κατά πολλές συνθήκες βέβαια θα μπορούσε να πας να το πάρεις ένα καινούριο καφέ. Έτσι. Δεν είναι η αξία τόσο. Αλλά ποιες είναι οι συνθήκες. Και αυτό λέμε, πατέρα Νικόλα, είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κάποιοι να ετοιμάζουν βαλίζες για τις καλοκαιρινές διακοπές και κάποιοι άλλοι να μην μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους για την επόμενη μέρα.
3: Κάποιοι να πω ότι ετοιμάζουν βαλίτσες για να πάνε διακοπές και κάποιοι έχουν βαλίτσες γιατί μένουν στους δρόμους και δεν έχουν πού να την βάλουν τις βαλίτσες ή τέλος πάντων τα μπαγάζια αυτά που έχουν. Είναι φοβερό αυτό το κοντράστ, όντως. Θα βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν για κάποιες ημέρες από το σπίτι τους και βλέπεις στον ίδιο χώρο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σπίτι. Είναι τρομερό αυτό. Και αυτό που ζήσαμε παλιότερα ήταν καταπληκτικό. Ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν να έρθει το πλοίο για να φύγουν διακοπές και άνθρωποι που προσπαθούσαν να βρουν στον ίδιο χώρο μια γωνιά για να περάσουν την ημέρα τους.
2: Και να κλείσουμε, θα κλείσω εσείς την εκπομπή, αλλά τα σχόλια τα δικά μας. Να πω το εξής, ότι βρέθηκε ο πατέρας Φανούριος πρόσφατα σε ένα σπίτι το οποίο κάποιος ήθελε να βοηθήσει και λέει ότι εγώ μπορώ να προσφέρω 300 ευρώ για να πληρώσω κάποιον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Έχει φύγει ένα συγγενικό του πρόσωπο ως μια φιλανθρωπία για την ανάπαυση της ψυχής του προσώπου. Λοιπόν, και μας πήρε τηλέφωνο, μας διηγείται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον πατέρα Φανούριο, ότι βγάζει, λέει, εκείνη τη στιγμή, λέει, ο πατέρας Φανούριος από την τσέπη του ένα πάκο από λογαριασμούς και ψάχνει να βρει ποιος είναι αυτός που πλησιάζει κοντά στα 300 ευρώ που μπορούσε να διαθέσει ο άνθρωπος. Και εκείνη τη στιγμή μας λέει ότι πήρα τους 2-3 πρώτους χωρίς να τον ενδιαφέρει το ποσό και είστε, λέει, πάτερ,
0: θα το τακτοποιήσω εγώ.
2: Μην τα κουβαλάτε αυτά τα χαρτιά μαζί σας, δώστε τα σε μένα. Στην προσπάθειά του να απαλύνει το βάρος, δηλαδή έβγαλε, λέει, από την τσέπη του ένα πάκο με 30-40 λογαριασμούς και έψαχνε να βρει και λέει τρελάθηκε ο άνθρωπος. Πιστεύω, ο Τάκη 4-5, είναι αυτά που αναφέρουν πολλές φορές εμείς εδώ.
0: Ναι.
2: Και βλέποντας τον όγκο, και λέει, με ποιο τρόπο, λέει, μπορώ να σας βγάλω λίγο από το βάρος σας, και πήρε, δεν με νοιάζει, λέει, δώστε μου τους 3 πρώτους.
0: Τι να πεις. Είναι αυτά τα καθημερινά που...
2: Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρέτη Χατζοπούλου, η οποία έχει την ευθύνη της παραγωγικής και στην αρξιδεξιά αυτής της προσπάθειας, μια προσπάθεια που για κάποιους είναι ραδιοφωνική εκπομπή, για κάποιους είναι διακονία. Τον Κώστα Δαντήλη, συνοδοιπόρο.
0: Δημήτρης Αλφιέρης και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
2: Στην πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής αυτής προσπάθειας, πίσω από την κονσόλα του ήχου ήταν ο Τάσος Γιάκας, ενώ στη δεύτερη ο Παναγιώτης Γιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο παραμένει με την Ευγένεια που την διακρίνει, καταθέτοντας την ψυχή της, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό διακόνημα που κάνει η Φίβη ή η Κωνσταντέλου, που όποιος επικοινωνήσει μαζί της στο 210-41-1602 και 210-41-1640 θα μπορέσει να ενημερωθεί σχετικά με τους τρόπους που μπορεί κάποιος να βοηθήσει σε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση, αλλά να πάρει και όποια άλλη πληροφορία γίνεται. Εγώ οφείλω να υποκληθώ προς τη Μαρία Χατζοπούλου.
1: Αποκληθείς, παιδί μου, γιατί.
2: Ανέφερα και λίγο νωρίτερα για την ευθύνη που έχει σε αυτή την εκπομπή, αλλά και για το βάρος το οποίο της αναλογεί και αγόγγιστα κουβαλάει, γιατί όλες αυτές οι εκδρομές περνάνε από τα χέρια της.
0: Και δεν κάνει και πληστηριασμούς.
2: Και προσπαθεί, όχι, ξέρεις κάτι, στεναχωριέται γιατί θέλει να διευκολύνει τους πάντες.
0: Όντως.
2: Δηλαδή τώρα βλέπω, ξεκινήσαμε με τα δύο πούλμαν και λέγαμε ότι θα έχει μια άνεση για να μπορέσει ο κόσμος να πάει να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Παϊσίου και να κάνει και τον περίπλου του Αγίου Όρους. Και βλέπετε ότι φτάνοντας στην ημερομηνία αυτή, πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδρομή αυτή. Πατά Νικόλε.
3: Θα κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος μας λέει: όταν εφραίνεις την καρδιά του πλησίον σου και δέχεται από σένα πνευματική ευχαρίστηση, να είσαι βέβαιος ότι ευαρεστείς τον Θεό πολύ περισσότερο από το να κάνεις προσευχές και μεγάλες νηστείες. Καλό μεσημέρι σε όλους.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης. Ελλάδος 3.

0: Φέτο το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Ελαιών Πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε νήτης μας εβδομαδιαίες εκπομπές. Θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, δηλαδή λέγοντας την ομιλία του γέροντος Χριστοφόρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου στο Άγιον Όρος, την οποία εξεφώνησε στην Κύπρο. Είχαμε πει, μας είχε πει ο πατήρ Χριστοφόρος για τη διήγηση για τον Μπάγκαλο Ιωσήφ και τους αδερφούς του που τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Εκεί κατόρθωσε, αφού εξήγησε τα όνειρα στο βασιλιά, στο Φαραώ, να γίνει αντιβασιλέας, και ότι έπεσε πείνα και ότι πήγαν τα αδέρφια του να του ζητήσουν βοήθεια χωρίς να ξέρουν ποιος είναι αυτός. Ο Ιωσήφ τους αναγνώρισε και τους είπε ότι μη φοβάστε, εγώ δεν σας κάνω κακό όπως εσείς σκεφτήκατε πονηρά και κακά για μένα, γιατί είμαι άνθρωπος του Θεού. Και συνεχίζει ο πατήρ Χριστοφόρος: από αυτό καταλαβαίνουμε και εμείς ότι πάντα πρέπει να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Ό,τι και να γίνεται ζωή μας, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και να κάνουμε πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Οφέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού και στο σπίτι μας και στην εκκλησία και στον δρόμο και στη δουλειά μας και στην καφετέρια και στο εξωτερικό να πηγαίνουμε. Παντού και πάντοτε πρέπει να είμαστε άνθρωποι του Θεού, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως έκανε και ο Μπάγκαλος Ιωσήφ. Πίστευε ότι όλα όσα επέτρεπε ο Θεός στη ζωή του θα πέβραν σε κάτι καλό για τη σωτηρία του. Αυτή ήταν η απόλυτη εμπιστοσύνη που είχε στο Θεό. Δεν απογοητεύτηκε όταν τον κατηγόρησαν ή όταν τον έβαλαν στη φυλακή. Όπου και να ήταν, πάντοτε πίστευε στο Θεό και είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για μας, να το έχουμε όλοι πάντα υπόψη μας, ότι οφείλουμε να είμαστε χριστιανοί πάντα όπου και να βρισκόμαστε. Η Αγία Περπέτουα ήταν μια μάρτυρα των πρώτων χριστιανικών αιώνων, μια νέα κοπέλα που μόλις είχε παντρευτεί και είχε ένα παιδάκι. Επειδή δεν θυσίασε στα είδωλα, την πήγαν στο θέατρο για να μαρτυρήσει. Την έβαλαν στους σταύρους να την ξεσκίσουν. Της έλεγαν οι δικοί της: «Κοίταξε τα νιάτα σου, το παιδί σου, του συγγενείς σου, θυσίασες τα είδωλα για να γλιτώσεις και μετά πιστεύεις στο Θεό σου». Τους λέγει η Περπέτουα: Αυτό το πράγμα λέγεται τραπέζι, αυτό εδώ καρέκλα και αυτό παράθυρο. Εγώ είμαι χριστιανή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που να μην εκφράζει αυτό που είμαι, ότι είμαι χριστιανή. Μετά την οδήγησαν στο στάδιο και ήρθαν οι ταύροι και την ξέσκισαν. Έπεσε κάτω. Αμέσως όμως σηκώθηκε πάνω και τακτοποιούσε τα ξεσκισμένα ρούχα της και τα μαλλιά της. Τόσο ήταν δοσμένη στο Χριστό, τόσο ήταν ο ερωτάς της στο Θεό, που δεν κατάλαβε τι είχε γίνει. Δεν κατάλαβε ότι την είχαν ξεσκίσει ταύροι, διότι λέγεται νους ορά και νους ακούει. Τα μάτια, τα αυτιά μας είναι όργανα τα οποία χρησιμοποιεί ο νους για να βλέπει και για να ακούει. Αυτής όμως ο νους ήταν στο Θεό και δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Γι' αυτό και έλεγε: «Πού είναι αυτοί οι ταύροι που θέλουν να με ξεσκίσουν?» Εμείς πάντα πρέπει να είμαστε χριστιανοί. Ας το προσέξουμε αυτό. Συμβαίνουν στη ζωή μας πολλά πράγματα και δυσκολίες θα έχουμε και πειρασμούς θα έχουμε όλοι μας, διότι πειρασμοί και δυσκολίες στη ζωή μας είναι δεδομένοι. Δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε. Σημασία έχει πώς τους αντιμετωπίζουμε, ότι πρέπει πάντα να τους αντιμετωπίζουμε χριστιανικά. Ήταν κάποτε ένας μοναχός ο οποίος πήγε στον οφθαλμίατρο. Τον κοίταξε ο οφθαλμίατρος και του είπε: «Έχεις καταράκτη, αλλά ακόμα δεν είναι όριμος. Να έρθεις σε 6 μήνες για να κάνουμε την επέμβαση». Αφού πέρασαν γύρω σε 6 μήνες, πήγε σε άλλο γιατρό, χειρουργό, ο πρώτος γιατρός είχε φύγει και γι' αυτό αναγκάστηκε να πάει στον άλλο για να τον κοιτάξει. Του λέγει εκείνος, «Γιατί δεν θες πιο νωρίς, το μάτι σου έχει καταστραφεί». «Μα είχα έρθει πριν 6 μήνες και μου είχαν πει ότι ήταν καταράκτης, δεν ήταν όριμος τότε». «Δεν ήταν καταράκτης», του λέει ο άλλος γιατρός. «Κάτι άλλο είχες που τώρα δεν διορθώνεται. Θα μείνεις τυφλός από το ένα μάτι», έλεγε μετά αυτός ο μοναχός. «Εάν ήθελε ο Θεός να βλέπω, θα φώτιζε τον πρώτο γιατρό να μου πει το σωστό. Και μέχρι να πεθάνει ποτέ δεν κατηγόρησε τον φαρμίατρο που έκανε λάθος διάγνωση. Δέχτηκε ότι έτσι θέλει ο Θεός, ότι ο Θεός επέτρεψε στη ζωή του να συμβεί αυτό για να το βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο πνευματικά». Έτσι εξηγείται και το γεγονός να συμβαίνουν και σε μας πολλά πράγματα καμιά φορά και δυσάρεστα. Εμείς όμως πρέπει πάντα να τα βλέπουμε πνευματικά, πάντα με καλό λογισμό, ότι ο Θεός αυτό που επιτρέπει είναι για το καλό μας. Τίποτε δεν είναι στον κόσμο χωρίς να το ξέρει ο Θεός. Ούτε μια τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι μας, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ούτε μια βελόνα δεν πέφτει κάτω από το πεύκο χωρίς να το ξέρει ο Θεός. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, θα τον ξέρετε, ήταν μεγάλος Άγιος στο Άγιον Όρος. Από τις σπάνιες μορφές Αγίων, λόγω των μεγάλων ασκήσεων που είχε κάνει, και έτσι πάρα πολύ κόσμο με την προσευχή του και με τις θεόπνευστες διδασκαλίες του, και πολλούς ανθρώπους ενέπνευσε στο να γίνει μοναχή στο Άγιον Όρος. Και ξέρετε, αρκετά μοναστήρια επαντρώθηκαν από τα πνευματικοπαίδια του, όχι μόνο εδώ στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αμερική και αλλού. Σε ένα γράμμα που έστειλε σε κάποιο πνευματικό του παιδί γράφει, «Ο Πανάγαθος, καλό μου παιδί, δεν κάνει τίποτε όπου να μην είναι διόφελος της φρικής, είτε ασθένεια, είτε πειρασμών, ό,τι αφήνει σημάς, διοφέλει αν μας το κάνει, όπου εμείς δεν γνωρίζουμε και πολλά τις γογγίζουμε και αγανακτούμε και πολλά κακά κάνουμε, ενώ εκείνος από την πολλή του αγάπη μόνο στο συμφέρον της ψυχής μας αποβλέπει, διότι γνωρίζει ότι εδώ πρόσκαιριμεθα και όλα σύντομα περνούν και διαβαίνουν, και όταν τελειώσει αυτή μας εξορία και ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας τα αληθινά, τότε διόλα θα ευχαριστήσουμε ευπνομόνως των Άγιων Θεών». Βλέπετε λοιπόν, ο Άγιος Ιωσήφ τενίζει εδώ ότι είμαστε πρόσκαιροι. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ότι εδώ δεν ήρθαμε για να ζώσουμε. Είμαστε φιλοξενούμενοι, είμαστε εξόριστοι. Μας έδωσε ο Θεός ένα χρόνο ζωής για να τον αξιοποιήσουμε, για να είμαστε πάντοτε μαζί του. Διότι ο χρόνος που μας έχει δώσει ο Θεός είναι χρόνος που πρέπει να τον αξιοποιήσουμε σωστά, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι ημέρε πονηρέ εσύ. Κάπου αλλού ο γέρον Ιωσήφ γράφει, «Τα ζουλά του Θεού πως εργάζεται για να σώσει δεν τα γνωρίζει κανείς. Πάντως όμως με όποιον τρόπο και αν γίνονται είναι ωφέλιμες. Αδιάφορο ότι εμείς λυπούμεθα και μας φαίνεται ότι εγκατελείφθεμεν από του Θεού. Δεν έπεται ότι εμείς συμμάρτωμεν ή επτέσαμεν και μας έγινε το κακόν, αλλά έπεται ότι διαμέσου της λύπης συγχωρούνται τα από μικράς ηλικίας μας τέσματα. Τυχόν να έχουμε ολίγη υπερηφάνεια και δια της λύψεως μας γεννάται μεγάλη ταπείνωσης. Η μπορεί θέλει ο Κύριος να μας δοκιμάσει, εάν είμεθα και μετά το τύχημα πιστή σε Αυτόν. Ζητεί να είδη την υπομονή μας όπου έχουμε και την αγάπη μας Αυτόν». έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος που είναι πολύ γνωστός σε μας. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήταν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε, δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, έρχεται η τρίτη που ήταν κινδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει και αυτή. Έκαμε πρώτα το σαυρόν της και αμέσως βρήκε φλέβα, διότι ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιον τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Όταν αποθέτουμε τα πάντα στο Θεό, τότε Αυτός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Βλέπετε, και εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, να κάνουμε πρώτα το σταυρό μας με πίστη για να ενεργήσει ο Θεός. Ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός, ο νέος που έκανε τόσο μεγάλες εγχειρήσεις, ουδέποτε απέτυχε σε επέμβαση που έκαμε, διότι πάντε πριν κάνει την επέμβαση χάραζε το σταυρό πάνω στην πληγή. Είχε πει ότι ο Θεός βοηθάει. Ο γιατρός κάνει την επέμβαση, αλλά ο Θεός φωτίζει τον γιατρό να κάνει το σωστό. Και όταν καμιά φορά στενοχωριόμαστε για τους γιατρούς, να παρακαλούμε το Θεό να τους φωτίζει, να κάνουν σωστή διάγνωση και σωστή επέμβαση. Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστεύσει σε αυτό που είπε ο Χριστός. «Χωρίς εμού δύναστε ποιήν ουδέν». Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του, με την καλή έννοια απελπισία, να πιστέψει στην δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει το Θεό. «Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη», ψάλμε στην παράκληση της Παναγίας. Το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πραγματική δυστυχία. Να πιστεύουμε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνεται μόνο ότι μπορεί να βγει σε καλό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Όταν ενεργεί ο Θεός, αυτό που κάνει το κάνει για το καλό μας. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα που χρειάζονται, και τότε τα φιλότιμα παιδιά του τον δοξολογούν συνέχεια με πολύ ευγνωμοσύνη. Βλέπετε, η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι μια προσευχή. Βλέπετε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, την ομιλία αυτή είναι και άλλη, έχει πολλά πράγματα εδώ ο πατήρ Ιωσήφ, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσουμε όλα, λέγω, αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Χρειάζεται και η πίστη εις τον Θεό, στα δόγματα δηλαδή της Εκκλησίας, αλλά χρειάζεται και η πίστη στο Θεό, η εμπιστοσύνη δηλαδή στο Θεό. Θα κλείσουμε με μια ομιλία αυτή του Γέροντος Χριστοφόρου για την προσευχή. Είχε πάει κάποτε ένας νεαρός συνεινοδίκης στον Άγιο Εφραίμ τον Κατουρακιώτη να τον δει. Και ο Άγιος Εφραίμ του έλεγε να βρει χρόνο να μένει στο δωμάτιά του για να κάνει λίγη προσευχή. Του απάντησε ο συνεινοδίκης, «Γέροντα, έχω τόσες πολλές υποθέσεις που δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή». Τότε ο Άγιος Εφραίμ σηκώθηκε, πήγε στον νεροκίτη και άρχισε να πλένεται λέγοντας, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μετά πήγε να σκουπιστεί συνεχίζοντας και την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ρώτησε τον νέο, «Αυτό μπορείς να το κάνεις?» «Ναι, αυτό μπορώ να το κάνω», απάντησε. «Ε, αυτό θα κάνεις», του λέγει ο Άγιος. «Στον ελεύθερό σου χρόνο προσεύχεσαι να σηκώνεις το πρωί να δοξολογείς το Θεό, να τον ευχαριστείς που σε αξίωσε να σηκωθείς για τις ευεργεσίες και τα δώρα του, και μετά να λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» μέχρι να ετοιμαστείς. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Μέχρι να πάμε από το σπίτι μας στη δουλειά μας με το αυτοκίνητο, να λέμε την ευχή, αντί να βάζουμε να ακούμε τραγούδια ή οτιδήποτε άλλο, ή να κοιτάμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος δεξιά και αριστερά μας. Να μάθουμε να λέμε την ευχή, να βάζουμε μικρούς στόχους για την προσευχή, και όταν πάμε στο σπίτι, πριν ξαπλώσουμε, να λέμε την ευχή, να κοιμόμαστε με την ευχή, με το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι σωτήρια αυτή η προσευχή, διότι έχει και θεολογική έννοια. Το «Κύριε Ιησού Χριστέ» είναι το όνομα του Χριστού μας. Με το Κύριο ομολογούμε ότι είναι Θεός μας. Με τον Ιησού ότι είναι ο σωτήρας και λυτρωτής μας. Και με το Χριστέ ότι είναι άνθρωπος. Και με το ελέησέ μας ομολογούμε ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και ότι έχουμε ανάγκη από κάποιον να μας στηρίξει, να μας παρηγορήσει, να μας συγχωρήσει. Δηλαδή η ευχή παριλαμβάνει δύο θέματα. Το ένα, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και άρα δυνατός να μας βοηθήσει, και το δεύτερο, ότι εμείς είμαστε αδύναμοι και έχουμε την ανάγκη από το Θεό. Με αυτή την αίσθηση να λέμε την προσευχή, και όσο μπορούμε περισσότερο να βάζουμε μικρούς στόχους. Δεν μπορούμε να κάτσουμε στο κελί μας, στο δωμάτιό μας, να προσευχηθούμε για οποιονδήποτε λόγο. Μπορούμε όμως ελεύθερες ώρες να μην χαζεύουμε εδώ και εκεί ή να έχουμε διάφορους λογισμούς. Η ευχή μας προστατεύει και μας γλιτώνει από τους λογισμούς. Να μάθουμε να λέμε την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πέντε λέξεις είναι, αλλά σωτήριες για τον καθένα. Όταν μάθει κανείς να λέγει την ευχή, να ξέρετε, θα προχωρήσει πνευματικά όπου και αν βρίσκεται. Κοιτάξτε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, κάνω μια παρένθεση, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που μας λέγει ο πατήρ Χριστοφόρος. Η ευχή είναι αυτή η οποία μαλακώνει την ψυχή του ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος ότι η ευχή είναι σαν τη βροχούλα που ποτίζει το χωράφι της ψυχής. Αλλά πρέπει και εμείς όμως να αγωνιζόμαστε να αποδιώχνουμε τα αγκάθια των παθών μας, για να μπορέσει να πέσει ο σπόρος και να πλαστήσει και να βγάλει καρπό. Έτσι δεν μένει μόνο να λέμε την ευχή, αλλά να προσπαθούμε όσο μπορούμε, όσο είναι δυνατόν, να πολεμούμε και τα πάθη μας, και όσο μπορούμε, όπως λέγει εδώ ο πατήρ Χριστοφόρος, να λέμε την προσευχή αυτή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και μάλιστα, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η προσευχή αυτή περιλαμβάνει όλη τη θεολογία της Αγίας Τριάδος. Το Χριστέ, το όνομα Χριστός, δειλεί τον Χρήσαντα που είναι πατήρ, δειλεί τον και χρησμένο που είναι ο Χριστός, ο Λόγος, το δεύτερο πνεύμα της Αγίας Τριάδος, και δειλεί και το Χρίσμα που είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λέγοντας την ευχή αυτή, θεολογούμε με τον καλύτερο τρόπο και ζητάμε το έλεος του Θεού και το έλεος του Θεού θα έρθει εξάπαντος. Είχα διαβάσει κάτι που μου έκανε εντύπωση, μας το είχε πει και ένας ιερομόναχος παλιά, ότι ακόμα και μηχανικά να λέμε την ευχή και αυτό ακόμα έχει ευλογία. Κοιτάξτε, μας είπε μια περίεργη ιστορία η οποία όμως είναι αληθινή και μας έκανε τεράστια εντύπωση. Ότι δηλαδή ένας μοναχός ήταν κελιώτης και είχε ένα παπαγάλο και έλεγε ο μοναχός αυτός την ευχή συνέχεια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Και έμαθα και την έλεγε και ο παπαγάλος. Κάποια φορά εκεί που πήγε να τον ταΐσει, ξέχασε την πόρτα ανοιχτή του κλουβιού και βγήκε έξω ο παπαγάλος και πέταξε, ελευθερώθηκε. Αμέσως τον αντιλήφθηκε ένας κόρακας και πήγε να τον φάει. Ο παπαγάλος έλεγε όμως ενστικτοδός την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Και αμέσως λέει απομακρύνθηκε ο κόρακας. Δεν τον έφαγε το παπαγάλο. Δεν τον σκότωσε για να τον έχει τροφή του. Έτσι βλέπετε πόσο μεγάλη ευλογία και πόσο μεγάλη δύναμη έχει αυτή η σύντομη προσευχή με την οποία αγίασαν οι Άγιοι, με την οποία μαρτύρησαν οι μάρτυρες, με την οποία ασκήτεψαν οι όσοι πατέρες, λέγοντας τη μονολόγηση αυτή προσευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Και αυτή διδάσκει ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Εφραίμ ο Γατουνακιώτης και όλοι οι Άγιοι να λέμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, ξεκινάμε να ξεκινήσουμε, να τη λέμε. Βγαίνουμε από το σπίτι, να τη λέμε. Μπαίνουμε στο σπίτι, να τη λέμε. Πάμε στη δουλειά μας, έστω και νοηρά από μέσα μας, να τη λέμε. Κοιτάξτε, εγώ επειδή αναγκάστηκα στη ζωή μου να δίνω πολλές εξετάσεις, διανοητικές ήταν αυτές, σε μαθήματα, έκανα το εξής και βλέπω ότι μάλλον, οπωσδήποτε με βοήθησε. Προτού αρχίσω να γράφω, να απαντώ στα θέματα που μου βάζαν, έλεγα που οι 2, 3, 5 λεπτά μέσα μου την προσευχή αυτή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Και έβλεπα ότι καθάριζε κατά κάποιο τρόπο το μυαλό και μπορούσα πιο εύκολα και με μεγαλύτερη επιτυχία να απαντούσω στα θέματα που μου βάζανε. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό συμπληρώθηκε η ώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος σας συνεχίσουν άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας με το Φώτη Σκηνά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κύρου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22-228.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93-16.
2: Ώρα Ελλάδος 4.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολίουχου Πυραιός την προσεχή Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση. Έκθεση βιβλίου λειτουργίας στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι, στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ημιτού θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Τιμίου Προδρόμου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Αύριο 5 στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα. Σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Νέας Ιωνίας το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στη συνέχεια παράκληση στον Άγιο Ιάννη τον Πρόδρομο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου θα τελεστούν σήμερα στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο 5 στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας αύριο 5 στις 8 το βράδυ επί τη εορτή του Αγίου Μεδίκου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η παράκληση στην Παναγία Παντάνασα θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός αύριο 5 στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος ως εξής. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία Ιερά Παράκληση στον Άγιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Μεδίκου του Ιαματικού και Αναργύρου, την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Μεδίκου και επίσης ιερά εικόνα άξιον εστί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανή Αττική. Σε εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr/νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικία 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚΑΛΦΑ προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο

0: πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά σε αυτά τα νούμερα. Τον εκοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Από όπου κυκλοφορεί τελευταία το βιβλίο του Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, νέο βιβλίο του συγγραφέα, Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Στον χώρο της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού. Συναντιόμαστε με εκείνο που λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα, γίνοντας μέσα μας μια αντάβια κατανόησης βαθιάς, μια έκπληξη, μια παρηγοριά και μια ελπίδα παγκόσμιας μεν εμβέλειας, αλλά τελείως προσωπικής αποδοχής. Εμείς θα συνεχίσουμε με μια μάλλον προτελευταία εκπομπή, από όσο βλέπω, το πόσο υπολοιπόμεθα δηλαδή, μέχρι το τέλος του βιβλίου του Παντελή Πάσχου, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, νεοελληνική απόδοση του Παντελή Πάσχου, επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής επίσης Αθηνών Κωνσταντίνου Μπελέζου, εκδόσεις Ακρίτας, ένα καταπληκτικό βιβλίο. Και η απόδοση από τον κορυφαίο Έλληνα γεωλόγο Παντελή Πάσχου, του νέου μητερικού, μια συλλογή διδακτικών μητροπατερικο-ασκητικών διηγήσεων για τη γυναική αρετή και τη γυναική αγωνιστικότητα, μας καλεί και μας προκαλεί συνάμα να επανατοποθετηθούμε στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνονται η γυναική αμορφή και η γυναική αγιότητα, η άσκηση της μετάνοιας και του γυναικείου χαρίσματος εντός της ζωής της Εκκλησίας. Μας καλεί και μας συγκαλεί ως μέλη του Κυριακού Σώματος να ξαναγκαλιάσουμε το γυναικείο χάρισμα και τη γυναικεία διακονία με τη χριστιανική βεβαιότητα ότι στον καινούργιο κόσμο του Θεού που κάνει άρσεν και θήλη, αλλά πάντες εισεσμένεν Χριστό Ιησού. Καλή σας ακρόαση, μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας.

της σπηλαιωτήσης κανονικής. Κανονική ονομάζεται κυρίως η παρθένος κόρη γυναίκα που αφιερώνεται στην υπηρεσία της εκκλησίας δίχως να καρεί και χειροθετηθεί μοναχή. Ένας Άγιος Αναχωρητής διηγήθηκε στους αδελφούς τούτη την ιστορία. Μια μέρα, καθώς ήμουν καθισμένος στην έρημο

άρχισα να αισθάνομαι μια στενοχώρια και μια μελαγχολία. Ένας λογισμός μου έλεγε: «Έβγα και πήγαινε να περπατήσεις στην έρημο». Περπάτησα και έφτασα σε ένα χύμαρο. Και βλέποντας μακριά, κάτω από το φως της σελήνης, ήταν ήδη νύχτα βαθιά, βλέπω κάποιον δασίτριχο να κάθεται πάνω σε μια πέτρα. Στην αρχή νόμισα πως ήταν λιοντάρι και έκοψα το βήμα και την πορεία μου προς εκείνη την κατεύθυνση. Μετά ξανασκέφτηκα πως, ακόμη κι αν ήταν λιοντάρι, δεν έπρεπε να το φοβηθώ, αλλά να έχω θάρρος και να πιστεύω στη χάρη του Χριστού. Ξεκίνησα λοιπόν πάλι το δρόμο μου προς εκείνη την πέτρα. Κοντά στην πέτρα υπήρχε μια μικρή τρύπα. Μόλις με είδε από μακριά να πάω προς τα εκεί, δίνει μια και μπαίνει μέσα στο σπήλαιο. Φτάνοντας στην πέτρα, βρίσκω ένα καλάθι με κουτιά και ένα σταμνί γεμάτο με νερό. Από αυτό κατάλαβα πως πρέπει να ήταν άνθρωπος και όχι λιοντάρι. Πήγα λοιπόν κοντά στην τρύπα της σπηλιάς και φώναξα: «Δούλε του Θεού, σε παρακαλώ πολύ να μου κάνεις τη χάρη και να βγεις να με ευλογήσεις». Εκείνος όμως σιωπούσε. Καθώς εγώ επέμενα να βγει να με ευλογήσει, μου αποκρίνεται λέγοντας: «Συγχώρεσέ με γέροντα, μα δεν μπορώ να βγω». Όταν ρώτησα γιατί, μου λέει: «Συγχώρεσέ με, αλλά είμαι η γυναίκα και είμαι ολόγυμνη». Ακούοντας αυτό το λόγο, εγώ βγάζω αμέσως τον μανδύα που φορούσα, τον τύλιξα και τον πέταξα μέσα λέγοντας: «Πάρε αυτό το φόρεμα, ντύσου και έβγασε παρακαλώ». Έτσι και έκαμε. Μόλις βγήκε, κάναμε τη συνήθη προσευχή και εκαθίσαμε. Τότε την παρακάλεσα: «Κάνε μου τη χάρη, αμά και γερόντισα, και πες μου, πώς έφτασες να έρθεις σε τούτο τον τόπο, πώς θα περνάς εδώ και πώς βρήκες σε τούτη την τρύπα και τη σπηλιά». Και τότε άρχισε να μου διηγείται το βίο της λέγοντας: «Εγώ ήμουν κανονική και είχα αφιερώσει τη ζωή μου στον ιερό ναό της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά εκεί που είχα το διακόνημά μου, υπηρετούσε και ένας μοναχός που είχε το κελί του κοντά στην πύλη. Αυτός ο μοναχός άρχισε να έχει εξοικείωση και να δείχνει μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση στο να βρίσκεται ή να μιλάει μαζί μου. Κάποια στιγμή τον άκουσα να κλαίει και να εξομολογείται στο Θεό για αυτή την εφάμαρτη κλίση του. Χτυπάω στην πόρτα του, μα επειδή κατάλαβε πως ήμουν εγώ, δεν μου άνοιξε. Ωστόσο επέμεινε να κλαίει και να εξομολογείται στο Θεό. Εγώ βλέποντας τούτο το πράγμα, είπα στον εαυτό μου: «Τούτος μετανοεί για τη δική του αμαρτία, μα εγώ μένω αμετανόητη. Αν όμως αυτός μετανοεί και ουδείρεται για τα παραπτώματά του, εγώ θα μείνω έτσι, δίχως το ένδυμα του πένθους μέσα μου». Και αμέσως πήρα την απόφαση. Επιστρέφω στο κελί μου, φορώ ένα ρούχο παλιό και τριμμένο, γεμίζω το καλάθι μου με κουκιά και το σταμνί με νερό. Μπαίνω μέσα στο ναό της Αγίας Αναστάσεως και έκανα μια προσευχή: «Εσύ Κύριέ μου, που είσαι ο Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, εσύ που ήρθες στη γη να σώσεις τον χαμένο και να αναστήσεις τον πεσμένο, εσύ που γέρνεις και ακούς όλους όσοι επικαλούνται τη βοήθειά σου με ειλικρίνεια, δείξε την ευσπλαχνία και το έλεό σου και σε μένα την αμαρτωλή. Και αν ευδοκίσεις να δεχτείς την επιστροφή και τη μετάνοια της ψυχής μου, ευλόγησε τούτα τα κουκιά και τούτο το νερό να επαρκέσουν όλα τα χρόνια της ζωής μου, ώστε να μην ξεφεύγω με πρόφαση τις ανάγκες του σώματος και της σάρκας και εμποδίζομαι στην αδιάλειπτη λατρεία». Μετά πήγα στον Άγιο Γολγοθά και έκανα και εκεί την ίδια προσευχή. Και αγγίζοντας την Αγία Πέτρα και τα Ιερά Σκεύη, επικαλέστηκα πάλι το Άγιον Όνομα του Θεού. Τότε, κρυφά εντελώς, έφυγα και παρέδωκα με εμπιστοσύνη τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού. Κατέβηκα λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και αφού πέρασα τον Άγιον Ιορδάνη, πήρα το δρόμο μου, περπατώντας την όχθη της νεκράς θάλασσας. Ποτέ δεν είχα δει τη θάλασσα τόσο ανεβασμένη.
Έτσι, ανεβαίνοντας και περιπλανόμενοι επάνω στα όρη της ερήμου, έφτασα κοντά σε τούτο τον χύμαρο. Ανέβηκα λοιπόν στην πέτρα και είδα τούτη την τρύπα της σπηλιάς. Και από τότε αγάπησα πολύ τούτο τον τόπο, νομίζοντας πως μου τον εδώρισε ο Θεός για να μετανοήσω ειλικρινά. Ζω εδώ, σε αυτόν τον τόπο, 30 χρόνια και δεν είδα ποτέ μου άνθρωπο, εκτός από σένα σήμερα. Επίσης, το καλάθι με τα κουκιά και το σταμνί με το νερό δεν τελείωσαν ποτέ ίσα με σήμερα και δεν μου έλειψαν καθόλου, παρόλο ότι έτρωγα και έπινα όσο χρειαζόμουν. Τα πρώτα φορέματά μου βέβαια με τον καιρό τρίφτηκαν και έπεσαν, αλλά καθώς μεγάλωσαν αρκετά και μάκρυναν τα μαλλιά μου, σκεπάζομαι με αυτά σαν με φορέματα. Κι έτσι με τη χάρη του Χριστού, ούτε το κρύο, ούτε η ζέστα και η κάψα του καλοκαιριού με βλάφτουν. Τελειώνοντας εδώ την αφήγησή της, με παρακαλούσε να φάω από τα κουκιά που είχε στο καλάθι της, γιατί εξωτερικά είχε πληροφορηθεί πως ήμουν πολύ πεινασμένος. Εφάγαμε κι οι δυο και ήπιαμε, ώσπου εχόρτασα. Ωστόσο έβλεπα γεμάτα πάντα και το καλάθι και το σταμνί και εδόξαζα το Θεό. Όταν ήρθε η ώρα να φύγω, θέλησα να της αφήσω το εξωτερικό ράσο μου, αλλά δεν το δέχτηκε λέγοντάς μου: «Φέρε μου καινούργια φορέματα όταν ξανάρθεις». Εγώ γέμισα πράγματι από χαρά όταν άκουσα το λόγο τούτο και την παρακάλεσα να με περιμένει και να με δεχτεί πάλι. Προσευχήθηκαμε ξανά, τη χαιρέτησα και έφυγα σημειώνοντας καλά στο νου μου την τοποθεσία για να τη βρω και πάλι όταν ξανάρθω. Πήγα φεύγοντας από εκεί στην εκκλησία του γειτονικού χωριού και είπα ό,τι είδα και άκουσα στον ιερέα. Εκείνος εμάζεψε τους πιστούς και κηρύττοντας τους είπε: «Όχι πολύ μακριά από την εκκλησία μας υπάρχουν κάποιοι Άγιοι Μοναχοί Αναχωρητέ που έχουν λιώσει τα φορέματά τους και γυρνούν στις ερήμους εντελώς γυμνοί. Όποιος λοιπόν έχει κάποια ρούχα που του περισσεύουν, ας τα φέρει εδώ για να τα προσφέρουμε». Και αμέσως οι χριστιανοί έφεραν αρκετά φορέματα. Και εγώ πήρα όσα χρειαζόμουνα και έβγα γεμάτος χαρά, ελπίζοντας πως θα ξαναειδώ το ιερό εκείνο πρόσωπο της πνευματικής μητέρας στο σπήλαιο. Ξαναγύρισα σε εκείνο τον τόπο και κουράστηκα ψάχνοντας, μα δεν έβρισκα το σπήλαιο. Αλλά και όταν κάποια στιγμή το βρήκα, η θεοφόρος εκείνη η γυναίκα δεν ήταν πια εκεί και αυτό πολύ με στενοχώρησε. Έφυγα λυπημένος. Ύστερα από μερικές ημέρες ήρθα να με επισκεφτούν κάποιοι αναχωρητέ που μου είπανε: «Εμείς οι δυο, περπατώντας και περιπλανόμενοι πέρα από τη θάλασσα στην έρημο, βλέπουμε ξάφνου πάνω σε μια πέτρα να κάθεται τη νύχτα ένας αναχωρητής με μακριά μαλλιά. Όταν συντομέψαμε το βήμα για να τον πλησιάσουμε και να πάρουμε την ευλογία του, μας ξέφυγε και πήγε σε ένα κοντινό σπήλαιο και μπήκε μέσα. Θελήσαμε να πλησιάσουμε τη θύρα, μα μια φωνή ακούστηκε από το βάθος του σπηλαίου και μας παρακαλούσε: «Σας παρακαλώ, δούλοι του Χριστού, μη με ενοχλήσετε. Πάνω στο βράχο δίπλα σας υπάρχουν ένα καλάθι με κουκιά και ένα σταμνί με νερό. Μπορείτε, αν θέλετε, να πάρετε, να φάτε και να πιείτε». Μας έδωκε την ευχή της και πήγαμε στο βράχο καθώς μας είχε πει. Εκεί βρήκαμε τα κουκιά και το νερό. Φάγαμε και ήπιαμε και ησυχάσαμε την υπόλοιπη νύχτα. Το πρωί όταν ξυπνήσαμε πήγαμε να ευλογηθούμε από τον σπηλαιώτη αναχωρητή, μα είδαμε πως είχε ήδη κοιμηθεί εν Κυρίω. Θελήσαμε να τον ετοιμάσουμε για τον ενταφιασμό και είδαμε πως ήταν γυναίκα, σκεπασμένη με τα ίδια τα μακριά μαλλιά της. Ευλογηθήκαμε από το ιερό της Λείψανο, αποκυλήσαμε κάποιο μεγάλο βράχο εμπρός στο σπήλαιο και αφού προσευχηθήκαμε πήραμε το δρόμο του γυρισμού. Τότε κατάλαβα πως επρόκειτο για την ίδια εκείνη κανονική που ασκήτεψε και έγινε Αγία Μητέρα. Τους διηγήθηκα λοιπόν και εγώ εκείνα που είχα ακούσει από το στόμα της και εδοξάσαμε όλοι μας το Θεό, στον οποίο ανήκει πραγματικά η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

παρέας ακινήτων εις γυναικείων μοναστήριων. Επήγαμε να επισκεφθούμε τον Άγιο και μεγάλον ασκητή Βυσσαρίωνα. Την ώρα που μας δίδασκε και απαντούσε στις ερωτήσεις μας για θέματα ψυχικής σωτηρίας και ασκήσεως, ήρθε και ο Αββάς Μίλης. Ασπάστηκε το γέροντα και του λέει: «Ο τάδε διακονός μας, που πολύ συχνά κάνει επισκέψεις και προσκυνήματα σε τούτη την έρημο, εκοιμήθη εν κυρίω. Ευτυχώς όμως, όντας ακόμα στη ζωή, τακτοποίησε καλά με διαθήκη τα υπάρχοντά του. Και τώρα με το θάνατό του συνέβη κάτι πολύ μεγάλο. Κληροδότησε όλο το μεγάλο χτήμα του στο γυναικείο μοναστήρι που έχτισε ο ασκητής Ηλίας και εμάζεψε σε αυτό 300 ασκήτριες». Μόλις τα άκουσε αυτά ο γέροντας άρχισε να κλαίει και να θρυνεί χτυπώντας το στήθος και το πρόσωπό του λέγοντας: «Άλλη μόνο σε μένα τον αμαρτωλό. Ο Μακαρίτης έδωκε πολύ χαρά στο διάβολο και έχασε και το μισθό του για το καλό έργο του. Ακόμη έβλαψε πολύ σοβαρά και τις μοναχές εκείνου του μοναστηριού. Και ενώ εμείς αμφισβητούσαμε τους λόγους του υποστηρίζοντας τα αντίθετα, λέγοντας πως έχει μεγαλύτερο μισθόν εκείνος που με τα θάνατον γίνεται αφορμή και αίτιος να βοηθηθούν οι μοναχές, γιατί το αξίζουν ως πραγματικές νύμφες του Χριστού», μας λέει ο γέροντας: «Πιστέψτε με, τέκνα μου, γιατί κάτι ανάλογο έπαθα και εγώ παλιότερα. Όταν ήμουν στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους, στην ηλικία των 25 χρονών, ακούστηκε σε όλο τον κόσμο η κοίμηση του Αγίου Γερασίμου και πως το λιοντάρι ούρλιαζε και εστέναζε λυπητερά πάνω στον τάφο του, ώσπου και αυτόν αφήσει την τελευταία του πνοή επάνω στον τάφο του γέροντα, ένιωσα να πληγώνεται η καρδιά μου. Πήρα τότε και διασκόρπισα όλα τα υπάρχοντά μου μοιράζοντάς τα. Δεν άφησα παρά μονάχα ένα χτήμα, το οποίο έταξα στις μονάστριες γυναίκες του μεγάλου μοναστηριού στην Αλεξάνδρεια. Πήγα λοιπόν στον Αββά Ισίδωρο τον Πυλουσιώτη και του εξομολογήθηκα όλα αυτά λέγοντας: «Με όλη μου την καρδιά, κι αν είναι θέλημα του Θεού, θέλω να εγκαταλείψω τον κόσμο και να γίνω μοναχός. Τα μοίρασα λοιπόν όλα και δεν κράτησα παρά μονάχα ένα μεγάλο χτήμα που έγραψα στις μοναχές. Ο μεγάλος γέροντας, ο Αυγουστάλιος που ξέρει το χτήμα, ζητάει να το πάρει προσφέροντάς μου γι' αυτό 70 λίτρες χρυσάφι. Τι να κάνω δεν ξέρω, να του το δώσω και να προσφέρω το χρυσάφι που θα πάρω στις ασκήτριες ή όχι?» Και ο γέροντας μου απάντησε: «Και 50 λίτρες να το δώσεις, πάρε το χρυσάφι και πρόσφερε το στις μοναχές και έτσι θα έχεις μεγαλύτερο μισθό στα μάτια του Θεού και των ανθρώπων, διότι αν τους δώσεις το χτήμα θα τις βάλεις σε μεγάλη ταραχή και περισπασμούς και θα πέσουν σε αμέλεια σε τέτοιο σημείο που θα φτάσουν ως και στους βόθρους της πορνείας να καταποντιστούν». Ωστόσο εγώ δεν τον άκουσα και όταν επέστρεψα έγραψα με το χέρι μου το αφιερωτήριο και έδωκα το χτήμα στις μοναχές. Όμως βγαίνοντας στη σκήτη βλέπω στον ηρώ μου πως ήμουνα στην Βηθλεέμ και προσευχόμουνα. Όλο το ιερατείο ήταν λαμπροφορεμένο με φως. Άνδρες ιεροπρεπείς έψαλαν και μια γυναίκα ήταν ντυμένη στα πορφυρά που την ωραιότητά της και το κάλος της ήταν αδύνατο να το περιγράψει κανείς. Και ενώ εμένα με έπιασε φόβος και ήθελα να φύγω, βγαίνει από μέσα ένας ιεροπρεπής γέροντας. Με κοιτάει με βλέμμα βλοσιρό και μου λέει με δυνατή φωνή: «Πες μου, Ευστάθιε, πώς θα ήθελες να απολογηθείς για το κακό που έκαμε στις ασκήτριες? Γιατί πρέπει να μάθεις πως από τη μέρα που τους έδωσες το χτήμα έχουν εξοργήσει το Θεό με τη διαγωγή τους. Τώρα πρέπει να σε θανατώσω αν δεν διορθώσεις αυτό που έκαμε στραβά». Και το απαντώ για να δικαιολογηθώ: «Κύριε, το χτήμα εκείνο τους το έδωσα μαζί με τους δούλους και μαζί με τα ζευγάρια τα βόδια που χρειάζονται για καλλιέργεια, για να ξεκουράσω τις μοναχές και όχι να εξοργήσω το Θεό». Τότε παίρνει το λόγο η πορφυροντυμένη γυναίκα και μου λέει:
Καταλαβαίνουμε την αγαθή σου προαίρεση. Αλλά πέρα από αυτό, ο εχθρός και επίβουλος των ψυχών βρήκε πρόσφορο έδαφος για να τραυματίσει μαζί με τις ψυχές και τα σώματά τους. Διότι θα μπορούσε ο πλάστης και δημιουργός Θεός, που επιμελείται και κυβερνά το βίο τους, να κατεβάσει ποτάμια χρυσάφι και να τους το προσφέρει, μα δεν συμφέρει στις ψυχές τους. Εκείνος άλλωστε μας έδωκε την εντολή. Όποιος άφησε τον κόσμο για να αποκτήσει τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει με κόπο και με οχθοπολή και με πολύ ταπεινοφροσύνη, δίχως κανένα περισπασμό, να είναι δοσμένος στη λατρεία του Θεού. Την ίδια στιγμή απλώνει το Άγιο χέρι της και μου δείχνει εκείνον τον ιεροπρεπή γέροντα με τον οποίο συνομιλούσα πριν λίγο και μου λέει: «Εκείνος εκεί είναι ο Ιωάννης, ο καθηγητής και ηγούμενος των μοναχών, και όποιοι θέλουν να είναι μαζί του πρέπει οπωσδήποτε να μιμούνται και τις αρετές του». Αμέσως παίρνει τον λόγο ο τιμίος πρόδρομος και λέει: «Δέσποινα και μήτερ του Κυρίου, τι πρέπει να γίνει με εκείνο το μοναστήρι? Διότι δεν υπάρχει πια σε αυτό ούτε φόβος, ούτε πόθος του Κυρίου, ούτε νύψη, ούτε διάκριση, ούτε επίγνωση, ούτε εντροπή, ούτε νηστεία, ούτε αγρυπνία, ούτε κόπος, ούτε ταλαιπωρία, ούτε συντριβή λογισμών, ούτε αγνώτης, ούτε απουσία οργής, ούτε μνήμη θανάτου». Στρέφεται τότε προς εμένα η Δέσποινα και μου λέει: «Πήγαινε να τις διορθώσεις και εγώ θα είμαι μαζί σου να σε βοηθήσω». Μετά στρέφεται προς τον τίμιο πρόδρομο και του λέει: «Σφράγισε του την καρδιά για να μπορεί με τα νοερά του μάτια να ειδεί τους πνευματικούς εχθρούς και αντιπάλους, για να μην νομίζει πως όσα είδε είναι απλές φαντασίες του». Και άπλωσε αμέσως το δεξί χέρι του ο πρόδρομος και μου σφράγισε σταυροειδό στην καρδιά μου. Και ευθύ συνήλθα, και την ίδια στιγμή παίρνω το ραβδί μου και φεύγω να βρω τον Αβάη Σίδωρο να του διηγηθώ την οπτασία μου. Και τότε μου είπε ο γέροντας: «Εγώ σου είπα πως τα χτήματα θέλουν καλλιέργεια και περιποίηση, και όταν αρχίσουν οι άντρες να μπαίνουν και να βγαίνουν στα γυναικεία μοναστήρια, να προσφέρουν στις μοναχές τους καρπούς και τα γεννήματα, ο διάβολος δεν αφήνει ούτε τις ασκήτριες απείραστες, ούτε τους άντρες απλήγωτους. Δεν αρμόζει στους μοναχούς να περισπώνται με τα γήινα, πολύ περισσότερο στις γυναίκες μοναχές». Παρακάλεσα τον γέροντα να έρθει μαζί μου. Τον πήρα και πήγαμε στις ασκήτριες εκείνες. Μπήκαμε στο μοναστήρι και αφού κάναμε τη συνήθη προσευχή, προσκαλέσαμε τις γερόντισες και τους λέμε: «Τι θα κάνουμε τώρα που ο εκπρόσωπος του βασιλιά έρχεται να πάρει το χτήμα και να το κάνει βασιλικό?» Εκείνες μας απαντούν: «Ας κάμουμε όπως γνωρίζετε εσείς πως συμφέρει καλύτερα». Τότε τους λέω: «Δεν μπορούμε να αντισταθούμε στους ανθρώπους του βασιλιά. Όμως εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι τούτο: να το πουλήσω στον άρχοντα που το θέλει, να πάρετε εσείς τα χρήματα και εκείνος σας λογαριαστεί όπως θέλει με τον βασιλικό αντιπρόσωπο». «Πολύ καλά μίλησες», είπαν οι μοναχές. Και την ίδια ώρα, φεύγοντας, πήγα και πούλησα το χτήμα στον άρχοντα, τον Αυγουστάλιο, για 60 λίτρες, ελευθερώνοντας συγχρόνως και τους δούλους με τα ζευγάρια των βοδιών. Αμέσως πήρα το χρυσάφι και πήγα και το άφησα μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού των Ασκητριών. Και βγαίνοντας από το μοναστήρι, λέω στον Αβάη Σίδωρο: «Αγέροντα, παραλίγο να χάσω την ψυχή μου. Καλά έλεγαν οι γέροντες πως στις γυναίκες δεν πρέπει κανείς να δίνει τίποτε». Αλλά ο Αβάη Σίδωρος με αποπήρε: «Μην το λες αυτό τέκνο μου, γιατί είναι αμαρτία. Σου λέω αλήθεια πως όποιος έχει και θέλει να κάνει ένα καλό, να αφιερώσει κάτι, πρέπει να το δώσει στις μοναχές. Διότι όποιος κάνει καλό στις μοναχές θα έχει μεγαλύτερο μισθό παρά αν έκανε καλό και έδειχνε σπλαχνιά στους τυφλούς, τους χολούς, τους λεπρούς και τους αναπήρους, γιατί οι ασκήτριες είναι πιο αδύνατες και έχουν αρνηθεί τον κόσμο από αγάπη στο Θεό. Ακόμη δεν μπορούν να βγουν έξω στον κόσμο όπως εμείς και να πουλήσουν το εργοχειρό τους, ούτε μπορούν να διακονήσουν σε όλα τον εαυτό τους. Σκέψου πως αν βγει μια μοναχή έξω από την πύλη του μοναστηριού της, απαραίτητος ή θα πληγώσει ή θα πληγωθεί. Και όπως ακριβώς όταν φανεί ένα ελάφι τραβάει τα βλέμματα όλων επάνω του, άλλος να το περιεργαστεί και άλλος να το σκοπεύσει για να το σκοτώσει, έτσι και οι μοναχές όταν βγαίνουν από το μοναστήρι τους κάνουν τους πάντες να τις βλέπουν μικροί και μεγάλοι, με τη βοήθεια του
του διαβόλου βέβαια, ιδιαίτερα όταν είναι νέες. Αλλά και στην περίπτωση που πρόκειται για αληθινές ασκήτριες με φόβο Θεού, μπορεί μεν αυτές να μην πληγώνονται, μα με την έξοδό τους μπορούν να πληγώσουν πολλούς, οι οποίοι όταν δεχτούν το βέλος πάνε προς την απώλεια. Διότι όταν οι κοσμικοί αντικρίσουν μια ωραία και λαμπρή μοναχή, αμέσως η ψυχή τους ανάβει και εκείνη μεν αφήνοντας το βέλος μπορεί να αποτραβηχτεί και να φύγει, αλλά η πληγή που άφησε ούτε αποτραβιέται ούτε κλείνει εύκολα, μα μένει και οδηγεί στην απώλεια. Γι' αυτό και όποιος από αγάπη στο Θεό μπορεί να διακονήσει τέτοιες μοναχές και να βοηθήσει την ανεξαρτησία τους από τον κόσμο, θα λάβει εκατονταπλασίων αμισθών από όποιον διακονεί, όπως σου είπα ήδη, τυφλούς, χολούς, λεπρούς. Διότι αυτές οι μοναχές για το φόβο και τον πόθο του Χριστού έχουν καταφρονήσει κάθε άνεση και δόξα του βίου. Προτίμησαν την κακοπάθεια με τις εντολές του Χριστού και επόθησαν μια ζωή χωρίς ματαιότητες και κοινοδοξίες. Αρνήθηκαν για πάντα τη ματαιότητα του κόσμου και συντάχθηκαν με το μέρος του Χριστού, μισώντας το χρυσό και τον άργυρο και τους καλοπισμούς και ό,τι άλλο κοσμικό και μάταιο με τα οποία τραβιέται η ψυχή προς τα κάτω. Γι' αυτό και όποιος μπορεί να τις ευεργετήσει και να τις διακονήσει χωρίς σκάνδαλα και πνευματική ζημία, αυτός γίνεται άξιος να λάβει άνωθεν μεγάλα στεφάνια και ανταμοιβές. Και βέβαια πρέπει αυτός ο ευλαβής και φιλομόναχος χριστιανός να περιφράξει όλες τις αισθήσεις του, σωματικές και πνευματικές, με το φόβο του Θεού. Γιατί ο φόβος του Θεού δεν αφήνει την ψυχή να ξεφύγει προς κάθε είδους αταξία. Έτσι λοιπόν, όποιος χαρίζει σε μοναστήρια ανδρικό ή γυναικείο χτήματα ή ζώα, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τους γυρνάει πάλι στα πολύπλοκα δίχτυα του βίου, σε περισπασμούς και τέλος στην απώλεια. Όποιος όμως θέλει να δείξει έλεος στους μοναχούς και να τους αναπαύσει, μπορεί να τους προσφέρει σιτάρι, αλεύρι, όσπρια, χρήματα, ενδύματα ή λινά υφάσματα, γιατί όλα αυτά κάνουν το λογισμό του μοναχού να ησυχάζει στο κελί του και να επιδίδεται αμέριμνος και απερίσπαστος στην προσευχή. Και η ελεημοσύνη αυτού του είδους είναι από τον Πανάγαθο Θεό πάντα ευπρόσδεκτη.

καλοσύνης. Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε εχμάλωτος από τις βιωτικές μέριμνες και φροντίδες. Διάτρεψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντας να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας, βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο, το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας: «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς». Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσανομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί, και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έμεινα πανφτωχός». Στο δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από τον μανδύα του αρχιερέως Αρών, και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση: «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος: «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα, λέγοντάς του αυτά τα λόγια: να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς στο Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Ιδού που σου έδωκε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και για τον μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή».

Μπουλίστου και της Όφρονος Γυναικός. Εις τον Ασκάλωνα, όπου υπάρχει ένα ξενοδοχείο των Αγίων Πατέρων, ο Αβάς Ευσέβιος ο Πρεσβύτερος και η συνοδεία του διηγήθηκαν την παρακάτω ιστορία. Ένας πραγματευτής αυτής της πολιτείας έχασε στο καράβι που ταξίδευε και τα δικά του εμπορεύματα και των άλλων που εκείνος είχε την ευθύνη και σώθηκε εκείνος μονάχα. Όταν ήρθε εδώ, θαλασσοπνιγμένος και θαλασσοδαρμένος, τον έπιασαν οι διάφοροι δανειστέ του και τον έβαλαν φυλακή, αρπάζοντας όλα τα αγαθά του σπιτιού του, ακόμη και τα φορέματα που φορούσε η γυναίκα του. Εκείνη η καημένη πνιγότανε στην αγωνία και στη στενοχώρια και έπαιρνε άδεια να μπαίνει στη φυλακή να δίνει τουλάχιστον ένα κομμάτι ψωμί στο βασανισμένο άντρα της. Μια μέρα, εκεί που καθότανε με τον άνδρα της στη φυλακή και τρώγανε, μπήκε μέσα κάποιο μεγάλο πρόσωπο για να δώσει ελεημοσύνη σε όσους ήταν μέσα στο δεσμοτήριο. Είδε τη Σόφρονα εκείνη η γυναίκα να κάθεται μαζί με τον άνδρα της και μπήκε ο πειρασμός μέσα του, γιατί η Σόφρονα εκείνη η σύζυγος του φυλακισμένου ήταν ωραιότατη. Φωνάζει το φύλακα και του λέει να την ειδοποιήσει. Εκείνη, νομίζοντας πως θα της δώσει κάποια ελεημοσύνη για τον ταλέπορον άντρα της, ανέβηκε και τον πλησίασε. Εκείνος την παίρνει κατά μέρος και τη ρωτάει: «Τι σου συμβαίνει και γιατί βρίσκεσαι εδώ?» Εκείνη του διηγήθηκε τα πάντα όσα συνέβησαν και εκείνος της λέει: «Κι αν εγώ πληρώσω το χρέος σας όλο, δέχεσαι να κοιμηθείς μαζί μου αυτή τη νύχτα?» Μα η γυναίκα, που εκτός από πολύ έμορφη ήταν και πολύ σόφρον, του απαντά: «Άκουσα, κύριέ μου, στον Απόστολο που διαβάζουν στην εκκλησία να λέει πως η γυναιούκα εξουσιάζει του ιδίου σώματος, αλλά ο ανήρ. Επιτρέψέ μου λοιπόν να ρωτήσω τον άντρα μου και ό,τι μου πει εκείνος, αυτό θα κάνω». Πάει τότε στον άντρα της και του λέει την πρόταση του παράξενου εκείνου ευεργέτη. Ο άντρας της όμως, εραστής φαίνεται και εκείνος της σοφροσύνης, δεν συγκινήθηκε καθόλου από την πρόταση. Προτιμούσε να μείνει φυλακισμένος και να υποφέρει παρά να ελευθερωθεί με τέτοια ντροπή. Αναστέναξε με δάκρυα στα μάτια και λέει στη γυναίκα του: «Πήγαινε και πες του πως δεν δέχεσαι με κανένα τρόπο να κάνεις την ισχυρή πράξη για να με ελευθερώσεις και ελπίζουμε πως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν θα μας εγκαταλείψει». Σηκώθηκε η γυναίκα και είπε την απόφασή του σε εκείνο τον πλούσιο με τούτα τα λόγια: «Είπα στον άντρα μου την πρότασή σου και είπε να φύγεις. Δεν θέλει και εκείνος ελευθερία με τέτοια ντροπή». Εκείνο τον καιρό ήταν κλεισμένος στη φυλακή και ένας φύλακας των δρόμων και μεγάλος ληστής. Ήταν φυλακισμένος πριν από τον πραγματευτή εκείνον και παρατηρούσε και έβλεπε και μάθαινε τι συμβαίνει γύρω του μέσα στη φυλακή. Όταν λοιπόν άκουσε τη γυναίκα και το φυλακισμένο άντρα της να συζητούν εκείνη την πρόταση και να την απορρίπτουν με τόση αγάπη και σοφροσύνη, αναστέναξε από μέσα του και λέει: «Για είδες σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν πρόδωκαν ωστόσο την ελευθερία τους για χρήματα. Προτίμησαν τη σκλαβιά της φυλακής για την εσωτερική τους ελευθερία, παρά την ντροπή και την έξοδο από το δεσμοτήριο. Αγάπησαν πιο πολύ την αρετή της συζυγικής πίστεως και της σοφροσύνης, παρά την άνεση του βίου με χρήματα ντροπής. Τι να πω κι εγώ, ο πανάθλιος, που δεν σκέφτηκα ποτέ μου ούτε καν αν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό και νομίζω πως αξίζει να με σκοτώσουν όχι μια, μα χίλιες φορές». Κάλεσε λοιπόν εκείνο το ζευγάρι προς τη θηρίδα του κελιού του όπου ήταν κλεισμένος και τους λέει: «Εγώ είμαι ληστής και έχω σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Όταν έρθει ο ηγεμόνας και με βγάλουν από εδώ μέσα, θα είναι για να με θανατώσουν, για να πληρώσω για τους φόνους που έχω κάνει. Μα είδα την αγάπη σας και τη σοφροσύνη σας και πλημμύρισε την καρδιά μου ένα κύμα κατανήξεως. Γι' αυτό σας παρακαλώ να πάτε στο δεινά σημείο του καστρότυχου της πολιτείας να σκάψετε λίγο και εκεί θα βρείτε πολλά χρήματα που έχω κρυμμένα. Πάρτε τα να πληρώσετε το χρέος σας και να δώσετε και αρκετές ελεημοσύνες. Ακόμη παρακαλώ να προσευχηθείτε και για μένα να βρω έλεος». Ύστερα από λίγες ημέρες ήρθε στον τόπο εκείνον ο ηγεμόνας και έδωκε διαταγή να αποκεφαλίσουν το ληστή. Την άλλη μέρα η γυναίκα λέει στον άντρα της:
Έχω την αδειά σου, άντρα μου, να βγω και να πάω σε εκείνο το σημείο που μας είπε ο ληστής για να ειδούμε αν έλεγε αλήθεια. Όπως νομίζεις καλύτερα, της λέει εκείνος. Πήρε μαζί της ένα μικρό σκαλιστήρι και όταν νύχτωσε πήγε σε εκείνο το σημείο που τους είχε πει ο ληστής. Έσκαψε λίγο και βρίσκει μια χύτρα γεμάτη χρυσάφι. Την πήρε και έφυγε. Με σύνεση και φρόνηση άρχισε να τα χρησιμοποιεί λίγα-λίγα για να μην κινήσει καμιά υποψία. Σαν να τα δανειζότανε, πήγαινε και έδινε λίγα-λίγα εκεί που ήταν χρεωμένη, ώσπου τα πλήρωσε όλα και λευτέρωσε τον άντρα της. Και έλεγαν εκείνοι που διηγήθηκαν αυτό το γεγονός ότι όπως οι δυο σύζυγοι εφύλαξαν την εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι και εκείνος τους χάρισε πλουσιοπάροχα το έλεος του. Ας είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Περί του Επισκόπου και της Εβραίας. Ένας Άγιος και Θεοφόρος Γέροντας μας διηγήθηκε ότι σε μια πόλη των Αιθιώπων κοντά στη Γάζα ήταν ένας επίσκοπος ευλαβής και με πολλές ελεημοσύνες. Όμως από δαιμονικό πειρασμό έπεσε στο αμάρτημα της πορνείας και μάλιστα με μια Εβραία. Ζούσαν εκεί ανακατωμένοι Εβραίοι με τους Χριστιανούς και ήταν και εκείνοι πολύ ελεημών και θεοφοβούμενοι. Ο επίσκοπος την ουθετούσε κάθε μέρα να ασπαστεί την πίστη μας και να λάβει το Άγιο Βάπτισμα λέγοντάς της: «Αν και είμαστε και οι δυο μας αμαρτωλοί, την πίστη μας τουλάχιστον να τη φυλάξουμε ασφαλή και γνήσια. Γιατί ο σωτήρας μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας είπε, αν μη της γεννηθεί διείδατος και πνεύματος, ου μη εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών». Εκείνη όμως δεν δεχόταν να τον υπακούσει λέγοντας: «Με την πίστη που γεννήθηκα με αυτήν και θα πεθάνω. Εγώ δεν πρόκειται να πιστέψω στο Θεό που πιστεύεις εσύ. Και αν όπως λες χωρίς το βάπτισμα δεν θα σωθώ. Μακάρι να είχα ορθό και ανεπίληπτο το βίο μου. Και αν δεν μπορούσα να σωθώ, τουλάχιστον θα μπορούσα να γίνω σαν τη Σάρα, σαν τη Ρεβέκα και σαν τη Σωσάνα». Και εκείνος της λέει: «Πίστεψέ με, πως ο Θεός δεν θα με αφήσει να πεθάνω μέσα σε αυτή την αμαρτία, γιατί εγώ ξέρω τη μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού και γνωρίζω πως θα μου δώσει να μετανοήσω πρώτα και ύστερα θα με πάρει. Αλλά και σένα όχι με την πίστη αυτή που έχεις, μα χριστιανή θα σε πάρει την ώρα του θανάτου». Και ύστερα από λίγο της λέει: «Πρέπει ωστόσο να έρθεις μια μέρα στην εκκλησία μας και να ειδείς τι πίστη έχουν οι χριστιανοί μας στο Θεό, μα και σε μένα τον αμαρτωλό». Και εκείνη του απάντησε: «Ναι, αυτό το μπορώ και θα το κάνω, αλλά μη με πιέσεις να κάνω κάτι άλλο». Συμφώνησε λοιπόν και πήγε στην εκκλησία. Και την ώρα που έμπαινε ο επίσκοπος, τον είδε με όλη τη λαμπρή μεγαλοπρέπεια και με τη συνοδεία του, γιατί ήταν γιορτή μεγάλη. Και όταν έφτασε η ώρα της Θείας Λειτουργίας και πλησίασε ο επίσκοπος στο θυσιαστήριο, είδε η Εβραία, κατά θεία οικονομία που άνοιξε τα μάτια της, έναν λευκοφόρο άνθρωπο με ωραιότητα και καλώς απερίγραπτο να βγαίνει από το θείο θυσιαστήριο, να παίρνει και να δένει τον επίσκοπο σε ένα στήλο της εκκλησίας και να παίρνει τη θέση του στη Θεία Λειτουργία με τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους. Και σαν ήρθε η στιγμή να υψώσει τον Άγιον Άρτο, είδε η Εβραία να ανυψώνεται ένα βρέφος στα χέρια του και να τεμαχίζεται και ύστερα να δίνει στον πιστό λαό να κοινωνήσει. Και όταν τελείωσαν οι πιστοί που ήταν να μεταλάβουν, βλέπει πάλι το ίδιο βρέφος ακέραιο και ολόκληρο να αστράφτει σαν φως και φωτιά. Τελειώνοντας τη Θεία Λειτουργία με την απόλυση, ο λευκοφόρος άνθρωπος πήγε και έλυσε τον επίσκοπο από το στήλο της εκκλησίας και εκείνος έγινε πάλι άφαντος. Βλέποντας η Εβραία τούτο το θαύμα, βγαίνει από την εκκλησία και τρέχει γρήγορα στο σπίτι. Εκεί άρχισε να θρηνεί και να λέει ανάμεσα σε άλλα: «Κύριε, αξίωσέ με να γίνω κι εγώ χριστιανή και μετά να πεθάνω με αυτή την πίστη». Σε λίγο ήρθε και ο επίσκοπος στο σπίτι, την πλησίασε και της λέει: «Είδες τι πίστη έχουμε εμείς οι χριστιανοί και πως προσευχόμαστε και παρακαλούμε το Θεό με δάκρυα όλοι μας». Και εκείνη του λέει:
Μακάρι να σε έβλεπα και σένα έτσι. Και έκατσε και του διηγήθηκε λεπτομερώς όλα όσα είδε στη Θεία Λειτουργία, ενώ από τα μάτια της έτρεχαν δάκρυα. Εκείνος, σαν άκουσε να του μιλάει ο ίδιος ο Θεός με το στόμα της, της λέει: «Μάθε πως από σήμερα παραδίνουμε ολόκληρο στη μετάνοια και φεύγω σε μοναστήρι, όπου θα κλαίω τις αμαρτίες μου την κάθε μέρα της υπόλοιπης ζωής μου». Τον διέκοψε κι αυτή και με πυρωμένη από θείο ζήλο την καρδιά της, πέφτει στα πόδια του και του λέει: «Σε παρακαλώ, μη με αφήσεις εδώ έτσι, αλλά βάφτισέ με και κάνε με χριστιανή και βάλε με σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Και ύστερα πήγαινε με τα χαράς στο δρόμο που διάλεξες. Γιατί κι εγώ από αυτή τη στιγμή παραδίνω με εμπιστοσύνη στο Θεό τον εαυτό μου και πηγαίνω θαρετά όπου εκείνος μου οδηγήσει». Τότε ο επίσκοπος την εβάφτισε χωρίς χρονοτριβή και την έβαλε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, ενώ εκείνος έφυγε χωρίς να το ξέρει κανείς. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και εκεί έγινε μοναχός, αποθέτοντας στην Αγία Τράπεζα τα επισκοπικά του άμφια. Προχώρησε μάλιστα στην άσκηση και στην αρετή τόσο πολύ που έφτασε να γίνει και διορατικός και να θαυματουργεί ακόμη μέσα σε 3 χρόνια και έτσι να αναπαυθεί εν Κυρίω. Βλέπετε αδελφοί μου πως η αρετή δεν χάνεται ποτέ και μάλιστα η ελεημοσύνη. Ας μην αμελήσουμε κι εμείς και ας αγρυπνούμε ως την έσχατη αναπνοή μας, δοξάζοντας και παρακαλώντας τον Άγιο Θεό.

0: της Εγκλητικής, όπου επήγεν εις τον Μέγαν Αρσένιον. Όταν ο Άγιος Αρσένιος, ο μεγάλος ασκητής, ασκήτευε στον κάνοπο της Αλεξάνδρειας, ήρθε μια πάρα πολύ πλούσια και σύζυγος συγκλητικού της Ρώμης, θεοφοβούμενη και ευλαβής, να τον είδει, και την υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Θεόφιλος. Η συγκλητική παρακαλούσε τον Αρχιεπίσκοπο να πείσει τον γέροντα να τη δεχθεί. Πήγε ο Αρχιεπίσκοπος στον Άγιο Γέροντα και του λέει: «Η Δίνα συγκλητική έφτασε από τη Ρώμη και θέλει να σε είδει». Αλλά ο γέροντας δεν θέλησε να τη δεχτεί. Όταν της ανήγγειλαν την αρνητική απάντηση του γέροντα, εκείνη δεν το έβαλε κάτω. Διατάζει τους ανθρώπους της συνοδείας της να ετοιμαστούν και να πάνε ως τον γέροντα λέγοντας: «Πιστεύω πως ο Θεός θα με αξιώσει να είδω τον Άγιο Γέροντα. Υπάρχουν βέβαια και στην πόλη μας πολύ καλοί άνθρωποι, μα εγώ ήρθα να είδω έναν προφήτη». Και μόλις έφτασαν κοντά στο κελί του γέροντα, κατ' οικονομίαν Θεού, έτυχε να βρίσκεται ο γέροντας έξω από το κελί του. Εκείνη βλέποντάς τον προσπέφτει στα πόδια του, μα εκείνος τη σηκώνει οργισμένος και την κοιτάει κατάματα λέγοντάς της: «Αν θέλεις να ειδείς το πρόσωπό μου, να το, κοίταξέ το». Αλλά εκείνη από ντροπή και συστολή δεν τόλμησε να κοιτάξει το Άγιο πρόσωπό του. Και της λέει ακόμη ο γέροντας: «Δεν άκουσες τα έργα μου? Εκείνα είναι ανάγκη να βλέπεις και όχι το πρόσωπό μου. Και πως σε τόλμησες να κάνεις τέτοιο ταξίδι, σκίζοντας με πλοίο τη θάλασσα? Δεν ξέρεις πως είσαι γυναίκα και πως δεν πρέπει να βγαίνεις και να πας πουθενά μόνη σου? Ή θέλεις να πας στη Ρώμη και να πεις τις άλλες γυναίκες είδα τον Αρσένιο και να κάνεις στη θάλασσα έναν ατελείωτο δρόμο από γυναίκες που θα έρχονται να με ειδούν? Αν θέλει ο Θεός», λέει εκείνη, «να επιστρέψω στη Ρώμη, δεν θα επιτρέψω σε καμιά γυναίκα να έρθει εδώ. Αλλά σε παρακαλώ να με θυμάσαι πάντα και να εύχεσαι για μένα». «Εύχομαι», απαντά κοφτά εκείνος, «ο Θεός να εξαλείψει τη μνήμη σου από την καρδιά μου γρήγορα». Εκείνη ακούοντας τα λόγια τούτα βγήκε πολύ ταραγμένη έξω, και καθώς έφυγε από τον γέροντα πολύ στενοχωρημένη και λυπημένη, την έπιασε πυρετός. Πήγανε οι ειδικοί της και είπανε στον Αρχιεπίσκοπο ότι η συγκλητική αρρώστησε. Της κάνει επίσκεψη και τη ρωτάει τι της συμβαίνει, και εκείνη το απαντά καταλυπημένη: «Μακάρι να μην ερχόμουν ποτέ μου εδώ. Είπα στο γέροντα να με θυμάται και εκείνος μου είπε: εύχομαι ο Θεός να εξαλείψει τη μνήμη σου από την καρδιά μου, και να τώρα που πάω να πεθάνω από τη λύπη μου». Και ο Αρχιεπίσκοπος της λέει: «Δεν ξέρεις πως είσαι γυναίκα, και ο μεγάλος μας εχθρός ο διάβολος πολεμεί και μάχεται τους Αγίους με τη βοήθεια των γυναικών. Γι' αυτό άλλωστε ο γέροντας σου είπε αυτό το λόγο για τη μνήμη. Ωστόσο για την ψυχή σου θα εύχεται πάντοτε». Και έτσι θεραπεύτηκε ο λογισμός της και έφυγε χαρούμενη και αναπαυμένη. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Παντελής Πάσκος, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, εκδόσεις Ακρίτας. Βλέπουμε λοιπόν σε όλες αυτές τις ιστορίες που διαβάζουμε σε αρκετές ήδη εκπομπές, παλιότερα αλλά και τελευταία, το μεγάλο πόθο που έχουν οι ασκήτριες και οι ασκητές προς το Θεό. Αυτός ο πόθος δεν έρχεται έτσι ουρανοκατέβατος, φίλοι ακροατές, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, αν και κάποιοι Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος είχαν από νωρίς το θείο έρωτο ή ο Άγιος Σιλωανός. Καλλιεργείται όμως αυτός ο μικρός πόθος που οπωσδήποτε έχουμε για το Θεό οι χριστιανοί, με τους τρόπους που όλοι γνωρίζουμε μέσα στην Εκκλησία. Για να φτάσουμε σε αυτούς εδώ λοιπόν τους ανθρώπους κοντά στην εμπειρία τους, ή παρόμοια με αυτή, γιατί εμείς ζούμε στον κόσμο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αγωνιζόμαστε με τον τρόπο που μας αναλογεί ως χριστιανών μέσα στον κόσμο. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατρικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος, 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο.
2: τηλέφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε και πάλι για τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, που είναι ο νεότερος Άγιος που ανακήρυξε η Ορθόδοξη Εκκλησία στις 27 Νοεμβρίου του 2013. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πανηγύρισαν για το χαρμόσυνο γεγονός της αγιοκατάταξης του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Άγιος Πορφύριος, ο προορατικός, ο σεμνός, ο ταπεινός, ο απλός και φλογερός, αγάπησε τον Χριστό και τον συνάνθρωπο με δυνατή, αποκλειστική αγάπη και ζήσε βαθιά αυτό που έλεγε σε όλη τη ζωή, ότι ο Χριστός είναι το παν. Με τη φωτισμένη παρουσία του, τον θεόπνευστο λόγο του και τη διάπερη προσευχή του, έκανε οικία στους ανθρώπους που τον πλησίαζαν τη χάρη της εν Χριστώ ζωής και μετέδιδε πίστη, χαρά, δύναμη και ελπίδα. Ήταν ολόψυχα αφιερωμένο στην Εκκλησία και τον Χριστό και μεριμνούσε για το λαό του Θεού και για αυτούς που ήταν κοντά και για αυτούς που ήταν μακριά, τους πιστούς και τους αρνητές, τους χριστιανούς και τους αγνοούντες το λόγο του Θεού. Και όσο ζούσε, αλλά και μετά την οσιακή κοίμησή του, πλήθος ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν τον είχαν γνωρίσει όσο ήταν στην επίγεια ζωή, ευεργετήθηκαν από την Αγία Παρουσία του και δέχτηκαν τις θαυμαστές ενέργειες και επεμβάσεις στη ζωή τους. Ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου έχει γίνει ευρύτατα γνωστός και από το βιβλίο Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου Βίος και Λόγοι. Είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής στην Κρήτη. Ο λόγος του Αγίου έχει καταγραφεί αυτούσιο στο βιβλίο αυτό και αναφέρεται στην προσευχή, την πνευματική ζωή, την αγωγή των παιδιών, την ασθένεια, την αιωνιότητα και τόσα άλλα, δίνοντας απαντήσεις και χαρίζοντας πορεία ζωής. Υπάρχει και μια άλλη μικρή έκδοση που συμπεριλαμβάνει μερικές από τις πιο όμορφες απαντήσεις που έδιδε ο γέροντας σε αυτούς που τον επισκεπτόντουσαν και είναι καταγεγραμμένες σε ένα μικρό καινούριο βιβλιοαράκι που έχει εκδώσει η Ιερά Μονή Χρυσοπηγής εκεί στα Χανιά στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων καταγράφεται και το εξής, ότι με βαθιά ταπείνωση και απλότητα που εξέπλητε, ο Άγιος Πορφύριος αποκάλυπτε δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος γεγονότα χαμένα στα βάθη του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και του μέλλοντος. Έκανε με ακρίβεια ιατρικές διαγνώσεις, περιέγραφε τόπους που δεν είχε ποτέ επισκεφθεί και περιστατικά στα οποία δεν είχε παρευρεθεί. Έβλεπε στα βάθη της γης αλλά και στα μύχια της ανθρώπινης ψυχής. Γνώριζε λεπτομερώς συμβάντα της ζωής ανθρώπων, γνωστών και αγνώστων. Διάβαζε τις πιο κρυφές σκέψεις, τους λογισμούς και τα αισθήματα. Το καταπληκτικό αυτό χάρισμα της διοράσεως, ο Άγιος με στοργή και ταπείνωση το έκανε προσευχή, θεραπεία, παραμυθία και ελπίδα για τον πονεμένο άνθρωπο και ψυχικά κουρασμένο άνθρωπο. Έτσι απλόχερα και διακριτικά άνοιγε για όλους ένα παράθυρο στην αιωνιότητα.

αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας, ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Αυτός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, η βάσης, το παν. Χωρίς Χριστό, Εκκλησία δεν υπάρχει. Νυμφίος ο Χριστός, νύμφη η καθεμία ψυχή. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα τη μεταξύ μας και στην αγάπη Του, την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί και εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα, σώμα Χριστού. Λέγει ο Παύλος πάλι, «Ημείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Είμαστε όλοι ένα γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε τη χαρά της ενότητος, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.

σπουδαίο, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε, να μην χαθεί κανείς. Να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Όταν ξεχωρίζουμε, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, σε μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία Του με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα Του λέγοντας «Ινα όσιν εν». Το λέει, το ξαναλέει και οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Καμιά θρησκεία δεν λέει τέτοια. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο, αυτή τη λεπτότητα του μυστηρίου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουμε, ότι θέλει να είμαστε δικοί Του. Είμαστε ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή. Ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει, να έλθουν και αυτοί στο Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα. Κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε, να είμαστε όλοι μαζί με το Θεό. Τότε αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρίσκονται, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά και αν βρίσκονται οι

συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας. Και είναι μια αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, που τη ζούμε όλοι μας όσοι πιστεύουμε στο Θεό, επικαλούμενοι τους Αγίους όλους της Εκκλησίας μας, αλλά και αυτόν τον σύγχρονο Άγιο Γέροντα που μας χάρισε ο Θεός στις ημέρες μας.

Η Εκκλησία, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, είναι νέα ζωή εν Χριστώ. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει κόλασης, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εάν τις των λόγων μου τηρήσει, ουμή γεύσιτε θανάτου εις τον αιώνα. Ο Χριστός καταργεί το θάνατο. Όποιος μπαίνει στην Εκκλησία σώζεται, γίνεται αιώνιος. Μία είναι η ζωή. Είναι ατελείωτη συνέχεια. Δεν έχει τέλος. Δεν υπάρχει θάνατος. Όποιος ακολουθεί τις εντολές του Χριστού δεν πεθαίνει ποτέ. Πεθαίνει κατά τη σάρκα, κατά τα πάθη, και αξιώνεται να ζει από την εδώ ζωή μες στον Παράδεισο, στην Εκκλησία μας, και κατόπιν στην αιωνιότητα. Με τον Χριστό ο θάνατος γίνεται γέφυρα που θα την περάσουμε σε μια στιγμή για να συνεχίσουμε να ζούμε εν το ανεσπέρο φωτί. Κι εγώ αφότου έγινα μοναχός πίστεψα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι ένιωθα και νιώθω πάντα ότι είμαι αιώνιος και αθάνατος. Τι ωραία. Μέσα στην Εκκλησία, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς, και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Με τη λατρεία του Θεού ζεις στον Παράδεισο. Άμα γνωρίσεις και αγαπήσεις τον Χριστό, ζεις στον Παράδεισο. Ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Ο Παράδεισος αρχίζει από εδώ. Η Εκκλησία είναι ο επιγής Παράδεισος, ομοιότατος με τον εν της ουρανής. Ο Παράδεισος που είναι στον ουρανό, ο ίδιος είναι και εδώ στη γη. Εκεί όλες οι ψυχές είναι ένα, όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Κύριο μέλημά μας είναι να αφοσιωθούμε στο Χριστό, να ονωθούμε με την Εκκλησία. Αν μπούμε στην αγάπη του Θεού, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν μπούμε στην Εκκλησία, αν δεν γίνουμε ένα με την εδώ, την επίγεια Εκκλησία, υπάρχει φόβος να χάσουμε και την επουράνια. Και όταν λέμε επουράνια, μην νομίζουμε ότι θα βρούμε στην άλλη ζωή κήπους με λουλούδια, βουνά και νερά και πουλιά. Δεν έχει εκεί τις επίγειες ομορφιές. Είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ υψηλό. Αλλά για να πάμε στο κάτι άλλο, πρέπει να περάσουμε από αυτά, από τις γηίνες εικόνες και ομορφιές. Όποιος ζει τον Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων, γιατί είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάσταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μαζί Του. Για να διατηρήσουμε όμως, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, την ενότητά μας, θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία, υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με έναν πειμένα. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος, να ζούμε με τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας
αγκαλιάζομαι κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος, ο οποίος λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη, πάσχον ούκ πύλη. Η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, εξ αποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, κούφιες. Δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας, είναι να γίνουμε θεοί κατά χάριν, να ομοιωθούμε με τον Τριαδικό Θεό, να γίνουμε ένα με Εκείνον και μεταξύ μας. Αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το «Ίνα όσιν εν». Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι η αγάπη. Είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Στην πραγματικότητα, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει τον νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Η αγάπη, η λατρεία προς το Θεό, η λαχτάρα, η ένωση μετά του Θεού, η ένωση μετά της Εκκλησίας είναι ο επιγής παράδεισος. Αν αποσπάσουμε τη Θεία Χάρη, όλα είναι εύκολα, χαρούμενα και ευλογία Θεού. Άντε να μου βρεις μια θρησκεία να κάνει τον άνθρωπο τέλειο και ευτυχισμένο. Και αυτό το μεγαλείο, αυτό το μεγαλείο κρίμα να μην το καταλαβαίνουμε. Και εγώ, λέει ο Άγιος Γέροντας, ανοίγω τα χέρια μου και προσεύχομαι για όλους. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, όταν κοινωνώ, ανοίγω την ψυχή μου να δεχθεί τον Κύριο και γέρνω το κεφάλι μου και εύχομαι για σας, για τον άλλο, για όλη την Εκκλησία. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Πόσο, αγαπητοί ακροατές, θα ήταν διαφορετική η ζωή μας αν σκεφτόμαστε όπως προτείνει ο Γέροντας. Θα έλεγα αν προσπαθούσαμε να σκεφτούμε λίγο όπως σκεφτόταν ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Ένα μικρό μισχό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Σήμερα διαβάζουμε από το καινούριο βιβλίο της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής στα Χανιά «Ο Χριστός είναι το Παν», που είναι αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του Αγίου Πορφυρίου και είναι λόγια που ο ίδιος είπε και αυτά καταγράφηκαν έτσι όπως ακριβώς τα είπε. Μεταξύ λοιπόν άλλων λέγει ο πατήρ και Άγιος Πορφύριος: «Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Με αυτό τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το κακό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού. Έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει τη χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός. Για να μετανοήσει η ψυχή πρέπει να ξυπνήσει. Εκεί στο ξύπνημα αυτό γίνεται το θαύμα της μετανοίας και εδώ βρίσκεται η προαίρεση του ανθρώπου. Το ξύπνημα όμως δεν έγκυται μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μόνος δεν μπορεί, επεμβαίνει ο Θεός. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Χωρίς τη χάρη δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού θα κάνει το παν. Μπορεί να μεταχειριστεί κάτι, μία ασθένεια ή κάτι άλλο, εξαρτάται, για να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Άρα η μετάνοια δια της Θείας Χάριτος κατορθούται. Απλά και απαλά εμείς θα κάνουμε μία κίνηση προς το Θεό και από εκεί και πέρα έρχεται η χάρις. Η μετάνοια είναι πολύ λεπτό πράγμα. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Η μετάνοια μας αγιάζει. Στον εξομολόγο, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, μπορείς να μιλήσεις όπως αισθάνεσαι, αλλά δεν είναι αυτό τόσο σημαντικό όσο είναι το ότι κοιτάζει μέσα στην ψυχή σου προσευχόμενος ο παπάς και βλέπει πως είσαι και σου μεταδίδει τη χάρη του Θεού. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το κοίταγμα είναι πνευματικές ακτίνες που ξεξαλαφρώνουν, σε θεραπεύουν. Μην νομίσετε ότι είναι ακτίνες φυσικές. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Όλοι οι πνευματικοί, οι εξομολόγοι έχουν αυτή τη χάρη και όταν εύχονται την εκπέμπουν ως αγωγή. Για παράδειγμα, θέλουμε να ανάψουμε εδώ πέρα μια θερμάστρα και βάζουμε ένα καλώδιο, αλλά δεν μπορεί να κάνει επαφή διότι το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα. Αν όμως το καλώδιο μπει στην πρίζα, μόλις κάνει την επαφή έρχεται το ρεύμα μέσω αυτού του αγωγού. Είναι πνευματικά πράγματα της θρησκείας μας αυτά. Μπορεί να λέμε για καλώδιο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η Θεία Ψυχανάλυση. Ας μην γυρίζομαι ποτέ πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσατε συγγνώμη. Τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζομαι πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Να είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στο Θεό. Να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφεση των αμαρτιών μας. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Είπε: «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια. Ο Χριστός είναι η χαρά, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, το φως το αληθινό, η ευτυχία.
Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας. Αυτός είναι ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας αναφέρετος ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλο άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα. Αλλά εν Χριστώ σε μεθάει σαν το κρασί το ανώθευτο. Αυτό το κρασί το πνευματικό. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σε ό,τι κάνεις αγκαρία, κλωτσάει η ψυχή, αντιδρά. Η αγάπη ελκύει τη χάρη του Θεού. Όταν έλθει η χάρις, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος προς την Γαλάτας επιστολή, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μια υγιής ψυχή εν Χριστώ.

Όσο μπορείτε, συνεχίζει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, όσες μετάνοιες μπορείτε να κάνετε, όσες αγρυπνίες θέλετε να απολαμβάνετε, αλλά να είστε χαρούμενοι, να έχετε τη χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί αιώνια, που έχει αιώνια ευφροσύνη. Είναι η χαρά του Κυρίου μας, που δίνει την ασφαλή γαλήνη, τη γαλήνια τερπνότητα και την πάντερπνη ευδαιμονία. Η χαρά η πασίχαρη που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείτε να σκορπάει χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι είναι η χαρά ημών η υπεπληρωμένη. Α. Ιωάννου 1.4. Ο Χριστός, συνεχίζει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι στη γη ζουν το Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέγω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό, πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό, να ξυπνήσει η Αγία η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει Αγία, να επιδοθεί στο Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και Εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά να φέρεται. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίσει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή τη χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Χριστό και όλα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Να μην τον αγαπάμε για να πάρουμε ανταπόδομα, παραδείγματος χάρη, την υγεία, αλλά να τον αγαπάμε με λαχτάρα από ευγνωμοσύνη, χωρίς να σκεπτόμαστε τίποτα, μόνο τη Θεία Αγάπη. Ούτε να προσευχόμαστε με σκοπιμότητα και να λέμε στο Θεό, κάνε τον τάδε καλά στην υγεία του για να έλθει κοντά σου. Αυτό δεν είναι σωστό, να υποδεικνύουμε τρόπο στο Θεό. Πώς να πούμε στο Θεό, κάνε με καλά σε αυτόν που τα πάντα γνωρίζει? Τι να του γνωστοποιήσουμε? Άμα αγαπάς, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ζει όπως έζησε και εκείνος. Ζεις, λέει, στην Ομόνια και δεν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στην Ομόνια. Ούτε αυτοκίνητα βλέπεις, ούτε κόσμο βλέπεις, ούτε τίποτα. Είσαι μέσα σου με το πρόσωπο που αγαπάς. Το ζεις, το ευχαριστιέσαι, σε εμπνέει. Δεν είναι αληθινά αυτά? Σκεφτείτε αυτό το πρόσωπο που αγαπάτε να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο νου σου, ο Χριστός στην καρδιά σου, ο Χριστός σε όλο σου το είναι, ο Χριστός παντού. Ένας να είναι ο στόχος μας. Η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον. Η αγάπη, η λατρεία προς το Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και αγάπη στον πλησίον, σε όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους, θέλει όλοι να σωθούν, όλοι να γευθούν τη βασιλεία του. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Ενώ το επιθυμούμε, ενώ το θέλουμε, ενώ είμαστε άξιοι, η Θεία Χάρις έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε εμείς. Άρα όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Να αγαπάμε, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, τον Χριστό, και μόνη ελπίδα και φροντίδα μας να είναι αυτός. Να αγαπάμε τον Χριστό μόνο για Αυτόν, ποτέ για μας. Ας μας βάλει όπου θέλει, ας μας δώσει ό,τι θέλει. Να μην τον αγαπάμε για τα δώρα του. Είναι εγωισμός να λέμε θα με βάλει ο Χριστός σε μια ωραία μονή που έχει φτιάξει. Την έχει ετοιμάσει ο Χριστός. Το λέει το Ευαγγέλιο.
εν τη οικία του πατρός μου πολέμω νέη συν, είναι όπου εγώ ημί και ημίς είτε. Το σωστό είναι να λέμε εμείς, Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου, αρκεί να ζω στην αγάπη σου. Προσπαθώ να δοθώ στην αγάπη και στη λατρεία του Θεού. Έχω τη συνέστηση της αμαρτωλότητος, αλλά ζω με την ελπίδα. Είναι κακό να απελπίζεσαι, διότι ο απελπισμένος πικραίνεται και χάνει την προθυμία και τη δύναμή του. Ενώ αυτός που ελπίζει προχωρεί προς τα μπρος, επειδή αισθάνεται ότι είναι φτωχός, προσπαθεί να πλουτίσει. Τι κάνει ο φτωχός? Όταν είναι έξυπνος, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να πλουτίσει. Με αυτά ασχολούμαι. Προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο αγαπάεις τον Χριστό, τόσο νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Και όσο λαχταράεις περισσότερο να τον αγαπήσεις, χωρίς όμως να το καταλαβαίνεις, πηγαίνεις πιο ψηλά, πιο ψηλά.

0: Συνεχίζει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος: όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί, δεν θέλεις τίποτε άλλο, ησυχάζεις, γίνεσαι άλλος άνθρωπος, ζεις παντού όπου υπάρχει ο Χριστός, ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Όπου υπάρχει αγάπη στον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος, ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφια, ούτε κόλαση. Ο Χριστός είναι σε όλες σου τις σκέψεις, σε όλα σου τα έργα. Έχεις την χάρη και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για τον Χριστό. Ακόμη μπορείς να πάσχεις αδίκως, να υποφέρεις αδικίες για τον Χριστό, και μάλιστα με χαρά. Όπως έπαθε εκείνος, το ίδιο και εσύ μπορείς να πάσχεις αδίκως. Διάλεξες τον Χριστό για να μην πάθεις. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Χαίρονι της παθήμασή μου. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει αγία. Να επιδοθεί μόνο στο θείο έρωτα. Έτσι θα την αγαπήσει και εκείνος ο Χριστός μας. Το μεγάλο φάρμακο, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχιώνει. Πολύ θα παραγιωρηθεί η ψυχούλα μας όταν λαχταρίσω με το Χριστό. Δεν θα ασχολούμαστε τότε με τα καθημερινά. Θα ασχολούμαστε με τα πνευματικά και τα ανώτερα. Θα ζούμε στον κόσμο το πνευματικό. Όταν ζεις στον κόσμο το πνευματικό, ζεις σε άλλο κόσμο, σε αυτόν που αρέσκεται και λαχταράει η ψυχή σου. Δεν αδιαφορείς όμως και για τον άνθρωπο. Θέλεις και αυτός να βρει τη σωτηρία, το φως, τον αγιασμό, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι το άκρον εφετών, το άκρον το επιθυμητών, δεν υπάρχει ανώτερο. Όλα τα αισθητά έχουν κόρο, αλλά ο Θεός δεν έχει κόρο. Αυτός είναι το παν. Ο Θεός είναι το άκρον εφετών. Καμιά άλλη χαρά, κανένα άλλο κάλος, τίποτα δεν μπορεί να παραβγεί με αυτόν. Τι άλλο από το ανώτατον? Ο έρωτας, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, και θα τελειώσουμε με αυτήν εδώ την παράγραφο, ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο Θείος Έρος όμως ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά και πληρότητα. Αγαπητοί ακροατές, νομίζω ότι αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφύριου μπορούν να εφαρμοστούν από όλους. Μπορεί ο καθένας μέσα στο σπίτι του, στην οικογένειά του, με τα παιδιά του, ζώντας μέσα στη χάρη και τη χαρά του Χριστού, προσπαθώντας να τον αγαπήσει, μπορεί να μεταδίδει αυτά τα συναισθήματα της χαράς, τα ελάχιστα στην αρχή που θα έχει, να τα μεταδίδει χωρίς να φωνάζει, χωρίς να προσπαθεί να επιβληθεί επειδή έχει δίκιο, χωρίς να προσπαθεί να διορθώσει ή να εκνευρίσει τον άλλον, οπότε κάνει κακό και στον εαυτό του και στον άλλον. Ζώντας την αγάπη του Χριστού, πάντα ήρεμος και με αγάπη, πετυχαίνει πολύ περισσότερα μέσα στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, με τους συναδέλφους του, με τους συγγενείς, με τους φίλους, ακόμα και με τους εχθρούς, όπως προείπε ο γέροντας που ακούσαμε στα λόγια αυτά, που ακριβώς έτσι τα είπε. Εύχομαι, αγαπητοί ακροατές, σε όλους μας, ζώντας αυτή τη χάρη και τη χαρά που ένιωσε εκείνος, μέσα στην Εκκλησία να προσπαθήσουμε κι εμείς να την αυξάπνουμε μέσα μας, την αγάπη προς τον Χριστό μας, και ή δυνατόν να προσπαθήσουμε μέσω αυτής της αγάπης, της σιωπής και της προσευχής να τη μεταδίδουμε και στους άμεσα ανθρώπους γύρω μας. Και τότε κανείς δεν θα πει ότι είναι μόνος. Έστω και αν βρίσκεται μόνος του, δεν έχει οικογένεια, θα έχει τόσο χαρά, και ας μην έχει και συγγενείς, που δεν θα μπορεί να μετρηθεί με τίποτε. Ειλικρινά, έχω γνωρίσει ανθρώπους που είναι τελείως μόνοι τους, χωρίς συγγενείς, χωρίς πολλά χρήματα, αλλά γεμάτη χαρά, γιατί έχουν πολλούς φίλους, έχουν μπει στην Εκκλησία και νιώθουν γονείς και αδέλφια όλους όσους συναντούν. Και είναι ένα παράδειγμα για όλους μας όσους έχουν οικογένεια, πώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν και απολαμβάνουν χωρίς μοναξιά τη ζωή τους, γιατί έχουν το Χριστό μέσα τους. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά και με τις πρεσβείες του Αγίου Γιοέροντα Πορφύριου να προσπαθούμε να την αυξάνουμε, να απολαμβάνουμε αυτή τη χαρά και να μεταδίδουμε και στους άλλους. Ο Θεός ας ευλογεί όλους μας.
1: Μαζί με τους γονείς.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
1: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3 6 24 3 49 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθόδοξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
9: Έχει Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
10: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
12: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
10: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
12: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
10: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
13: Ώρα Ελλάδος 6.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαιρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις θεσσαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα και γάρ στρωθείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνωση αν εαυτή ουθείς τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας, των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασοναβά στην καρδία αυτού διεύθυνση γλάφου κλαθμόνου στον τόπον ον έθετο και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών. Πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μάλλον ή εκείν με εσκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει, Κύριος ο στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας της ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσα στις αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς, ημίν ήδη ατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εμφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το σωτηριόν σου δώσεις ημίν. Ακούσομε τι λαλήσει είναι μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει είναι ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εγγύς των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και υγιή μόν δώσ' τον καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον εναντίον αυτού προπορεύστε και θύησης όδων τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον όν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξ την ψυχή μου ότι όσους ημί σώσον τον δούλωσε ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσκεκράξω με όλη την ημέρα νέφραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικής και πολύ ελέος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω τη επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοίωση εν θεής Κύριε και ουκ έστην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγασι και ποιον θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησε όλ με Κύριε εν τη οδός και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' με κερίου στην ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησε επ' με και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου κτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' με και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτος ανημισούντες με και έσκυθέτος ανωσή Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτος ανημισούντες με και έσκυθέτος ανωσή Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, δικαιρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως εθυμίσαι σε ουκ ευπορούμενη μίση πόθο τιμώντεσαι, στήρος εις γαρτεκούσης και πατρός αφωνία, λέλυντε τι εν δόξο και σε πτήσου γεννήσει, και σάρκος εις Υιού του Θεού κόσμο κηρύτεται, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσον υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκυρσιν δείξανος Θεός, μη παρήδη σου έπλασας τη χειρή σου, δείξονται η φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούς σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη διπαραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάς την διαθήκην σου και μία αποστήσε στο έλεος αφημών, δια Αβραάμ τον ηγαπημένο ποσού και δια Ισαάκ τον δούλων σου και Ισραήλ των Άγιων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θρόνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θρόνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θρόνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών.

0: Αμήν. Η πριν στήρα σήμερον Χριστού των πρόδρομων τίκτη και αυτό το πλήρωμα πάσης της προφητείας, ον περγάρ προανεκήρυξαν οι προφήτε τούτον διεν Ιορδάνη χειροθετήσας, ανεδείχθη Θεού λόγου προφήτης κήρυξο μου και πρόδρομος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξυπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίνεται της παγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κυρίε πρόσδεξε και ημών ετηρότητα αυτά συνδεύξης και ήθινον ζωή μόνο πρόσταση εντολά σου, τα ψυχά σε μόνο αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σνείας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, να την πανεβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν, εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και εναξίης δόλης, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ουκεσμένα αξιάρετε όματι μόνο και βλέψεις του ύψους του ουρανού. Διότι κατηλείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στυλή μας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον εμάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφαση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Ίνα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω της εις ακολουθώντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν εν θα πάντων εστίν, εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχος Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξες.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκι ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της Πορταϊτήσης, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτω γενέθλιον εορτάζομεν. Των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπετα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Αθανασίου του Παρίου και Αντωνίου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος, όν την Ιερά Μνήμνε πετελέσαμε και των Αγίων και Δικαίων Ζαχαρίου και Ελισάβετ, των γονέων του Τιμίου Προδρόμου, όν την Σύναξη επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: μην δεύτερο σκυλήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερο σκυλήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερο σκυλήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός με μεγαλήθης πόδου, εξομολόγησον και μεγαλοπρέπεια ενεργήσον. Αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείναν των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζον. Εν είδασι τα υπερώα αυτού, ότι δύσουν εύκλη επίβασιν αυτού. Ο περιπατών εμπτερίγων ανέμων, ο ποιότους εγκαιρνούς αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλειον αυτής σου πληθυστής τον αιώνα του αιώνος. Άβεσαι σε σημάδιον το περιβόλυνον αυτού επί την ωραίων στους αντίγητοντα από επιτιμήσει όσου φεύσονται. Από φωνής βροντής ο δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν σε όρια και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, όνο θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όπου παρελεύσε ότι εγώ δε επιστρέψει βαλίψε την υγιεινό, εξ αποστρέω πηγά σε φάλαξον, αναμέσων των ωραίων διελεύσουν τη ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θερία του αγρού προσδέξω τον αγλίψε με αυτόν. Επ' αυτά τα πέτεινα του αν κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν, ποτίζουν όλοι την υπερόλα αυτού, από κραπού των αργών σου χρωτά σε τη υγιεινό. Ο εξανατρών πόρτα της θύνης συγκυκλώνει την τωρία των ανθρώπων του εξαγκινάτων της ζυχής και ίνος. Εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του λένε πως πολυνελαίο και άρδος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστής δεν την ταξιδού του παιδίου, εκεί δεν του λιβάνω ας εφύτευσας. Εκεί σφωθεί ένας έψος ή του δύο κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα ξυλά τη ελάφη πέτρε καταφυγή τη λαγωγή επίση είναι σκιού. Ο ήλιο έχουν τη δύση με αυτό έτου κόκκου και γίνεται να ανοίξουν αυτοί. Διαλέψτε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά σε βρίσκει πάντα θεό γλώσσα να αφήσουν. Ανέτρινε ο ήλιο και συνήθισαν και οι στεσμάδε θα εγκαταστήσονται. Εξελέσσε τα όρπα σε πιτάγιο να αυτοί και από την εργασία να αυτοί ω εσπέρα. Όσα μεγάλη φτάγα σου κύριε πάντα σε θεία επίση σε πλειοδική τη θυσιό σου. Αυτή θα είσαι μεγάλη και ύφεχορο σε κύριε πετάουν και σε αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλα και πλέον διαπορεύονται. Δράκον ότι όσο έλεγε σε παίζει είναι αυτή. Πάντα όπω έπρεπε να κόσει δούνε την τελαφών την τροφή να αυτόν σου έπειρον δόντε σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλήσει δε πιστότητε όπω έψαντα τα πρόσωπα τα λαπτήσονται. Αντιμετωπίσει το πνεύμα αυτόν και η κλήψη και η στοχούν αυτόν να επιστρέψουν την εξαπόσταση του πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινήσει όπω από τη γη. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνες, εμφανθίστε Κύριος επί της αργής αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο στον αριόν και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τίζω εμείου ψαλό το Θεό, όμως υπάρχω δυθεί αυτό η διαλογίου με εγώ δε εμφανθίσουμε από το Κυρίο. Εκλείμε ένα μαρτωρία από της γης και άνω, μοιος τον υπάρχει με αυτούς ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δείξη αυτού, έθου σκότος και έγινε τον νίξ. Όσο μεγαλύτερα γνώση, Κύριε, πάντα η σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Αγία και Αγίο Πνεύματι και Λύκη Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράτου.

Ψηλανών Αγίας δόξαν του Πατρός Ουρανίου. Αγίου Μακαρός Ιησού Χριστέ, ελθόντες εκ των ηλίων, διεσυνοδόντες φώσες παρινών, ημούμενο Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση και δυσυνείστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν ο Δίδος δύο κόσμος ενδοξάζει.

0: Καταξίωσον Κύριε Αντιέσφαιρα το αυτήν έμαρτο τους φυλακθούν ημάς. Ευλογητός σε Κύριε ο Θεός των πατρών ημών και ενετών και το δοξασμένον το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γίνεται Κύριε το ελεός σου εφημάς καθά περιπισμένε πίσω. Ευλογητός σε Κύριε διδάξαμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε δέσποτα συνεντήσουμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε Άγιε φωτισσόμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου υπαρήδης. Συνέπειε ενός φαπιήμης που εξαπέμπει τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμεν την εσπερινήν θέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κυρία ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον.

τα σκεφαλάσι μου το Κύριο κλείνομαι. Κύριο Θεός, μόνο κλείνω σου να νους καταβάσεις από τη λία του γέννησου με ανθρώπινα έπαιδε από τους ζούρους και με την κληρονομία σου. Σιγάρ του φοβερό και φιλανθρώπου Κρητή, οι σύδουλοι πέκλυναν τα σκεφαλά στους ζεύτων πέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά το σον περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου

Είσαστε Άγιοι δια της πίστεως, που μόνον γάρεν τον πάσχη των νεφρών ενικήσατε, αλλά και με τα θάνατον πνεύματα απελάβνετε, ασθενούντας θεραπεύετε ψυχών και σώματων ιατροί.

0: Νην απολύεις των δούλων σου Δέσποτε κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κυρίνη και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε. Τας ασθενίας ημών ανέ και του νοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κυρίνη και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής Αγίας, θέτω το όνομά σου, τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, την επιούσιον δώσιν εις σήμερον και άφεσιν την το αφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμε τις αφλέτης ημών. Και μη εις ενέκηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσου ημάς από την πόλη μου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού Πάτων των Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολίτα αυτή των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας Τάφης.

δόξαμεν πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδε ευσεβοστημένων και απαταγού ορθοδόξων. Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αότούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασύντων.

0: τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στελώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία Πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την ημιωτέρα των χεροβήμ και ενδοξτερά σε ρήτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σύ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ούτω γενέθλιον χαρμοσύνος και πανευλαβός εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξους Ιωμάρτυρος Φευρονίας, του εναγίης Πατρός ημών Θεολύπτου Μητροπολίτου Φιλαδελφίας, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου, των Αγίων ενδόξων Παρθενομαρτύρων Λεωνίδος, Λιβύης και Ευτροπίας, των Οσίων Σίμωνος και Μεθοδίου, Διονυσίου του Αγιορείτου και Δομετίου του Συνασκητού αυτού και των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων Προκοπίου και Γεωργίου του Εξαταλίας, όν την ιεράν μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσου ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος ημάς που θα απελπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριος δικαιοί μου στιχτήτωρες του Αγίου Ναού τούτου αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Κοινωνιακή ιατρία, διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκού.

θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς στη Σκήτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του σκήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μια ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέροντας από την ανωτερότητα του αδελφού, τον φίλησε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου άνεξη κακία. Με την κακία δεν μπορείς να διώξεις την κακία, λέει Όσιος ποιμήν. Αν λοιπόν σου κάνει κανένα κακό ο αδελφός σου, προσπάθησε εσύ να του το ανταποδώσεις με καλό. Μόνο η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την κακία». Κάποιος πιστός την εποχή των διωγμών της Εκκλησίας προδόθηκε από μια δούλη του. Αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να αποκεφαλιστεί. Στο δρόμο έτυχε να συναντήσει την κακή εκείνη δούλη. Μόλις την είδε, έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της, της είπε: «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινες αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτης του Χριστού μου».

ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη μοναχό που βαριόταν να δουλέψει για να ζήσει και πήγαινε έτσι κρυφά στην καλύβη του γείτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει, αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό στον ένοχο. Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός, έλεγε συχνά στον εαυτό του ο αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και με όλο τούτο υστερεί το, γιατί ο κλέφτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή, είχε εντελώς αποθρασυνθεί και δεν το άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης και οι αδελφοί της Κίτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψιές του. Του έγνεψε να πάει κοντά του και όταν εκείνος πλησίασε πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί», λέγει ένας από τους πατέρες, «μην του κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα, στείλε του ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να υπείς στο Χριστό την ώρα της κρίσεως. Άφες μου, Δέσποτα, τα οφειλήματά μου, καθώς και εγώ αφήκα τα οφειλήματα του πλησίον μου».

Ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιπλανήθηκε άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρακάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήταν κακοποιοί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο τον παρέσυραν πολύ μακριά με σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στο ποταμό και επιχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστή. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε».

Ο γραμματικός του επισκόπου μιας επαρχίας στην Αίγυπτο έκλεψε κάποτε το ταμείο της επισκοπής μαζί με τα πολύτιμα αφιερώματα της εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Καθώς όμως περιπλανιόταν στις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήραν, αλλά και τον ίδιο εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος τη συμφορά του κακού γραμματικού του, τον συμπόνεσε και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα να τον εξαγοράσει. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχθηκε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει πιο συμφέρον πράγμα από το να ασφάλει κανείς στον επίσκοπο».

σοφός γέροντας δίδασκε. Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε, σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρείς σαν ευεργέτη, σαν ιατρός σταλμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σου έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, εσύ δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε λύπησε και προσεύχου για αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά σου.

0: λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εστιατόριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής, που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Υπάρχει ένα όμορφο χωρίο στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το οποίο πάντοτε με συγκινούσε από μικρό. Τι σας στενεί και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζετε και ουκ εγώ πειρούμε, ή καυχάστε δι, τα της ασθενίας μου καυχίζομαι. Ποιανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ, ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ, αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Νόμιζα ότι ο Απόστολος Παύλος μέσα στην παιδικότητά μου έχει τα ίδια πάθη με μένα. Ασθενεί και σκανδαλίζεται όπως εγώ. Χρειάστηκε να μεγαλώσω και να μελετήσω για να δω τον πόνο του Αποστόλου Παύλου για την ασθένεια και το σκανδαλισμό κάθε πιστού. Έτσι λοιπόν, αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων του Πέτρου και Παύλου σηματοδοτεί από τότε τη ζωή μου ως μια αγωνία του Παύλου, της Εκκλησίας, της ιστορίας για τη σωτηρία μου, για τις δικές μου ασθένειες και τους δικούς μου σκανδαλισμούς. Έχουμε μια αποστολικότητα η οποία πάρα πολύ όμορφα περνά και στον κόσμο, γιατί φαντάζει ως μια εξουσία, μια εκκλησιαστική ή ακόμα και κοσμική εξουσία, η οποία γέννησε στις παρανοήσεις αυτές τον αυταρχισμό, ή ακόμα όταν κάποιοι ακούν για την αποστολικότητα φαντάζονται ένα κήρυγμα εξ καθέντρα, από καθέδρας, με εξουσία, με λαμπρότητα, με πλούτο και με δόξα, μια απολυτοποίηση της αλήθειας, ή ακόμα υποψιάζονται μια θαυματοποιία η οποία παραμένει ο πειρασμός μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Αποστολικότητα για τους ανθρώπους μπορεί να είναι μια ιερά και απαραβίαστη παράδοση η οποία δεν επιδέχεται καμία σκέψη, κανέναν προβληματισμό, και κυρίως είναι αυτή η έγκλη του τίτλου. Είναι κάποιος Απόστολος, εις Απόστολος, χωρίς να υποψιαζόμαστε αυτήν την αγωνία που κρύβει η αποστολικότητα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και συνθλίβει όλα τα παραπάνω, παρουσιάζοντας την αποστολικότητά του ως συνασθένεια, συνπείρωση, συναντίληψη στους πόνους και στις δοκιμασίες του κάθε πιστού, όχι ως συμμετοχή στις αμαρτίες και στις ταλαντεύσεις των νέων πιστών. Η Παύλια αποστολικότητα έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Ερίδεται στην εμπειρία, στην βίωση της συνάντησής του με τον Χριστό. Οπότε εκεί ακριβώς ψάχνουμε σήμερα

η οποία αποδέχεται την τρεπτότητα των πιστών και αναδεικνύει ταυτόχρονα εκείνη την πίστη η οποία μπορεί να στηρίξει τους πιστούς σε αυτήν την ταλάντευσή τους, καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν τη σχέση τους με εκείνον. Η Παύλη αποστολικότητα είναι συμπονετική, συγχωρητική και ταυτόχρονα θεραπευτική. Δεν στέκεται από ψηλά, εξ καθέντρα, όπως προαναφέραμε. Ασθενό, γράφει ο Οριγένης ερμηνεύοντας τον Απόστολο Παύλο, τα κατά την ψυχήν εκείνων αναδεχόμενος δυσχερή. Αναλαμβάνω όλα όσα δυσκολεύουν, βαραίνουν τις ψυχές εκείνων. Δεν υπερισχύει μια άνωθεν και αδιαμφισβήτητη θεραπεία. Δεν είναι κάποιος ο οποίος έρχεται από μακριά, από ψηλά και με εξουσία. Είναι ο ιατρός που συμπάσχει. Είναι μια εμβάνθηση στο μυστήριο και ταυτόχρονα η διάσωση της ενανθρώπισης του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Τι νόημα θα είχε η ενανθρώπιση αν ο Απόστολος Παύλος ή κάθε Απόστολος ή κάθε Άγιος ή η ίδια Εκκλησία ερχόταν απλά από ψηλά, χωρίς να μπει μέσα στην ιστορία, χωρίς να νιώσει τον πόνο, χωρίς να σκύψει ευλαβικά πάνω από τον κάθε άρρωστο και πεσμένο άνθρωπο. Η Παύλη αποστολικότητα μιλά για τη σωτηρία, για τη σωτηρία του ανθρώπου, η οποία ξεκινά ως μια προσωπική μετοχή στον πόνο και στον καημό του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος αναδέχεται τους πόνους των πιστών, αναδέχεται τις αγωνίες τους, αναδέχεται όλα εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουν τον πόθο και ταυτόχρονα την αποτυχία σε αυτήν την εγκύτητα προς τον Χριστό. Και όλα προσπαθεί να τα θεραπεύσει μέσα στην δικιά του αγάπη, μιμούμενος εκείνον. Η σωτηρία των Αποστόλων και του Παύλου είναι μια αγωνία διαρκής, για να μην χαθεί ούτε μία ψυχή υπερής ο Κύριος απέθανε. Ταυτόχρονα είναι μια ανάδυση της ελευθερίας του προσώπου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Απόστολος έρχεται και απλά καταθέτει την εμπειρία, την εμπειρία της σχέσης του με τον Χριστό, και ταυτόχρονα λέει στον κάθε άνθρωπο: δεν σε διεκδικώ, δεν σε θέλω σαν οπαδό μου, δεν θέλω να σε θαμπώσω, αλλά συναγωνίζομαι τους ψευδαποστόλους οι οποίοι μέσα στους αιώνες κυκλοφορούν στην αλήθεια της ζωής σου. Υπάρχουν πάντοτε αυτοί οι ψευδαπόστολοι οι οποίοι επαγγέλλονται τρόπους ζωής μακράν της αλήθειας του Θεού, τρόπους οι οποίοι δεν είναι δοκιμασμένοι και ενδεχομένως γοητεύουν τους ανθρώπους. Οπότε εκείνη η ελευθερία των Αποστόλων στέκεται στον αντίποδα του εξαναγκασμού των ανθρώπων από όλες αυτές τις ιδεολογίες. Δεν μαλώνει κανέναν ο Απόστολος Παύλος. Τους διεκδικεί εν ελευθερία και εν αγάπη. Είναι αυτό το οποίο πολύ όμορφα θα καταθέσει ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του, στο λόγο του εις τον Ποιμένα, όπου χαρακτηρίζοντάς τον γράφει χαρακτηριστικά: ποιμήν στην κυριολεξία είναι εκείνος που μπορεί να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα απολωλώτα πρόβατα, τα λογικά πρόβατα, με την ακακία του, το ζήλο του και την προσευχή του. Έχουμε λοιπόν έναν Ποιμένα ο οποίος χαρακτηρίζεται από προσευχή, ζήλο και ακακία. Γι' αυτό και είναι και εκείνος ελεύθερος και αυτούς που καλεί ελεύθεροι μέσα στη μετοχή σε αυτήν την αλήθεια. Γι' αυτό και αυτή η σωτηρία

φτάνει στην ακρότατη εκδοχή της. Της σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε. Άλλων σκανδαλιζομένων, ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, εγώ πυρπολούμε και καίωμε. Σκανδαλίζονται οι άνθρωποι και εγώ καίγομαι, πυρπολούμε κυριολεκτικά. Ουκ εγώ εμπίμπραμε και ου διαφλέγομαι μήποτε απόλυνται. Δεν παίρνω εγώ όλους φωτιά. Δεν νιώθω να καίγονται τα μέσα μου. Μήπως χαθούν, θα πει ο Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας αυτά τα λόγια. Είναι πάντοτε έτσι. Αυτή η καύση της καρδιάς, αυτή η αγωνία για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Πάντα περνά στη φωτιά για να φτάσει στη λάμψη, γράφει ο Ηλίτης. Και αυτό ζούμε στον Απόστολο Παύλο και σε όλους τους Αποστόλους. Αυτήν τη φωτιά η οποία θα οδηγήσει στη φανέρωση, στη λάμψη του Χριστού, στη ζωή των ανθρώπων. Μια φωτιά η οποία δεν στέκεται καθαρή και αμόλυτη, αλλά συμπάσχει και πολλές φορές αναλαμβάνει τα αμαρτήματα του κόσμου όπως εκείνος, για να μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γράφει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, κάνε ειδικά σου με τα λόγια και όχι με τα έργα τα αμαρτήματα των άλλων. Έτσι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις πάντοτε πολύ ντροπή. Είναι φοβερό το πώς αυτή η πνευματική σαγήνη μπορεί να γίνει τα πάντα της πάση για να τους κερδίσει όλους. Και συνεχίζει στην κλίμακά του. Υπάρχουν μερικοί που ανέλαβαν φορτία άλλων υπεράνω των δυνάμεών τους από πνευματική αγάπη, φέροντας στο νου τους εκείνον που είπε, μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν κανείς δεν έχει. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν λάβει ίσως από τον Θεό τη δύναμη της πνευματικής αναδοχής και εν τούτης δεν αναλαμβάνουν με ευχαρίστηση χάριν τη σωτηρία του αδελφού ξένα φορτία. Εγώ αυτούς τους ελεηνολόγησα ως ανθρώπους χωρίς αγάπη, ενώ για τους προηγουμένους βρήκα να ταιριάζει κάποιος λόγος της γραφής. Όποιος εξάγει από τον ανάξιο των άξιων θα είναι ως αν στόμα μου. Και όπως συμπεριφερθείς τον άλλον, έτσι ας συμβεί και σε εσένα. Το μεγαλείο λοιπόν του ανθρώπου και του Αποστόλου και του Ποιμένα βρίσκεται σε αυτήν την ελεύθερη συγκατάθεση στο κάλεσμα του Θεού να σηκώσεις τα φορτία των αδερφών σου, να τους ελαφρύνεις τον πόνο και το σταυρό μέσα στην ιστορία.

Υπάρχει λοιπόν ένα μυστήριο, αδερφοί. Ένα ωραίο και μεγαλειώδες μυστήριο. Να προσλάβεις τον άλλον. Το οποίο θα κορυφωθεί στο μεγάλο μυστήριο, όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος, στο γάμο. Να αγαπήσεις τον άλλον. Να αρμοστείς μέσα σε εκείνον. Και να διεκδικήσεις με αυτόν τον τρόπο τη Βασιλεία του Θεού. Άλλωστε αυτή η πρόσληψη του άλλου είναι η αλήθεια που κόμισε ο Χριστός στον κόσμο. Εμείς, φίλοι μου είστε. Θυσιάζεται για τους φίλους του ο Κύριος. Είναι απάντας ελκύσω εμ' αυτό. Για να τους αγυνεύσει, να τους μαγνητήσει κοντά του όλους. Είναι αυτό το οποίο πολύ όμορφα θα γράψει ο Αντουάν ντε Σεν Εξυπερί. Η αληθινή αγάπη αρχίζει όταν δεν περιμένεις κάτι για αντάλλαγμα. Η αλήθεια λοιπόν της ζωής, κοίτα, όπως θα έλεγαν οι Λατίνοι, βρίσκεται σε αυτήν την ελευθερία. Είναι αυτό το οποίο θα γράψει ξανά ο Άγιος Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσε του να φάει. Αν διψάει, δώσε του να πιει. Με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Μην αφήσεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Με ένα κομμάτι από την προς Ρωμαίους επιστολή. Εκεί όπου προτρέπει η αγάπη εν υπόκριτος, δηλαδή ειλικρινής. Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς. Ευλογείτε και μη καταράστε. Το χέριν με τα χερόντων ως χαρακτηριστικό των Αγίων. Το κλαίν με τα κλαιόντων όσων έχουν καρδιά. Μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδόντες. Χωρίς να ανταποδίδεις το κακό και ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων των ανθρώπων ειρηνεύοντες. Να είναι το έργο το δικό μας η ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων. Δότε τόπον τη οργή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα γράψει κάτι μεγαλειώδες. Αγάπη δε εστίν ούψιλα ρήματα, ουδέ προστρήσεις απλώς, αλλά προστασία και διέργων επίδειξης. Δεν είναι η αγάπη έτσι όμορφες κουβέντες, φιλοσοφικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις, αλλά μια προστασία των αδυνάτων και μια απόδειξή της μέσα από έργα. Όπως, και συνεχίζει το κείμενο, να λύσεις την παινία, να καθίσεις κοντά στον άρρωστο και να παλέψεις με την αρρώστια του, να απαλλάξεις από τους κινδύνους όσους δοκιμάζονται, να είσαι κοντά σε όσους κλαίνουν και όσους χαίρονται. Και τίποτα να μην θεωρείς μικρό όταν κάθεσαι εκεί δίπλα στον άλλον. Υπάρχει λοιπόν μια αποστολική αγάπη, μια έκφραση σωτηρίας, η οποία αγκαλιάζει τους πιο πολλούς ανθρώπους. Όλους. Όλους όσους ζουν και όλους όσους θα έρθουν και όσους πέρασαν, γιατί είναι όλοι ενωμένοι και τέκνα Ιησού Χριστού. Αυτή η αγωνία για τον άλλον θα την περιγράψει πάρα πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μία ομιλία του εις τον Ύπατον Ευτρόπιον. Έναν άνθρωπο ο οποίος προκαλούσε τους ανθρώπους στην Αντιόχεια με τη ζωή του, την τριφυλή, με τις αδικίες του, με την αθέτηση των υποσχέσεών του ενώπιον του Αυτοκράτορα, με την σκληρότητά του. Ο λαός επαναστατεί εναντίον του Ευτροπίου, θέλει να τον σκοτώσει, και εκείνος πηγαίνει στο ναό και αγκαλιάζει την Αγία Τράπεζα, γίνεται ηκέτης για να γλιτώσει τον θάνατο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βρίσκει την ευκαιρία ένα χρόνο πριν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη να εκφωνήσει αυτόν τον υπέροχο λόγο. Γράφει χαρακτηριστικά.
Δεν σου έλεγα όταν διαρκώς με απειλούσες, επειδή σου μιλούσα τη γλώσσα της αλήθειας, ότι εγώ σε αγαπώ περισσότερο από τους κόλακες? Ότι εγώ που σε ήλεγχα ήμουν περισσότερο με το μέρος σου από ότι εκείνοι που σου χαρίζονταν? Δεν πρόσθετα σε εκείνα τα λόγια μου το ότι είναι καλύτερα τα τραύματα των φίλων από τα πρόθυμα φιλήματα των εχθρών? Αν υπέμενες τα τραύματά μου, δεν θα σου γεννούσαν το θάνατο τα φιλήματα εκείνων, γιατί οι δικές μου πληγές ετοίμαζαν την ανάρρωσή σου, ενώ οι ασπασμοί εκείνων σου ετοίμαζαν την απώλεια. Πού είναι τώρα οι νοχώοι? Πού είναι εκείνοι που ξεπηδούσαν μπροστά σου στις αγορές και σε στεφάνωναν με ένα σωρό εγκόμια? Αποτραβήχτηκαν, αρνήθηκαν τη φιλία, στάθηκαν μακριά από την αγωνία σου για να σωθούν. Αλλά εγώ δεν κάνω το ίδιο. Δεν σε προσπέρασα αδιάφορος. Έπεσες και σε περιμαζεύω και σε φροντίζω. Η εκκλησία που πολέμησες άνοιξε την αγκαλιά της και σε δέχτηκε. Τα θέατρα που ενίσχυσες και που για χάρη του συχνά αγανακτούσες εναντίον μας, σε πρόδωσαν και σε άφησαν να πεθάνεις. Αλλά εμείς δεν είχαμε πάψει να σου λέμε πάντα: γιατί πολιτεύεσαι έτσι? Θέλεις να διαπομπεύσεις την εκκλησία και να οδηγείς τον εαυτό σου στο χείλος του κρυμνού, αλλά εσύ δεν τα λογάριασες. Και τα μεν υποδρόμια, αφού σου κατέφαγαν τον πλούτο, ακόνησαν το ξύφος που θα σε θανάτωνε. Η δε εκκλησία που δέχτηκε την παράλογη ορμή σου κάνει τώρα το παν για να σε γλιτώσει από τα βρόχια του θανάτου. Αυτό είναι τρόπαιο από όλα τα τρόπαια λαμπρότερο. Αυτό είναι νίκη περηφανής. Αυτό ντροπιάζει και κατεσχύνει ειδωλολάτρες και Ιουδαίους. Αυτό είναι φως θριάμβου στο πρόσωπο της εκκλησίας. Γιατί αφού πήρε αιχμάλωτο τον εχθρό, τώρα τον λυπάται. Και ενώ όλοι τον άφησαν έρημο, αυτή μόνη σαν μητέρα φιλόστοργη κάτω από τα παραπετάσματά της τον έκρυψε και στάθηκε αντιμέτωπη στη βασιλική οργή, στη μανία του όχλου, στο γενικό ακράτητο μίσος. Αυτός είναι ο καλύτερος στολισμός του θυσιαστηρίου. Ποιος στολισμός θα πεις? Ο ακάθαρτος και ο πλεονέκτης και ο συλλητής να αγγίζει το θυσιαστήριο? Μην το λες. Επειδή και η πόρνη άγγιξε τα πόδια του Χριστού, η τόσο μοιασμένη και ακάθαρτη. Δεν ήταν αυτό λάθος του Χριστού, αλλά θαύμα και ύμνος μέγας. Γιατί δεν ζημίωσε τον καθαρό ή ακάθαρτη, αλλά τη μοιασμένη πόρνη ο καθαρός και άμωμος την καθάρισε με το άγγιγμα. Μη λοιπόν μνήσει κακής άνθρωπε. Όλοι είμαστε δούλοι εκείνου που έλεγε ενώ τον σταύρωναν: άφες αυτής ουγαρίδας η τυπίους. Έχουμε λοιπόν μια εμπειρία ζωής, μια εμπειρία της αποστολικότητας η οποία αγκαλιάζει ακόμα και τους εχθρούς. Γι' αυτό και υπάρχει και η κορύφωση σε αυτό το κείμενο του Αποστόλου Παύλου. Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Έλεγε ο Πλάτωνας: το ωραίο είναι η λαμπρότητα του αληθινού. Του αληθινού της ζωής, όχι του αληθινού της φιλοσοφίας. Γιατί για όσα από αγάπη, φιλία, μίμηση Χριστού και θυσία για εκείνον κάνει ο Απόστολος για τον άνθρωπο, για την οικουμένη και για την κτήση και για την ιστορία ακόμη, είναι αυτά τα οποία παθήματα στολίζουν τον ίδιο αλλά και όσους μπορεί και φέρνει κοντά στον Χριστό. Είναι όλα εκείνα τα οποία συνιστούν την αγάπη του και την αγωνία του για τους ανθρώπους, το ήθος το οποίο κατεργάζεται η Εκκλησία μέσα στον κόσμο και κάνει όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται απέναντί της να υποκλίνονται. Γράφει ο Λιούις, ένας Ιρλανδός συγγραφέας:
εκτός από τον ουρανό, το μοναδικό άλλο μέρος που είναι κανείς προφυλαγμένος από τα δεινά της αγάπης είναι η κόλαση. Και πραγματικά, μέσα στην ιστορία η Εκκλησία είναι ο τόπος όπου εκείνη η αγάπη αναδύεται για κάθε άνθρωπο. Γιατί μαθαίνεις, όπως θα πει ο Άγιος Μάξιμος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, να βλέπεις με τον άλλον τον μοναδικό οφθαλμό, το μάτι της Αγνής Παρθένου, όπως λέει ο Άγιος Νήσις, και με το μάτι του Θεού, όπως θα σημειώσει ο Μάξιμος, τον κάθε άνθρωπο, το κάθε τι, όλα εκείνα τα οποία αγαπάς παράλογα. Γιατί, όπως λέει και μια αφρικανική παροιμία, εκεί που σ' αγαπάνε δεν είναι ποτέ νύχτα. Και όπου υπάρχει εκείνος, λοιπόν, η ασθένεια και ο σκανδαλισμός των άλλων γίνεται η αφορμή της σωτηρίας. Γιατί μπορείς να τρέξεις, να πλώσεις χέρι, να δώσεις κορμί, να προσφέρεις ψυχή για να ζήσει ο κόσμος.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Έφεραν ειδήσων αβαλόμενος φόσο σημάτιων, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάζων, είδα στα επερώ αυτού ότι φύσιν έφυγε την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως σημάντιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν οι παιδιές των τόπων όνο θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσε και αλείψε την γη. Μα εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διαλέξονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, γιατί μέσω των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρθρων εξ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λανίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του Ερωδιού η θετική αιγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέτρο καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έχνω την δύση αυτού. Έθος σκότος και αγένετο νίξεν αυτοί, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη και αρπάσε του ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάμε σοφία επί εισάς, επληρώθη γη της κρίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά μου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω όσων έπλασσας εμπέζειν αυτήν. Πάντα προς έπρος δοκός, ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόνδος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Είτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και επί αιών αυτήν τρέμεινο οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχω τη δύση αυτού έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αίγεσος αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός.
4: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία και ου μη συνδυάσω μετά τον εκλεκτόν αυτό.
1: Εγέσι με δικαιώς εν ελέη και έλεξι με έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή.
0: Ό,τι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν.

0: Εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
1: Εμέ υπομένους οι δίκαιοι, έως σου ανταποδώ.
0: Εκβασαίωνε και έκραξα, Κύριε.

Σώματος η ωραιότηση εν Θεός, της ψυχής σου συνέδραμεν, ως κρίνων γαρέλαμψας εν μονές οσίες, εκλελευκασμένη και τες του αίματος ροές, πεφινιγμένη νύμφη πανάμωμε, διώσε και ουράνιος τερ...

Απόστηλα Ρών Αγίας Δόξης, τα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος. Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες πώς εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρής ημνή.

0: Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρίνεις με.
1: Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρίνεις με.
0: Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα τα όχτην αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμε νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

οποίες δουλεύουν και έγκριστα πλάζο δεν έχουν επέδραξη να φύγουν στον τόπο μου, που ήταν σαν φανέλος και αίτηση να περιέχουμε στον δύο διαφυλοξενούμενο και όλων πόσων σπέρδων στους ανηλοπαλούς επάστημους βουλτίες και διαλογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως επιπλείον επλήστη ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Μεγάλη δόξα είναι κτίσαστε Αγίοι, δια της πίστεως, ου μόνον γαρέν το Πάσχην των εχθρών ενικήσατε, αλλά και με τα θάνατον πνεύματα απελάβνετε. Ασθενούντας θεραπεύεται ψυχών και

0: Τον δρόμο σου δέσποτα κατά το ρήγμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψης των εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάσθητι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεχε εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεσιμην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων και πάσης εν Χριστώ ημών.

0: στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπόλη και ιεράμονη ταύτη εις αιώνας αιώνων αμήν.
1: Υπερογία Θεοτότη εσώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξωσε ο Θεός η ελπίσιμο, δόξασε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της προσβίας Παναπράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νέου Μάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορων Ιακήμ και Άνης και της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Φευρονίας στη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Κύριε Τριάς τη φιλάνθρωπος, πάντας ημάς. Καλό βράδυ, καλώς.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM Stereo. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του Μακάριστου Πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Λίγα λόγια από την ευαγγελική περιποπή. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος σήμερα ότι ο Χριστός μπήκε σε μια βάρκα μαζί με τους μαθητάς και πάνε να πάνε απέναντι για να κηρύξουν και εκεί το Λόγο του Θεού. Ανθρώπινα τώρα από την πλευρά

αναμνόμεθα, πνιγόμεθα. Και εκείνος τους λέει ολιγόμεστε. Γιατί τόσο? Και επιτίμησε πρόσταμα προς τη θάλασσα, προς τον αέρα, σε αυτά όλα, και έγινε η γαλήνη μεγάλη. Δηλαδή όλα υπακούν στο Θεό. Πάντα. Μόνο ο άνθρωπος πολλές φορές γίνεται ο επαναστάτης του, που είναι καθηκόν Θεό, που έχει αθάνατη ψυχή, γιατί όλα τα άλλα τα όντα της γης δεν έχουν ψυχή. Άλλο η αξία του ανθρώπου και άλλο η αξία ενός ζώου ή ενός πουλιού, οτιδήποτε και να είναι αυτό το πράγμα. Όσο και να το αγαπάμε, και πρέπει να το αγαπάμε και δημιουργήματα, αλλά όχι όμως να είναι τι, η αγάπη να επενδύει όπως πρέπει να έχουμε για τον άνθρωπο. Και μας χρειάζεται αυτό να το καλλιεργήσουμε. Γιατί πολλές φορές, δεν λέω, υπακούν ορισμένες φορές τα ζώα και νομίζεις ότι τι, σε ξεκουράζουν. Γιατί βλέπεις αυτό που ακριβώς εκείνο και τετράπη οτιδήποτε που είναι, έρχεται και σε, σου δίνει κουράγιο. Δίνει κουράγιο γιατί σέβεται και αγαπάει τον άνθρωπο. Και έχει και εντολή, θα πω τη λέξη, όταν έδωσε πρόσταγμα, να υπακούν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος τα σκόρπισε και τα έκανε άγνοια κύμερα θηρία ζώα. Γι' αυτό λοιπόν, αν ήμασταν πραγματικά τι, έτσι όπως ακριβώς πρέπει να ήμασταν, θα είχαμε και αυτά μαζί και θα προχωρούσαμε πραγματικά στην πορεία στη ζωή. Γιατί παρόμοιοι σεισμοί γίνονται πολλές φορές και σε διάφορα θέματα στον άνθρωπο. Σε κοιμία παρεμβαρδί περνάμε μια μπόρα από τη στιγμή που έχουμε θέμα τι, της ακρίβειας, της ανεργίας, της ψυχολογίας του ανθρώπου που σήμερα, αφού μπήκαμε σε ένα τούνελ που κάνουμε υπερκατανάλωση, δεν το φτάνουμε και χρειωνόμαστε και μας κατασχέτουν ότι έχουν και δεν έχουν, ότι έχουμε και δεν έχουμε. Όλα αυτά τα πράγματα, παρόμοιοι παραλλαγές σεισμοί γίνονται και σε πολλά άλλα σημεία. Σε μια βαριά στέρη, σε μια οτιδήποτε σεισμή, καταπονισμή που γίνονται πάνω όλα. Μην λέμε ότι είναι τιμωρία του Θεού αυτό. Γιατί πάρα πολλές φορές, τώρα δεν μπορώ να το πω ότι το κάνουμε και σκόπο, δίχως επίγνωση, ίσως το κάνουμε. Και τι θέλουμε να δούμε με τον σεισμό? Μα ο σεισμός και αυτός έχει το λόγο του που γίνεται. Γιατί έτσι όπως θα το δημιουργήσει, οπωσδήποτε. Γιατί σε ορισμένα μέρη που και πού θα ακούσουν για σεισμό, είναι πιο σκληρό το έδαφος. Όταν πάω εγώ και κάθομαι σε ένα νησί μέσα στη θάλασσα, φυσικό δεν είναι. Τι κάνει το υγρό κάτω δεξιά και δεξιά και όλες, και όλο αυτό το βάθος που έχει μέσα. Γι' αυτό λοιπόν μην απορούμε για εκεί, αλλά θέλω εγώ τους σεισμούς που δημιουργούμε. Είτε ακόμα και στην ανθρώπινη. Σεισμός γίνεται. Ποιος θα νικήσει? Σεισμός γίνεται στον πόλεμο, σεισμός γίνεται παντού, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται τι. Και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Και αυτή η ταλαιπωρία πολλές φορές, και είπα, αγανακτούμε προς τον Θεό, γιατί ο ίδιος δεν το δημιουργεί. Ο ίδιος μας είπε τι να κάνουμε. Μας είπε ότι τι, θα έχετε δυσκολίες και πειρασμούς, θα έχετε ακόμα πολέμου, τη ξέκριση, τα πάντα όλα. Θα τα βρείτε αυτά μπροστά σας. Μη ζηλιάσετε. Ο λιγόπιστη τους είπε, εγώ γιατί είμαι. Με πιστεύει, δεν πιστεύει. Πιστεύουμε στον Θεό ή δεν πιστεύουμε? Ή τον έχουμε έτσι, όπως λέμε, μια συνήθεια? Πρέπει, είναι ανάγκη αρκεί να ρίξουμε στο βάθος. Γιατί αυτό και χθες πάλι η Ευαγγελική Περικοπή, πιο μπροστά που υπάρχει ο Ευαγγελής Μαθαίος, είπε, δίνεις και στον άνθρωπο και χαρίσματα ακόμα, και να κάνει και θαύματα και να κάνει πάρα πολλά άλλα από το. Και ο νεπρούς να καθαρίσει και έτσι μου γαλάβουν, έχουμε να μιλήσουν και αστέρι στην απαναχθεί ο άνθρωπος, τα πάντα όλα. Μην τα θεωρεί ότι κατόρθωμα δικό του, αλλήλου. Η δική του πάλι είναι τι, να παραμείνει πιστός στην Ορθοδοξία, στην πίστη, στην αγάπη.

0: Εκεί είναι η βάση του ανθρώπου που πρέπει να έχουμε. Και άμα έχουμε αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι τι. Δυναμώνει ο άνθρωπος και συμπόλυσε ο Φορτούρης, έχει την ενέργεια και τα αντιμετωπίζει έτσι οπωσδήποτε, όχι όπως κάποιος τα αντιμετωπίζει όταν δεν πιστεύει. Ή όταν ακούμε τι, αγριεύει, ή όταν ακούμε εκμεταλλεύεται ακόμα αυτή την πόρα. Που έναν πόλεμο παραδείγματι. Ένα εργοστάσιο έχει πολεμικά υλικά. Ευκαιρία να τα πουλήσουμε. Αλλού παραπέρα, μου λέει όλα. Όλα κινούνται γύρω από το συμφέρον. Όλα κινούνται γύρω και από έναν εγωισμό. Αυτά τα πράγματα θα προσέξουν. Χωρίς ημού δίνεις την ποιή ουδέν. Λέει ο Θεός. Αυτή είναι η εντολή του. Πρέπει να εμπιστευτούμε και να παραμείνουμε σε αυτή την πίστη, είπα, την ορθοδοξία μας, να αγαπάμε πραγματικά, να του δείξουμε. Δεν χρειάζεται να κάνω κήρυγμα μόνο, αλλά να του δείξω και με τη ζωή μου ότι αυτό που λέω το πιστεύω και το θέλω να το ζω. Τέλειος, όχι, οπωσδήποτε. Αλλά πρέπει όμως με αυτό, από εκεί να αρχίσει ο άλλος πραγματικά να δει την πίστη του, του καθημερινού. Τι ζει ο ίδιος, αν είναι ένα κινούμενο σχέδιο, δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, δηλαδή για μένα είναι, οι σεισμοί να είμαστε κέντυνοι. Τι καταποδίδει τα πάντα όλα. Δεν ξέρετε, και ακόμα και αυτός ο φυσικός σεισμός ακόμα. Αλλά και οι μπόρες και φορτούνες που πολλές φορές δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει ο πονηρός. Όπου βλέπει είτε έναν τρόγεν, είτε μια ομάδα ανθρώπων, είτε οτιδήποτε που βλέπει, βλέπει να συνεργάζονται και να προχωράνε καλά, μπαίνει στη μέση, βάζει την ώρα του. Εδώ να κάνει τον εγωισμό, εκεί να δώσει την ευκαιρία του και να δώσει την και οπωσδήποτε το τι είναι. Δεν χρειάζεται, θέλει να δει άνθρωπο να αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο. Και αυτή είναι δηλαδή η ενέργειά του. Αν δεν το δέχομαι, γίνομαι οργανό του. Αν δεν το δέχομαι, αντιδρώ. Και ο Κύριος βεβαίως λέει, πάει παραπέρα. Γι' αυτό λοιπόν, οτιδήποτε στη ζωή μας, γιατί εμείς σήμερα, λέω καμιά φορά, όταν λέω γίνονται και διάφορα, μπορεί και διάφορα κύματα στη θάλασσα, δεξιά και αριστερά. Παλιότερα, όλοι οι άλλοι δύο πράγματα δεν είχαν κοντά στη θάλασσα στα σπίτια. Ούτε ακόμα και από τους κλειστάς. Είτε ακόμα και από τις μπόρες αυτές, καταγίδες, τις φορτούνες που έφταναν το κύμα και είχαν υψηλά. Τώρα εμείς χτίσαμε από τη θάλασσα. Δεν είναι φυσικό να μας χτυπήσει η θάλασσα. Δεν είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Και εκεί τη δημιουργεί. Φου, πάω, προκαλώ. Και αυτό λοιπόν είναι ανάγκη ορισμένα να πραγματικά όταν προκαλούμε σεισμούς άνθρωπο προς άνθρωπο, τότε αυτό ακριβώς να ερευνήσω και να ερευνήσουμε. Όχι σεισμούς να δημιουργήσουμε. Να αντιμετωπίσουμε, ναι. Να αντιμετωπίσουμε καμία αντίρρηση. Καλούμε και καλούμεθα. Γιατί δεν ξέρει σε ποια φάση βρίσκεται ο καθένα. Και πρέπει οπωσδήποτε τόπο στην οργή και να μάθει και να μάθει να σέβεσαι και να σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, γιατί είναι κάθε εικόνα Θεού και αυτό, όπω και ο καθένα μα. Ιδίω θέλω να πω πρώτα το ορθόδοξο πλήρωμα και οι άλλοι άνθρωποι είναι, θα του σεβόμαστε. Αν δεν θα έχουμε κλιματική συζήτηση ή ακόμα τι κλιματική ακόμα, είτε αυτοί να έρχονται σε εμάς δίχως να κοινωνήσουν δίχως να είναι βαπτισμένοι, ή εκείνοι οι οποίοι πραγματικά που είναι δίσε βαπτισμένοι και έχουν αλλάξει, έχουν γίνει τώρα ούτε σκιά ούτε ζαγάρι και δεν ξέρω και αυτοί τι είναι. Αλλά θα πάνε όσοι είναι αμαρτωλός άνθρωπος να έχει επίγνωση ότι δεν κατέβηκε για δικαίους, κατέβηκε για δίκους. Για αυτούς που αδικούν ήταν. Και γι' αυτό ακριβώς Ζαχαίες πέφτε, κατέβαλε. Σήμερα θα μείνει στο σπίτι σου. Και πηγαίνει και λέει, από αυτήν τη στιγμή τα μισά θα μοιράσω στους φτωχούς. Και αν την συγκοφάντησα ή αδίκησα, ή στρεφταπλούν θα τα δώσω. Όχι εις διπλούν που πήγε λοιπόν, ο Πιστεμπουλού. Μουσαϊκός νόμος. Είστε τετραπλούς θα τα δώσω. Αυτή είναι μια αλλαγή. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, παπά μου, τι είπαν εκεί. Ποιοίτα, με ποιον στρώει πίνει. Με αμαρτώνους, με τελώνες, με σκεφτείτε και ουσιαία και μας και τους φίλους. Να ακούσουν και να δουν πραγματικά και να καταλάβουν την αλλαγή που το έγινε μέσα του. Και από τότε ο Ζαχαίος, που είπε, δεν πάρει στο Θεό, και με συνέβη αυτό για μα, γιατί έχει ανάγκη ο Θεό από αυτόν. Αλλά εμεί θέλουμε τι να κάνουμε. Λίγο ότι σε βοήθεια. Εκείνο βοηθάει εκείνο. Απευθείας δεν χρειάζεται. Αλλά θέλει να δει όμως, σέβεσαι τον άνθρωπο που αγωνίστηκε. Σέβεσαι τον άνθρωπο που θυσιάστηκε. Σέβεσαι για τον πραγματικό που έτσι. Προς μίμηση είναι πολλά πράγματα τα οποία μισθεί. Λίγο το κεφάλι μου πονάει και εγώ δεν πάω στην κρυσιά. Λίγο και εδώ δεν πάω να κάνω κενό. Δηλαδή από το τίποτα εμείς σκοπό, δηλαδή φεύγουμε. Και εκεί τι. Ακλόνητοι που ήξεραν ότι έξω να βγουν θα τους σφάξουν και τούτες πήγαιναν γιατί ακριβώς ένιωσαν την ανάγκη να επικοινωνήσουν τον ουράνιο πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν οι σεισμοί θα έρχονται είτε φυσικοί είτε ανθρώπινοι. Και αυτά να είμαστε και έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε όπως ακριβώς κατά Θεόν και Κύριος είμαι σίγουρα ότι τι θα δώσει και κουράει και δύναμη.
1: Χριστός, αν την γίνεσαι.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
2: Είναι δύσκολο να είναι οδυνηρό. Μελετώντας όμως όσο είναι δυνατόν την ιστορία της ανθρωπότητος, των πολιτισμών και των θρησκειών, βλέπουμε ότι κανείς δεν ξεπέρασε τον Χριστό σε ηθικό επίπεδο. Και η ηθική ομορφιά του Χριστού μας ελκύει σε τέτοιο σημείο που είμαστε έτοιμοι να υποφέρουμε οτιδήποτε ώστε να μορφωθούμε με το πνεύμα του Χριστού. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ο Χριστός είπε: «Ο πατήρ μου δε δοκέμει και ουδείς δύναται αρπάζει νυκ της χειρός του πατρός μου». Και αρκετές φορές σκέφτηκα, τι ήθελε να πει με αυτό ο Χριστός? Μας στερεί την ελευθερία? Τι είδος φυλακή είναι αυτή? Είναι μια φυλακή όπου πάμε ελεύθερα. Κανείς δεν μας κρατάει εκεί. Είμαστε πάντοτε ελεύθεροι να φύγουμε. Ναι, είμαστε φυλακισμένοι από την ομορφιά του Θεού μας. Καταλήγουμε σε κάτι που συμπεραίνω μέσα από τη ζωή μου. Στην ερώτηση, ποιος είναι ο Θεός? Τι σημαίνει Θεός? Ποιος είναι αυτός? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι ο Πατήρ, ο Δημιουργός του ουρανού και της γης και όσων υπάρχουν. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας. Ο Πούσκιν σε ένα από τα ποίηματά του λέει: «Αυτός με την απόλυτη δύναμή του από το μηδέν μας έφερε στο είναι. Τον ονομάζει εχθρό, ο οποίος μας δημιούργησε από κακή θέληση. Και θα σας πω ότι αυτό είναι σωστό για εκείνους που δεν αναγνωρίζουν τον Χριστό ως Θεό. Για τους ανθρώπους, η ζωή πάνω στη γη είναι θλίψη, πόνος, ταλαιπωρία χωρίς τέλος. Γιατί λοιπόν τα υποφέρουμε όλα αυτά? Διότι ο Δημιουργός ήρθε και έζησε ανάμεσά μας και εμείς τώρα τον γνωρίζουμε προσωπικά. Αν ο Θεός, ο Δημιουργός μας, είναι όπως ο Χριστός, τότε εμείς είμαστε οι αιώνια δέσμοι της αγάπης Του. Τίποτα από αυτά που είναι κακά μέσα στη ζωή του κόσμου δεν μπορούν να προέρχονται από τον Χριστό. Εμείς είμαστε οι δέσμοι Του, σε σημείο που να μην μπορούμε να πάμε πουθενά άλλου. Θέλουμε να πραγματώσουμε τη συγγένειά μας με τον Πατέρα μας. Φυλάξτε το αυτό και θα αισθανθείτε μέσα στα βάθη της καρδιάς σας τον χαρακτήρα της ζωής μας και θα τον εκτιμήσετε. Ο σκοπός μας είναι ο πιο μεγάλος, ο πιο τέλειος που μπορεί κανείς να διανοηθεί. Και απευθυνόμαστε στο Χριστό όπως ο Απόστολος Θωμάς: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Γνωρίζω ότι όλα τα κακά μας υπάρχουν εξαιτίας μου και όχι εξαιτίας Του. Έρχεται λοιπόν το πνεύμα της μετανοίας. Συγχωρήστε με που έγραψα στο βιβλίο μου ότι η μετάνοια δεν έχει τέλος πάνω στη γη. Διότι το τέλος της μετανοίας είναι να γίνουμε τελείως όμοιοι με τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός. Όσο ακόμη υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε Αυτόν και σε μας, υπάρχει τόπος για τη μετάνοια. Ελέησόν με, ελέησόν με, ελέησον ημάς. Επαναλαμβάνοντας αυτά τα λόγια, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, εκφράζουμε ότι αισθανόμαστε την απόσταση που μας χωρίζει από Αυτόν, το απόλυτο, το αιώνιο είναι. Και αν για τους άλλους το γεγονός της επαναλήψεως των ίδιων λόγων μπορεί να θεωρηθεί ανόητο, για μας έχει μια διαφορετική έννοια. Κράζουμε λοιπόν ακατάπαυστα, ναι, ελέησον ημάς. Προσεύχεστε για μένα, αρκετά για σήμερα.
3: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
3: Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή. Μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη.

Ήρθα λοιπόν στην Αθήνα για σπουδές και παρέμεινα τον πρώτο χρόνο στο οικοτροφείο της ζωής. Εκεί γνώρισα έναν ευλαβέστατο νέο, συνομιλικό μου τον Δημήτρη. Αυτός δεν είναι άλλος από τον γιο της Μαρίας. Η γνωριμία μας όμως αυτή έμελε να αποβεί σταθμός στη ζωή μας. Μια μέρα μου λέγει, πάμε να γνωρίσεις και τη μητέρα μου. Αυτή έμενε σε ένα μικρό διαμέρισμα στους πρόποδες του Λυκαβητού, Τσιμισκή 1. Όταν την είδα, νόμισα ότι ήταν αδελφή του. Ήταν 35-36 χρόνων, αλλά φαινόταν πολύ μικρότερη. Έκτοτε είχαμε στενή επαφή σε βαθμό να γίνουμε σαν μία οικογένεια. Τον επόμενο χρόνο, μου λέει ο Δημήτρης, φέτος μην πας στο οικοτροφείο. Θα κανονίσουμε να μείνουμε μαζί. Όταν γύρισα από την Κύπρο, με παρέλαβε στο λιμάνι του Πειραιά και με πήρε κατευθείαν στο σπίτι της μάνας του, χωρίς καν να την ενημερώσει. Εκείνη με αγαπούσε σαν παιδάκι της, αλλά λογικό ήταν να υπολογίσει και τον κόσμο, τους γείτονες, τους συγγενείς κλπ. Μάλιστα αντέδρασε και του είπε κρυφά από εμένα, «Δημήτρη, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εγώ ξέρω τον Νίκο τι άνθρωπος είναι, αλλά ο κόσμος τι θα πει?» Αλλά και ο Δημήτρης της είπε αποφασιστικά, «Μητέρα, αυτό που σου λέω εγώ θα γίνει». Εγώ, ίσως τότε, δεν ήξερα να πονηρεύομαι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τελικά έγινε αυτό που ήθελε ο Δημήτρης. Όμως αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί το κόστος η καημένη η Μαρία και να βγει από το υπνοδωμάτιό της για να αφήσει εμάς και αυτή να κοιμάται στην μικρή κουζίνα που μόλις την χωρούσε. Τις πρώτες μέρες φαίνονταν κάπως μουτρωμένη. Ξαφνικά όμως άλλαξε στάση. Φαίνονταν πρόσχαρη. Μας ετοίμαζε πρωινό και τρώγαμε, πίναμε μαζί. Εμέσως, αλλά σαφώς, φαίνεται ότι κάτι της έδειξε ο Θεός. Αυτό μου το έκρυψε, αλλά μου είπε, «Δεν θα σου πω τι μου έδειξε ο Θεός. Μόνο τούτο σου λέγω, ότι από την ημέρα που μπήκε στο σπίτι μας, φορτώθηκα ευλογίες. Όλοι οι άρρωστοι που τους παίρνω φαγητό μου βάζουν τυχερά στο δίσκο, ενώ πρωτύτερα σπάνια έβαζαν κανένα φράγκο. Γι' αυτό και κάθε μέρα μας έφερνε από την αγορά από όλα τα αγαθά. Και δεν σας το κρύβω, είχα οικονομική ανάγκη. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου ήταν πολύτεκνος, είχε 8 παιδιά. Μου λέει, μέχρι λύκειο θα σε σπουδάσω, παραπάνω δεν μπορώ. Αλλά ούτε και εγώ ήθελα να τους επιβαρύνω περισσότερο. Γι' αυτό, τον πρώτο χρόνο που έμενα στο οικοτροφείο της ζωής, δούλευα λίγες ώρες στα πιεστήρια για να πληρώσω το οικοτροφείο. Δεν είναι όμως του παρόντος να αναφέρω τα θαύματα που έζησα κατά τα φοιτητικά μου χρόνια. Το διαμερισματάκι της Μαρίας βρισκόταν σε μία αυλή και γύρω-γύρω είχε άλλα μικρά διαμερίσματα όπου κατοικούσαν φτωχές οικογένειες. Δεν αργήσαμε να εξοικειωθούμε και με τους γείτονες, τον οποίον κερδίσαμε τόσο την εμπιστοσύνη, ώστε όλοι ζούσαμε σαν μία οικογένεια. Μνημονεύω μόνο την αείμνηστη Γεωργία, μια ευλαβεστάτη πολύτεκνη από την Κρήτη. Ζούσε και αυτή σε μία τρύπα με 5-6 παιδιά που τα έφερε να σπουδάσουν. Μου έλεγε ότι είχε πνευματικό τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο, όταν ήταν τότε Γορτίνης και Αρκαδίας. Μου ανέφερε ότι ήταν παρούσα πολλές φορές που τον έβλεπε να βγάζει δαιμόνια από τους ανθρώπους.
Μία φορά, μία δαιμονισμένη, όταν ο δεσπότης κοινωνούσε τον κόσμο, ούρλιαζε. Όταν πήγαιναν εξομολογημένοι, προετοιμασμένοι να κοινωνήσουν, φώναζε δυνατά «Μικές, μικές να ζωρέ». Δυστυχώς όμως, στους περισσότερους γελούσε και ειρωνικά τους έλεγε «Πήγαινε, πήγαινε, κοπριά βάζεις μέσα σου βρε ακάθαρτε». Σε μερικούς έλεγε και τα έργα τους, γι' αυτό και έφευγαν για να μην τους σκεσκεπάζει ο σατανάς. Στο νοσοκομείο η Μαρία γνώρισε αφιερωμένες αδελφές, τις οποίες θαύμαζε για την αυταπάρνησή τους, αλλά και πολλούς άλλους ευλαβείς χριστιανούς. Στο σπίτι νηστεύαμε Τετάρτη και Παρασκευή. Όμως παραδόξως, η Μαρία το πρωί έπινε γάλα. Στην αρχή την δικαιολόγησα. Είπα ότι ακόμη δεν ξέρει, θα μάθει. Όμως μία μέρα το συζητήσαμε και μου λέγει «Στο οφθαλμιατρίο μου είπαν ότι το γάλα Τετάρτη και Παρασκευή για τους εργαζόμενους επιτρέπεται». Της λέω «Όχι, δεν είναι σωστό». Διαφωνήσαμε, αλλά σιώπησα. Παραδόξως όμως, το πρωί μιας Παρασκευής την βλέπω ότι σηκώθηκε κάπως τρομαγμένη. Απορώντας της λέω «Τι συμβαίνει Μαρία?» Και αυτή με φωνή που κάπως έτρεμε λέγει «Πω πω, τι έπαθα απόψε». «Ξανά να βάλω στο στόμα μου γάλα Τετάρτη και Παρασκευή?» «Ποτέ μα ποτέ! Ήμαρτον Χριστέ μου, να ξέρεις τι έπαθα. Είδα τον ίδιο τον Χριστό πάνω στον σταυρό καρφωμένο να τρέχουν τα αίματα από τις πληγές. Με κοιτάζει και κάπως παραπονετικά μου λέγει «Κοίταξε παιδί μου εγώ τι έπαθα για σένα. Και εσύ μία Παρασκευή δεν αντέχεις να μην πιεις γάλα για την αγάπη μου». Το γεγονός όντως τρόμαξε και εμένα. Έκτοτε η Μαρία μέχρι το τέλος της ζωής της γάλα Τετάρτη και Παρασκευή δεν δέχθηκε. Αργότερα σαν μοναχή και τη Δευτέρα.

0: Μαρία, όταν έβρισκε καιρό, της άρεσε να διαβάζει θρησκευτικά βιβλία. Μία μέρα έφερα στο σπίτι ένα βιβλίο που λέγεται «Ευεργετινός». Αμέσως το παρέλαβε. Μόλις το διάβασε, μπορώ να πω ότι αλλοιώθηκε και συγκλονίστηκε εκ θεμελίων. Περί μοναχισμού μέχρι τότε δεν είχε ιδέα. Με θαυμασμό και απορία έλεγε: «Μα υπάρχουν τέτοια πράγματα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτε». Δεν άργησε να φυτευτεί μέσα της, ασφαλώς από το Άγιο Πνεύμα, ο πόθος να γίνει μοναχή. Και μου έλεγε με συγκίνηση: «Ώστε αυτό ζητούσε από μικρή η ψυχή μου και άκουγα τη φωνή μέσα μου, θα γίνεις μοναχή». Χωρίς να περάσει πολύ διάστημα, φούντωσε μέσα της ο θείος έρωτας, σε βαθμό που συζητούσε πια για αναχώρηση. Ένα μόνο ήταν το πρόβλημα: το παιδί της. Χωρίς να το τακτοποιήσω έλεγε: «Να το πατρέψω, πώς να φύγω, μήπως πάθει κάτι, μήπως ξεστρατήσει, δεν θα έχω έννοια». Την απορία αυτή της την λύσαμε εμείς, λέγοντάς της: «Εσύ πήγαινε να μονάσεις και υποσχόμαστε ότι εμείς θα μείνουμε μαζί αχώριστοι». Δεν έχασε καιρό. Τρέχει ένα Σαββατοκύριακο στην Αίγινα. Αφού πρώτα προσκύνησε με πολύ πόθο τον Άγιο Νεκτάριο, εν συνεχεία είδε ότι κάτω από τον Άγιο Νεκτάριο υπήρχε μία άλλη μικρή μονή της Αγίας Εκατερίνης. Την εποχή εκείνη η μονή είχε 4-5 αδελφές. Η ηγουμένη ήταν μια αγιασμένη ψυχή, όπως τη γνώρισα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο ήταν παντελώς κοφή. Είχε όμως τέτοιο χάρισμα να καταλαβαίνει τι λένε, συμμετείχε και έδινε και σοφές συμβουλές. Μπαίνοντας η Μαρία μέσα στο μοναστήρι, αισθάνθηκε ότι η Αγία Εκατερίνη την αγκάλιασε και την κάλεσε να μείνει κοντά της. Όσο για την ηγουμένη που ονομαζόταν Αγάθη, χωρίς να ακούσει τι της είπε η Μαρία, της λέει: «Εσένα σε έφερε η Αγία εδώ να γίνεις μοναχή». Και πραγματικά αισθάνθηκε τόσο μεγάλη χάρη και τόσο αγάπησε το μοναστήρι και την Αγία, ώστε ή δυνατόν να μην έφευγε αν μπορούσε. Όμως υποσχέθηκε ότι σύντομα θα έλθει οριστικά κοντά τους. Επιστρέφοντας με ενθουσιασμό, μας είπε με χαρά: «Βρήκα και μοναστήρι». Ομοίως και εμείς το δεχθήκαμε με χαρά. Όμως καθηκόντος έπρεπε να ενημερώσει τον πνευματικό της, τον πατέρα Ευσέβιο. Παραδόξως όμως, ο πνευματικός, ενώ νόμιζε ότι θα χαρεί, την επέπληξε και της είπε: «Πώς τόλμησες μόνη σου να βγάλεις τέτοια μεγάλη απόφαση χωρίς να συνεννοηθείς με τον πνευματικό σου?» Εδώ μπορώ να πω ότι είχε δίκιο ο πνευματικός, διότι γνωρίζουμε ότι τα μοναστήρια δεν είναι όλα τα ίδια. Η Μαρία όμως, πληροφορημένη άνωθεν, όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά με κλάματα παρακαλούσε να της δώσει ευλογία. Της λέγει τότε: «Και το παιδί σου τι θα γίνει?» «Το τακτοποίησα, πάτερ. Θα μένουν με τον φίλο του μαζί». Αφού τέλος πάντων το πάλεψαν και διαπίστωσε το σταθερό του χαρακτήρα, της λέγει: «Σου δίνω ευλογία να δοκιμάσεις. Όμως θα σε στείλω σε δικό μου μοναστήρι. Εκεί εξομολογώ και ξέρω τις αδελφές». «Μα πάτερ, υποσχέθηκα στην ηγουμένη της Αγίας Εκατερίνης ότι θα πάω εκεί». «Όχι», της λέει, «θα κάνεις υπακοή στον πνευματικό. Θα πας στην Αγία Φανερωμένη, στο χιλιομόδι της Κορίνθου. Επιστρέφοντας στο σπίτι, ήταν καταστενοχωρημένη. «Τι συμβαίνει?» της λέω. «Ο πνευματικός μου θέλει να πάω σε άλλο μοναστήρι». Τρέξαμε με τον Δημήτρη να τον μεταπίσουμε, αλλά αυτός, σαν έμπειρος που ήταν, μας απαντά. «Εγώ δεν δίνω ευλογία να πάει σε μοναστήρι που δεν το ξέρω».
1: Και αυτή η τηλεφωνία...

υπακοής και με την καρδιά της στην Αίγινα αναχώρησε μια μέρα για τη μονή που της υπέδειξε ο πνευματικός. Το μοναστήρι αυτό αριθμούσε περίπου 15 εκλεκτές αδελφές. Η ηγουμένη λεγόταν Άννα και ήταν πολύ ενάρετη και έμπειρη μοναχή. Την δέχτηκαν με πολύ αγάπη. Για το γιο της Δημήτρη, ο πνευματικός της είπε να λέει «Είναι αδελφός μου» και σας διαβεβαιώ, επειδή φαινόταν ότι ήταν πολύ νέα, καμία αδελφή δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι ήταν αδελφός της. Όταν πηγαίναμε στο μοναστήρι, έλεγαν «Ήλθε ο αδελφός της Μαρίας με τον φίλο του». Αφού έδωσαν ένα ωραίο κελάκι της Μαρίας, κάθισε μια-δυο βραδιές και μετά σκέφτηκε. Ωραίο το κελάκι, αλλά πώς θα βγάζω τις ώρες μου? Και ξαφνικά ακούει μια γλυκυτάτη φωνή. Γερνάει και αντικρίζει μπροστά της τον ίδιο τον Χριστό μας και με ηλαρό πρόσωπο της λέγει «Μαρία μου, εδώ είμαι. Εγώ θα σε κατευθύνω». Και μετά από αυτά τα λόγια, ο Κύριος χάθηκε. Έκτοτε όμως, η καρδιά της εχμαλωτίστηκε στον ένθεο έρωτα και με δάκρυα και αδιάλειπτη ευχή αναζητούσε τον αγαπημένο της Ιησού. Όμως, ο αρχιέκακος Όφης δεν υπέμεινε άλλη μία στρατιωτίνα του Χριστού να αρματωθεί εναντίον του. Τον άκουσε να της φωνάζει οργισμένος «Φύγε πίσω, δεν τρέπεσαι να αφήσεις το παιδί σου? Αν αρρωστήσει, αν πάθει κάτι?» Ήταν τόσο πιεστικός που προς στιγμήν πήγαινε να την κολονίσει. Όμως με το όπλο του Σταυρού και την καρδιακή ευχή εξαπέστελε μακριά τον αντίπαλο. Βλέποντας ο κακούργος το αμετάθετο της γνώμης της, τι μεθοδεύτηκε? Την πολέμησε με την αρρώστια. Της παρέλυσε παντελώς το σώμα και της δημιούργησε φοβερούς πόνους, ώστε έπεσε στο κρεβάτι και βουγκούσε. Συγχρόνως της ψιθύριζε «Τι κάθεσαι? Φώναξε να σε πάνε στο νοσοκομείο, αλλιώς θα σαπίσεις εδώ μέσα από τους πόνους». Κι όμως η Μαρία στερεά και αμετακίνητη απαντούσε «Εδώ θα μείνω, καταραμένε, και ας πεθάνω από τους πόνους». Μάλιστα, μία μέρα που είχαν λειτουργία, ετοιμάστηκαν όλες οι αδελφές να κοινωνήσουν. Τους λέει η Μαρία «Σήμερα, πάση θυσία, θα έλθω να κοινωνήσω». Όταν όμως είδε ότι ήταν αδύνατον να σηκωθεί από το κρεβάτι, αντί να έλθει ο ιερέας στο κελί της, παρακάλεσε τις αδελφές και την πήγαν σηκωτή στην εκκλησία. Και ό του θαύματος, μόλις κοινώνησε, έσκασε ο Σατανάς. Στάθηκε στα πόδια και γύρισε μόνη της στο κελί της. Εξαιτίας της Μαρίας γίναμε με τον Δημήτρη τακτικοί επισκέπτες της μονής. Εκεί υπάρχει και μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Μπορώ να πω ότι αισθάνθηκα πολύ ζωντανά τη μητρική της ζεστασιά. Γι' αυτό, εκτός από τη Μαρία, με ήλκυε και η χάρις της Κυρίας μας Θεοτόκου. Κερδίσαμε μάλιστα την εμπιστοσύνη της ηγουμένης. Γι' αυτό μας άφηνε και μιλούσαμε με τη Μαρία όσο θέλαμε. Στις συνομιλίες μας εμπιστεύτηκε πως είδε τον Χριστό, πως η καρδιά της φλεγόταν από τον Θείο Έρωτα και άλλα. Όλα αυτά δημιούργησαν και σε εμάς τον πόθο να ακολουθήσουμε την μοναχική ζωή.
Μια μέρα μάλιστα, όταν την επισκέφθηκα, ήταν τόσο αλλοιωμένη. Είχε ένα πρόσωπο φωτεινό και βουρκωμένα μάτια. Της λέω, τι έχεις? Θα σου εμπιστευτώ, παιδί μου, τι αξιώθηκα η ανάξια να δω. Μόνο όσο μπορώ θα σου εκφράσω. Διάβασες τον Απόστολο Παύλο, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος, ουκ είδα. Κάτι τέτοιο, παιδί μου, με πήρε ο Χριστός μου, χωρίς να καταλάβω, με το σώμα ή εκτός του σώματος, και με ανέβασε στα ουράνια. Το τι είδα και τι άκουσα δεν μπορώ να σου περιγράψω. Λέγοντας αυτά, φαινόταν ότι η καρδιά της καιγόταν από τον ένθεο έρωτα και συνεχώς έκλαιγε. Στη μονή της φανερωμένης αξιώθηκε και άλλες παρόμοιες εμπειρίες. Ενώ στην αρχή η καρδιά της ήταν στην Αίγινα, ύστερα όμως από όλα αυτά αναπαύθηκε και αποφάσισε να μείνει πια για πάντα εκεί.

0: αυτό το μοναστήρι η αδελφή πολύ ωφελήθηκε. Όμως η Αγία Εκατερίνη δεν ξέχασε το πρόβατό της. Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω, ο πατήρ Ευσέβιος παραιτήθηκε από πνευματικός της μονής. Αυτό δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στο μοναστήρι. Του λέγει η Μαρία, «Αφού εσύ με έστειλες εδώ, να έλθω κι εγώ μαζί σου». Της λέει «Όχι». Ύστερα από αυτά, κατάλαβε ότι στο εξής δεν θα τον είχε πνευματικό. Κάθισε περίπου 2 χρόνια, αλλά ακόμη ήταν δόκιμη. Υπόσχεση δεν είχε δώσει. Τότε σκέφτηκε ξανά την υπόσχεση που έδωσε στην ηγουμένη της Αγίας Εκατερίνης. Και μέσα της άρχισε ο λογισμός να της υποβάλει ότι τώρα είναι ελεύθερη από τον πνευματικό. Σαν να μην έφτανε αυτό, είχε και προσωπική πρόσκληση από την Αγία Εκατερίνη μέσω του συναθλητού της Αγίου Μερκουρίου. Μια μέρα την καλεί μια αδελφή να πάει στο τηλέφωνο. «Κάποιος σε θέλει». Μια ευγενική αντρική φωνή ακούγεται. «Παρακαλώ, θέλω τη δόκιμη Μαρία». Τρέχει η Μαρία. «Ποιος είστε, κύριε?» «Είμαι ο Μερκούριος». Του λέει, «Με συγχωρείτε, κύριε, δεν σας ξέρω». «Όχι, με ξέρετε». Ξανά η Μαρία, «Όχι, δεν σας ξέρω». Και κλείνει το τηλέφωνο. Αυτό όμως επαναλαμβάνεται 2ª και 3η φορά. «Είμαι ο Μερκούριος. Ήλθε στο σπίτι μου. Σε περιμένω να ξαναέλθεις». Η Μαρία, κάπως εκνευρισμένη, «Συγγνώμη κύριε, πλάκα μας κάνετε». Και κλείνει το τηλέφωνο και φεύγει. Αλλά μια φωνή μέσα της επαναλαμβάνεται συνέχεια. «Είμαι ο Μερκούριος. Έλα σπίτι μου». Τι φωνή ήταν αυτή? Ανθρώπινη, αγγελική, δαιμονική, κανενός Αγίου? Δαιμονική έλεγε, αποκλείεται. Τι ήρεμη, τι γαλήνια φωνή ήταν αυτή? Μόνο που τη θυμάμαι, ηρεμεί το πνεύμα μου. Αλλά και οι αδελφές της μονής της Αγίας Εκατερίνης δεν την ξέχασαν. Μία μέρα πήγα στην Αίγινα. Επειδή με ήξεραν, τους είπα, «Κρίμα που η Μαρία πήγε αλλού». Μου λέει η ηγουμένη, αν και κοφή, «Η Μαρία μόλις ήλθε εδώ. Την έγραψα στο μοναχολόγιο και μάλιστα την ονόμασα Ελισάβετ». Μια άλλη ενάρετη μοναχή, Κυπρία, η Χριστοδούλη, μου λέγει, «Μη φοβάσαι, η Μαρία εδώ θα έλθει. Βλέπεις αυτό το κομποσχήνι? Εδώ την έχω μέχρι να έλθει». Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή. Μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
2: στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ώρα Ελλάδος 9.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πύρεως κύριος Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολίου Πύρεως την προσεχή Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες το πρωί, Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση. Έκθεση βιβλίου λειτουργίας στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ημιτού θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Τιμίου Προδρόμου. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιερολείψανα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας αύριο Πέμπτη στις 8 το βράδυ επί τη εορτή του Αγίου Μεδίκου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η παράκληση στην Παναγία Παντάνασα θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός θα δημηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος ως εξής. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία Ιερά Παράκληση στον Άγιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Μεδίκου του Ιαματικού και Αναργύρου, την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού στη Νέα Ιωνία. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Μεδίκου και επίσης ιερά εικόνα άξιον εστί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή
2: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακούσω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Έχουμε σήμερα μεγάλη χαρά. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εορτάζομαι το γενέθλιον του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του τρισαγαπημένου μας Αγίου, του τρυφερότερου και στοργικότερου Αγίου της Εκκλησίας μας. Σήμερα τον προσκυνούμε τιμητικά στην Αγία εικόνα της γεννήσεώς του, ως βρέφος, ως Αγιανάκο, και αισθανόμεθα έτσι υπέροχα αισθήματα και συναισθήματα για αυτόν τον μικρούλι Αγιανάκο, και νιώθει η ψυχή μας πολύ στοργή και αγάπη. Μας έρχεται να τον πάρουμε κι εμείς αγκαλίτσα και να τον κανακίζουμε και να τον πενεύουμε και να τον χαιρόμαστε και να μας κοιτάζει και να τον κοιτάζουμε και να μην χορταίνουμε και να μισώνουμε να χαιρόμαστε, δηλαδή να χαιρόμαστε συνεχώς. Μεγάλη χάρη του, μεγάλη ευχή του, μεγάλη ευλογία του. Τον έχουμε στήριγμα, τον έχουμε αποκούμπι, τον έχουμε παρηγοριά. Τον έχουμε δικό μας, κολλητό μας. Είναι πολύ κοντά μας ο Άγιος Ιωάννης, πάρα πολύ κοντά μας, πιο κοντά από πολλούς άλλους Αγίους. Διότι το έργο του συνεχίζεται, όπως είπαμε και το πρωί. Κήρυξε βέβαια τον Χριστό από την κοιλιά της μάνας του. Κήρυξε και στην κοιλιά του ανάβγη του Άδη τον Χριστό μετά το θάνατό του. Έλυσε τη στήρα, μήτρα της μητέρας του, και τη σιωπή του πατρός του Ζαχαρία. Αλλά και παρά τα αυτά, τα τόσα μεγάλα που πρόσφερε στη Θεία Οικονομία και στην Εκκλησία,

0: Ομού του Κυρίου στην κάθε ψυχή, αφού ο Ιησούς μας είναι ο ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, αφού είναι ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος κατά την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Προετοιμάζει και έρχεται, όπως είπαμε και το πρωί, ο Αγιανάκος, και τι κάνει, θοπεύει τις ψυχές μας μυστικά και άρρητα. Μας κανακίζει, μας καλοπέρνει, μας μαλώνει αν χρειαστεί. Και το μάλλον αν αγάπη, και μάλιστα περίσευμα αγάπης πολλές φορές. Κλαίει μαζί μας, χαίρεται μαζί μας, έχει σχέση μεγάλη και σπουδαία, παρακαλεί για τις ψυχές μας. Και κάνει και τι δεν κάνει προκειμένου να έρθουμε σε αίσθηση και σε μετάνοια και συνέστηση. Να αναζητήσουμε τον Κύριο, να επιθυμίσουμε το σωτήρα και λυτρωτή και ευεργέτη μας Χριστό, που είναι το παν. Ο Άγιος Ιωάννης δουλεύει πολύ, πάρα πολύ επάνω σε αυτό. Σε όλες τις ψυχές και υπάρξεις και στον καθένα χωριστά, με μοναδικό τρόπο. Οπότε δουλεύει στους αιώνες ο Άγιος Ιωάννης και δεν κάθεται καθόλου, αναπαμό δεν έχει, ησυχία δεν βρίσκει, γιατί αγαπάει τόσο πολύ τους ανθρώπους ο Άγιος Ιωάννης, που γίνεται θυσία, που κοπιάζει, που προσπαθεί, που κλαίει, που θρηνεί, που οικετεύει, που παρακαλεί για όλους μαζί και τον καθένα μας. Γι' αυτό και η παράδοση της Εκκλησίας και η εικονογραφική αλλά και η θεολογία μας τον έταξε στα αριστερά του Χριστού, στα ζέρβα του Χριστού, που λένε τραγουδάκι από τη Θράκη μας, και να παρακαλεί εκεί με δεξιά θέση την Παναγία, να παρακαλεί τον Αφέντη τον Χριστό για όλο τον κόσμο, για κάθε ψυχή, για κάθε απολωλός πρόβατο, για κάθε μετανόητο, για κάθε δυσκολεμένο, για κάθε μοναχικό άνθρωπο. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης έζησε στην έρημο από τα σπάργανα ακόμη, που λένε τροπάρια, και το Ευαγγέλιο που ακούσαμε το πρωί στη λειτουργία. Είσαι μόνος του, μόνος με το Θεό, μόνος με τους αγγέλους και μόνος με τις πειρασμούς και τις δαίμονες και τις δυσκολίες. Τον τρυφερό αυτό παιδάκι να είναι ολομόναχο στην έρημο, αλλά ήταν επ' αυτό χάρης Θεού. Τον επεσκίαζε η Θεία Χάρης. Άλλωστε το ίδιο το όνομα το λέει αυτό. Τι σημαίνει Ιωάννης? Ήταν όνομα πρώτη φορά που γιόταν στην οικογένεια αυτή. Και έλεγαν τον βάλουνε Ζαχαρία. Τι σημαίνει Ιωάννης? Το είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού του Ιωάννου στο Ζαχαρία. Και το όνομα αυτού κληθίζεται Ιωάννης. Τι σημαίνει Ιωχάναν? Δώρον Θεού. Τι σημαίνει δώρον? Χάρις. Και χάρις Θεού είναι επ' αυτό. Είναι το δώρο του Θεού σε εμάς. Στα ελληνικά θα μεταφραζόταν το Ιωάννης Θεόδωρος. Θεόδωρος, συμπίπτουν ενιολογικά Ιωάννης και Θεόδωρος. Είναι δώρο του Θεού στην Εκκλησία, στην ανθρωπότητα, στην οικουμένη, στην ψυχή μας, σε όλους. Μεγάλος Άγιος, μεγάλη χάρη, μεγάλο δώρο, μεγάλη ομορφιά. Γι' αυτό ας το γνωρίζουμε αυτό και ας τον εκμεταλλευόμεθα τον Αγιανάκο. Μην τον αφήνουμε, είμαστε πολλές φορές μόνοι. Και αισθανόμεθα απαρηγόρητη και αισθανόμεθα δυσκολία. Ας του μιλάμε, ας το φωνάζουμε. Ο Άγιος εκεί είναι, δίπλα μας είναι, κοντά μας είναι, κολλητός μας είναι. Και πείτε δεν μιλάει. Δεν μιλάει γιατί είχε εντολή από το Θεό να μην παραβιάσει την ελευθερία μας. Το ξέρετε αυτό? Να μην παραβιάσει την ελευθερία μας. Και οι πεθαμένοι μας πολλές φορές θέλουν να έρθουν, να μας κουντήσουν, να μας ρίξουν μια καρπαζιά με αυτά που κάνουμε, να μας συνεφέρουν, να μας οδηγήσουν στα λάθη μας. Και όμως δεν τις αφήνει ο Θεούλης. Δεν τις αφήνει ο Θεούλης. Γιατί? Μην παραβιάσει την ελευθερία μας. Τι δώρο είναι ελευθερία? Τι δώρο Θεού, αλλά και τι ευθύνη, τι βάρος, τι δυσκολία. Θυμάμαι τον μακαριστό γέροντα Πορφύριο που έλεγε, πολλές φορές όταν ήμουν νεότερος πήγαινα στους ανθρώπους στον ύπνο της Κυρίου και άμα κάνανε κάτι τους μάλωνα, σε επιτιμούσα, σφερόμαστε σκληρά,
1: αυτό.

0: μετανοήσουν, για να προσέξουν, για να αλλάξουν, για να φρονηματιστούν. Πάντοτε δηλαδή για καλό σκοπό και με αγαθό σκοπό. Μετά κατάλαβα, λέει, ότι δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Τι ωραίο ήταν. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός γιατί δεν το κάνει, λέει. Υπάρχει ελευθερία. Και αφήνει. Καταλάβατε. Και μετά λέει δεν το έκανα. Ερχόταν στους Αμερικάνους και λέει γέροντα μας τρόμαξες, μας φόβησες, τι έκανες εκεί? Και κατάλαβα, λέει, ότι αυτό που έκανα δεν ήταν θεϊκό. Μπορεί να ήταν από αγάπη, μπορεί να ήταν λογικό, μπορεί να ήταν προορατικό, μπορεί να ήταν οτιδήποτε, αλλά δεν ήταν καλό. Σκέψε πόσο ο Θεός σέβεται το δώρο που μας έδωσε. Και σκεφτείτε αυτό καλά. Το δώρο της ελευθερίας, το δώρο του αυτεξουσίου. Και προτιμά, προτίμησε, λέει ο Ιησούς Αυγουστίνος, ο Ιησούς Χριστός ως προαιώνιος λόγος να σταυρωθεί ως ένσαρκος Χριστός, παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ στον επίγειο παράδεισο. Μπορούσε να τον εμποδίσει τον Αδάμ να μην φάει και την Εύα, της ρίξει μια σφαλιάρα και να της πει πλάκες, πού πάτε με δικές μου λέξεις. Λοιπόν, πού πάτε, τι κάνετε εκεί? Όχι, προτίμησε να σταυρωθεί η Ελλάδα, προτίμησε να σταυρωθεί παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ. Το καταλαβαίνετε αυτό? Που σημαίνει αυτό, τι? Ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. Έχουμε ελευθερία, έχουμε δικαιώματα. Δικαίωμά μου, λέει, το κάνει. Δικαίωμά σου, ξέρεις πόσο είναι αυτό? Μαχαίρι, δίκοπο. Καλύτερα να μην το έχεις πολλές φορές. Οι Άγιοι τι κάνανε? Οι Άγιοι τι κάνανε? Άφηναν την ελευθερία τους, κατέθεταν για την ακρίβεια την ελευθερία τους στα πόδια του Ιησού Χριστού και του λέγανε πάρτινε και κάντε ό,τι θέλεις. Εμείς δεν μπορούμε να την διαφεδεύσουμε. Κάνουμε μόνο βλακίες και λάθη και κινδυνεύουμε να χάσουμε την ψυχή μας. Πάρτινε και οδήγησέ μας εσύ. Αυτό είναι η πίστη άλλωστε. Εμπιστευόμεθα την ελευθερία μας, τα δικαιώματά μας, αν θέλετε, στον Ιησού Χριστό. Και του λέμε, δίδαξόν τα δικαιώματά σου. Τα δικά σου δικαιώματα. Δηλαδή, τι θέλεις από μένα και τι θέλει ο Θεός από εμάς. Τι θέλει και με το Θεό. Του λεφτά να του δώσουμε, ούτε να τον τιμάμε στο κάτω-κάτω, ούτε να του προσθέσουμε τίποτα. Όχι, δεν έχει ανάγκη. Ούτε δόξα να του προσθέσουμε, ούτε τα αγαθά μας έχει ανάγκη. Των αγαθών μου χρήαν έχεις, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Αλλά τι θέλει πάντοτε το καλό μας και μόνο. Το καλό μας και μόνο. Δηλαδή το θέλημα του Θεού είναι ό,τι καλύτερο για μας. Για μας προσωπικά, για τον καθένα προσωπικά ό,τι καλύτερο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τι κάνει κάθε φορά? Προσεύχεται και τι λέει στο Θεό? Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών. Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών. Εμείς δεν ξέρουμε πολλές φορές. Και νομίζουμε ότι καλό και συμφέρον τα λεφτά είναι μια θέση, είναι ένα αξίωμα, είναι υγεία. Είναι αυτά. Είναι καλά αυτά. Σχετικά όμως μεγέθη. Περνάνε γρήγορα και μένουν εδώ. Τι συμφέρει την ψυχή μας? Τι συμφέρει τη σωτηρία μας? Τι μας βοηθάει καλύτερα να είμαστε στον παράδεισο, να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή και βασιλεία? Δεν το ξέρουμε. Ο Θεός το ξέρει μόνο. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς οι δυσκολεμένοι, αλλά και εμείς τι κάνουμε? Αυτό που λέει η Εκκλησία κάθε μέρα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και τους αυτούς μας και τους άλλους. Και όλη μας τη ζωή, όχι μόνο την ψυχή μας, παραθέτουμε στα ποδαράκια του Χριστού. Και λέμε, Αφέντη Χριστέ, δικοί σου είμαστε. Και μάλιστα η Εκκλησία μας βάνει και με τρόπο ωραίο να σκύψουμε και τα κεφάλια μας μπροστά του. Να δηλώσουμε θεληματικά πάντα στην Εκκλησία, ποτέ τίποτα δεν γίνεται χωρίς την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου, προσέξτε αυτό. Να του δηλώσουμε ότι όλα σε σένα τα αφήνουμε, Κύριε. Γι' αυτό και λέει ο λειτουργός σας κεφαλάσει μόνο το Κυρίο κλείνομεν. Το όνομα ωμέγα, υποτακτική. Θα σκεφαλάσει μόνο το Κυρίο κλείνομεν. Υποτακτική τι σημαίνει αυτή η έγκληση? Τι σημαίνει? Λέω κάτι σε τόνο παρακλητικό. Παρακαλώ να κλείνουμε τα κεφάλια μας, αν θέλετε. Η ευκτική τι σημαίνει? Σε τόνο ευκτικό. Μακάρι να θέλετε να κλείνετε τα κεφάλια σας. Και προσεκτική τι λέει? Εκλείνε να τελειώνουμε. Πάει απαλά. Η οριστική το λέει καθαρά βέβαια. Κλείνουμε με όμικρον. Τι ωραία είναι αυτά τα αρχαία ελληνικά. Τι ωραία είναι η γλώσσα μας. Ένα μεγαλείο είναι η γλώσσα μας. Μια επιστήμη είναι η γλώσσα μας. Μια μουσική είναι η γλώσσα μας. Κάτι που αρχίζει από τη γη και τελειώνει και συνεχίζει πού? Στον ουρανό. στον ουρανό. Γι' αυτό και χτυπάνε τη γλώσσα στην ελληνική. Τι πάντες, τα πάντα. Αν δεν εξοντώσουμε, δεν εξαφανίσουμε, δεν εξαλείψουμε. Αλλά εφόσον υπάρχει και μια εκκλησία που να λειτουργεί στα ελληνικά, η γλώσσα ελληνική δεν χάνεται. Δεν χάνεται.
1: Καλούμε και καλούμε.
0: Γιατί είναι η γλώσσα του Θεού. Είναι η γλώσσα της Εκκλησίας και την ευλογεί ο Θεός. Ό,τι και να γίνει, ας τρών όλα τα θεριά. Μεν και μαγιά στο τέλος. Και αυτό μετά ζυμώνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όλον το φύραμα. Έτσι λοιπόν, φύγαμε όμως από τον Άγιο Ανάκο, αν και δεν φύγαμε, έτσι. Είναι κοντά μας ο Άγιο Άνης ο πρόδρομος. Και από την ερημία του, πως λέει ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης σε ένα ωραίο ποίημα που το έχουμε αναφέρει πολλάκις, έρχεται και στη δική μας ερημία και στην ερημία του μέρους που μένουμε αν είμαστε μόνοι, αλλά προπαντός στην ερημία της ψυχής μας, όταν φύγει χάρη από την ψυχή του ανθρώπου και έρθει ο σκότος και η αμαρτία και ο κόσμος της φθοράς και της απάτης, η ψυχή τότε, ξέρετε, βρίσκεται στη μεγαλύτερη δοκιμασία της. Στη μεγαλύτερη δοκιμασία της.
1: Είστε
0: για το χειρότερο από όλα, λαβάσου σάκο ήρωος, στα ασκητικά του είναι να μας αφήσει η χάρη του Θεού, η θεία εγκατάλειψη, όπως τη λέει. Η θεία εγκατάλειψη. Δεν μπορούν να μας εγκαταλείψουν όλοι, και συγγενείς και φίλοι και γνωστοί. Δεν μπορούν να μας πάρουν τη θέση που έχουμε. Δεν μπορούν να μας πάρουν τα αγαθά και τα υπάρχοντα όλα. Δεν μπορούν να μας βρίζουν και μας κατηγορούν όλοι. Δεν μπορούν να έχουν όλοι τα προσωπικά δεδομένα μας. Και τι έγινε, εδώ τα χιοθεούλης. Δεν είναι τίποτα αυτό. Το χειρότερο είναι να μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Τότε είμαστε σε θλίψη απαραμύθιτη, σε θρήνο ανίποτο, σε κατάσταση δυσπερίγραπτη. Αυτό είναι η κόλαση. Κόλαση. Κόλαση. Κολλούω το ρήμα στα λατινικά και στα αρχαία, σημαίνει κλαδεύω.
1: Από το τίποτα εμείς το κόμμα φεύγουμε.
0: Σημαίνει
1: ακλώνεται που έξω από ότι έξω μαμού θα τους φάσουν.
0: Απουσιάζω. Και αυτό είναι φοβερό. Να μείνει η ψυχή μόνη της. Άλλωστε αμαρτία κατά το μεγάλο βασίλειο τι είναι? Απουσία Θεού. Απουσία Θεού. Και αντέχει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό του? Όχι. Δεν αντέχει χωρίς το Θεό του. Πληγώνεται κέρια, υποφέρει, φωνάζει, μελαγχολεί, διαμαρτύρεται, τρελαίνεται, γκρεμίζεται στον γκρεμό. Δεν μπορεί να αντέξει και να βαστάξει την απουσία του Θεού, την απώλεια του Θεού, τη θεία εγκατάλειψη. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε τόση δυστυχία και ταλαιπωρία και τόσα δεινά, γιατί αφήσαμε κάτι, το Θεό μας. Δεν έχουμε το Θεό μας, το Χριστό μας, την Παναγία μας, την Εκκλησία μας, την ομοιοσύνη μας, την ομορφιά αυτή, τη θεϊκή χάρη. Άμα έχεις τη χάρη του Θεού, όλα τα έχεις, όλα τα μπορείς, όλα τα βαστάζεις. Και ας αναβαίνεις τον πιο ανηφορικό και ανάντη Γολγοθά, και ας έχεις αρρώστιες, και ας έχεις φτώχειες, και ας έχεις βάσανα, η χάρη του Θεού σε κρατάει και αντέχεις και βαστάς όλα τα μαρτύρια, και σε χαριτώνει και σε ομορφαίνει, και ακόμα στηρίζεις και άλλους που σε βλέπουνε. Διότι μεθα όλοι παράγοντες αγωγής, όπως θα έλεγε η σημερινή παιδαγωγική επιστήμη. Παράγουμε αγωγή, δηλαδή οδηγούμε τη συμπεριφορά μας και επηρεάζουμε και τους άλλους. Να το. Επηρεάζουμε και τους άλλους. Οι άλλοι παρατηρούν, και μάλιστα τους χριστιανούς, όλους. Όλους. Όχι μόνο τους παπάδες, τους καλόγιους, όλους. Πώς θα περπατήσουμε, πώς θα μιλήσουμε, αν θα ενστέψουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, που τώρα το Σαρακοστάκι το ξεχάσαμε μερικοί. Λοιπόν, βέβαια, και μπορεί να μην νηστεύουν, και μπορεί να μην, αλλά παρατηρούν τους χριστιανούς. Γιατί, ξέρετε γιατί? Όχι αν τους κρίνουν. Τι να κρίνεις τώρα? Κυρίως και κατεξοχήν να βγάλουν το άχτι τους που αυτοί δεν το κάνουν. Και να πούνε μέσα τους, ρε, να υπάρχει κάποιος που το κάνει τουλάχιστον. Και βγάζει το άχρηστο αυτό ο άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό. Τι μυστήριο είναι η ψυχή του ανθρώπου. Βγάζει το άχρηστο του. Υπάρχει ένα άνθρωπο. Θα πει που το ξέρει πάντα. Το έχω ακούσει από πολλού. Μου λέει κάποιο παλιά. Πάτε εγώ, όταν περνάω από εκκλησία δεν κάνω το σταυρό μου. Μπορώ να και όσο λεωφορείο, μέσα στο οτιδήποτε, δεν κάνω. Αλλά ξέρει, μου λέει, βγάζω το άκτη μου όταν βλέπω του ανθρώπου που είναι στο λεωφορείο ή στον δρόμο περάνε και κάνω το σταυρό του. Εσύ γιατί το κάνει, λέω. Με έχει δέσει ο διάβολο. Αλήθεια είπε. Αλήθεια είπε. Αλήθεια είπε. Δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι μου, το καταλαβαίνετε αυτό. Εμείς το σηκώνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το σηκώσουν, το ξέρετε. Ούγαρ πάντων η πίστη, λέει όπως ο Παύλος. Δεν είναι ίδιο γνώριζμα πάντων των ανθρώπων η πίστη. Α, βόρο είναι. Γι' αυτό παρακαλούμε το Θεό μας στερεώνει κάθε μέρα. Ή δεν μπορώ να πάω πάντα στην εκκλησία, λέει. Αλλά χαίρομαι όταν περνώντα από την εκκλησία βλέπω ανθρώπου να μπαίνουν και να βγαίνουν. Ξέρει πόσο αισθάνομαι, σαν να πήγα εγώ. Για καταλάβετε. Γι' αυτό είναι και μεγάλη και η ευθύνη μας απέναντι των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Και των αθέων. Δεν υπάρχουν αθέοι. Θεατρίνοι της απιστίας έχουν τους λόγους που το λέει ο καθένας. Για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Βεβαίως. Λοιπόν. Έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη. Διότι κοιτάνε. Έχουν τόση ανάγκη άνθρωποι από το Θεό, τόση ανάγκη από την Εκκλησία, τόση ανάγκη από τη χάρη του Ιησού Χριστού, τόση ανάγκη από την Παναγία, όχι από τίποτα άλλο. Όχι από τίποτα άλλο. Είχα παλιά έναν καθηγητή, Θεός συγχωρέστε τον, πήγα και τον έβλεπα. Και μου έλεγε, Πάτερ, τι θα σου έδινα, και τη θέση μου και τα βιβλία μου και τα διδακτορικά μου και ό,τι άλλο, να είχα λίγη από την πίστη που έχεις. Δεν έχω πίστη, αλλά αυτός έτσι νόμιζε. Να είχα λίγη από την πίστη που έχεις, ας ήμουνα χαμάλι στον Περέα. Να ανέβαζα και να κατέβαζα τα φορτία. Τι να το κάνω που δεν έχω. Σε παρακαλώ, όταν έρθει, θα άρχισε να μου λες ψαλμούς, να μου λες κομμάτι από το Ευαγγέλιο. Θέλω, δεν θέλω. Ξέρεις, μου κάνει καλό. Πρόσχωρε στην ψυχούλα. Βέβαια. Γιατί θέλουμε την πίστη? Γιατί προερχόμεθα από το Θεό. Προερχόμεθα από το Θεό. Είμαστε φτιαγμένοι από Αυτόν. Είμαστε γενιά Του, που λέγανε ακόμη και οι αρχαίοι ελεάτε φιλόσοφοι της κάτω Ιταλίας. Προερχόμεθα από το Θεό. Και πηγαίνουμε στο Θεό. Είμαστε δηλαδή, πώς το λέει, εκατασκευής ένθεοι. Η πίστη στο Θεό είναι δομικό στοιχείο της προσωπικότητας. Δεν τη βάλουν οι παπάδες. Εμείς πολλές φορές κάνουμε πολλές βλακίες να σας τη βγάλουμε και δεν βγαίνει. Δεν τη βάλουν οι παπάδες. Ούτε όπως λένε κάποια συστήματα το κάνει ο άνθρωπος από ανάγκη και... Όχι. Όχι. Είναι μέσα στην ψυχή μας αυτό το πράγμα. Όταν μας έφτιαχνε ο Θεός, μας έβαλε και αυτό. Η πίστη του είναι Θεόν. Τροπροσωπία, φυσικό σημείο εγκατέσπαρτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η πίστη στην ύπαρξη του Θεού είναι εγκατεσπαρμένη μέσα μας εκ φύσεως, εκατασκευής. Εκατασκευής, πώς λέμε τη γεωμετρία, η διάφραση μου, δεν αποδεικνύεται, είναι κατασκευής αυτό. Άμα κάτι δεν το αποδείξει, δεν το αποδείξει ποτέ. Έτσι και η ψυχή λοιπόν είναι αυταπόδεικτη. Γι' αυτό ερχόμενος ο Ιησούς Χριστός, όπως λένε οι απολογητές μας, επί της γης, για δύο πράγματα δεν μας μίλησε. Για την ύπαρξη, για την ακρίβεια, δύο πραγμάτων δεν μας μίλησε. Για την ύπαρξη του Θεού και την ύπαρξη της ψυχής μας. Γιατί αυτά τι είναι? Αυτονόητα. Αυτονόητα. Οπότε όταν μιλάμε για τα αυτονόητα, είμαστε το λιγότερο ανόητοι. Αυτονόητα. Γιατί η ψυχή από μόνη της ζητάει το Θεό της. Και όταν δεν τον έχει, όπως είπα και πριν, υποφέρει. Ξέρει λοιπόν, για να επανέλθω πάλι στον Άγιο Ιωάννη. Ο Άγιος Ιωάννης ξέρει την αξία της ανθρώπινης ψυχής όσο λίγη. Και είναι τόσο στοργικός, τόσο στοργικός απέναντι στους ανθρώπους και περισσότερο στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Στους βαριφορτωμένους ανθρώπους, στους δυσκολεμένους ανθρώπους. Εκεί έχει περισσή στοργή και δίνει και δείχνει ρέστα αγάπης. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην τον αφήνουμε τον Αγιανάκο μας που σήμερα γιορτάζουμε το γενέθλιό του. Έτσι, μην τον αφήνουμε τον Αγιανάκο μας τον πρόδρομο. Είναι μπροστά από τον Χριστό μας, τον Αφέντη, έρχεται εκείνος και ετοιμάζει το δρόμο του Ιησού Χριστού στην ψυχή μας. Και ύστερα τον καλωσορίζει στην ψυχή μας για λογαριασμό μας. Για λογαριασμό μας, το ξέρετε αυτό. Πόσο μεγάλη αγάπη είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος για την Εκκλησία και για όλους μας. Πόσο μεγάλη αγάπη είναι. Και μάλιστα εμάς τους Έλληνες μας αγαπά ιδιαίτερα ο Αγιανάκος. Και να σου πω κάτι, το καταλαβαίνουμε. Και τι κάνουμε, ανταποκρινόμεθα. Όσες βλακίες και αν κάνουμε, όσα λάθη, όσο παρομητική και αν είμεθα, όσο εστικτώδεις πολλές φορές και αν είμεθα, καταλαβαίνουμε την αγάπη του Αγιανάκη. Και τι κάνουμε, ανταποκρινόμεθα. Τον αγαπάμε τον Αγιάννη. Γι' αυτό και το όνομά του έχουν τα περισσότερα σπίτια. Γι' αυτό και ο λόγος μας τη λέει σπίτι που δεν έχει Γιάννη, προκοπότε δεν κάνει. Βέβαια, βέβαια, τον αγαπάμε τον Αγιανάκη. Στο 1821 στη Μεγάλη Επανάσταση δεν ήταν μόνο κοντά μας η Παναγίτσα, ιδιαίτερα του Κολοκοτρών και η τύχη της Ελλάδος, ήταν και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Σαν σήμερα στη χάρη του έγινε στην Πελοπόννησο το 1826 η μάχη της Βέργας και η μάχη του Δυρού κάτω στην Καλαμάτα, σύνορα Μεσσηνίας, Μάνης, Λακωνίας. Ο Ιμπραήμ, αφού τελείωσε με τον Μεσολόγγι, ήρθε με 6.000 αραπάδες, έχουμε γεμίσει πάλι τώρα. Λοιπόν, ήρθε με 6.000 αραπάδες, κάνει διάσκεψη ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, τι θα τους κάνουμε. Και εκείνοι που τους έφεραν, γριλίζουν τώρα, ξέρετε, άμα ακούσετε πει διαφωνούν, αυτοί τους έφεραν. Έτσι, προδίδεται γιατί είναι και βλάκες. Ήρθαν λοιπόν, ακούστε, το έφεραν στις ειδήσεις. Ποιος διαφωνεί, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΚ και ποιος τους έφερε, εμείς τους φέραμε. Αυτή τους φέραμε, αυτή κυβερνούσαν 20 χρόνια. Αυτή κυβερνούσαν 20 χρόνια. Και τώρα τους φόρτσαν στη Νέα Δημοκρατία και συνεχώς συνεχίζει τη βλακία και η Νέα Δημοκρατία. Και την πλήρωσε στις εκλογές, εγώ τα λέω όλα. Και πληρώσει κι άλλο κόμμα αν δεν βάλω μυαλό. Αν δεν βάλω μυαλό. Βέβαια, πάει Ελλάς. Πάει Ελλάς. Πού να είναι κοιτάρα σε εγώ να σηκωθούν τώρα, μας πάρουν με το κοινό, πάρουν αυτούς με το κοινό, γιατί εμείς τώρα ξεδοδαστήκαμε. Λοιπόν, να επανέλθω. Λοιπόν, να μπω σήμερα γι' αυτά, αλλά ο Αγιανάκος θέλει. Λοιπόν, η ψυχούλα και κάτω είναι, φιλήστε με το θα φύγετε. Λοιπόν, και έγινε μία μεγάλη μάχη. Η μάχη της Βέργας έγινε 22 του μηνός, Ιουνίου 1826. Εκεί οι γενναίοι Μανιάτες, Μεσσίνοι και άλλοι Πελοποννήσιοι έφτιαξαν ένα τείχος που το όνομασαν Βέργα από τα δυτικά μέρη του Αιγαίου μέχρι τη θάλασσα του Αλμυρού στην Καλαμάτα. Πάει, ξέρετε, για που λέω. Λοιπόν, και εκεί οχυρώθηκαν και αμύνθηκαν και όλη τη μέρα την 22 Ιουνίου έγιναν λυσόδεις μάχες. Παρακαλώ, κύριε μου, το γνωρίζω, βιάζεστε. Επιθέσεις και αντεπιθέσεις θα να πω. Σταματάει και ο νους μου. Εσείς από το κατσίμπαλι. Λοιπόν, και τι κάνει οι γενναίοι Μανιάτες και Πελοποννήσιοι, βγαίνανε και έξω από το τείχος, από τη μάντρα και πετήθοντος στους αραπάδες και τους κατέκοψαν, σκότσαν τους περισσότερους. Ο Ιμπραήμ τα χρειάστηκε. Μάζεψε το στρατό, ανασυντάχθηκε και πήγε προς τα πίσω στη θάλασσα που είχε πλοία. Έκατσε μια μέρα και μετά, ή μάλλον την επόμενη μέρα, έκανε αποβιβασμό, αποβίβαση στον Αλμυρό εκεί κοντά στη θάλασσα αραπάδων για να έρθει από τα νότα των αγωνιστών να τους κυκλώσει. Το πήραν χαμπάρι Μανιάτες και τρέχουν κάτω στη θάλασσα και στοχομίσαν αμέσως αραπάδες, όρμησαν ως λεβέντες. Πού είναι λεβέντες σήμερα, μας ξεδόντιασαν. τους έριξαν στη θάλασσα, τους τακτοποίησαν. Αλλά ο Ιβραήμ δεν παρατηρεί. Τι κάνει? Την άλλη μέρα εφηνδιαστικά, 24 του μηνός, κάνει απόβαση στο Δειρό, στο Ίτυλο. Είναι θάλασσα εκεί, ξέρετε εσείς από εκεί πέρα έχετε πάει. Αποβίβασε αμέτρη τους αραπάδες. Και πάει λοιπόν στο Δειρό και στην Τίμιουβα, ένα χωριό, με απόφαση να βάλει φωτιά, να κάψει τα σπαρτάκια, να κάψει και τους ανθρώπους, τους γέροντες, τα παιδιά και τους παπάδες. Το πέρα χαμπάρι αυτοί, βαράνε καμπάνες. Βγαίνουν όλοι έξω, παπάδες, παιδιά, γέροι, μικροί, μεγάλοι, κάπου 700 άτομα. Πήραν δραπάνια, τσεκούρια, ξύλα, αξίνες, στυλιάρια. Και ό,τι άλλο είχα, παρακαλώ κύριε από τις σακούλες σας, αμάν πια. Και τι κάνουν? Όρμησαν, σαν σήμερα στη χάρη του Αγιανάκου. Όρμησα κατά των τουρκαραπάδων του Ιμπραήμ. Και εκείνοι όταν είδαν αυτό το περίεργο πλήθος, το συρφετό, να ορμάει με τόση μανία, με τόσο θάρρος και με τόση λεβεδιά, τι έκαναν? Τα χάσαν. Και τι κάνουν? Σταματάνε λίγο, σκέπτονται και γυρίζουν πίσω. Έτρεξαν προς τη θάλασσα να σωθούν στα καράβια. Αλλά τους πρόλαβαν οι μανιάτσες κυρίως εκεί που πολέμησαν στη μάχη του Δειρού. Οι μανιάτσες κυρίως τους πελέκησαν, μπαίναν μέσα στη θάλασσα, τους βουτάγανε τα μαλλιά και τους Αλβανούς και τους αυτούς έχουμε και τώρα. Και τους έδωσε και κατάλαβε, γιατί ρε κάψα Σπαρτά μας ρε, γιατί κάνα τόσα αυτά ρε. Που λεβεδιά, παπάδες και όλοι εκεί. Και μόλις το έτρεξαν και οι μανιάτες που το είδαν από τα γύρω μέρη και ήρθαν και οι υπόλοιποι και έμειναν ελάχιστοι τουρκαραπάδες, σώθηκαν στα καράβια στις δύο αυτές μάχες της Βέργας και του Δειρού ανήμερα στη χάρη του Αγιανάκη. Τον επόμενο χρόνο, σαν σήμερα πάλι, τα είπαμε και το πρωί, σαν σήμερα πάλι, αυτή τη Δευτέρα δεν μπορέσαμε να το πούμε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, γιατί οι κύριοι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι για το παραμικρό, δικαίως ή αδίκως δεν γνωρίζω, κλείνουν τα ραδιόφωνα και τελειώσαμε. Κανείς δεν μιλήσει. Αυτό είναι δικτατορία. Θέλω να πιάσε την κυρία, τον κύριο εκείνο που σου έκλεισε την εφημερίδα, που σου έκανε, τακτοποίησε. Τι φταίει τα ραδιόφωνα? Γιατί φταίει ο Κοσμάκης, πάει στη δουλειά του, κλείσει τους δρόμους ή να του κατεβάζει τις ΔΕΗ τα αυτά ή το ένα ή το άλλο, ή να κλείσει τα νοσοκομεία για να πεθαίνουν οι άνθρωποι άρρωστοι. Ο Κοσμάκης τα πληρώνει. Γιατί δεν καταλαβαίνω, αυτό είναι δικτατορία. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πάλι με δικτατορία. Όχι του Μεταξά, ούτε του Παπαδόπουλου που είχε πεθάνει σαν προχθές. Στα μεθαύριο. Αλλά του Στάλιν. Δικτατορία, να του απολύσει όλους, σπίτι σας. Παράνομη και καταχρηστική. Σπίτι σας. Ποιος τολμά μετά? Έγιναν κράτη σε κράτη. Οι αριστεροί τους κάνανε. Εγώ τους έκανα. Τόσα χρόνια Πασόκ, τόσα χρόνια το ΚΚΚ, τόσα χρόνια οι άλλοι. Βέβαια, έγιναν κράτη σε κράτη. Μπορείς να πάρεις ανάσα, είσαι τόσο κατοχή στους συνδικαλιστές. Συνδικαλιστές. Ο πρώτος κακός συνδικαλιστής είναι ο διάβολος. Ο μοναδικός καλός συνδικαλιστής ποιος είναι? Ο Χριστός. Ποιος θέλετε να είναι? Αυτό δεν κρατάει τα δίκαια μας στα τρύπια χεράκια του? Αυτό δηλαδή δεν αξιώνει τα δικαιώματά σου? Αυτό δεν βαστάει τα δικαιώματά μας να μας βάζει στον παράδεισο, να σώσει τις ψυχές μας? Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνει ο Ιμπραήμ? Παίρνει 15.000 στρατό. Αυτό νίξανε οι μανιάτες το επόμενο έτος. Το επόμενο έτος, 1827. 26 το νίξανε οι μανιάτες, αφού γύρισε από το Μεσολόγγι. Και πάει, που λέτε, στο Μέγα Σπηλίου. Στα Καλάβρητα. Σαν προσκύνηση. Στην Παναγίτσα την Κίμηση. Στην εικόνα του Ευαγγελιστού Λουκά. Θαυματουργή. Εκεί είχαν πάει αμέτρητοι, άρρωστοι, κατρεγμένοι από τον Ιμπραήμ. Ξέρετε τι είχε κάνει ο Ιμπραήμ? Και τώρα τους έχουμε και στους καμαρόνους. Ξέρετε τι είχε κάνει ο Ιμπραήμ εδώ πέρα? Γενοκτονία. Αλλά δεν ακολοκοτρώνει σε κάποια άλλη γενοκτονία. Τι κάνουν αυτοί? Πάνε 15.000 τουρκαραπάδες του Ιμπραήμ, έφτασε μέχρι τα Καλάβρητα, και άλλες 5.000 του Πασά της Πάτρας, 20.000 Τουρκαλβανοί και Τουρκαραπάδες κύκλωσαν το μοναστήρι γύρω γύρω. Ειδοποιούν οι καλόγεροι. Ποιον άλλο? Τον Γολγοτρώνη. Ποιος θέλει το φωτάκο, τον υπασπιστή του? Τόσους. Αλλά πώ τα μενάρα. Λοιπόν, τόσο. Στέλνε λοιπόν το Φωτάκο με την προσωπική του φρουρά με 150 παλικάρια. Κι άλλοι. Και Τσιμέα το Κολοκοτρώνης. Δεν μπορούσε να αφήσει τον κλεφτοπόλεμο. Του έκανε μεγάλη φθορά με τον κλεφτοπόλεμο του Ιμπραήμ ο Κολοκοτρώνης. Τόσο μεγάλη, ως χειρότερη από αυτή που είχε κάνει στο δράμα ή στα Δερβενάκια. Καταλαβαίνετε. Πού είσαι, ρε Θοδωράκη. Μόνο γι' αυτό, ρε Θοδωράκη. Πεσό το γένος των Ελλήνων, του βάλουμε κερί να τον αγαπάμε. Πού είσαι, ρε Θοδωράκη. Πού είσαι, ρε Θοδωράκη. Θεόδωρος, να, Ιωάννης. Δώρο Θεού για το γένος μας, ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης. Γι' αυτό κανείς δεν τον κατηγορεί, ρε Θοδωράκη. Όλοι τον αγαπούν. Και έχει εμείς στην Ελλάδα τώρα αδειάνδες και αγάλματα και αυτά. Τι καταλαβαίνει, καταλαβαίνει η ελληνική ψυχή. Λοιπόν, πήγε ο Φωτάκος εκεί και με 150 παλικάρια και με τη φρουρά του Κολοκοτρώνη και τη σημαία, είδε το φυσικό των χειρών και έστειλε πίσω τη φρουρά του Κολοκοτρώνη και τη σημαία στο Θοδωράκη και το είχε ανάγκη. Και έκατσε αυτό με 150 παλικάρια, ο γενναίος αυτός από τα μαγούλια της Γορτινίας. Φώτιος Χρυσανθόπουλος, γιος παπά. Λοιπόν, κύκλος ο Ιμπραήμ στις 23 το μοναστήρι. Οι καλόγεροι μέσα δεν άδειαζαν να φτιάνουν, να ψένουν ψωμί. Ήταν αμέτρητος λαός και καταφύγει στο μοναστήρι. Και τραυματίες και το ένα και τ' άλλο. Δεν ευκαιρούσαν οι καημένοι, ήταν πολύ καλό, 200 όπως ήταν. Λοιπόν, να ζυμώνουν και να μαγειρεύουν και να ψυχώνουν το κοσμάκι. Πόσα είχαν κάνει τα μοναστήρια μας. Γι' αυτό είχε να τα χτυπάνε αλήπτα μερικοί. Πόσα είχαν προσφέρει, πόσα είχαν προσφέρει και μόνο πατάμε στα γιασμένα αυτά μέρη να βγάλουμε τα παπούτσια μας, τα έλεγα εγώ. Και να κλαίμε από ευγνωμοσύνη και από συγκίνηση και από δέος. Και λοιπόν, ήρθε και ο Νικόλαος Πετιμεζάς και οι άλλοι. Και το πρωί πρωί τα γιανιούσαν σήμερα. 150 καλόγεροι έβγαλαν τα ράσα, φόρεσαν φουστανέλες. Φουστανέλες, καλόγεροι, μάλιστα, καλόγεροι. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και οι άλλοι που δεν επιτρέπουν να έχουμε πατρίδα και να έχουμε τόνα και να έχουμε τ' άλλο. Να γίνουμε Στάλιν πάλι, ή Χίτλερ πάλι, εκεί μας πάνε. Γι' αυτό πήραν και τις ψήφους που πήραν. Το καταλαβαίνω όμως. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα μπει για τα άλλα για αυτούς. Γιατί αυτοί λένε για μας. Εγώ θα υπερασπιζώ την Εκκλησία, αλλά εγώ δεν έχω σχέση με τα κόμματα. Το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε πολύ καλά, η Εκκλησία δεν είναι κόμμα. Όχι, είναι μάνα. Μοιάζει και για αυτούς ακόμη. Λοιπόν, τι κάνουνε, βγάνουνε λοιπόν τα ράσα, φοράνε τις φουστανέλες, παίρνουν τα όπλα, περάνε μπροστά από τον Φωτάκο και από τον Πετιμεζά και τους άλλους και λένε, αφήστε να τις λήξουμε εμείς, λέει. Και άρχισαν πρώτη τη μάχη. Ανέβηκαν μάλιστα στα δέντρα και χτύπησαν πολλούς προσκυνημένους. Ήταν Έλληνες, είχαν προσκυνήσει τον Ιμπραήμ και επειδή ξέραν τα μέρη, τους έφερε μπροστά ο Ιμπραήμ να δίνουν τους δρόμους. Χτύπησαν αυτούς πρώτα. Φωτιά και Τζεκούρης προσκυνημένος, έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Χτύπησαν αυτούς και χτύπησαν μετά τους αραπάδες. Ήταν άβολο το μέρος, δεν σκότωσαν πολλούς. Μέχρι 200 έμειναν στο πεδίο της μάχης, τουρκαραπάδες. Από τους δικούς μας ένας μόνο φωνεύει. Ένας μόνο φωνεύει. Η Παναγίτσα και ο Γιάννης, ένας μόνο φωνεύει. Δημήτριος, δεν ξέρω, τον διάβασα το πρωί. Και ο Κωνσταντίνος Μέλιος πέθανε σε τρεις ημέρες, ήταν επικεφαλής. Αλλά αυτός πέθανε από τη συγκίνηση ο καημένος. Έμειναν πολύ βαρέα τραυματισμένοι και ο Ιμπραήμ κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τα βάλει με την Παναγία. Ούτε με τους καλογέρους. Τα παλικάρια του Αγιάννη. Τα παλικάρια του Αγιάννη. Την ημέρα της χάρης του, τα εμψύχωσε ο Αγιάννης, βγάτε ρε έξω και δώστε ένα μάθημα στον Ιμπραήμ, ρε, τον άνθρωπο και αντίχριστο ρε. Δώστε ένα μάθημα. Και βγήκαν τα παλικάρια και δώσαν ένα μάθημα. Πού είναι αυτοί οι λεβέντες σήμερα να βγουν στην Ομόνια να καθαρίσουν όλα αυτά εδώ πέρα. Να ξεβρωμίσει ο τόπος, η πατρίδα μας, ρε παιδιά. Παρακαλούμε τους Ευρωπαίους, παρακαλούμε τον ένα, παρακαλούμε τον άλλο, αφού εμείς στέμε για όλα αυτά. Με τις δημοκρατίες μας και με τόνα και μετά άλλο και μετά άλλο. Εμείς στέμε. Εγώ ως Εκκλησία μιλάω, δεν μιλάω ως πολιτικό κόμμα. Εμείς στέμε. Τα κεφάλια μας στον τοίχο να βαρέσουμε πρώτα. Και μετά να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό, συγγνώμη από τους προγόνους μας, συγγνώμη από τα παιδιά μας, τα παραδίνουμε σε αυτήν την λέλα από που έρχεται. Και ύστερα, αν μας δώσει ο Αγιανάκος μετάνοια και διόρθωση βίου, να αγαπήσουμε ξανά τον Θεό, ξανά την πατρίδα, ξανά τα παιδιά μας, ξανά τον προγόνο μας και προπαθώ ξανά την ψυχή μας την αθάνατη. Πάει η ώρα. Την ψυχή μας την αθάνατη. Το θέμα βέβαια. Και άλλη μια φορά πάλι νίξαν οι Έλληνες. Το έχω πει. ανήμερα στη χάρη του Αγιάννη. Όμως όχι στο γενέθλιο, αλλά στην αποτομή του. Το έχω πει κι άλλες δύο φορές στο σταθμό της Εκκλησίας. Να συγκινήσω μάλιστα. Στην αυμαχία του Γέροντα. 1824. Είχαν ήθελα να ξεπαστρέψουν τότε οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι όλα τα νησιά μας. Ξεπάστρεψαν την Κρήτη με το Μελιδόνι, ξεπάστρεψαν την Κάσο, ξεπάστρεψαν τα Ψαρά. Θα πούμε μεθαύριο επέτειο. Πού να μας αφήσετε, δεν θέλω να τα πούμε. Λοιπόν, και ετοιμαζόντουσαν να ξεπαστρέψουν τη Σάμο. Θέλω να ενωθεί λοιπόν ο τουρκικός στόλος με την Αιγυπτιακή αρμάδα. Και βγαίνει ο καπετάν Ανδρέας Μιαούλης και οι υπόλοιποι ανδριωμένοι, με λιγότερα πλοία αλλά με μεγαλύτερη ανδρεία, και δεν έχω χρόνο, και συνάπτουν ανήμερα στη μνήμη του Αγίου. 29 Αυγούστου 1824 την περίφημη ναυμαχία του Γέροντος, που είναι κόλπος στη Μικρασία. Και ενώ είχαμε άπνια και κινδύνευαν να τα εξαφανίσουν τα πλοία, τα μεγάλα τουρκικά, οι αρμάδες και τα άλλα, σε μια στιγμή, καθώς σήκωσαν μέσα στο πλοίο του καπετάν Ανδρέα Μιαούλη, το σταυρό του Μιαούλη, είναι τώρα στο μουσείο στην Ήδρα, ένα μεγάλο σταυρό, το είχε στο καράβι και έβαλαν άφησε, το σηκώνανε και λέγανε δυνάμει, τιμή και ζωπιού σταυρού, Κύριε δώσ' μας νίκη, και άρχισε να φυσάει ούριος άνεμος και βγαίνουν από τον κόλπο του Γέροντα, πυρπολικά και πολεμικά, και χτυπάνε και τα τουρκικά και τα αιγυπτιακά και τα αποδεκάτησαν. Έτρεξαν να κρυφτούν τα τουρκικά στον Ελίσποντο και τα άλλα πήγαν κάτω στην Αλικαρνασσό και πέρασαν κάτω και πήγαν για την Σούδα και μετά για το λιμάνι της Αλεξάνδρειας για επισκευές. Ανήμερα στη χάρη του Αγιάννη. Και τι φάγανε αυτοί οι πολεμιστάδες? Ξαν τρεις μέρες νηστικοί, πολεμούσαν τρεις μέρες εκεί. Πατρίδα, η ελευθερία της πατρίδας μας έχει αποτιμηθεί με αίμα, έχει πληρωθεί με αίματα αγωνιστών. Και τη φάγανε σαν σταμάτησε ο αγώνας από τα μπαρούντα της καπνούς, μόνο τα μάτια τους φαινόντουσαν, τίποτα άλλο. Τα λέει ο αγωνιστής Νικόδημος στα απομονωματά του. Μόνο φαινόντουσαν. Και τη φάγανε το βράδυ πια, γιατί το βραδάκι τελείωσαν. Τη φάγανε ψωμί και ελιές για να τιμήσουν τον Άγιο Ιωάννη. Είχαν κάθε λόγο να φάνε οτιδήποτε, αφού τρεις μέρες είχαν να φάνε και ασθενείς και οδοιπόρος κλπ. Όχι, φάγανε ψωμάκι και ελιές οι ψυχούλες για να τιμήσουν τον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο που τους χάρισε την νίκη. Να τους. Να τους, Άγιο Ιωάννακος. Κι άλλες κι άλλες κι άλλες περιπτώσεις, αλλά πέρασε η ώρα και φτάσαμε στις 42 λεπτά και πρέπει να τελειώνουμε. Το θέμα μας βέβαια ήταν η πληστήρα σήμερον Χριστού τον πρόδομο τίκτη το κοντάκι του Αγίου. Είπαμε και το πρωί, είπαμε και τώρα. Το που μέλησε τη στηρότητα της μάνας του Άγιος Ιωάννης και την αφωνία του πατέρα του, και γέννησε η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας δια των φυσικών νόμων με θαυμαστό τρόπο το μεγαλύτερο Άγιο της Εκκλησίας, τον πρόδρομο του Χριστού μας, τον Άγιο Ιωάννη. Γι' αυτό και σήμερα η Εκκλησία τιμά, έτσι γράφει το παλαιό συνταξάριο, τιμά και τους γεννήτωρα του τιμίου προδρόμου, τον Άγιο Ζαχαρία και την Αγία Ελισάβετ, κάνοντας ένα είδος συνάξεως. Συνάζεται να τιμήσει και αυτούς μαζί με τη γέννηση του μεγάλου τέκνοντος. Έκαμαν ένα τέκνο, ένα αλαλέοντα, που λέει και ο Σόπιος Μύθος. Ένα αλαλέοντα. Σαν τον Αγιανάκο δεν θα υπάρξει άλλος, γιατί δεν χρειάζεται άλλος. Είναι μοναδικός, θα είναι μοναδικός μέχρι την τέλεια του αιώνα. Και στους αιώνας των αιώνων στη Βασιλεία μετά. Ας τον αγαπάμε τον Άγιο Ιωάννη. Ας ευχαριστούμε τον Θεό μας που μας έδωσε ένα τόσο μεγάλο Άγιο, ένα τόσο πρεσβευτή, ένα τόσο τρυφερό και στοργικό πατέρα, φίλο, αδελφό, προστάτη και όλα τα άλλα τα καλά και τα ωραία. Και τώρα που είναι μικρούλι, θα τον πάρουμε αγκαλίτσα και κοιμηθούμε απόψε όλοι μαζί και ας του πούμε ό,τι θέλουμε ο καθένας. Και ας τον ευχαριστήσουμε τον Αγιανάκη. Και σίγουρα ένα παιδάκι γεννά στον άνθρωπο τα πιο ωραία αισθήματα. Τα πιο ωραία αισθήματα που έχει στην αρχή και συναισθήματα. Ό,τι πιο ωραίο το ανακαλύει στην ψυχή μας. Ανακαλεί τη δική μας παιδικότητα, τη δική μας αθωότητα, τα δικά μας αισθήματα. Ό,τι άλλο θέλετε, που ξέρω εγώ. Ξέρουμε τι είμαστε, ποιος ξέρει τι είμαστε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος είναι άβυσος, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. Και επικαλείται την άβυσο του Θεού. Ας έχουμε την ευχούλα του Αγίου Ιωάννου και όσοι τον γιορτάζουν και τον τιμούν και έχουν και το όνομά του. Σε ευχόμεθα χρόνια πολλά. Αλλά χρόνια πολλά και για όλους μας, σε όλους μαζί τον Άγιο μας Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και να δώσει πάλι χάρη του στα γενέθλιά του, να τον γιορτάσουμε και του χρόνου. Και μακάρι να πούμε καλύτερα πράγματα από όσα είπαμε σήμερα, πιθανόν πικράναμε κάποιους, αλλά από τον πόνο το μεγάλο και στενοχώρια μας λέμε κάποια πράγματα μερικές φορές. Φαίνεται υπερβολικά, αλλά μπροστά στο κακό που γίνεται είναι λίγα. Ας δώσει ο Θεός να έρθουν ημέρες αναψυχής, ημέρες μετανοίας και διορθώσεως για όλο το Ρωμαϊκό και για όλη τη γη. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλ, τους επιτρόπους, σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροτάς αυτούς, τους εγγύς και τους μακράν και τους παράγοντας αυτού και ιδιαίτερα όλους εσάς που ήρθε σήμερα και κάναμε και τον Εσπερινό του Αγίου Ιωάννου την απόδοση της εορτής του, του γενεθλίου και τη φτωχή αυτή ομιλία με θέμα «Η πριν στήρα σήμερον Χριστού των Πρόδρομων τίκτη». Και να είστε καλά. Μεθαύριο Παρασκευή δεν θα λειτουργήσουμε γιατί κάναμε σήμερα, αντί της Παρασκευής όπως είχαμε πει, και πρώτο ο Θεός την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτη του μηνός Ιουλίου, θα κάνουμε Εσπερινό 2,5 ώρα και συνέχεια ομιλία με θέμα «Η Παναγία των Βλαχερνών». Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ας το άλλο το εθνικό με τις εκκλησίες και να φύγουμε.

0: Ευχαριστώ και τον Ιχολύπτη μας και τον Βοηθότε. Ευχαριστώ όλους σας. Χρόνια πολλά για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες των Αγίων Αποστόλων και λοιπόν Αγίων. Σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Χρόνια πολλά.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

0: καλοκαίρι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας, που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
0: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
0: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιουλίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλόου, κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210 46 21 440.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμο τη οδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και δραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για νηδρώση. Ταχύ εισάκουσε όλων, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψτε προ πρόσωπόν στο παιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω αν μη κύριο δόνιν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσυμί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσ πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασί σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψωσης ανάβατων ανθρωπίνης.

0: ηρωικά βγάζω νου του. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε γη δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων αυτοδοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων που ολιθρύνει τον θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων που ολιθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φω αλήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή πεπεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέριξεν η δίν άπαση. Τη θέλου υφερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγλών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνωσάς μας συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιάτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυγασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρεφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νυμφία νύμφευτε. Ζάλινε εν το θενέχον λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν οι γαστροί Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έλλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου ελαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κήρυκε σε θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν αφέντε στον Ηρώδην, ως λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δωλα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ει τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρε μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσα σοπτής της σημείνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάθωρον. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να βόντε. Και το άνθρο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων εκλουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Ξέναν τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Τον νουν ει ουρανών μεταθέντε.

0: Γιατί το γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτόβοντα. Αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε εκεί, ου μετάβαση δεν τοπική γέγονε. Και τόπο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγούσα, χαίρε η παρθενία και η γλωχία ζευνίσα. Χαίρε δι σε λίθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί σε αγαθών αιωνίων, χαίρε νύπια νύφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρου θεών, εθεώρη πάση προ των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια. Λίτωρα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, από ού σιγάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μίζε το μυστήριο θαυμάζου δε σπιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα σόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε. Χαίρε λιμήτων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήρθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέ σα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και τη ει κατεσκεύασέ σε ποιητή άχραντε, οικίσασε την ήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του ηλιθέντα. Εσκρός. Χαίρε εσύ γαρινού θέτησα στου ηλιτέντα στο νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών ηκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε που δεν τελμεν άξιον όντε δοκασιμ. Μην τη υπόσχην, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όταν δόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσην θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον αντέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύριτον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προ του αποδήμου ει αυτού χάριτο. Και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε έω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρό. Χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Περαγία θετό και σώσον μα.
2: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Περαγία θετό και σώσον μα.
2: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Περαγία θετό και σώσον μα.
2: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμποντα αλληλού.
1: Αλληλούια.
3: Την υπερμάχουσα τη γότανη κυρία ω λυτρωθήσα των τεινών ευχαριστήρια αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, είναι ακράζος, χαίρε νύμφε, ανύμφευτε.
4: Άξιο ληστινός αληθός, μακαρίλης τη Θεοτόπων, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόπων σε μεγαλυνωμένο.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εφηρούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
4: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
0: Εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους ομαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης, θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγεων. Μη πδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη υπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων. πιθανόν αμήν.
7: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σρωμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κυλούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νου, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήθουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
7: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
4: Πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
7: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψη με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
3: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
4: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
7: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, την άντου τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε το ημίτον ο
4: Θεός, χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σπίτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Είπαμε
5: και περαιαυτόν το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διεύχομαι των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δέκατος. Κατά ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να αντιληφθεί αν έχει μέσα του τον Χριστό και αν ενώθηκε με το Άγιον Πνεύμα?

Λοιπόν, καθένας από σας αδελφοί μου, ας σκύψει με τον δικό του νου και ας μελετήσει και ας κατανοήσει το νόημα και την αξία των λόγων του Ευαγγελιστού περί του Ιησού Χριστού ως Λόγου του Θεού. Μέσα από αυτούς τους λόγους ας δει και ας γνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό. Εάν δηλαδή δέχθηκε και έκανε κτήμα του τον Θεόν Λόγο που ήλθε στη γη, εάν έγινε παιδί του Θεού, εάν έχει γεννηθεί όχι μόνο από σάρκα και από αίμα, αλλά από τον ίδιο τον Θεό, εάν πάλι γνώρισε τον Λόγο του Θεού που έγινε άνθρωπος και αν έχει κατοικήσει εντός του και αν είδε την δόξα του, δόξα που αντλεί ένας μοναχογιός από τον πανένδοξο πατέρα του. Αυτός έγινε πλέον χριστιανός και είδε τον εαυτό του πνευματικός αναγεννημένο και γνώρισε τον πατέρα που τον γέννησε σε μια νέα ζωή, όχι μόνο με λόγους, αλλά με το έργο της χάριτος και της αληθείας. Αδελφοί μου, ας παραμείνουμε σταθερά σε αυτόν τον αλάνθαστο καθρέφτη και ας απομακρυνθούμε από την βλαβερή και αιρετική διδασκαλία και αντίληψη εκείνων που ισχυρίζονται ότι δεν φανερώνεται ο Χριστός στις μέρες μας, ότι δεν φανερώνεται σε εμάς τους πιστούς η δόξα της θεότητος του Κυρίου Ιησού με την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η δωρεά δίδεται μέσα στην Αποκάλυψη και η Αποκάλυψη πραγματοποιείται δια της δωρεάς. Συνεπώς, ούτε παίρνει κάποιος το Άγιο Πνεύμα χωρίς αυτό να αποκαλύπτεται και να βλέπεται από αυτόν πνευματικός, ούτε είναι δυνατόν να δει Αποκάλυψη εάν προηγουμένως δεν φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Ούτε πάλι μπορεί να ονομάζεται απόλυτα πιστός εάν δεν δέχθηκε εντός του το Πνεύμα του Θεού, καθώς έλεγε ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα. Ο πίνων εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει ποποτε. Αλλά γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωή αιώνιον. Λέγει σε άλλο σημείο ο Ευαγγελιστής. Τούτο δε έλεγεν περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Βλέπεις τώρα ότι πράγματι εκείνοι που δεν έχουν το πνεύμα να ομιλεί και να ενεργεί μέσα τους είναι άπιστοι. Ο Χριστός που το λέγει αυτό δεν λέγει ψέματα, επειδή δεν διέπραξε ποτέ αμαρτία και πονηρία δεν βρέθηκε ποτέ στο στόμα του. Εάν λοιπόν ο Χριστός λέγει ότι θα δώσει το Πνεύμα του Άγιον σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, ασφαλώς εκείνοι που δεν έχουν το Πνεύμα δεν είναι από τα βάθη της καρδιάς τους πραγματικοί πιστοί. Εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι καθένας από εμάς τους πιστούς πήρε και έχει το Πνεύμα κατά τρόπον που δεν γνωρίζει ούτε το αισθάνεται, αυτός βλασφημεί, γιατί βγάζει ψεύτη τον Χριστό, ο οποίος είπε «γεννήσετε εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιον». Και πάλιν, «ο πιστεύων εις εμέ ποταμή ρεύσουσιν εκ της κοιλίας αυτού ύδατος ζώντος». Εάν λοιπόν η πηγή αναβλύζει νερό, ασφαλώς τότε και το ποτάμι που σχηματίζεται από αυτήν και ρέει προς τα κάτω βλέπετε από εκείνους που βλέπουν. Εάν αυτά σύμφωνα με εκείνους που σκέπτονται έτσι γίνονται μέσα μας χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε, χωρίς εμείς να αντιλαμβανόμαστε τίποτα από αυτά, τότε είναι φανερό ότι ούτε την αιώνια ζωή η οποία είναι αποτέλεσμα αυτών και παραμένει εντός μας θα την αντιληφθούμε καθόλου, ούτε θα δούμε
το φως του Αγίου Πνεύματος, αλλά αντιθέτως θα παραμείνουμε πνευματικώς νεκροί και τυφλοί και αναίσθητοι, όπως στην παρούσα ζωή, έτσι και στην άλλη. Και γι' αυτό, σύμφωνα με αυτά που λέγουν αυτοί, πάει χαμένη όλη η ελπίδα μας και η προσπάθειά μας να ζήσουμε χριστιανικά θα αποδειχθεί ανωφελής. Επειδή εμείς εξακολουθούμε να παραμένουμε στον θάνατο και δεν αισθανόμαστε ότι ζούμε μέσα στην αιώνια ζωή.

0: αλλά οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι αλήθεια. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτό το οποίο... Η αλήθεια είναι αυτό το οποίο πολλές φορές είπα και θα το ξαναπώ και δεν θα πάψω ποτέ να το λέω. Ο Πατήρ είναι φως. Ο Υιός, φως. Το Πνεύμα το Άγιον, φως. Και τα τρία πρόσωπα είναι ένα φως, άχρονο, που δεν διαιρείται ούτε αναμειγνύεται ώστε να γίνει μια αδιάκριτη μάζα. Είναι φως αιώνιο, αδημιούργητο, χωρίς να έχει ποσότητα, χωρίς να έχει ανάγκες, είναι αόρατο, επειδή βρίσκεται έξω από όλα και πάνω από όλα και υπάρχει και είναι νοητό. Το οποίο όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπόρεσε να το δει προτού καθαριστεί ψυχικός. Ούτε το απέκτησε προτού να το δει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όσοι το είδαν το απέκτησαν κιόλας. Πολλοί είδαν το φως τον Θεό, δεν το απέκτησαν όμως. Όπως συμβαίνει με εκείνους οι οποίοι αξιώθηκαν να δουν μέσα στα βασιλικά ταμεία άφθονα χρήματα. Αλλά οι ίδιοι έφυγαν χωρίς να πάρουν τίποτε από αυτά. Πολλές φορές συμβαίνει εκείνοι που μετανοούν ειλικρινά να δέχονται καταρχήν θεία έλαμψη και φωτισμό. Αμέσως όμως αυτή η θέα του φωτός χάνεται από την ψυχή τους. Και αν τυχόν παραδώσουν ολόκληρους τους εαυτούς τους μέχρι και αυτού του θανάτου και αν τον επιδιώξουν με κάθε προσπάθεια παρουσιάζοντας από κάθε άποψη τους εαυτούς τους αξίους και ακατηγόρητους ενώπιον του Κυρίου, τότε επιστρέφει πάλι σε αυτούς η θεία έλαμψη και την αποκτούν πλέον ολοκληρωμένη και οριστική. Εάν όμως τεμπελιάσουν λίγο και αποφύγουν να υποβάλουν τους εαυτούς τους σε μεγαλύτερους κόπους πνευματικών αγώνων, ενδιαφερόμενοι περισσότερο για την παρούσα ζωή τους, τότε γίνονται ανάξιοι να δεχθούν αυτό το δώρο και δεν μπαίνουν στην αιώνια ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της επιγείου. Εάν όμως δεν μπουν τώρα, είναι φανερό ότι δεν θα μπουν ούτε και μετά τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, δηλαδή μετά θάνατον. Διότι αν εκείνος ο δούλος που πήρε το ένα τάλαντο και το κατέκρυψε καταδικάστηκε, επειδή δεν το πολλαπλασίασε ο ίδιος, πόσο μεγαλύτερη τιμωρία περιμένει εκείνον ο οποίος ούτε καν φύλαξε αυτό που πήρε, αλλά εξαιτίας της τεμπελιάς και της αδιαφορίας του το έχασε παντελώς. Στην παρούσα ζωή λοιπόν, καθώς λέγει ολόκληρη η Θεόπνευστη Γραφή, είναι η εορταστική συνάθρηση των εκλεκτών. Εδώ είναι ο στίβος των αγώνων των πνευματικών. Εδώ, στους μεν νικητές, δίδονται τα στεφάνια των βραβείων που αποτελούν εγγύηση της μελούσης δόξης. Σε εκείνους που έχουν νικηθεί όμως από την αμαρτία γίνεται απολύτως φανερή η ντροπή και η τιμωρία που τους αναμένει. Την αλήθεια αυτού του λόγου θα σου την επιβεβαιώσουν οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες και όλοι οι άλλοι που μαρτύρησαν χάριν του Χριστού. Διότι από αυτούς οι μεν 39, ενώ ακόμα βρίσκονταν μέσα στην παγωμένη λίμνη, έλαβαν από το χέρι του Θεού τα στεφάνια της δόξης, ενώ ο τεσσαρακοστός που λιποψύχησε και δελεάστηκε από τα θερμά λουτρά και έφυγε από τη λίμνη για να ζεσταθεί, αμέσως εξαφανίστηκε και οδηγήθηκε στην φωτιά που θα τον κατακαίει αιωνίως. Αντιθέτως, ο Άγιος Ευστράτιος, που έγινε κοσμοξάκουστος για την αρετή του, την ώρα που υπέφερε χάριν του Χριστού έλεγε «Νην έγνων ότι ναός Θεού ημί και το πνεύμα αυτού οικίεν εμί». απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας. Προς τον ειδωλολάτρη τύρανο που τον δίκαζε απαντούσε με θάρρος. Ίση το αισθητήριο των φρενών μη ηλίωτο και το των παθών φυράματι μη μετεσκεύαστο προς το γιώδες η ψυχή σου έδειξαν σι των εσταυρωμένων τούτων σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην την χάνοντα.
1: Αλλά όχι όμως, είναι τι.
0: Μήπως τώρα αντιλήφθηκες πώς συμβαίνει ώστε η πίστη χωρίς τα έργα να είναι νεκρή? Πριν ο Άγιος μπει στους αγώνες του μαρτυρίου, επειδή είχε μόνο την θεωρητική πίστη, δεν είχε μέσα του το Άγιον Πνεύμα. Όταν όμως απέδειξε πάνω στα πράγματα το μέγεθος και την ποιότητα της πίστεώς του, τότε αντιλήφθηκε ότι ο εαυτός του ήταν ναός Θεού και είδε με τα πνευματικά του μάτια το Πνεύμα του Θεού το Άγιον να κατοικεί μέσα του κατά τρόπον που και ο ίδιος δεν το εγνώριζε. Τι θα μπορούσε να υπάρξει σαφέστερο από αυτή τη μαρτυρία?

εάν πάλι μερικοί ισχυριστούν δήθεν ότι εκείνοι οι παλαιοί ήσαν μάρτυρες, εκείνοι βασανίζονταν χάριν του Χριστού, και πως είναι δυνατόν εμείς σήμερα να γίνουμε ίσοι με εκείνους, προς αυτούς θα απαντήσουμε το εξής. Και εσείς οι ίδιοι, εάν βεβαίως το θέλετε, εφόσον υποφέρετε και τιμωρήστε χάριν του Χριστού όπως ακριβώς εκείνοι, θα μαρτυρήσετε καθημερινά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και κατά τη νύχτα και όλες τις ώρες. Και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Αν και εσείς αποφασίσετε να αρχίσετε τον αγώνα εναντίον των καταστρεπτικών δαιμόνων. Εάν διαρκώς βρίσκεστε αντιμέτωποι με την αμαρτία και το δικό σας θέλημα. Διότι εκείνοι οι μάρτυρες είχαν να αντιμετωπίσουν σκληρούς άρχοντες ανθρώπους. Εμείς όμως καλούμαστε να πολεμήσουμε τους δαίμονες και τα καταστρεπτικά πάθη του σώματος, τα οποία κάθε μέρα και κάθε νύχτα και κάθε ώρα επιτίθενται με βιαιότητα εναντίον των ψυχών μας και μας εξαναγκάζουν να πράξουμε όσα δεν αρμόζουν στην ευσέβεια και όσα εξοργίζουν τον Θεό. Εάν λοιπόν αντισταθούμε σε αυτά και δεν πέσουμε να προσκυνήσουμε το είδωλο της θεότητος του Βάαλ, αν δηλαδή δεν υποκύψουμε στα αμαρτωλά μας πάθη, ούτε υπακούσουμε στις συμβουλές των πονηρών δαιμόνων, ούτε θα γίνουμε υπηρέτες της σαρκός, φροντίζοντας να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες της, τότε και μόνο τότε θα γίνουμε και εμείς πραγματικοί μάρτυρες, με το να αγωνιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας, με το να θυμούμαστε τους μάρτυρες και τα αβάστακτα βασανιστήρια που υπέστησαν, και αν αντιστεκόμαστε στις επιθέσεις και στις εισηγήσεις του διαβόλου. Αφού θα στρέψουμε την προσοχή μας προς τα βάσανα εκείνων των μαρτύρων και θα σκεπτόμαστε από τα βάθη μας πόσο εμείς υστερούμε της δικής τους αθλήσεως και θα στενάζουμε με πόνο, τότε είναι σαν να δεχόμαστε τα ίδια με εκείνους στεφάνια, αν και όχι κατά την ποσότητα, αλλά κατά την ποιότητα του μαρτυρίου. Γινόμαστε κι εμείς ίσοι με εκείνους, σύμφωνα με την αγαθότητα που έδειξε ο Θεός εξ ουρανού προς εμάς. Αν και δεν είμαστε ίσοι με εκείνους ως προς το θάρρος και την παρησία, αλλά βεβαίως μπορούμε να γίνουμε ίσοι ως προς την υπομονή και την ευχαριστία προς τον Θεό εξαιτίας της σκληρότητος των δικών μας αγώνων που είναι πνευματικοί.

οι παλαιοί μάρτυρες σώθηκαν από τα έργα και τα βάσανα του μαρτυρίου. Εμείς όμως μπορούμε να σωθούμε από τα έργα και τα βάσανα της ασκήσεως. Εκείνοι και εμείς θα σωθούμε προπάντων από την φιλανθρωπία της δωρεάς του Δεσπότου Χριστού. Εκείνοι από τους μαρτυρικούς υδρώτες και τους αγώνες. Εμείς από δάκρυα και αγώνες ασκητικούς. Εκείνοι από την προσφορά του αίματος τους. Εμείς από την περικοπή και την απάρνηση του θελήματός μας. Και βεβαίως με το να μείνουμε συνεχώς αμετακίνητοι στην αρετή και να έχουμε μέσα μας τη συνέστηση ότι ο θάνατος είναι πλησίον. Και κάθε ώρα να αναμένουμε και να καλοδεχόμαστε τον θάνατο και να είμαστε έτοιμοι και να απλώνουμε τον αυχένα για να αποθάνουμε χάριν οποιασδήποτε εντολής του Δεσπότου μας Θεού, παρά να δεχθούμε να παραβούμε την εντολή ουδέ επελάχιστον. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς όλοι, αδελφοί μου αγαπητοί, οφείλουμε εξίσου με εκείνους τους παλαιούς μάρτυρες να περιφρονήσουμε τα πράγματα αυτής της επιγείου ζωής. Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, δεν είναι δυνατόν όλοι εμείς να πάρουμε τα άφθαρτα εάν προηγουμένως δεν συχαθούμε σαν να είναι σκουπίδια όλα όσα φθήρονται. Ούτε να κερδίσουμε μπορούμε τα αιώνια όσοι κρατούμε σφιχτά τα πρόσκαιρα. Ούτε μπορεί κάποιος να αποκτήσει ως κάτοικο εντός του τον Χριστό δια της εγκαταστάσεως εντός αυτού του Αγίου Πνεύματος, εάν πρώτα εκείνος δεν έχει υποδουλωμένη την καρδιά του στον Χριστό, παρά υποδουλωμένη σε κάποιο πάθος. Αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός, για να επαναλάβω τα ίδια, είναι φως, καθώς ο ίδιος ο Χριστός λέγει: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Εάν λοιπόν υποστηρίζεις ότι φως είναι κατά την σάρκα, ως άνθρωπος δηλαδή, άρα αφού ανήλθε στους ουρανούς και εκρύβει από τον οφθαλμόν μας, χωρίστηκε από τους μαθητές και εν συνεχεία και από μας, και συνεπώς κατά τη δική σου άποψη έκτοτε όλος ο κόσμος παραμένει σκοτεινός. Εάν παραδέχεσαι και ομολογείς ότι κατά την θεότητα είναι φως, τότε πώς συμβαίνει να λες ότι βρίσκεται μεν μέσα σου, αλλά εσύ δεν τον βλέπεις? Εάν ο Χριστός είναι φως του κόσμου, τότε εκείνοι που δεν τον βλέπουν είναι ασφαλώς όλοι τυφλοί. Εάν και το Άγιον Πνεύμα είναι φως, όπως πράγματι είναι φως, τότε πώς είναι δυνατόν να λέγεις ότι δεν το βλέπεις και να νομίζεις ότι το έχεις μέσα σου χωρίς να το γνωρίζεις? Εάν υποστηρίζεις ότι το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζεται μέσα σου από τα πάθη χωρίς να το γνωρίζεις, βάζεις στην θεότητα περιορισμούς και την θέτεις υπό την κυριαρχία της κακίας, γιατί η πονηρή σκέψη είναι σκοτάδι. Και χωρίς να έχει διαπραχθεί κάποια σωματική αμαρτία, παραμένει η πονηρή σκέψη να είναι σκοτάδι. Εκείνος λοιπόν ο οποίος λέγει ότι έχει μέσα στην καρδιά του το φως, το οποίο σκεπάζεται από το σκοτάδι των παθών και από τον ίδιον δεν βλέπετε, αυτός είναι σαν να λέγει ότι το φως είναι εχμάλωτο του σκότους, δηλαδή ότι νικήθηκε από αυτό. Και φυσικά δέχεται ότι λέγει ψέματα το Άγιον Πνεύμα που έχει πει τα εξής: «Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτού κατέλαβεν».
Το Άγιον Πνεύμα λέγει ότι το φως δεν εξουδετερώνεται από το σκοτάδι, αλλά εσύ υποστηρίζεις ότι σκεπάζεται από την μαυρίλα των παθών που υπάρχουν μέσα σου. Τότε φρόντισε πρώτα απ' όλα να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Όποιος κι αν είσαι, εσύ που το λέγεις αυτό. Ο οποίος αμαρτάνεις συνεχώς ενσυνείδητα. Διότι αν παραδέχεσαι και ομολογείς ότι το σκοτάδι των παθών σκεπάζει το φως που υπάρχει μέσα σου, με αυτό και μόνο τον πρώτο που κατηγορείς είναι ο εαυτός σου. Διότι αναγνωρίζεις ότι κάθεσαι μέσα στο σκοτάδι και είσαι υποδουλωμένος στα πάθη. Και ενώ σου παρασχέθηκε η δυνατότητα να γίνεις τέκνο του Θεού, δηλαδή του φωτός, και να αναδειχθείς παιδί της ημέρας, επειδή εσύ είσαι αδιάφορος και βραδικίνητος, εξακολουθείς να ζεις μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να θέλεις να αφήσεις το κρεβάτι της πνευματικής αδιαφορίας και να επιδοθείς στην εκτέλεση των εντολών του Θεού και να απομακρύνεις από την ψυχή σου το σύννεφο των παθών. Έτσι δεν βλέπεις εκείνον ο οποίος κατέβηκε από τους ουρανούς για τη δική σου σωτηρία και υποστηρίζεις ότι βρίσκεται σαν μέσα σε ακαθαρσίες, δηλαδή βρίσκεται ολόκληρος μέσα στην δική σου ακάθαρτη καρδιά.

Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψήσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Όσα θαυμαστά έζησα με τον Άγιο Πορφύριο», που εκφωνήθηκε το 2025.
1: Στην ιατρική σχολή, όταν πέρασα, είχαμε έναν ιδιότροπο άνθρωπο, λεγόταν Βαρναβάς, είχε πεθάνει φορές τώρα. Αυτός ήταν από αυτά τα αναρχικά στοιχεία, που υπάρχουν τέτοια, αλλά είναι προκειμένα κι αυτά. Αυτός μας μίλησε στην ιατρική σχολή για τον γέροντα. Βαρναβάς. Είχε τέτοια ιδιοτροπία. Εγώ γέροντα, όπως ξέρετε, δεν μακάν τη γλώσσα μου, δηλαδή δεν την κλείνω, διότι τα έχω δει. Ο Βαρναβάς λοιπόν είχε μία μηχανάρα εντούρων της εποχής εκείνης. Κατέβαινε την οδό Μικράς Ασίας που ήταν η ιατρική σχολή. Ήταν γιος γιατρού, εκοιμήθη, σκοτώθηκε ο μάλλος. Λοιπόν είχε τρέλα, καντάρια, αλλά αυτοί πήγαιναν στους Αγίους την εποχή εκείνη. Δεσποτάδες, παπάδες, πηγαίνουν παπαδιές και παπάδες φοβόντουσαν πάλι. Δεν πήγαιναν στους Αγίους που παπάδες, φοβόντουσαν, πήγαινε παπαδιά. Αφού έχουμε ανθρώπους που τους πήγαν οι παπαδιές τους στο γέντο Παφίλιο. Οι παπάδες δεν πηγαίνανε. Ο παπάς σου λέει, έχει γούστο να μας πει ακτινογραφία, να μας δει και να μας πει κάτι. Ή επρόλεπε το παδιά και είπε τα ελαττώματά μου και θα πάω εγώ εκεί να με δει και εντεντά. Άσε καημένε. Δεν χρειάζονται στους Αγίους να φοβόσαστε, βρε. Οι Άγιοι έχουν τη λεπτότητα που θα σε διαχειριστούν. Αυτός δε, μόνο αυτή τη λεπτότητα είχε να σε διαχειριστεί. Είχε, δεν είχε άλλο. Είχε αυτό που λέει, και ειδικά αυτό που λέει τη μεγάλη, την ημέρα της Παναγίας, με τον 15ο, το λέει «Εουράνιε δυνάμεις εξίσταντο ορώσε τον ιδίον δεσπότη γυναικεία ψυχή χειριζόμενον». Οι άγγελοι ήδη εκπλήττοντο με τη λεπτότητα ο Χριστός χειριζόταν την ψυχή της Παναγίας. Τέτοιος άνθρωπος ήταν και αυτός. Είχε εγχριστωθεί και τις ψυχές της χειριζόταν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πικράνει, να μην στεναχωρήσει, να μην προσβάλλει κανένα. Λοιπόν, ο Βαρναβάς αυτός έκανε το εξής. Γδυνόταν από μέσα, φόραγε την ιατρική μπλούζα και την κούμπονε πέρα. Και μετά τι έκανε, για να αναγκάσει τους αστυνομικούς να τον κυνηγάνε, άνοιγε την μπλούζα και έτρεχε ολόγυμνος με την εντούρο μηχανή.

Και ερχόταν ο Βαρναβάς και μας έλεγε: επειδή νύχτωσε, εγώ τον πείραζα, τον έβριζα, τον έκανα. Αυτός γαλινότατος έλεγε: παιδί μου, όπως θέλεις, θέλεις να σου δώσω κάτι να φας, θέλεις κάτι, θέλεις, τι θέλεις, θέλεις το παγκάρι, τι θέλεις, δεν έχουμε παγκάρι. Τι μας έλεγε ο Βαρναβάς? Ότι επειδή νύχτωσε και δεν είχε παγκάρι, δεν ήξερε πώς να φύγει τα Φενίσια. Και δεν μπορούσε, χανόταν. Και του λέω: Γιάννη, θα πηγαίνω εγώ μπροστά και εσύ με τη μηχανή από πίσω. Και έφυγε, έφυγε από τα Καλύσια τον Άγιο Νικόλαο και τον επήγε. Και ενώ του λέει: γεια σου, γυρίζω πίσω, στη Μονή Πεντέλης τον βλέπει το γέροντα να τον ξαναεπεριμένει, να τον υποδεχτεί και του λέει: έφτασες, μπράβο, πού να πιόνεις από σένα. Αυτό το έλεγε ο Βαρναβάς. Δεν σχολάσαι. Αρχίζουμε τώρα τη δική μου, τη δική μου εμπειρία. Γιόρταζε η Μονή Παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος, όπως ξέρω. Πήγαμε εκεί μια ομάδα παιδιών και λέει: μα δεν πάμε και στο γέροντα τον Πορφύριο, αυτόν τον Πορφύριο, τον κύριο τον Πορφύριο, ποιος είναι ο Πορφύριος, να δούμε τον Πορφύριο, αυτόν τον Άγιο Ασκητή, να πάμε να το δούμε. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε με ποδαράκο, τα παιδιά τώρα, που το βλέπω και δεν μπορώ, ποιος ανέβαινε αυτήν την φορά, και από τον οροπό του κουτουκουτουκουτου κατεβήκαμε. Και εκεί που φτάσαμε ήταν κομματένος ο δρόμος και να σου ένα σαράβολο αυτοκίνητο κατέβαινε και μέσα ήταν ένας χαριτωμένος καλογεράκος με το σκουφάκι πέτσι στο σκουφί του και τα λοιπά και οδηγούσε ένας άνθρωπος που ήταν καθηγητής μας στην ιατρική σχολή. Το λέγανε Παπαζά. Λοιπόν, μου λέει, του λέω: μήπως ξέρεις ότι θα το πάρουν ένας καλόγερος να πάμε να τον δούμε? Μην το θέλετε, μου λέει αυτόν. Πήγαμε τώρα κι εμείς και μας έδιωξε. Τι να πάτε να κάνεις αυτόν? Αυτός είναι ένα παλιόσκυλο. Ούτε τίποτα. Μας εμπεριθέθηκε ο άλλος ο καθηγητής, κοίταζε με χαμόγελο. Λοιπόν, εγώ του πιάνω το αυτοκίνητο έτσι. Είχε το παράθυρο ανοιχτό και του λέω, επειδή είχα διαβάσει και προσβεί στον Αγίο, του λέω: ξέρεις τι, εμένα μου έρχεται ότι εσύ είσαι ο Πορφύριος. Εσύ είσαι ο Πορφύριος τώρα. Και μη μου λες ότι εκεί πάνω είναι ένας άλλος. Μου λέει: πήγαινε να δεις και θα δεις ότι άλλος είναι ο Πορφύριος που είναι εκεί. Του λέω: άκουσε, εσύ είσαι ο Πορφύριος. Και τι μου λέει, μου δίνει σκαμπουλάκι εδώ. Ναι, ρε παιδάκι μου, εγώ μου λέει: ο Πορφύριος, θα ξαναέρθεις μια ημέρα γιατί τώρα με τον γιατρό πάμε κάπου. Και θα ξαναέρθεις και μια άλλη φορά. Πρόσεξε. Εγώ θεώρησα υποχρέωσή μου να ανεβώ την ανηφόρα και να πάω να δω εκεί που έμενε, ενώ είχε φύγει. Προσέξτε. Κερδίζεις μερικά πράγματα με την τρέλα. Εάν σε ρωτήσουν, δεν υπήρχε λόγος να κάνω την ανηφόρα και να πάω εκεί που έμενε? Δεν υπήρχε κάποιο λόγος, αφού έφυγε, αφού μου είπε ότι αυτό είναι. Όχι, μάτια μου. Τους λέω: θα πάμε όλοι εκεί να δούμε πού στο καλωμένει. Και όταν πήγαμε εκεί, του είχαν πάρει μόλις αυτό το τροχόσπιτο, το οποίο τροχόσπιτο παρακάλαγα το Θεό και έλεγα: αυτό το τροχόσπιτο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάπου. Καλά, κανείς δεν σκέφτηκε να το συντηρήσει, να το σώσει. Και ενώ το έλεγα αυτό, με παίρνει μια κυρία και μου λέει: για όσο διάφορα θέματα. Και μου λέει, σε λέω: μαρσί, ήσασταν κοντά στο γεροντά. Πού είναι το τροχόσπιτο? Μου λέει: το έχω εγώ. Τι έχεις? Το τροχόσπιτο. Με έδιαξε όσοι ο Θεός λοιπόν. Απλώς το λένε, δεν κάνει λοιπόν παρακάτω. Και έχω πάει και έχω λειτουργήσει τη ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος ή άλλες μέρες μέσα στο τροχόσπιτο, σε αυτό το κρεβατάκι στο οποίο τον είχαν εξαπλωμένο. Έχουμε κάνει εκεί που είναι, που πλένε τα χέρια, που πλένε, ξέρετε, κάτι τροχόσπιτα μέσα έχουν το. Το βάλαμε μια ωραία τάβλα από πάνω και λειτουργήσαμε. Ο κόσμος ήταν απ' έξω, με δικαιότητα πολλοί άνθρωποι, και λειτουργήσαμε. Βρήκα το τροχόσπιτο. Ο Άγιος μου κάνει πολλά δώρα. Και μου έκανε και ένα άλλο δώρο ο Άγιος. Θα το πω και αυτό τώρα, γι' αυτό θα το δείτε μετά αυτό. Εγώ κάνω επιτροπές αναπηρίας. Με έβαλε εκεί το Πασόκ. Όχι το Πασόκ το ίδιο. Οι σοσιαλίζονται στην εποχή εκείνη. Γιατί τι λένε? Να βάλουμε τον παπά εκεί να τον ξεφυλίζουμε. Νομίζανε αυτοί ότι επειδή εγώ θα πάω για γιατρό. Γιατί ήμουνα, με βάλανε υποχρεωτικά. Του λέω: βρε παιδιά, τον παπά. Τι δουλειά έχω να πάω να κρίνω εγώ ποιο έχει αναπηρία και ποιο δεν έχει αναπηρία. Και όμοι γέννητο να κάνω κάποιο λάθο, να το έχω στη συνείδησή μου, να με βρίζει και ο κόσμο και να είναι βρωμό παπά μα έκοψε. Εντάξει, ενώ του κόβετε εσεί, ήταν εμένα. Έτσι. Όχι, μου λέει: θα πας. Με κάνανε για να είναι καταλάβει, έτσι. Όταν πήγα, μ' άρεσε. Λέω: α, είναι ωραία. Γιατί? Γιατί με την παρουσία μου ανάποδα και τις ψυχούλες των ανθρώπων ερχόντουσαν, αλλά καμιά φορά όταν κανένας γιατρός είχε μια σκληρότητα και έβαζε 60, του λέει: κάτω 67, ναι. Κάτω 67 για την ψυχούλα. Κάτω 67, ρε μαμάρι, κάτω. Και κατάλαβα ότι με ήθελε ο Θεός εκεί. Γι' αυτό και ο γέροντας πάντα μας

0: έλεγε, μη φέρνετε εγκρίσεις. Όπου σας θέλω πηγαίνετε. Ξέρει ο Θεός. Αφήστε τον εαυτό σας. Μην τα σκεφτόσαστε όπως θέλετε εσείς. Αφήστε τον εαυτό σας. Ρίξτε τον εαυτό στη θάλασσα και θα σας βγάλει ο Κύριος. Γέροντας, ξαναπήγα πολλές φορές από τότε. Πάρα πολλές φορές. Τον πέτυχα σε διάφορες φάσεις. Διάφορες φάσεις που ήταν καλά στην υγεία. Φάσεις που δεν ήταν καλά στην υγεία. Γενικώς. Αυτά που ακούτε, τα σημεία και τα τέρατα περί των προφητιών, όχι προφητιών, περί των, ήξερε ας πούμε που θα βρεις νερό, ήξερε που θα βρεις τις χαμένες λίρες, ήξερε εκείνο, ήξερε το άλλο, για μένα προσωπικά ήταν τα τελευταία πράγματα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτό. Είμαι μάρτυρας, θα σας πω, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Τι να το κάνω που θα βρεις νερό, τι να το κάνω που ήξερε και το νερό, έκανε έτσι και έκανε και έλεγε, α, είναι γλυφό το νερό, μην το ανοίξετε, μην το πάτε, έλα. Τι να το κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι μου ανάπαυε στην καρδιά, ότι σου έπιανε το χέρι, εγνώσουνα καλά, σου έπαινε τη στεναχώρια, τη θλίψη και σε γέμιζε από την προσωπική χαρά της εγχριστωμένης ζωής του. Και του λέγεις, σου λέγεις, αρέσει, είδες τι ωραία που είμαι. Μια άλλη φορά λοιπόν ασθένησε ο πατέρας ενός παιδιού που δεν ήταν μονογονιός και η μητέρα είχε τρελαθεί και έλεγε καημένη να με πάσε παρακαλώ, επειδή είχα αυτοκίνητο και οδηγούσε από μικρό παιδί, λοιπόν να με πάσε παρακαλώ στον κέρδο. Τους έπαιρνε, όποιος είχε πρόβλημα τον έπαιρνε, τον πήγαινε. Δεν έμπαινε μέσα. Τι είχε τώρα. Είχε φύγει όπως είπαμε αυτό το τροχόσπιτο και είχε φτιάξει ένα με ας πούμε σαν τσιμεντόλιθο ήταν το πράγμα. Από πάνω είχε ένα καλό ελαιμί, το είχε βάλει ξύλα. Κάτω είχε ξύλα νομίζω, είχε το κρεβατάκι του, είχε μια σομπάρα η οποία ήταν αναμένη συνέχεια αυτή η σόμπα. Είχε μέσα έλιονες εκεί πέρα, ήταν στο κρεβάτι, είχε αυτή την κουβέρτα που του είχαν δώσει οι γεροντάδες του, αυτή την κουβέρτα και άλλες κουβέρτες προηγουμένως. Και ανάλογα τώρα, πήγαινε και το δέξι. Αν ήταν χειμώνας, ήταν σε αυτή την κατάσταση που σας είπα. Αν ήταν λίγο καλοκαίρι, μπορεί να το πετύχει και έξω, να περπατάει κλπ. Ήταν ανθρώπους της πολλής αγάπης και χαράς. Τι πήγα αυτή τη γυναίκα. Η πρώτη ερώτηση που είχε να του κάνει αυτή η γυναίκα ήταν, δεν παντρευόταν ο γιος της. Ναι, ήθελε να ρωτήσει. Να μείνει κοντά στο γιο της, επειδή δεν είχε άλλο παιδί και ήταν μοναχογιός. Κάτι ξέρετε αυτά τα. Μόλις μπήκαμε μέσα, του φινίσαμε το χέρι, λέει, 11 στάσεις μακριά. Έλα Παναγία μου, Κύριε Ελέησο, γιατί, και τι της λέει. 11 στάσεις για να μην μπορείς να πας με τα πόδια να τους ζαλίζεις κάθε μέρα. Να κουραστείς, να πας με λεωφορείο να πας. Αλλά όχι και μακριά να πάθεις κάτι και να μην μπορεί να έρθει να σε δουν. Αυτό. Λέει, τι διδασκαλία για τις οικογένειες. Τι άλλη διδασκαλία θέλεις να σου κάνει για την οικογένεια. Δεν του αρέσανε καθόλου τα χάλια στα παιδιά. Δεν δεχότανε. Η αιτία της εκθυλίσεως του κόσμου έλεγε ότι είναι τα χαδάκια. Μωρό μου, ψυχουλίτσα μου, φυλάκια, ακουμπίσματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό, σε αυτό ήταν πολύ εύστοχος. Έξυπνος. Πώς τα είχε μάθει όλα αυτά. Αφού στο δημοτικό μπορεί πήγε δύο τάξεις. Όταν του ήρθε ο φωτισμός την μέρα που είδε το Δημά και είδε τη χάρη, πήρε τη χάρη από άλλο γέροντα φωτισμένο και πήρε τη χάρη, τότε, τι λέει, ένα πολύ ωραίο, του άνοιξαν λέει όλες οι αισθήσεις. Έβλεπε ό,τι έβλεπε και πριν με διαφορετικό μάτι. Μύριζε ό,τι μύριζε και πριν με διαφορετική μυρουδιά. Άκουγε ό,τι άκουγε και πριν με διαφορετικό. Και ήξερε να σου πει, τραγουδάει τώρα καναρίνη, τραγουδάει τσίχνα, τραγουδάει εκείνο, τραγουδάει. Αυτή η μυρωδιά είναι από το Πέφκο, αυτή η μυρωδιά είναι από εκείνο, αυτή η μυρωδιά. Αυτά όλα του γίνανε όταν τον επισκέφθηκε η Χάρης που είπε 16 χρονών παιδί, τίποτα δεν έκανε. Καλό γερο τον είχαν κάνει οι γεροντάδες του γιατί είχαν ανάγκη. Πολλές φορές θα πει κανείς με 16 χρονών παιδί το κάνανε μοναχό. Τι να καταλάβει ένα παιδί 16 χρονών που έφυγε από το σπίτι του 9 χρονών και πήγε στο Αγιονόρος 2-3 φορές και προσπάθησε να πάει στο Αγιονόρος και να και εκείνα και τα άλλα και να ξέρετε μέσα στο καράβι εκεί πέρα που ήταν μια κυρία και του έδωσε κάτι μαρίδες να φάει και λέει αλυτάκι μου λέει. Είναι στο παιδί, μη αλυτάκι αυτός. Χάρηκε που έγινε και ήμουνα αλήτης για τον Χριστό. Λοιπόν, όταν έφυγε και πήγε την τρίτη φορά που πήγε στο Αγενόρο τελικά και τα κατάφερε να πει. Και τι, κατάλαβε σιγά σιγά οργανώτα για του πειρασμού. Και έλεγε, άμα κατεβώσει η Θεσσαλονίκη, λέω. Ξέρετε τι σημαίνει, ο άνθρωπο είδε 12 χρόνων πρώτη φορά είδε καλοκαίρι. Δεν ήξερε πω είναι καλοκαίρι. 12 χρόνων του είδε. Που ανεβήκανε σιγά σιγά τη σκάλα. Και ξαφνικά τον πλησίασαν, τον πλησίωσε ο γέροντα Παντελεήμονα, ο γέροντα αυτό, ο Παντελεήμον, ένα άνθρωπο του Θεού, ένα άνθρωπο πνευματικό, ένα άνθρωπο που ζούσε όλη την ασκητική ζωή, ένα εγγόνι του περίφημου Χατζηγιώργη. Δηλαδή, κοιτάξτε πώ πάει. Δεν μπορεί να γίνει άγιο άμα δεν έχει και πνευματική παράδοση ο γέροντά σου να πάει παρακάτω. Και τον εκάλεσε και του είπε: Παιδί μου, θα σε προστατέψω εγώ και θα πω τη ανήψη μου. Διότι ήταν αγένιο και απαγορευόντουσαν τότε τα αγένεια να μπουν στο Άγιον Όρος. Παρόλα αυτά, καταλαβαίνετε, θα είχε 5-3 ώρε τώρα. Λοιπόν, του είπε: Επειδή το παιδί ήταν μικρό, με 1000 ζόρια φώναγε Παναγία μου να με βοηθήσει. Και τον πήρανε και τον πήγανε στα καυσοκαλίδια, που τα καυσοκαλίδια είναι το πιο είναι τα άγια των Αγίων των Γιών. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, όταν αξιώθηκε και έφτασε στου γεροντάδε του, άρχισε η υπακογή. Γι' αυτό μα έλεγε: Εγώ λέει πρέπει να σα πω κάτι. Μου λε: Πάρα αυτό το ποτήρι νερό και πήγαινε εκεί. Το πάω. Και άμα μου πει: Φέρ το από εκεί εδώ, θα στο φέρω και δεν θα ρωτήσω μέσα μου γιατί. Δεν θα ρωτήσω το γιατί. Τόσο πολύ στην υπακοή, αυτό μας το λέει και ο γέρος, έτσι. Λοιπόν, αυτό τόσο πολύ στην υπακοή είχε εμπεδώσει το μυστήριο της υπακοής στην καρδιά του και γι' αυτό πολλές φορές οι γεροντάδες του λέγανε: Πάρε αυτές τις πέτρες, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Μετά του λέγανε: Ποιος είπε να τις πας από εκεί ο άλλος, φέρνεις από εδώ. Τις ξαναέπαινε. Μετά του ξέρετε, γιατί το. Αμήλυτος, μόκο δεν έβγαζε. Γι' αυτό τι έκανε, κατάλαβε γρήγορα το μυστικό της πνευματικής ζωής. Παιδιά, και αυτό που συμβαίνει σήμερα, εδώ, στον κόσμο, αυτό που ξέρετε που ζούμε, δεν θα πω κάτι άλλο, θα καταλάβω. Λοιπόν, γιατί πρέπει να είστε σοφοί. Και ειδινών παιδοκτώνων εγκατέλειμων πεζόμενων. Θα το ακούσετε την ημέρα των Χριστουγέννων. Δεινών παιδοκτώνων. Ποιος είναι ο δεινός παιδοκτώνος? Ο εκάστοτε ηρώνης. Εγκατέλειπων πεζόμενων. Οι μάγοι τον άφησαν να κοροϊδεύεται. Αυτή είναι η πνευματική μας δουλειά. Εμείς είμαστε του Χριστού. Δεν πάνε να κάνουμε κοροϊδεύεται. Εμείς ξέρουμε τον δρόμο. Δεινών παιδοκτώνων εγκατέλειπων πεζόμενων. Ο γέροντας λοιπόν, όταν πήγε εκεί, υπέστη όλο το καθάρισμα που θα του κάνανε οι γεροντάδες. Αλλά τι είναι, ότι τον αγαπούσαν οι γεροντάδες. Δεν τον αγαπούσαν από ανάγκη γιατί δεν είχαν κανέναν άλλον. Όχι. Τον αγαπούσαν με αυτή την αγάπη του πατέρα, την αυστηρότητα του πατέρα και με το σκοπό ότι εδώ που ήρθες θα σε κάνουμε Άγιο. Ένας καημένος ιερομόναχος ερωτεύτηκε μία και τα πέταξε τα ράσα. Και λέει, εδώ πάνε κι άλλα. Και επειδή την ερωτεύτηκε αυτή, καημένος, αυτή γνώριζε τον γέροντα προφήλιο. Όταν είδε και από είδε λέει μην καταστούμε, δεν πάμε στο γέροντα προφήλιο. Επήγαν στο γέροντα προφήλιο, καθόταν εκεί απ' έξω στη σειρά. Πολλοί κόσμος έμεινε σε αυτή τη σειρά. Φωνάζει ο γέροντα προφήλιο, ο παπάς να περάσει μέσα. Ξυρισμένος, χωρίς ράσα, φρέσκος, κούκλος. Ο παπάς να περάσει μέσα. Κοιτάζονται μεταξύ τους. Δεν είναι κανένας παπάς εδώ. Κανένας παπάς δεν είναι εδώ. Αυτός που τον φώναζε το κατάλαβε. Το κατάλαβε αυτός που τον φώναζε. Μας χάρισε Αγίους ο Άγιος.
1: Είναι ανάγκη να
0: πραγματικά. Ναι. Αλλά κρίμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπήκανε μέσα και οι δύο.
1: Όχι.
0: Ο ερωτευμένος και οι ερωτευμένοι. Ερωτευμένοι τώρα, τέλος πάντων, είναι μεγάλη φορά και τέλος πάντων. Δεν θα ασχοληθώ. Άρχισε ο γέροντας. Τι σας συμβαίνει και είπε ο άνθρωπος αυτό και αυτό. Λοιπόν, δεν μπορώ να είμαι παπάς άλλο. Αυτά μπορώ. Του λέει άκουσε να σου πω. Εγώ, εάν θέλεις να συνεχίζεις να είσαι παπάς και να ζεις αυτό, εγώ του λέει να σε καλύψω. Αλλά, τι λέει, η χάρις δεν θα έρχεται. Δεν θα είσαι. Θα είσαι, το είπε, θα το διαβάσω, κάθισα και τα σκέφτηκα και θα είστε εκτός χάρητος.
1: Αλλά...
0: τα μυστήρια που θα τηρήσατε κανονικά, θα σε καλύψω, του είπε. Αλλά εσείς οι δυο θα είστε εκτός χάρητος.
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Εάν θέλετε να γίνει αυτό, θα περιμένετε να γίνει σύνοδος από την Εκκλησία και να αποφασίσει η Εκκλησία αν θα μπορείς να είσαι εντός χάρητος και να είσαι έτσι. Εγώ θα σε καλύψω. Θα πάω στο Θεό μπροστά και θα πω σώστους. Αλλά εσείς να ξέρετε ότι θα είστε εκτός χάρητος. Και τι κάνει. Τι κάνει. Αφού είδε ότι δεν παίρνει κολόγια. Όταν είσαι πάνω στη φούρια, στην κάψα, δεν παίρνεις κολόγια. Θέλεις χάρη. Θέλεις να σου δώσει τη χάρη του Δημά. Ενώ αυτός πήρε τη χάρη του Δημά για να γίνει Άγιος, ο άλλος έπρεπε να πάρει τη χάρη του Γέροντος Πορφυρίου, γιατί να έρθει στα συγκαλά του. Και τι κάνει. Ένα πολύ ωραίο πράγμα. Σου λέει, αφού δεν καταλαβαίνει, τελειώσει, καταλάβω εγώ τόσο. Δίνει το εξόρασο να το κρατήσει η Κυρία. Όση ώρα του κρατούσε το εξόρασο έτσι, για να τους ξεπροβοδήσει, να τους βγάλει έξω, της πήρε τον πειρασμό, το ρούχο του, μωρέ! Το ρούχο του άρχισε αυτή και άδειαζε. Και είπε, τι θέλω εγώ με τον άνθρωπο. Τι θέλω εγώ με τον άνθρωπο. Και της είπε ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Και δεν τον ξαναείδε ποτέ. Και ο άνθρωπος, από τη χάρη που πήρε αυτή, του μεταδόθηκε και η χάρη σε αυτόν. Τους το πήρε! Και ο άνθρωπος υπέστρεψε εις το καθήκον της Εκκλησίας. Δεν ξέρω τι είχε γίνει μεταξύ τους σωματικά. Νομίζω για να μπορεί να υποστρέψει. Απλώς οι άνθρωποι είχαν έρωτα και προσπαθούσαν να κρατηθούν και καταλάβατε, πειρασμικό ήταν τελείως. Λοιπόν, αλλά ο γέροντας με τον τρόπο του, βλέπεις, ποιος μπορεί να σου πάρει το πάθος με αυτόν τον τρόπο. Τους έδωσε το ράσο του και τους πήρε. Ο γέροντας είχε πολύ ευαισθησία στα φιλίτια πράγματα. Ένας δεσπότης πολύ και μεγάλος και τρανός, ο οποίος γράφει πολλά βιβλία, μια φορά μίλησε με τον γέροντα τηλεφωνικός, δεν ήταν δεσπότης ακόμα, και του λέει, γέροντα, λέει, δεν σας έχω γνωρίσει ποτέ. Και του λέει, με έχεις γνωρίσει. Εγώ, λέει, ποτέ, τηλεφωνικός. Λέει, με έχεις γνωρίσει, παιδί μου, του λέει. Το 1965 που μπαίναμε στο Γιονόρος παρέα, στη βάρκα του Ιωάννη, ήρθε σε κάτσε δίπλα μου. Αλλά έναν τέτοιο καλό γύρω σαν και μένα, τι να τον κάνεις εσύ να τον βρεις. Εγώ όμως σε είδα και σου έκανα ακτινογραφία από πάνω μέχρι κάτω και σε θυμάμαι ότι είσαι εσύ. Λέει, γέροντα, τι έχεις να μου πεις. Πολύ λογική έχεις, μάτια μου. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορούμε να καθόμαστε δίπλα στους Αγίους και να μην τους μυρίζουμε καθόλου. Ενώ είμαστε καλλιεργημένοι, ενώ ασκούμαστε, ενώ έχουμε διαβάσει όλη τη θεολογία του Ρωμανίδη, ενώ έχουμε τα πάντα, να μην το πάρουμε χαμπάρι αυτόν τον μαυροκαλόγιο που κάθεται δίπλα μας. Αυτός το θυμόταν όμως, ότι καθίσαμε παρέα και σε μνημονεύω πάντοτε να σε στερεώνω. Είδες ο καλός άνθρωπος, άμεσος. Ενώ ο Παπαγγέλης θα έλεγε, αυτός αμέσως, αυτό μας έμαθε. Μην κρίνετε τους άλλους ανθρώπους. Μεγαλύτερη τιμή για τον γέροντα Πορφύριο να τον πεις καλό καιρό, παπά, δεν υπήρχε. Όταν σου έλεγε τι είμαι, είσαι, τι είσαι εσύ τώρα η παππούλη, τι είσαι. Είμαι ένας ορθόδοξος καλογερόπαπας. Αυτό ήταν το που έβαζε για τον εαυτό μου. Είμαι ένας ορθόδοξος καλογερόπαπας. Και τι χαρακτηριστικό έχει ένας ορθόδοξος καλογερόπαπας. Δίνε. Αυτό είναι ο ορθόδοξος καλογερόπαπας. Το χαρακτηριστικό της ορθοδοξίας είναι δίνεις χωρίς να έχεις πίσω. Το πίσω, το σκεπτικό ότι θα γυρίσουν πίσω. Είναι για τον Χριστό, ρε. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, όταν πέθαινε, έλεγε, αχ, κουράστηκα να αγαπώ. Τι ωραία πράγμα. Κουράστηκα να αγαπώ. Πρέπει να πάω με τον Χριστό που αγαπάω. Γιατί κουράστηκα να αγαπώ τόσους ανθρώπους. Μα δεν πήγε ένας άνθρωπος να φύγει. Είδατε πώς θεράπευσε τον άνθρωπον αυτό. Ένα από τα ωραία του γέροντα τώρα. λέει. Ο Γιώργος σας πήγαινε όπως σας είπα όλους, έτσι. Το καταλάβατε. Είδατε πώς φέρθηκε στην παπαδιά που της είπε να αυτό. Είδατε πώς φέρθηκε στον γέροντα αυτό που είχε τάχει πετάξει. Και επίσης κάτι άλλο που έχω να σας πω είναι ότι ο γέροντας όταν ήρθε στην Ομονία τον έκαμε ο Θεός να καταλάβει τον κόσμο. Διότι άμα ήταν στο Αγιονόρος θα καταλάβει τον κόσμο όντια της προσευχής. Ήρθε στην Ομόνια και έγινε ο Άγιος της Ομόνιας. Πατρευμένος ο Σαριδάκης πήγαινε πολλές φορές και ψώνισε ψάρια στην ψαραγορά. Ξέρετε την ψαραγορά αυτή. Έβγαινε από το λιμωδόν του νοσοκομείου, φόραγε τα καλά του ρούχα, ενώ όλο ήταν μια συστατική φταρία, φόραγε τα καλά του ρούχα εδώ πέρα όλα κλπ. Και γινότανε ωραίος, τρομερός, έβαζε ένα καπέλο ψηλό από αυτά τα καπέλα τα παλιά γέροντα. Ξέρετε αυτά που είναι, ήταν πιο ψηλό από αυτό που φοράτε εσείς, αυτό ήταν, τα λέγανε καπνοδόχος, δηλαδή σαν τους καπνοδόχους. Το φόραγε κλπ. Έπαιρνε ένα παιδάκι μανολάκι, ο οποίος λεπρός, ο οποίος έχει κοιμήθει τώρα, μικρό παιδί τραυτό, πήγαινε ο γέροντας μπροστά και πίσω που είναι ο Μανώλης με μια αυτά τα δίχτυα, τα δίχτυα. Τι σακούλες δείχνει από κοντέ. Εκεί μέσα βάζει τα ψάρια και πήγε να ψωνίσει. Έτσι λοιπόν μία ημέρα πέρασε μέσα από τον Άγιο Γεράσιμο, στον οποίο ήταν ο πατήρ Πορφύριο. Μπήκε μέσα, λειτουργούσε ο γέροντας Πορφύριο. Και εκεί που λειτουργούσε είχε και έναν καλό ψάρι, είχε γλυκό. Του άρεσε όλα να είναι σε ευταξία στην εκκλησία και οι ψαλμοδίες να είναι ωραία. Του άρεσαν τα μουσικά, του άρεσαν όλα. Να αποπνέει η εκκλησία λιβάνι, να είναι ορθόδοξα πράγματα. Όλα. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι είχε την πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη είχε. Μπαίνει ο γέροντας μέσα, προσκύνησε, τελείωσε, περίμενε, μπαίνει μετά στο ιερό. Λέει, χαίρετε, παιδί μου, ο Μένιος ήταν. Μιλάει με τη γλώσσα, με τη μύτη. Λοιπόν, μπαίνει, ποιος σα είπε, πώς λένε. Λέει, εγώ με λένε Πορφύριο. Εσείς, εγώ λέει, με λένε Μένιο. Να σου πω, εσύ έχεις μεγάλη χάρη, λέει, έχεις χάρη, χάρη, πολύ μεγάλη χάρη, ε. Πού το ξέρεις εσύ, του λέει ο Γιάντας Πορφύριος, στο Μένιο, λέει ο πατήρ Μένιος. Μα εγώ είδα χάρη, είδα αγγέλους εδώ, λειτουργούλε μαζί σου, κόσμο, αγγέλοι, πω, χάρη, χάρη, χάρη, εσύ του λέεις άλλος άνθρωπος. Και απαντάει ο Πορφύριος, ο Μέγας Πορφύριος, εγώ είμαι Άγιος ή εσύ που τα είδες. Εγώ είμαι ο Άγιος ή εσύ, γιατί εγώ δεν το έχω δει, σου λέει, εσύ που το είδες, εσύ είσαι ο Άγιος. Ο γέροντας εκεί που έζησε, ξέρετε κάποιες ιστορίες και τα λοιπά, ότι πήγε να γιάσει ένα κορνίο και αυτά, αυτό το έζησε και ο πατήρ Χρυσόστομος, ο Καποτάς, ο οποίος τον κυδεύσατε εδώ, πάτε Μεθόδιε, διότι εκείνη την εποχή, όταν χρειαζόταν να γίνουν αγιασμοί, δεν ήταν οι παπάδες, γιατί πηγαίνουν σε όλα τα σπίτια και έπαιρναν διαφόρους ιερείς από διάφορα μέρη και τους έλεγαν πηγαίνετε στην Αχαρνών, πηγαίνετε εδώ, πηγαίνετε εκεί, και τα κορνία ήσαν και στην Αχαρνών, ήσαν και στην περιοχή που ήταν ο γέροντας εκεί, ο πατήρ Πορφύριος. Λοιπόν, και ξέρετε, εκεί υπήρχε μια καλή πόρτα. Τη λέγανε Ειρηνούλα. Η Ειρήνη ήταν η πιο ωραία πόρτα της περιοχής. Αυτή κάθε μέρα, συχνά πυκνά, έμπαινε μέσα στην εκκλησία στο Γεράσιμο, γονάτιζε μπροστά εδώ πέρα, σήκωσε τα χέρια και έλεγε προσευχόταν στο Θεό με τον δικό της τρόπο. Όπως παίζει ο Γεράσιμο από πάνω κάτι σκαλάκια και εκεί ήταν ένα μικρό. Από εκεί έχει το γέροντα στο τραπεζάκι του, από το οποίο έβλεπε ποιο έπαινε, ποιο έβγαινε κτλ. Τη λέει Ειρήνη μου, παιδί μου, είσαι καλά, καλά είμαι γέροντα. Του λέει να ευχηθεί, πάω στην εργασία μου, του λέει. Πάω στη δουλειά μου, του λέει, να μου δώσεις την ευχή σου. Γιατί γέροντα, ίσως εγώ είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που δουλεύω και ταλαιπωρούμε όσο δεν ταλαιπωρείται κανείς, γιατί αυτή τη δουλειά δεν τη θέλω. Και αγαπούσε το πρόβατο πολύ και έλεγε κάτι άλλο, ότι η ειρήνη ήταν λέγιμο. Γι' αυτό όταν βλέπανε οι φτωχοί, ξέρετε, ότι έμπαινε η ειρήνη μέσα, ερχόντουσαν, σφύριζαν μέσα στον άλλο και ερχόντουσαν έξω, γιατί όταν έφευγε η ειρήνη έπαιρνε ο καθένας από ένα κατοστάρικο. Ξέρεις τι λεφτά ήταν την εποχή εκείνη. Όλες τις βίζιτες δηλαδή, τις έδινε η ειρηνούλα ευλογία. Μια φορά της αρρώστησε ο πατέρας και λέει γέροντα, πάμε να μου κοινωνήσεις τον πατέρα, πάμε να μου κοινωνήσεις τον πατέρα, πάμε να μου κοινωνήσεις τον πατέρα, σε παρακαλώ, θέλω να με πας εσύ να μου κοινωνήσεις τον πατέρα. Της λέει η Ειρηνούλα, θα πάμε μέχρι τον Ευαγγελισμό, αλλά δεν θα τον κοινωνήσω, θα πούμε τον παπά, να τον κοινωνήσω τον παπά της περιοχής, γιατί φοβόταν τον σύγκυρο. Λοιπόν, θα σου πει ο άλλος, γιατί έχουμε πάει στον Ευαγγελισμό, γιατί πήγες εσύ. Λοιπόν, και τι έγινε, στον δρόμο λέει η Ειρήνη, γέροντα, εγώ θα πηγαίνω μόνη μου και εσύ θα πηγαίνεις από πίσω ή μπροστά ξεχωριστά. Να μην μας δούνε ότι σε συνοδεύω, αφού είμαι μια γνωστή πόρνη της Αβίλας. Τι, και περνάγανε για να πάνε και ανεχότανε να το κοροϊδεύουν οι ανθρώποι που το συνόδευε η γνωστή Ειρήνη, κατάλαβες, για να... Αυτό ήτανε, δεν τον ενδιέφερε η γνώμη των ανθρώπων, αλλά αυτός είχε μπει μπροστά και είχε τη γνώμη του Θεού και του Χριστού τη γνώμη. Και άλλες κοπέλες τις διευκόλυνε, τις πήγαινε στους γιατρούς, τους πήρανε τα φάρμακα των εσωτερικών τους νόσων κτλ. Και έλεγε ότι οι ταφυλίδια γούντες μπορούν να μεταστρέψουν τον έρωτα που έχουν, να τον εγυρίσουν στο Θεό. Γι' αυτό να προσέχετε να μην τους κατακρίνετε, γιατί αυτή η Ειρήνη θα ήταν η καλύτερη ηγουμένη του μοναστηριού. Εάν έκανα μοναστήρι με καλόγριες, την Ειρήνη θα έπαιρνα να κάνω ηγουμένη. Και τους το είπε και μια φορά εκεί σε μια συγκέντρωση που είχατε και τους ήρθε τα μπλάς. Ήταν ένας, παρακαλώ, ο οποίος είχε πάρει μια κοπέλα και συζούσε μαζί της και έκανε τρία παιδιά. Και με τα τρία παιδιά, λέει ο Γιάννης, αυτός ο καημένος, τι έγινε. Είχε αλληλεξίαρχο στο ληξιαρχείο Αθηνών. Οπότε έγραψε ότι ήταν παντρεμένος, ενώ δεν ήταν παντρεμένος. Και κάνει το λάθος και μπαίνει μέσα να γεράσει. Του λέει ο Άγιος, εσείς λέει κύριε, εσείς λέει πώς είστε, καλά, τα παιδιά σας καλά, λέει καλά, μπράβο, η γυναίκα σας καλά, καλά, λέει ο Κακομοίρης την άδεγε. Λέει, είστε παντρεμένος, αφού του είπα αυτά, είστε παντρεμένος, είστε παντρεμένος, είστε παντρεμένος, λέει. Καλά, του λέει, πώς είσαι παντρεμένος, αφού στην εξηγία δεν παντρεύτηκες ποτέ. Εγώ το καταλαβαίνω, δεν είσαι παντρεμένος. Διότι αυτός έβλεπε τα πάντα. Όχι πάντοτε, προσέξτε, όχι πάντοτε είχε αυτό το χάρισμα, αυτό το χάρισμα που το πήρε από το Δημά, να βλέπει πίσω σαν γυαλί, αλλά όχι πάντοτε. Θα το ξέρετε το πράγμα. Δεν το έχεις πάντοτε. Λοιπόν, του λέει το ανθρώπου, δεν μου λέω, σου λέει στην τάδε σελίδα, το τάδε τόμο, στην αριστερή μεριά, τι έχεις γράψει εκεί. Έπαθε ο άνθρωπος. Πέθανε ο άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός, πού με ξέρει, ποιος είναι αυτός, το ελληνικό κράτος που έχει βάλει τα κάμερες και έχει τον κύριο αυτούς που είναι με τις τρίχες και από πίσω και με παρακολουθεί, ποιος είναι αυτός, πού τα ξέρει, ποιος αυτά. Λοιπόν, και τι λέει, άκουσε παιδί μου, του λέει, να έρθεις να σου κάνει, να πρέπει να κάνεις το γάμο σου. Πάει αυτό σπίτι, λέει της γυναίκας του, το κετό μου, είπε ένας παπάς που είναι στο Αγεράσιμο. Του λέει, εγώ παιδί μου εδώ δεν κάνω γάμος, θα πας στην Χρυσοσπιλιώτισσα. Να βρεις τον παπά, να σου φτιάξει τα καρτέλα, να κάνεις το γάμο. Πάει στην Χρυσοσπιλιώτισσα και του λέει ο παπάς, πιστοποιητικό αγαμίας. Πού να το βρει τώρα ο άνθρωπος του πιστοποιητικού αγαμίας, αφού είναι γραμμένος, παντρεμένος. Να, τα βλέπετε. Ναι, αλλά ο Χριστός προηγείται. Λέει ο Γέροντας, πάει στην εικόνα του Χριστού και λέει, Χριστέ μου, λέει, δεν ίσως να το κάνω χωρίς την άδεια των επισκόπων και λοιπά, αλλά εγώ θα το κάνω, λέει. Παίρνει το πετραχύλι και το αντιμήνσιο της Εκκλησίας. Είναι μερικές λεπτομέρειες που δείχνουν το ήθος και το εκκλησιαστικό του ήθος του ανθρώπου. Πήρε το αντιμήνσιο και το πετραχύλιο. Και πήγε και τους καλεί στο σπίτι να τους κάνει το γάμο. Και τους πάντρεψε τους ανθρώπους. Χωρίς χαρτιά, χωρίς τα χαρτιά, είχαν πάει και ρωτούν να γίνει ο γάμος. Καταλάβατε τι σας λέω. Έκανε δηλαδή αυτό. Αυτό ο γέροντας προς το τέλος το είπε. Το έλεγε η κυριαστία. Αλλά το είπε κιόλας στον επίσκοπο. Και το πού το είπε. Πού το είπε. Το είπε στον Παύρο Σεραφείμ, τον αρχιεπίσκοπο των Αθηνών. Γιατί τα είχε πολύ καλά με τον αρχιεπίσκοπο του Σεραφείμ. Τον αγαπούσε τον Σεραφείμ. Έλεγε ότι είναι ντόμπρος άνθρωπος ο Σεραφείμ. Και τον βοήθησε τον Σεραφείμ. Και του υπέδειξε και για τους 11. Είναι μια ώρα να τα πούμε αυτά, έχουν περάσει τα χρόνια. Και του υπέδειξε για τους 11 και είπε ο Σεραφείμ να είναι ευλογημένο. Αλλά υπήρχε κάποιο που το έλεγε γέροντας με ένα ωραίο τρόπο, δεν κάνει το πω. Λοιπόν, και αυτό έφερε πάντα εμπόδιο. Και έτσι ο Κακομοίρης ο Σεραφείμ δεν τα κατάφερε. κατάφερε να το ισορροπήσει αυτό που του έλεγε ο γέροντας να κάνει. Τότε του είπε, είμαι άρρωστος και με πιέζουν να παραιτηθώ, του είπε να μην παραιτηθείς, να κάτσε εκεί που είσαι. Να κάτσε εκεί που είσαι. Και είπε μετά και για το μέλλον, πώς θα είναι οι αρχιεπίσκοποι μελλοντικοί που θα έρθουν. Υπάρχουν αυτά, λούντα, δεν πειράζει. Λοιπόν, μια μέρα ο γέροντας έλεγε, μωρέ, είναι δυνατόν, μου είπαν ότι υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, λέει, για κάποιον που ήταν, είναι ποδοσφαιριστής ήταν αυτός, και ο ποδοσφαιριστής, ακούστε τι άσκηση έκανε, το βάζανε σε ένα δωμάτιο, του κλείνανε το φως του ποδοσφαιριστή, του πετάγανε την μπάλα, μια μπάλα, και ο ποδοσφαιριστής μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο, τόσο άσκηση είχε κάνει, που άκουγε την μπάλα, της έδινε μία της μπάλας και την έβαζε σε κάτι φίλοι και μου είχαν μέσα γκολ. Και είπε, είναι δυνατόν ο ποδοσφαιριστής για μια μπάλα να ασκείται και εμείς οι χριστιανοί να μην ασκούμαστε για τον Χριστό. Βρε κακομοίρες, είναι δυνατόν για μια μπάλα ο άλλος μες στο σκοτάδι να κάνει άσκηση ώρες για να μπορεί να την βάλει μες στο σκοτάδι στα δίχτυα και εγώ μες στο φως του Χριστού να μην βρίσκω τον Χριστό.
1: Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Ο γέροντας, όποιος πήγαινε το δεχόταν. Μόλις μεγάλο. Οι ομοφιλόφιλοι πηγαίνανε. Είχε γνώμη γι' αυτό. Έλεγε ότι είναι πολύ μεγάλο δαιμόνιο αυτό. Το είχε. Επίσης έλεγε ότι πρέπει τα παιδιά από μικρά παιδιά να τα μεγαλώνουμε έτσι ώστε να μην τα εκφυλίνουμε. Δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα αυτό από τα ρούχα και οποιοδήποτε άλλο. Μία μέρα εγνώρισε έναν ομοφιλόφιλο ο οποίος τον έπαιρνε τηλέφωνο. Ευκαίρος ακέρος. Αυτός ήταν σε ένα καφενείο από αυτά που ζωγραφίζει ο Τσαρούχης. Λοιπόν, και τον πήρε το γέροντα τηλέφωνο. Και του έλεγε του γέροντα, απέναντι είναι ένας που τον θέλω και δεν κάθεται. Με συγχωρείτε που σας τα λέω όλα αυτά. Ο γέροντας του λέγει, ρε παιδί, εγώ κάνω προσευχή για σένα τώρα. Πώς έχω πάρει παιδιά. Σε έχω προσευχή. Κάνω προσευχή για σένα. Αχ, να σηκωθεί αυτός ο άνθρωπος να φύγει με μένα. Τα λέει ο γέροντας αυτά. Αυτός του λέγει, όχι γέροντα, είναι μεγάλο το πάθος και το λοιπά. Το ξέρουμε, μα βλέπω τον διάβολο. Βλέπω τον διάβολο. Το βλέπω. Και τα λοιπά. Του μιλούσε μία ώρα. Μία ώρα στο τηλέφωνο. Για να κλειτώσει το πρόβατο. Και εκείνη την ώρα μπαίνει μία η Ελένη, νομίζω η Φευρονία λέγεται τώρα. Ε? Και του λέει, τι κάνω σε μένα και μιλά στο σύνορα. Κλείσε το τηλέφωνο και μένα και μην πάμε. Την πέταξε έξω. Και μετά ο γέροντας έκλαιγε και έλεγε, πω, έκανα τόσο κόπο και ξαφνικά σε έναν άνθρωπο που δεν πάρει τις γυναίκες ακούστηκε μια γυναικεία φωνή και τον έδιωξες. Δεν είναι σωστό να μην πάρει τις γυναίκες, αλλά αυτή τη στιγμή αυτός δεν τις πάρει τις γυναίκες. Γιατί μου τον έδιωξες, βγες έξω. Γιατί δεν έχεις τη λεπτότητά μου, γιατί δεν έχεις αυτό, πώς θα χειριστούμε τους ανθρώπους. Πώς θα χειριστούμε τους ανθρώπους. Πήγε ένας θείος μου, δεν έκλαιγε, δεν έκανε κολπάκι. Λοιπόν, το στάρι το πουλάγε από μία δραχμή, το πουλάγε μία 50, ξέρετε τα κέρδη αυτά που κάνουμε εσείς. Πήγε λοιπόν μία φορά στο γέρο, τον αγαπούσε στο γέρο, το πήγαινε στάρι, ξέρεις. Πήγαινε στάρι, σου έρθει το κλείσει στο στόμα. Τέλος, τον αγαπούσε ο γέροντας πολύ, το θεό μου, γιατί ήταν καλή καρδιά άνθρωπος. Λοιπόν, και του λέει του γέροντα, πήγαμε μία μέρα μαζί. Του λέει, γέροντα του λέει, αγόρασε ένα αυτοκινητάκι. Τι αυτοκινητάκι αγόρασες, ένα φορτηγάκι του λέει. Καλά, τι φορτηγό αγόρασες του λέει. Αγόρασε ένα φορτηγό από εδώ μέχρι εκεί. Από πίσω έχει καρότσα που σέρνει μια καρότσα τεράστια μεγάλη. Μπροστά είναι κόκκινο, πίσω έχει αυτά. Έχουν βάλει κάτι πιθυμίδια βγάλει από εκεί πέρα και τα λοιπά, να μην είναι και τα λοιπά. Και θα σου πω κάτι άλλο. Να πας στον ηλεκτρολόγο γιατί το αριστερό φως από πίσω από την καρότσα δεν ανάβει όταν φατάει φρένο. Πώς. Τρελά πράγματα. Έχουν σημασία. Καλή. Μια συνηθίτριά μας έμεινε έγκυος και τα γύρω από τα και αλλά δεν θα πετάξει το παιδί. Η μάνα της ήταν καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Η μάνα της είπε, εμείς τέτοιο, να μην πω τη λέξη, δεν το θέλουμε. Κοίταξε τι θα κάνεις. Ήρθε αυτή στη θεολογική, ήρθε στην ιατρική σχολή και έκλαιγε. Στην ιατρική σχολή και έκλαιγε. Δεν μπορώ να πω τα ονόματα γιατί ζουν και δεν θέλω. Έκλαιγε. Μου λέει τι θα κάνω. Τι θα κάνω, σου λέω. Πήγα εγώ μια μέρα στο γέρο, μου λέει τι θα κάνω. Να μαζέψετε όλοι οι μπουζουάρδες γιατροί, να μαζέψετε χρήματα και να πείτε. Άμα το γεννήσει το παιδί, θα σοφρέψουμε εμείς. Δεν μπορείτε από τα λεφτά που χαλάτε να τις πείτε. Αν είναι οικονομικό το θέμα, να το αναλάβετε. Να τη λύσει αμέσως. Τι λέω, Μωρέ, πήγαμε σε ένα γέροντα που λέγεται Προφήτη. Και το είπαμε αυτό. Και μας είπε, μπράβο που θες να κρατήσεις το παιδί. Το είπαμε ότι η μάνα σου είναι θεολόγο, θεολόγα, και μου λέει βγάλε το θεολό να μην είναι αλόγα. Καταλάβατε, δεν βγάλε το θεό, μην είναι αλόγα. Μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει, δεν ξέρει καημένη κι αυτή. Και μπορεί να είναι καθηγήτρια της θεολογικής σχολής, αλλά εμείς είμαστε άλλο πράγμα, δεν είναι. Αυτό είναι γνώσος, εδώ δεν είναι γνώση, εδώ είναι άλλο πράγμα. Οπότε της λέει, μου λέει, θα την περιποιηθείτε. Ο γαμπρός την παντρεύτηκε. Κάναμε το γάμο στο Σταυρό στα Σπάτα. Εγώ, ο Μπάρος, αυτός και αυτή. Κανένα. Το θέμα είναι ότι ο γέροντας με αυτό που μας υπόδειξε, ζήσαμε την οικογένεια αυτή 6 χρόνια εμείς. Την κρατήσαμε, έκανε 4 παιδιά. Δυστυχώς τα 2 παιδιά ήσανε μετά στις πυρήνες, στους πυρήνες της φωτιάς. Έχετε ακούσει τους πυρήνες της φωτιάς, έτσι. Αφού καμιά φορά έλεγα, με σέπνιγα στην Κούνια, κακομοίρη μου, όταν σε είχα και σε ντάντευα, σας ντάντευα και σας μεγάλωνα. Αλλά ο γέροντας τι μας έμαθε. Μην εξετάζετε τι είναι ο καθένας, αν είναι κομμουνιστής, αν δεν ενδιαφέρεται κτλ. Εσείς κάντε ό,τι μπορείτε. Βοηθήστε. Σκεπάστε, δώστε. Αυτό είναι. Δεν μας ενδιαφέρει καμία κρίση για τους ανθρώπους. Δεν κάνουμε κρίσεις για τους ανθρώπους. Όποιος έρχεται τον αγαπάμε. Είδατε που σας είπα και προηγουμένως και για τον Μεγαλοκτημένο. Λοιπόν, μετά ο Σεραφείμ Αρχιεπίσκοπος. Όταν το πήγαν στο Σεραφείμ Αρχιεπίσκοπο, ο γέροντος ένα από τα χαρακτηριστικά που είχε λόγω πιθανά του όγκου του εγκεφάλου της υποφύσεως ήταν είχε ανυδροσία, δηλαδή δεν ίδρωνε. Το ξέρεις αυτό, Αναστασία μου. Δεν ίδρωνε ο διάδοχος. Δεν ίδρωνε ο άνθρωπος. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση να μην ιδρώνεις. Διότι ξέρετε, τα ζώα δεν βγάζουν, οι σκύλοι δεν βγάζουν. Διότι ξέρετε, για να βγάλουν την υγρασία κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν πήγε στον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και κουβεντιάσανε πρώτη φορά, η χάρη του Αρχιεπισκόπου, προσέξτε τι είπε, η χάρη του Σεραφείμ του Αρχιεπισκόπου μου έδωσε τη χάρη και ίδρωσα. Βγήκε και ίδρωνε πια. Ίδρωνε. Και λέει στον άνθρωπο που τον πήγε, ζητήστε ό,τι θέλετε από τη χάρη του Αρχιεπισκόπου. Βλέπετε η Εκκλησία. Νομίζω ο Σεραφείμ το έκανε. Ο Χριστός το κάνει. Γιατί ο Άγιος Προφήτης τα κάνει. Ο Χριστός τα κάνει. Ο Χριστός τα κάνει. Αυτός ταυτίζει. Και έλεγε ότι εγώ είμαι ο χειρότερος των ανθρώπων, ο πιο αμαρτωλός, ο πιο ανάξιος. Τους έβαζε και του διαβάζανε τις συγχωρητικές ευχές. Εξομολογείτο, δεν πήγαινε πουθενά. Όσες φορές πήγε στο Άγιον Όρος, δεν πήγε στο Άγιον Όρος χωρίς να περάσει να εξομολογηθεί πρώτα από τους δύο πνευματικούς που είχε. Τον έναν είναι ο πατήρ Ευμένιος, τον άλλον δεν σας λέω ποιος είναι, γιατί ζει. Λοιπόν, καταλάβατε, δεν πήγαινε και εξομολογείτο και έτσι πήγαινε στο Άγιον Όρος. Δηλαδή τα πάντα τα έκανε, ζούσε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας. Ενώ είναι το χάρη. Αλλά μπορεί να δει την κατάσταση των ανθρώπων. Και πάμε τώρα στο πιο ωραίο που έζησα εγώ. Ο γέροντας αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα. Πάρα πολύ τα ζώα. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, είχε τον παπαγάλο, τον ημέρευε τον παπαγάλο κλπ. Εγώ μια μέρα, τώρα αυτό σας το λέω πρώτη φορά, δεν είναι και. Τέλος πάντων, μην το θεωρήσετε τίποτα. Είναι ένα πράγμα. Ο γέροντας λοιπόν, εγώ μια φορά, επειδή ήμουν κοντρός και δεν ήθελα να πηγαίνω στις καλές παραλίες του κόσμου, πήγα λίγο παράμερα εκεί πέρα για να μην. Όπως κρυδινόμουν, ήθελα να γίνω και παπάς, και κάπου μια πέρα. Εκεί που ήμουν πιο παράμερα, λοιπόν, λιγάκι, ήταν μια βάρκα και η βάρκα είχε ένα σκηνή. Και στο σκηνή μια μέρα βλέπω ένα πτερίγιο και πήγαινε πέρα δόκο. 5-5 βγήκα έξω, σκουπίζομαι και λέω και εγώ στο Καρχαρίας στον Κορυδιακό. Πού στο καλοβέδιο Καρχαρίας στον Κορυδιακό. Λοιπόν, πήγα στον Γέροντα, του λέω Γέροντα εκεί που έκανε μπάνιο, είδα αυτό το πράγμα. Μου λέει να σου πω, βέβαια δεν υπάρχει Καρχαρίας, το αδελφίνι. Αδελφίνι μου λέει, θες να γίνεις φίλο με τον αδελφίνι. Αν θέλω του λέω, τι να κάνεις, τι μπορείς να κάνεις, ξέρεις να σφυρίζεις. Να σφυρίξε κάνω εγώ. Αυτό θα κάνεις, μου λέει. Με αυτό θα κάνεις και με την ευχή μου θα το ημερώσει το αδελφί. Γέροντα λέω. Ας πάω πραγματικά το αδελφί, γι' αυτό είχε, δεν ξέρω γιατί ξυνότανε, φαίνεται πάνω στο σκηνή της βάρκας. Λοιπόν, άρχισα να τους φύριζα. Έλεγα σιγά τώρα μην έρθει το αδελφί. Πραγματικά γίναμε με το αδελφί φίλοι, κολλητοί. Το σκοτώσανε μετά οι άνθρωποι. Να είναι αυτό να σου αναπαύσει αυτού που το σκοτώσανε, το δελφινάκι. Τα παιδιά τη παραλία λέγανε: καλέ κύριε, σε παρακαλούμε. Αλλά πώ το έκανε. Μου λέει: δεν θα το χαϊδέψει από πάνω. Εσύ είχα, εγώ τον παπαγάλο το χάιδευα από πάνω. Και μετά με ένα τέτοιο, με ένα μολύβι στο τέλος, του έκανε ένας παπαγάλο που είχε εκεί, και μετά του έκανε παιδιά, δεν το χαϊδέψω. Τα αδερφήνια το χαϊδέψεις από κάτω, από το άσπρο σαν το χελιδόνι, το χαϊδέψεις από εκεί. Και μετά θα σου υποταχθεί, θα καθίσει. Έλα Παναγία. Η αλήθεια είναι ότι το έζησα αυτό. Το έζησα. Και έχω πάει και άλλους ανθρώπους, αλλά όταν μετά μια μέρα του πετάξανε ένα, πώς ήταν αυτό, ένα καμάκι και το καμακώσανε, αδερφή. Και πήγαμε κλάμα. Λέω, κάνε προσευχή. Μου λέει, εμείς στεναχωριέσαι, αύριο θα είναι καλά. Θα δεις πως είναι καλά. Τι έκανε το αδερφή, παιδιά. Ένα πίδο, και όπως είχε αυτό καθωμένο στην πλάτη του, πίδο στο νερό, αυτό άρχισε και καταλάβατε τι έκανε. Άρχισε σιγά από μόνο του. Και μετά το έβγαλε, έφυγε αυτό. Και μου λέγε, ήξερε πάρα πολλά. Ήξερε και τα βλέπε κιόλας. Μου λέει, το βλέπω. Από πάνω εκεί θα βγάλει ένα σαγκερί. Τώρα, όσο είναι πικραμένο από του ανθρώπου, δεν θα έρχεται, δεν το κουμπάει κανένα. Μόλις θεραπευθεί, σιγά σιγά θα χάσει ξανά τη δυσκολία που έχει με του ανθρώπου. Και θα ξαναέρθει. Αυτό με τα αδερφήνια το είδα εγώ στο Γέροντα τον ίδιο, δεν ξέρω αν είναι τελευταία ή προτελευταία είσοδο στο Γέροντα ή στο Άγιον Όρος, όπου ήθελε πλέον να πάει για να κοιμηθεί. Βλέπω, είχα σκύψει εγώ έτοιμο προς τα πίσω και βλέπω μέσα, όπως είναι οι μαρκούλες, από κάτω υπήρχε ένα κενό, και εδώ από πάνω υπάρχει ένα αυτό, και από κάτω βλέπω ότι ήταν ένας μπόγος. Ένας μπόγος, και δίπλα του ήταν ένας μοναχός, ο οποίος σε κάθε το όρθιο, ενώ η βάρκα που λιόταν περαδόταν, αυτό σε κάθε το όρθιο απέναντι από τον μπόγο. Και εδώ θα είναι κανένα μπόγο που τον είναι κάποιο καλώδο. Λοιπόν, μετά από λίγη ώρα που ανοίξαμε λίγο και πηγαίνουμε προ τη Σιμωνόπετρα από εκεί, το πρώτο, κατεβαίνει ο Ιορδάνης κάτω και του λέει: Πορφύρι, έλα να σε ανεβάσω απάνω να πάρει λίγο αέρα. Θέλεις. Ποιος Πορφύρης είναι αυτός, τον Πορφύριος είδε, τον έβγαλε με την κουβέρτα στα χέρια του Ιορδάνης και όπως τον έβαλε απάνω στο αυτό το ξύλινο από πάνω, γιατί που είναι καρκούλες έτσι και έχουν έρθει από αυτό, τον έβαλε εκεί απάνω τον Γέροντα, ο Γέροντας κουρκουρωμένος με το σκουφάκι με αυτά τα ματάκια, που δεν βλέπε, αλλά αισθανότανε τον αγέρα της θαλάσσης και την ομορφιά της θάλασσας και έπαιρνε αέρα. Λοιπόν, τον έβαλε τον Γέροντα εκεί πέρα, προχωράμε, φτάνουμε στο Σιμωνόπετρα, την περάσαμε τη Σιμωνόπετρα, βρήκαμε δύο εκεί και οπότε μετά τη Σιμωνόπετρα είναι αμέσως στη Γρηγορίου και μετά είναι η Διονυσίου. Στη Γρηγορίου λοιπόν, ο Σιμεών, νάτος ο Σιμεών με το άγγισμα, τραβάει τη βάρκα, λέει ποιος είναι ο μπόγος του, λέει του Ιορδάνη, λέει ο Πορφύρης, νταν, είχε ένα καμπανάκι αυτός, τι είπαγε, νταν, κατεβείτε ρε ο Πορφύρης. Ρε, έτσι, ωραία πράγματα, θόδοξα, φυσιολογικά, στις ευγένειες και την σπάτα. Άρχισε να, ξέρεις, να κατεβαίνουμε τώρα 20, 30, 40 καλόγεροι ποδοβολητό. Δεν κατεβαίνουν, κατεβήκανε και τα λοιπά. Να του πάρουν την ευχή, μπαίνανε μέσα οι καλόγεροι, πηγαίνουν οι οργάνισσες και λοιπά. Θα με πνίξετε, το γνωστό. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Αυτή είναι η σιλιά και η κασέτα. Το εμβάλιο, κασέτα. Θα με πνίξετε αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό έχει βάλει, ο οργάνισσες πέντε. Λοιπόν, με πνίξετε, θα μου γυρίσετε την πάρκα. Λοιπόν, βγήκανε μέσα οι πατέρες, συρρεπηθήκανε. Και τι ωραίες σκηνές. Ότι φύλαγε όταν ήταν παπάς, φύλαγε ο ένας το χέρι του άλλου. Ο παπτή Πορφύριος φύλαγε το χέρι του παπά και ο παπάς φύλαγε το χέρι του Πορφύριου, καθώς και ρεκιάτσε. Καταλαβαίνετε τι κάνετε, γιατί δεν ξέρετε. Παπά μου, την ευχή σου, Γέροντα Πορφύριε, την ευχή σου, πόσο χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, Γέροντα Πορφύριε. Ωραιότατε στιγμές και ο κόσμος καθόλου δεν πήγε. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, είχε ειδοποιηθεί η Διονυσίου τα ίδια. Πάμε στην Αγίου Παύλου, η Αγίου Παύλου είναι λίγο μακριά. Τα ίδια. Πάμε στη Μικρά Αγιάνα τα ίδια και φτάνουμε στην Αγία. Η θάλασσα με μανίζει όσο πηγαίνει προς τα εκεί, τα κύματα να υψώνονται, η βάρκα έτσι. Με τόσο ερχόταν να κάνεις. Ο Γέροντας Πορφύριος πήγε και εγώ πάλι πάνω στο αυτό. Τέρμα, λέει ο Ιορδάνης, κατεβαίνετε όλοι. Λέει ο Παπτή Πορφύριος, Ιορδάνη, θα πάμε στα Κασοκαλύβια σήμερα. Άκουσε, του λέει, Πορφύρη, δεν θα με πνίξεις και δεν θα σε πνίξω. Εγώ, Πορφύρη μου, ξέρω τη θάλασσα όπως ξέρεις εσύ τη λειτουργία απ' έξω. Λοιπόν, δεν θα με στρελάνεις εσύ, εγώ σου το είπα να μην πείτε. Δεν μπορώ να σας πάω σε κάποιο καλή, για θα σας πνίξω. Λέει, θα σε πάω, τον πήρε λοιπόν σηκωτό και τον έβγαλε. Δεν τελειώσαμε. Ανεβαίνω εγώ σιγά σιγά με τα πόδια. Και όπως ανεβαίνω, ανεβαίνεις κάθετα. Και μετά στρίβεις δεξιά, να πας στη Μικρά Αιγιάνα και μετά να πας στους Ιουδαϊλαίους και μετά να πας στο Πεπέ. Άρα δηλαδή είσαι 300 μέτρα κάτω γκρεμός και από πάνω με δρομάκι. Και βλέπω το εξής θέαμα. Η βάρκα με τον Ιορδάνη όλη της, ο πατήρ Πορφύριος είχε σηκωθεί και είχε καθίσει, ας πούμε εκεί που καθόμασταν εμείς προηγουμένως, είχε βγάλει το χέρι του και το είχε βάλει μέσα στο νερό και το έκανε έτσι και η θάλασσα από πίσω ήταν κύματα και μπροστά ήταν η γαλήνη και όπως ήταν τα σύννεφα έτσι άνοιξε μια δέσμη φωτός, ξέρετε πως κάνουν τα σύννεφα που και φώτιζε τη βάρκα όπως πήγαινε και 10 δελφίνια ερχόντουσαν και συναμιλούνται με τη βάρκα και πηγαίνουν από εδώ και από εκεί και δεν έβλεπε και είχε το χέρι στο νερό και χάλευε τις μουσούδες και είπα μωρέ είσαι Άγιος του Ιορδάνη το θέλημα το ξεπέρασες, τον καιρό το ξεπέρασες, έγινε γαλήνη μπροστά που δεν γίνεται γαλήνη κατά τον νότο, είναι τρεμερό αυτό που σας λέω, πώς να σας πω, εκεί δεν έχει, εκεί πνίγει και τα καράβια του ξέρεις, μόνο αυτό σας λέω, εκείνο, σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, δεν έχει γαλήνη ποτέ, μόνο και ξεπέρασες τον καιρό, ξεπέρασες τον Ιορδάνη, ξεπέρασες αυτό, γάιδεψες και τα αδελφίνια, μόνο τι άνθρωπος είσαι εσύ, μόνο είσαι Άγιος. Ανεφώνησα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Και πράγματι μου έκανε μια μεγάλη χάρη, αφού χοροπήδαγα κι εγώ μέσα στην εκεί που περπατούσα και έλεγα: πω πω, τι ευλογία! Και όταν το είπα αυτό σε μια μεγάλη από αυτές τις καλές δημοσιογράφους που έχετε στον Πειραϊκό, στην Πειραϊκή Εκκλησία, μου λέει: μα πάτε, Βάιο, λέει, δεν δείχνετε μια φωτογραφική μηχανή να το πάρετε. Δεν υπήρχαν αυτές οι φωτογραφικές μηχανές που φαντάζεστε εσείς. Και δεύτερον, όταν σε καταλάβουν τέτοια πράγματα, δεν σκέφτεστε, παιδιά μου, να αποδείξετε σε κανέναν τίποτα. Ούτε να πείτε αυτό να το διασώσω. Δεν διασώζουν αυτό.
2: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Όσα θαυμαστά έζησα με τον Άγιο Πορφύριο», που εκφωνήθηκε το 2025. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Πυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 25 Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Φευρωνίας. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Διοκλητιανού, ο έπαρχος της Ρώμης Άνθιμος αρρώστησε βαριά και εμπιστεύτηκε το γιο του Λυσίμαχο στον αδελφό του Σελήνου. Τρεις ημέρες μετά το θάνατο του Άνθιμου, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον νεαρό Λυσίμαχο και του ανήγγειλε ότι σχεδίαζε να τον κάνει έπαρχο της Ρώμης, υπό τον όρο να του αποδείξει την αφοσίωσή του μεταβαίνοντας στην Ανατολή για να διώξει τους χριστιανούς, επειδή κυκλοφορούσαν φήμες ότι τους υποστήριζε λόγω της επιρροής της μητέρας του. Ο Λυσίμαχος δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση και ξεκίνησε μαζί με το θείο του επικεφαλής ισχυρού αποσπάσματος. Φτάνοντας στην Παλμύρα, στα σύνορα Συρίας και Μεσοποταμίας, ο Σελήνος θανάτωσε με τον πιο άγριο τρόπο πολλούς χριστιανούς και έτσι επέκτησε σε όλη την Ανατολή τη φήμη αιμοσταγού τυράννου. Ο Λυσίμαχος, που στην πραγματικότητα αισθανόταν βαθιά συμπάθεια για τους χριστιανούς, ένιωσε μεγάλη θλίψη για την εκστρατεία αυτή και συνέστησε στον ανιψιό του Πρίμο, που διοικούσε το στρατιωτικό απόσπασμα, να ειδοποιεί τους χριστιανούς για την άφηξή τους όπου και αν πήγαιναν, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν. Στην Ίσιβη βρισκόταν τότε μονή όπου 50 παρθένες αφιερωμένες στον Κύριο έδιναν τον αγώνα της αρετής υπό την καθοδήγηση της Σοφής Βριέννης. Μεταξύ των μαθητριών της διακρινόταν ιδιαίτερα η Φευρωνία, ανιψιά της, ηλικίας 20 ετών, η οποία είχε μεγαλώσει στη μονή από 2 χρονών και ήταν πρικισμένη με εξαιρετική ομορφιά, την οποία ελάμπρινε ακόμη περισσότερο η χάρη των αρετών της. Μία ημέρα, μια νεαρή κόρη ιδωλολάτρης ευγενικής καταγωγής, η Ιερία, παρουσιάστηκε στη μονή και ζήτησε επίμονα να μιλήσει με τη Φευρωνία. Η συνομιλία με τη νεαρή μοναχή γέννησε τόσο μεγάλη συγκίνηση στην καρδιά της, ώστε έμεινε άγρυπνη όλη νύχτα χύνοντας ποταμούς δακρύων. Όταν γύρισε στο σπίτι της, η Ιερία διηγήθηκε την επίσκεψή της στη μονή και παρότρινε τους γονείς της να δεχθούν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Λίγο αργότερα, καθώς ο Σελήνος ετοιμαζόταν να εισέλθει στην Ίσιβη, οι χριστιανοί, ειδοποιημένοι από τον Πρίμο, έφυγαν να κρυφτούν στις σπηλιές και στα βουνά. Η Φευρωνία, παίρνοντας το λόγο, αναφώνησε: «Στο όνομα του Χριστού, του ζώντος Θεού, τον οποίο εμνηστεύθην, με τίποτε στον κόσμο δεν θα εγκαταλείψω τον τόπο αυτό». Η Βριέννη επέτρεψε στην κάθε μία να πράξει κατά συνείδηση και καθώς όλες οι μοναχές ενέδωσαν μπροστά στην αδυναμία της φύσεως, έμεινε μόνη μαζί με την Φευρωνία και τη Θωμαίδα. Τρέμοντας για την νεαρή Φευρωνία, καθώς αναλογιζόταν τα ανοσιουργήματα που οι διώκτες δεν θα παρέλειπαν να διαπράξουν κατά της λεπτής ομορφιάς της, υπενθύμησε σε αυτήν την καρτερία που λίγο πριν είχαν επιδείξει στα βασανιστήρια οι Αγίες Λιβύη, Λεωνής και Ευτροπία. Το πρωί ο Σελήνος διέταξε να ρίξουν στη φυλακή όσους χριστιανούς έβρισκαν και να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Στρατιώτες εισέβαλαν στο μοναστήρι σπάζοντας τις πόρτες και μη βρίσκοντας παρά μόνο τις τρεις μοναχές, απείλησαν με τα ξύφη τους τη Βριέννη για να αποκαλύψει πού βρίσκονται οι άλλες μαθήτριές της. Η Φευρωνία όμως έπεσε στα πόδια τους, οικετεύοντάς τους να τη σκοτώσουν πρώτη για να γλιτώσει από το θέαμα του θανάτου της εν Χριστώ μητρός της. Εν τω μεταξύ έφτασε ο Πρίμος στο μοναστήρι, έδιωξε τους στρατιώτες και μαθαίνοντας ότι οι υπόλοιπες μοναχές είχαν διαφύγει, συμβούλεψε τη Βριέννη και τις συμμονάζουσές της να πράξουν το ίδιο. Επιστρέφοντας στο πρετόριο, ανέφερε στο Λυσίμαχο ότι είχε δει στο μοναστήρι μια παρθένο ασύγκριτης ωραιότητας και του πρότεινε να την διαλέξει για γυναίκα του. Ο Λυσίμαχος όμως απάντησε ότι έχοντας λάβει από τη μητέρα του την εντολή να μην κακομεταχειρίζεται τους χριστιανούς, είχε έναν λόγο παραπάνω να μην προσβάλει μια παρθένο αφιερωμένη στο Θεό, αλλά αντίθετα να κάνει τα πάντα για να την προστατεύσει. Ο Σελήνος, μαθαίνοντας τα συμβάντα από τους στρατιώτες του, οι οποίοι εγκομίασαν με τη σειρά τους την ομορφιά της Φευρωνίας, τους έστειλε να του φέρουν την παρθένο, χωρίς να επιτρέψουν στις άλλες μοναχές να τη συνοδεύσουν. Η Θωμαή, ωστόσο, κατάφερε να ακολουθήσει τη συνοδεία ντυμένη ως άντρας. Όταν παρουσίασαν τη Φευρωνία στο αμφιθέατρο, όπου είχε συγκεντρωθεί μέγα πλήθος, ο άρχοντας, γοητευμένος από τα θέλγητρά της, άφησε κατά μέρος τις κατηγορίες που είχε να της απαγγείλει και πρότεινε σε αυτή να την απαντρέψει με τον ανιψιό του Λυσίμαχο, με την υπόσχεση να γνωρίσει μεγάλη δόξα στη Ρώμη. Η Αγία όμως απάντησε με παρησία ότι ήταν ταγμένη σε έναν αθάνατο νυμφίο, ο οποίος την περίμενε στο παλάτι του, στον ουρανό, και τον διαβεβαίωσε ότι τίποτε δεν μπορούσε να την κάνει να τον απαρνηθεί. Εξοργισμένος ο Σελήνος διέταξε να την περιφέρουν γυμνή προς δημόσιο εμπεγμό.
Έχοντας νικήσει την προπατορική ντροπή και έχοντας ενδυθεί το νέο άνθρωπο, η Φευρονία διαβεβαίωσε τον τύρανο ότι ήταν έτοιμη σαν αθλητής να διασχίσει τον αγώνα κατά του διαβόλου και των συνεργών του. Τέσσερις άνδρες την τέντωσαν πάνω από τη φωτιά στην οποία είχαν ρίξει λάδι, ενώ άλλοι τέσσερις τη μαστίγωναν ανελαίητα παρά τις κραυγές του πλήθους που ζητούσαν χάρη για την εύθραστη κόρη. Αντιθέτως, ο Σελήνος είπε να την χτυπήσουν ακόμη πιο σκληρά και οι δήμοι την άφησαν ημιθανή. Μόλις συνήλθε, η Αγία εξέφρασε την περιφρόνησή της για τους ειδωλολάτρες και την παρέδωσαν εκ νέου στους στρατιώτες, οι οποίοι της ξέσχισαν τα πλευρά. Κατόπιν της ξερίζωσαν τα δόντια ένα-ένα και καθώς παρέμενε ακλόνητη, της απέκοψαν τους μαστούς, εν συνεχεία δε της έκαψαν το στήθος. Η ιερεία που ήταν παρούσα, ανάμεσα στο πλήθος έβγαλε κραυγές αγανάκτησης και υπερασπίστηκε την Αγία. Αμέσως την συνέλαβαν, φοβούμενος όμως την υψηλή κοινωνική θέση της και τις αντιδράσεις του κόσμου, ο Σελήνος δεν την υπέβαλε σε βασανιστήρια, αλλά για να δείξει πόσο καταφρονούσε τις διαμαρτυρίες της, πρόσταξε να κόψουν τα δύο χέρια και το πόδι της Φευρονίας. Η Αγία προσέφερε τα χέρια της στο ξύφος, αλλά καθώς ο Δήμιος απέτυχε τρεις φορές να κόψει το πόδι της, της προκάλεσε τέτοιον ανυπόφορο πόνο που του έτεινε το άλλο πόδι της, το κούτσουρο, παρακαλώντας το να τελειώνει το συντομότερο. Εκείνος το έκανε και καθώς η Αγία ψυχομαχούσε μπροστά στον Άρχοντα, εκείνος έδωσε την εντολή να την αποκεφαλίσουν, καθώς βιαζόταν να πάει να δειπνήσει. Επιστρέφοντας στο παλάτι του, ο Σελήνος έχασε τα λογικά του και χτυπώντας το κεφάλι του σε μια κολόνα έπεσε νεκρός. Όσο για τον Λυσίμαχο, ήταν απαρηγόρητος για το θάνατο της Αγίας. Έστειλε στρατιώτες να περισυλλέξουν τα τίμια λείψανά της και να τα μεταφέρουν στη Μονή, όπου οι Ιδριένοι και οι μοναχές τα δέχθηκαν θρηνώντας. Κατόπιν, εγκαταλείποντας την περιουσία και τη σταδιοδρομία του, παρουσιάστηκε στο μοναστήρι ακολουθούμενος από τον πρίμο και πλήθος στρατιωτών. Αφού έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα, εκάρισαν μοναχοί. Η Ιέρια επίσης βαπτίστηκε με όλη την οικογένειά της και έγινε μοναχή στο μοναστήρι της Βριέννης. Κάθε χρόνο που τελούνταν η μνήμη της, η Αγία Φευρονία εμφανιζόταν στο χορό ανάμεσα στις αδελφές της, αν όμως κανείς σκεφτόταν να την αγγίξει ή να της απευθύνει το λόγο, αμέσως γινόταν άφαντη. Όταν ο επίσκοπος του τόπου ανήγειρε νέο ναό προς τιμήν της Αγίας, ζήτησε να μεταφερθούν εκεί τα λείψανά της. Ένας σεισμός όμως, συνοδευόμενος από κεραυνούς, απόθησε μακριά όσους είχαν τολμήσει να πλησιάσουν τη λειψανοθήκη της, φανερώνοντας έτσι τη θέληση της Αγίας Φευρονίας να παραμείνει στη μονή της. Μονάχα ένα δόντι της στάθηκε δυνατό να της πάρουν και μόλις κατατέθηκε στο καινούριο ναό, επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων.

των Αγίων Παρθενομαρτύρων Λιβύης, Λεωνίδος και Ευτροπίας. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων.

μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Προκοπίου του Αθλήσαντος εν Σμύρνη. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του από Αταλίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων ηγεμόνων του Μουρόμ, Δαβίδ και Εφροσύνης, κατά κόσμων Πέτρου και Φευρονίας των Θαυματουργών. Ο Άγιος Πέτρος ήταν γιος του Γεωργίου Ροστισλάβιτς και ανήλθε στο θρόνο του Μουρόμ το 1203. Αρρώστησε βαριά και κλήθηκε να τον φροντίζει μια νέα γυναίκα ονόματι Φευρονία, κόρη ενός μελισσουργού που γνώριζε να γιατρεύει με θεραπευτικά βότανα. Γοητευμένος ο ηγεμόνας, μόλις έγινε καλά, παντρεύτηκε τη νεαρή κόρη. Οι αλαζόνες βογιάροι όμως δεν δέχτηκαν μια κοινή θνητή στο θρόνο και απέτησαν από τον ηγεμόνα να την αποπέμψει. Καθώς εκείνος αρνήθηκε να παραβιάσει την ιερότητα του γάμου, οι βογιάροι τους εξεδίωξαν και το ζευγάρι αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη με βάρκα. Δεν άργησαν όμως οι συμφορές να επιπέσουν στο Μουρόμ και ο λαός, κατανοώντας ότι επρόκειτο για εκδήλωση της θεϊκής οργής, μετανόησε και ζήτησε την επιστροφή του ηγεμόνα και τη συζύγου του. Όταν επέστρεψαν στο θρόνο, ο Πέτρος και η Φευρονία αφιέρωσαν τη ζωή τους σε θεοσεβή έργα και αγαθοεργίες. Μία ημέρα, καθώς η Φευρονία ταξίδευε στο ποτάμι, ένας ευγενής, γοητευμένος από την ομορφιά της, κυριεύτηκε από ασελεγγύς λογισμούς. Εκείνη τότε του είπε να πάρει με τη φούχτα νερό από τη μια και από την άλλη μεριά του καραβιού και τον ρώτησε αν ένιωθε καμία διαφορά. Αυτός απάντησε αρνητικά και τότε εκείνη του είπε: «Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τη γυναικεία φύση. Για το λόγο αυτό, ματέως λησμονώντας τη γυναίκα σου, σκέφτεσαι μια άλλη». Φιλεύς, σπλαχνή, δίκαιη και πραής απέναντι σε όλους τους υπηκόους τους, οι δύο σύζυγοι βοηθούσαν με συμπόνια τους φτωχούς και τα ορφανά, τιμούσαν τους ιερείς και τους μοναχούς, συμφιλίωναν τους αντιπάλους και η κατοικία τους ήταν καταφύγιο για όσους βρίσκονταν σε ανάγκη και δυσκολία. Έτρεφαν επίσης μεγάλη αγάπη για την αγνία και σε όλη τους τη ζωή υπήρξαν υπόδειγμα χριστιανικού ζεύγους. Πριν την τελευταία τους, ως επιστέγασμα του ενάρετου βίου τους, έλαβαν το άγιο μοναχικό σχήμα με τα ονόματα Δαβίδ και Εφροσύνη. Εκοιμήθησαν εν Κυρίω την ίδια ημέρα στις 25 Ιουνίου 1228, ενωμένοι για την αιωνιότητα εν Χριστώ, την ελπίδα τους. Τα τίμια λείψανά τους δεν άργησαν να θαυματουργήσουν και έκτοτε τιμώνταν από το λαό ως προστάτες των νεονύμφων. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210 41 18 646.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα και καλώς συντομώνουμε στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, δηλαδή στο όπου γης που κάνουμε κάθε ξημέρωμα εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία, από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και σήμερα αυτό θα κάνουμε, το ταξίδι μας, για να φτάσουμε σε μια ορθόδοξη όπου γης γειτονιά, στα βάθη της Αφρικής. Συγκεκριμένα θα μεταφερθούμε στην Κανάγκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εκεί όπου τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025 βρέθηκαν σε ένα ιεραποστολικό ταξίδι οι ιερείς και στελέχοι από την ενορία αναλήψης του κυρίου Ραφίνας. Βρέθηκαν εκεί για τα εγγένεια του ιερού ναού Αγίας Βαρβάρας Ματάμπα, ο οποίος αναγέρθηκε με δαπάνες της ενορίας αναλήψεως του κυρίου Ραφίνας. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθούμε και εμείς και θα ακούσουμε αυτό το υπέροχο υλικό που προετοίμασαν με ό,τι έζησαν και όσα μπόρεσαν να καταγράψουν.

Υπάρχουν ιστορίες που δεν ακούγονται δυνατά. Υπάρχει πίστη που γεννιέται σιωπηλά. Σε μέρη μακριά από τον κόσμο, εκεί που όλα μοιάζουν πιο δύσκολα, γεννιέται κάτι βαθύτερο. Μια σχέση με τον Θεό που δεν διδάσκεται, αλλά βιώνεται. Σε αυτή τη γη τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Κάθε βήμα είναι μια πορεία. Στην καρδιά της Αφρικής, στην ευλογημένη Κανάγκα, ένας ναός γεννήθηκε από την πίστη και την προσφορά. Και εμείς εισερχόμασταν όχι μόνο να τον εγκαινιάσουμε, αλλά να γίνουμε μέρος μιας ζωντανής μαρτυρίας. Ύστερα από πολλές ώρες ταξιδιού, η Αφρική απλώθηκε μπροστά μας σαν μια ζωντανή εικόνα. Κόκκινο χώμα, έντονη ζωή, ένας ουρανός χωρίς τέλος. Και μέσα σε όλα αυτά, άνθρωποι που μας περίμεναν. Στην Κανάγκα δεν φτάσαμε απλώς σε έναν τόπο. Φτάσαμε σε ανθρώπους, σε πρόσωπα που άνοιξαν την καρδιά τους πριν ακόμα μιλήσουν.

παιδιά εδώ δεν είναι απλώς το μέλλον, είναι η ζωντανή ελπίδα αυτού του τόπου. Μια ελπίδα που ζει, παίζει, γελά μέσα σε έναν κόσμο δύσκολο.

αποστολή δεν είναι μια πράξη βοήθειας. Είναι σχέση. Σχέση ανθρώπου με άνθρωπο. Και τελικά, σχέση με τον ίδιο τον Θεό.

0: Что
1: такое Евангелие?
2: Και έρχεται η στιγμή που όλα συναντιούνται. Η πίστη, οι άνθρωποι, η προσφορά.

οικογένεια του ναού δεν είναι μία τελετή. Είναι μία κορύφωση. Μια στιγμή όπου ουρανός και γη μοιάζουν να ενώνονται.

0: εμπορικό πίστης και προσφορά στην Κανάγκα, λοιπόν, ήταν αυτό που κάναμε σήμερα, αυτό που ακούσαμε τουλάχιστον και εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι υλικό της νορίας αναλήφθος του κυρίου Ραφίνας, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Βασίλη Κοτρονάρου. Το μοντάζ επιμελήθηκε ο Γιώργος Κατσουλιέρης και η Αμαλία Πορλίγκη. Και στην μίξη του ήχου ήταν ο Γιάννης Σιμιτσόγλου. Μια όμορφη παραγωγή της Νορίας από το ταξίδι το Ιεραποστολικό που έκανε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2025 στην καρδιά της Αφρικής, στην Κανάγκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος που είχαμε και τούτο το ξημέρωμα στη διάθεσή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Που γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της σειράς μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

τελικά εκεί στο νοσοκομείο την επισκέφθηκε ένας εχθρός που αποδείχθηκε θανάσιμος. Οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Λόγω της δυσκολίας μετακίνησης που είχε η Μαρία, αναγκαζόταν να μείνει σχεδόν μόνιμα ακίνητη. Άρχισαν τότε να δημιουργούνται κατακλύσεις, πληγές δηλαδή στο σώμα της, από την ακινησία, οι οποίες στη συνέχεια πάθαιναν φλεγμονές. Οι οπές των πληγών ήταν τόσο μεγάλες που φαίνονταν τα οστά. Η πόνη, ακόμη και για τη Μαρία που είχε ήδη υπομείνει τόσα μαρτύρια στη ζωή της, αποδείχθηκαν φρικτή και ανυπόφορη. Για πρώτη φορά στη ζωή της παρουσίασε σημεία δυσφορίας, αναστάτωσης. Παρόλα αυτά έδειξε μεγάλη ανδρεία και υπομονή μέχρι τέλους. Το τελικό αυτό στάδιο του μαρτυρικού της δρόμου δεν κράτησε πολύ. Οι λοιμώξεις και οι φλεγμονές επέφεραν τελικά σιψεμία και στις 20 Ιανουαρίου 1998 η αθλήτρια και γνήσια νύμφη του Χριστού παρέδωσε την ψυχή της στον αγαπημένο της νυμφίο.

Η ταφή της Μαρίας έγινε σύμφωνα με τη μοναχική τάξη στην Ιερά Μονή Παναγίας Σφαλαγγιωτήσης στη Λεμεσό την ίδια μέρα της κοίμησής της. Στην κηδεία παραβρέθηκε μεγάλος αριθμός κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι γνώριζαν και συνδέονταν προσωπικά με τη Μαρία.

Λίγες μέρες αργότερα, ένας από τους φίλους της Μαρίας επισκέφθηκε τον γέροντα Αμβρόσιο Λάζαρη στη Μονή Δαδίου και του ανέφερε ότι η Μαρία κοιμήθηκε. Ο γέροντας Αμβρόσιος του είπε: «Η Μαρία τώρα βρίσκεται στον θρόνο της Παναγίας. Μην την κλαις».

έφυγε έτσι από τη ζωή αυτή η μεγάλη μητέρα της Κύπρου, αφήνοντας πίσω της ένα πλήθος πνευματικά απορφανισμένων παιδιών. Παρά την αναστάσιμη χαρά και καρδιακή πληροφορία ότι η Μαρία ήταν πλέον μεταξύ των Αγίων, ο πόνος ήταν το ίδιο αισθητός. Η Μαρία ήταν ένας από εκείνους τους ανθρώπους που κατά κάποιον μυστηριώδη τρόπο δεν πιστεύεις ότι θα χάσεις ποτέ. Έχεις την αίσθηση ότι ο Θεός θα τον αφήσει δίπλα σου, πάντοτε, για να σε στηρίζει, ανέφερε ένας στενός της φίλος. Η Μαρία όμως έφυγε. Έφυγε, αλλά άφησε πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική κληρονομιά, έναν πλούτο Αγίων αναμνήσεων. Όσοι έζησαν μέσα στην πνευματική της αγκαλιά άφησαν ζωντανή τη μαρτυρία της αγιότητάς της. Ένας από τους στενούς της φίλους, σε λίγες μόνο γραμμές, σκιαγράφησε το πνευματικό ανάστημα και το πέρασμα της Μαρίας από την πρόσκαιρη αυτή πραγματικότητα. Σκέφτομαι τη Μαρία στη γειτονιά μας και εκείνο το χαμόγελό της. Όσα έζησε παιδάκι, εκείνη την ορφάνια, αλλά και όσα ακολούθησαν, τον γιγαντισμό από τον οποίο υπέφερε μαρτυρικός. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη μοναχή οσία που να έζησε το μαρτύριο αυτό του γιγαντισμού και μαζί με αυτά την περιφρόνηση, την απόρριψη, τον χλεβασμό, όλη εκείνη την αγωνία, τους γιατρούς, τις θεραπείες χωρίς αποτέλεσμα, τον πόνο, τον θρηματισμό των οστών της, το μαρτύριο της εξόδου της από τον κόσμο τούτο, αλλά και την αγάπη. Και την αγάπη σκέφτομαι όσων μπορούσαν να καταλάβουν, και πρωτίστως την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί η Μαρία παρά τους πόνους της έζησε μια ζωή ούτως ή άλλως μέσα στην αγκάλη του Χριστού από παιδάκι. Ναι, έφυγε η Μαρία, αλλά να, έρχεται και πάλι, έρχεται ξανά στην Κυθρέα, τώρα που άνοιξαν τα οδοφράγματα. Δεν περνάμε όμως από οδοφράγματα. Παίρνουμε τον παλιό δρόμο με το λεωφορείο. Φτάνουμε στην παλιά γειτονιά. Στο σπίτι της κατεβαίνει η Μαρία με εκείνα τα κρίνα μπροστά στον κήπο της. Τα θυμάμαι. Είναι κρίνα διπλά, μεγάλα. Μοσχομυρίζει η γειτονιά ολόκληρη. Πίσω είναι το περιβόλι και ο ελαιώνας και τα νερά. Τα παιδιά συνεχίζουν να παίζουν αμέριμνα στη μέση του δρόμου. Ο Κωστής, ο Παύλος, ο Κυριάκος, ο Σωτήρης, όλοι εμείς. Απέναντι ακριβώς τα δέντρα φορτωμένα. Τι πορτοκάλια και μανταρίνια. Πάω ύστερα και σε εκείνον τον προσφυγικό συνοικισμό στη Λεμεσό, σε εκείνα τα σπιτάκια των προσφύγων. Ξέρω πώς ήταν πάλι εκεί τα γιασεμιά και τα κρίνα, όπως στην Κυθρέα, και εκείνες οι γλάστρες και η Μαρία ενδεδειμένη το μοναχικό σχήμα. Είναι καιρός που πονάει και υποφέρει η Μαρία. Έρχονται οι άγγελοι και την παραστέκουν, όπως και σε εκείνο το νοσοκομείο, εκεί που έκλεισε ύστερα από λίγο τον κύκλο της ζωής της. Πένθυμα σκέφτομαι όλα αυτά και λυπητερά. Κι όμως η Μαρία επιμένει να έρχεται πάντοτε ενδεδειμένη το μοναχικό σχήμα. Έτσι σκέφτομαι, ετελειώθη μαρτυρικός και οσιακός, αλλά και με εκείνα τα παιδικά φορέματα, κοριτσάκι στην Κυθρέα, μέσα στο φως. Μαρτυρία κυρίου Νίου Ορφανίδη, εκπαιδευτικού.

Μαρία είχε πολύ στενό πνευματικό σύνδεσμο με την αδελφότητα του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Κουφαλίων στη Θεσσαλονίκη. Η καθηγουμένη της Μονής, γερόντισσα Ξένη, διατηρεί ευλογημένες αναμνήσεις από τη σχέση της με τη Μαρία.

μαρτυρία γερόντισσας ξένης, καθηγουμένης ιερού ησυχαστηρίου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Κουφαλίων. Γνωρίσαμε την Μαρία την περίοδο της ανοικοδομήσεως της μονής μας. Η Μαρία ήταν για μας ένας ευεργέτης. Φαίνεται ότι η χάρη του Αγίου Γρηγορίου έβαλε στην ψυχούλα της μεγάλη αγάπη για μας και έκανε περισσότερα από όσα μπορούσε να κάνει, ακόμα και όταν η υγεία της είχε φτάσει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Κάθε φορά που ερχόταν, είχε τα χέρια της γεμάτα. Έκανε την ζητιάνα για να βοηθήσει το κτίσιμο του μοναστηριού. Εγώ θαύμαζα πολύ την ιόβια υπομονή της σε όλες τις δοκιμασίες. Κάθε φορά που τη συναντούσα, άφηνε στην ψυχή μου πολλή ελπίδα και χαρά. Εξέπεμπε χάρη αυτή η ψυχή. Ήμουνα σίγουρη ότι ήταν ένα κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Κατά τις τελευταίες της επισκέψεις στο μοναστήρι μας, είχε πια κυρτώσει πάρα πολύ και αναρωτιόμουνα με θαυμασμό πώς αυτό το τόσο ταλαιπωρημένο σώμα μπορεί να υπομένει τις απίστευτα μεγάλες δυσκολίες μετακίνησης με αυτοκίνητα και αεροπλάνα, μόνο και μόνο για να πάει στα προσκυνήματα, να λάβει την χάρη των Αγίων και να μεταφέρει τα πολύτιμα βοηθήματα που μάζευε για τα μοναστήρια αυτά. Δεν έχω την ικανότητα να εκφράσω όπως πρέπει τα όσα ένιωθα και νιώθω για αυτήν την αγιασμένη ψυχή, αλλά πραγματικά της είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες για τη μεγάλη της βοήθεια. Τέτοια ήταν η μέρημνά της για μας, που κάποια φορά μας κάλεσε στην Κύπρο και εκεί μάζευε κόσμο για να βοηθήσουν το μοναστήρι. Μιλούσε εκείνη στον κόσμο που μαζευόταν και τους έλεγε ότι έπρεπε να βοηθήσουμε το μοναστήρι. Ωστόσο, όλα αυτά είναι μόνο η υλική βοήθεια που μας παρήχε. Την πνευματική βοήθεια που λάβαμε από τη Μαρία, μόνο ο Θεός την έχει καταγράψει, ο οποίος προφανώς φώτιζε τη Μαρία και την παρακινούσε να μας στηρίζει πνευματικά κατά τη δύσκολη εκείνη περίοδο της ανοικοδόμησης και οργάνωσης της μονής.

μαρτυρία Οσίου Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου. Σε επίσκεψή του στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στα Κουφάλια το 1994, ο μακαριστός γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης ανέφερε τις εντυπώσεις του από τη γνωριμία του με τη Μαρία. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το αρχείο μαγνητοφωνήσεων του Ιερού Ησυχαστηρίου. Είδα προχθές μια τερατώδη που ήρθε από την Κύπρο, μια με γιγαντισμό, η Μαρία με έναν σοφέρ. Χάρηκα τον σοφέρ τι υπομονή κάνει να την τακτοποιήσει, να την βάλει μέσα. Γονάτισα μπροστά της. Είναι θύμα των ιατρών, αλλά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Είναι άγγελος μέσα της. Στο τέλος την φίλησα κατά τρόπον έροντα πάσαν υποψίαν. Αυτή είναι άγγελος και πάει στην αιώνια ζωή και θα είναι μη βεβαρημένη με τον γιγαντισμό αυτόν που είναι τέλος πάντων αποθητικός.

μαρτυρίες από μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου. Γρηγορία μοναχή. Γνωρίζαμε τη Μαρία σαν κυρία Στυλιανοπούλου από την Κύπρο, μια ψυχή που επικοινωνούσαμε τηλεφωνικά. Αγαπούσε το μοναστήρι μας, προσευχόταν για μας και μας βοηθούσε οικονομικά. Επίσης, γνωρίζαμε ότι είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και δει με το ύψος της. Γι' αυτό είχε και την προσωνυμία μεταξύ των φίλων της, Μαρία Υψηλή. Όταν την πρωτοαντίκρισα στο μοναστήρι, μέσα από το παράθυρο του αρχονταρικίου, δίσταζα πολύ να βγω έξω για να την χαιρετήσω. Φοβόμουν μήπως προδοθώ από τα μάτια μου, γιατί η πρώτη συνάντηση σε άφηνε άφωνο μέχρι να συνέλθεις. Πολύ γρήγορα όμως, με το χιούμορ της, την απλότητά της και τη ζεστασιά που σκόρπιζε γύρω της, σε έκανε να τα ξεχάσεις όλα. Τότε ήμουν νεότερη και πολύ πιο μικροσκοπική. Απολάμβανα να κάθομαι στο σκαμνάκι δίπλα της και να εξαφανίζομαι. Επειδή δεν ήμουν και λίγο πειρακτήρη, με άφηνε και έπαιζα μαζί της. Ήξερα ότι πονούσε πολύ, έως αφόρητα, ότι η κάθε κίνηση και ελάχιστη μετακίνηση ήταν οδυνηρή. Ποτέ όμως δεν άκουσα έναν αναστεναγμό, ένα «όχ». Ποτέ δεν ζήτησε κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση ή εξυπηρέτηση. Ποτέ δεν ζήτησε κάποιο ιδιαίτερο φαγητό, παρά τα πολλά φάρμακα που έπαιρνε. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για τίποτε. Ποτέ δεν κατέκρινε κανέναν. Ποτέ δεν εκφράστηκε άσχημα ή αρνητικά για όποιον τυχόν της

Με τόσα πολλά, μας έλεγε τα λόγια που άκουγε από τον γέροντα Ιωσήφ, τον γέροντα Εφραίμ τον Αριζονίτη και πολλούς άλλους γέροντες και γερόντισες. Το αγαπημένο της θέμα ήταν η προσευχή. Απορούσα πάντα μέσα στο μικρό μου μυαλό πώς δεν πληγωνόταν που εισέπρατε από το γύρο της άγνωστο περιβάλλον τόσα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της. Πώς άντεχε σε βλέμματα λύπησης ή και σε κοροϊδίες ακόμη. Μας διηγήθηκε η ίδια πως κάποτε, ενώ βρισκόταν σε ένα ναό, κάποιοι εκεί είπαν «Ποιος έφερε το τέρας αυτό εδώ?». Δεν χρειάστηκε ποτέ όμως να την ρωτήσω. Είχα πάρει την απάντησή μου. Η ταπείνωσή της και η προσευχή της ήταν το στήριγμά της. Την ξαναθυμήθηκα μερικά χρόνια μετά, όταν χτύπησα το πόδι μου και έπρεπε να με μετακινούν οι αδελφές με το αναπηρικό καρότσι. Ντρεπόμουν και αντιδρούσα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν τι θα έλεγε ο κόσμος που θα με έβλεπε, θα με κορόιδευαν. Τότε σκέφτηκα, «Αχ Μαρία, τι θησαυρό και τι ταπείνωση και πόσα άλλα έκρυβες μέσα σου. Δεν είχα τότε νου να δω και να καταλάβω». Θυμάμαι εκείνη την τσάντα της, πώς την κουβαλούσε κι ας ήταν ασήκωτη. Είχε πρώτιστα πλήθος φακέλων με χρηματικά ποσά για πάμπολα μοναστήρια. Νοιαζόταν και αγαπούσε τόσους πολλούς. Είχε κι άλλα καλούδια για μικρά καλογεράκια, όπως και για μένα, που τα απολάμβανα δεόντως και τα χαιρόμουν. Δεν τρεπόταν να ζητήσει κάτι από οποιονδήποτε, αρκεί να βοηθούσε κάποιο μοναστήρι. Είχε εκμυστηρευτεί στη γερόντισά μας πως κάποια φορά που είχε επισκεφτεί τον νυν Άγιο Πορφύριο, της είπε «Παιδί μου, είσαι μαζί με τους αγγέλους». Και όταν μετά από χρόνια αυξήθηκαν οι πόνοι και οι δυσκολίες της και ξανασυνάντησε τον Άγιο, της είπε «Τώρα είσαι μαζί με τους αρχαγγέλους». Όταν μάθαμε ότι έγινε μοναχή, χαρήκαμε πάρα πολύ. Η ίδια ήδη ζούσε σαν μοναχή. Ξεπερνούσε με την αρετή της πολλές μοναχές σαν και μένα. Στη συνείδησή μας ήταν μοναχή από πολλά χρόνια πριν. Στην κίνησή της πονέσαμε για τη σωματική της απουσία πλέον από κοντά μας. Χαρήκαμε όμως γιατί επιτέλους αναπαύθηκε κοντά στον γλυκύτατο Ιησού μας, που τόσο αγαπούσε και αγόγγιστα διακονούσε, συνοδευόμενη από τις προσευχές τόσων πνευματικών παιδιών της και ψυχών που την αγαπούσαν. Αναπαύθηκε στην αγαπημένη της κυπριακή γη. Χαριτολογώντας, της λέγαμε ότι η γη της Κύπρου είναι πολύ τυχερή, γιατί θα έχει μεγάλο Άγιο Λείψανο στα σωθικά της, που θα ευλογεί και θα πρεσβεύει για όλους τους Κυπρίους, και εμείς οι Καλαμαράδες θα κοιτάμε παραπονεμένοι. Ας έχουμε την ευχή της.

Χαριτίνη μοναχή. Πρωτοσυνάντησα τη Μαρία πριν από 30 περίπου χρόνια. Νεαρή δόκιμη τότε, είχα ακούσει από την γερόντισά μου πρώτα για αυτόν τον γίγαντα της αρετής της ψυχής και μετά για το γιγαντισμό του σώματος και του σταυρού της. Ερχόταν στο μοναστήρι μας πάντα με διάθεση προσφοράς και πνευματικής αλληλοπεριχώρησης. Ήμουν αρχοντάρισα και αναλαμβάνοντας βάρδια

έμαθα ότι ήταν η Μαρία στο μοναστήρι μας. Αισθανόμουν δέος και αμηχανία στη σκέψη της επικοινωνίας μαζί της. Οπότε, εκεί που σκούπιζα τη βεράντα του ξενώνα, ανοίγει το παράθυρο του δωματίου της και με ρωτάει: «Αδελφή, πώς είναι ο καιρός, πώς να ντυθώ?» Σε λίγο ήρθε στο αρχονταρίκι με τον περιπατήρα, το πι. Της πρότεινα καρέκλα να καθίσει. Έπιασε τότε την καρέκλα με τα δύο χέρια και δοκίμασε την αντοχή της. Ταυτόχρονα άρχισε γελαστή να μου εξηγεί ότι το έκανε αυτό επειδή της είχε τύχει αρκετές φορές να σπάσει η καρέκλα που καθόταν λόγω του βάρους του σώματός της. Άνετη, χωρίς καθόλου κόμπλεξ, σαν να έλεγε ανέκδοτα, μου περιέγραψε 2-3 τέτοια περιστατικά, σαν να με παρακαλούσε να γελάσω, και έτσι διέλυσε την αμηχανία μου. Αργότερα την κάλεσαν στη σύναξη οι γεροντάδες μας με σκοπό να ωφεληθούμε κι εμείς από την παρουσία της. Δεν πήρε το λόγο να διδάξει, αλλά ανέφερε κάτι που τη συνέβη, ρωτώντας τον γέροντα πώς το έκρινε εκείνος. Ήταν άρρωστη και είχε ζητήσει από τη μητέρα της, την κυρία Κωνσταντία, που έλεγε ότι την είχε γερόντισσα, να ειδοποιήσει τον ιερέα να πάει να την κοινωνήσει στο σπίτι. Κάποιο λάθος έγινε στον υπολογισμό του χρόνου που τον περίμεναν και ενώ νόμιζε ότι ο ιερέας θα ερχόταν αργότερα, είδε ξαφνικά μπροστά της κάποιον από τους σύγχρονους γεροντάδες, τον γέροντα Ιάκωβο ή Πορφύριο, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιον, να της λέει: «Γρήγορα στο προσευχητάρι, έρχεται ο Κύριος». Το προσευχητάρι ήταν ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος σαν εκκλησάκι στο σπίτι της Μαρίας. Σε άλλη μαρτυρία αναφέρεται ότι ήταν ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης που επισκέφτηκε εν πνεύματι τη Μαρία στο εν λόγω περιστατικό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή χτύπησε η πόρτα και ήταν ο ιερέας με τα τίμια δώρα. Ο γέροντας που την ειδοποίησε για την άφιξη του Κυρίου ήταν ακόμα εν ζωή, αλλά τοπικά ήταν πολύ μακριά της. Η Μαρία ήταν στην Κύπρο και ο γέροντας στην Ελλάδα. Επισκεπτόταν όλους τους τότε γνωστούς αλλά και πολλούς αγνώστους αγίους ανθρώπους και έλεγε περιστατικά και λόγια που είχε ακούσει από αυτούς, πράγματα που τις αποκάλυπταν με τη χάρη του Θεού προκειμένου να μας στηρίξει. Πάντα είχε στην έννοια της και τον βιοποριστικό αγώνα των μοναστηριών και συνέδραμε σε αυτόν με κάθε τρόπο.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου» των εκδόσεων «Άθος». Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: χωριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επιπτωχών και πένιτα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχυράς εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλην την κήτην αυτού έστρεψας εν αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίαση την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού, και ίησε πορεύετο, του ειδίν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε ανομίαν εαυτό, εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζοντο κακάμι, λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού. Μη ο κοιμόμενος ουχή προσπαθήσει το αναστήνε, και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου, εφό ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλην έπε με επτερνισμόν. Σίδε Κύριε, ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Και εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι μου επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε για την ακακίαν αντελάβω και βεβαίωσάς με ενώπιον σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα. Γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 400. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Μακάριος αυτός που συμπονεί τον πτωχό και τον πένιτα. Την ημέρα της δυστυχίας θα τον σώσει ο Κύριος. Ο Κύριος θα τον διαφυλάξει και θα του δώσει ζωή. Θα τον κάνει μακάριο στη γη και δεν θα τον παραδώσει στα χέρια των εχθρών του. Ο Κύριος θα τον βοηθήσει στην κλίνη της αρρώστιας του. Εσύ, Κύριε, μετέβαλες την κλίνη της αρρώστιας του σε κλίνη υγείας. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησέ με, ίασέ με, γιατί αμάρτησα σε σένα. Οι εχθροί μου μίλησαν κακά πράγματα εναντίον μου και είπαν, πότε θα πεθάνει και το όνομά του πότε θα χαθεί. Και αν αυτός, ένας υποκριτής φίλος μου, ερχόταν να με δει, έλεγε προσποιητά λόγια. Η καρδιά του μέσα του ήταν γεμάτη με κακία. Έβγαινε έξω και έλεγε στους συγκεντρωμένους εναντίον μου. Εναντίον μου μιλούσαν ψιθυριστά όλοι οι εχθροί μου. Εναντίον μου, αυτοί σχεδίαζαν κακά. Αυτοί κατέθεταν εναντίον μου παράνομο λόγο και έλεγαν, αυτός που κοίταται στο κρεβάτι του άρρωστος θα μπορέσει άραγε να σηκωθεί. Αλλά και ο άνθρωπος της ειρήνης μου, δηλαδή ο πλέον έμπιστος φίλος μου, στον οποίον είχα ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, ακόμη και αυτός διαπραγματεύθηκε απάτη εναντίον μου. Εσύ όμως, Κύριε, σπλαχνίσουμε. Σήκωσέ με από το κρεβάτι και θα τους το ανταποδώσω. Με αυτό καταλαβαίνω ότι με αγαπάς, με το ότι δεν με αφήνεις και δεν αφήνεις να χαρεί ο εχθρός μου εναντίον μου. Αλλά για την αθότητά μου με υποστηρίζεις και με στερέωσες ενώπιόν σου για πάντα. Δοξασμένος σας είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από τον αιώνα και έως του αιώνα. Αμήν. Γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά...
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, τον ισχυρόν, τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσομαι το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος ημέρας και νυχτός. Εν το λέγε στέμι, καθεκάστην ημέραν. Πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσομαι εν τόπο σκηνή θαυμαστή έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως, ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περιλυποσί η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσομαι αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου, εν ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντε συμμετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθουν. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός οδεί αυτό παρεμή, προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή γιατί μου επελάθου και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εξλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου ονειδιζών με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν. Πού εστίν ο Θεός σου, είναι ατί περίληπος ή η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου.
0: Ψαλμός 41. Εις το τέλος, περί συνέσεως για τους ιούς Κορέ. Όπως η έλαφος επιθυμεί τις πηγές των υδάτων, έτσι επιθυμεί η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Διψάει η ψυχή μου για τον ζωντανό Θεό. Πότε θα έρθω και θα εμφανιστώ ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου σε μένα έγιναν ψωμί μέρα και νύχτα, γιατί κάθε μέρα μου λέγουν «Πού είναι ο Θεός σου». Αυτά αναπόλυσα και ανακουφίστηκε η ψυχή μου. Αναπόλυσα ότι πηγαίνω στον τόπο της θαυμαστής σκηνής, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Αναπόλυσα ψαλμωδίες χαράς και δοξολογίας και ύμνων εορταστικών. Γιατί η ψυχή μου είσαι περίλυπη, γιατί με ταράσεις. Έλπισε στον Θεό, γιατί θα τον δοξολογήσω. Ο Θεός μου είναι η σωτηρία του προσώπου μου. Ταράχθηκε η ψυχή μου μέσα μου. Γι' αυτό θα σε θυμηθώ από την χώρα του Ιορδάνου και από το Ερμόν, στην περιοχή που λέγεται το Όρος το Μικρό. Βλέποντας τα διάκοπα ρεύματα του Ιορδάνου, ο ποιητής μας λέγει: «Η μια άβυσσος νερού επικαλείται την άλλη άβυσσο μέσα στην βοή των καταρακτών σου. Έτσι ήρθαν εναντίον μου όλα τα υψωμένα κύματά σου. Την ημέρα θα διατάξει ο Κύριος το έλεος του και τη νύχτα ο ύμνος του θα είναι μαζί μου. Θα είναι μια προσευχή στον Θεό της ζωής μου. Θα πω στον Θεό, είσαι ο προστάτης μου, γιατί με ξέχασες και γιατί να ζω σκυθροπά θλιβοντάς με ο εχθρός». Όταν σπάζουν τα κόκαλά μου, με ονειδίζουν οι εχθροί μου, λέγοντάς μου κάθε μέρα, «Πού είναι ο Θεός σου, γιατί είσαι περίληπη ψυχή μου και γιατί με ταράσεις». έχει την ελπίδα στον Θεό, γιατί εγώ θα προσφέρω δοξολογία σε Αυτόν. Θεέ μου, είσαι η σωτηρία του προσώπου μου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Με το να φύγει από τον Άθωνα και ύστερα από αρκετές ημέρες με θαλασσοδαρμό να φτάσει στα χώματα της φιλόξενης Χίου, άραγε, γλίτωσε, ξέκοψε από τις λύπες. Ο πόνος καθαρίζει την ψυχή από τις κοιλίδες της αμαρτίας και αυτήν ακόμη την αναπνοή από κάθε ενοχή. Ότο φυτίλι για την έκρηξη, δουλεύοντας υποσυγήν και σκότος, άναψε ξαφνικά και σκόρπισε πίκρα στην καρδιά. Ο αγωνιστής του Χριστού πότε άραγε, Γαλινεύη? Πάντα είναι στις πνευματικές επάλξεις. Η απειλή και τα μισόλογα στο Κουτλουμούσι δεν άφηναν περιθώρια για ησυχία. Η επιστολή που τους έγραψε για τα μνημόσυνα, μαζί με πλήθος διαμαρτυρίες, χαρακτηρισμούς για ασέβεια, ανυπακοή κλπ, έφτασε στη βασιλεύουσα στα χέρια του Πατριάρχη. Αγανάκτηση, οργή, αστροπελέκια και βροντές το κείμενο από το φανάρι. Καταφυγή και λύτρωση τα δάκρυα. Τρία ημερόνυχτα προσευχόταν. Η δοκιμασία άγγιζε το μέχρι θανάτου ανάλγητο εκείνο ξυλοκόπημα που κάποτε ο Σατανάς κατάφερε στον Άγιο Αντώνιο στην έρημο. Τότε που του χαλούσε τα σχέδια να εγκαθιδρύσει την αίρεση του Αρίου στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. «Τι θα απογίνω, ύψιστε Κύριε, ποιο το θέλημά σου, θα προχωρήσουν, θα με καθαιρέσουν?» Την τέταρτη πια μέρα, ράκος πόνου, αλλά ταυτόχρονα και δρομέας υπομονής, θυμήθηκε κάποιο φίλο του, αρχιγραμματέας στη Σύνοδο. «Με όλη μου την ψυχή, αδελφέ», έγραψε, «διαφυλάτω ως κόρην οφθαλμού παν γράμμα της αρχαίας ημών παραδόσεως. Τι το άτοπον, αποστρεφόμενος πάσαν προστίκην, πάσαν καινοτομίαν, δι' αυτό δεν έδωσα του ποιμένος των όρκων. Διέρχομαι, αδελφέ, από αιμοσταγή ρομφαία, δόξασε ο Θεός εν τούτης, αλλά και με τον Παναγιώτατον δεν επαναστατώ, ούτε κατά διάνοιαν. Ο καθής ενστερισμένος τας ευθύνας του πορεύεται δια την μέλουσαν προσωπικήν απολογίαν. Μεσολάβησον λοιπόν ως εσύ γνωρίζεις, ή να αποφευχθεί πάσα ενέργεια οργής». Συνέχισε γράφοντας τρεις και πλέον σελίδες. «Πώς, αδελφέ, εις την ημέρα της Αναστάσεως του ευεργετήσαντος ημάς Κυρίου, ενή τα πάντα πεπλήρονται φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, να προσθέσομεν νεκρολογίας, πάσα κρούσις έστω και διαράβδου ελέας εις το δέντρον της αμομή του ημών παραδόσεως, απογράφεται βεβήλωσης εις τας δέλτους της Πεντηκοστής. Μεσολάβησον ουχή δια να θίξομεν τα διδακτά δικαιώματα του υψίστου. Δι' αυτά ειδού έτοιμος ανά πάσα στιγμήν, όπως δεχθώ επιθέσεις, τιμωρίας, διωγμούς». Φαίνεται ότι η ενέργεια του φίλου και γραμματικού στη Σύνοδο είχε ως αποτέλεσμα να ανακόψει την ορμή των κυμάτων, να σταματήσει ο διωγμός. Κάθε λέξη στην επιστολή θύμιζε αρχαίους προφήτες. Δεν περισσώθηκε η σχετική με το θέμα αλληλογραφία. Καμιά φορά στο νέφος της λύπης περίπταται κάτι το γλυκί, κάτι το αρμονικό, το οποίο για να το δει ή για να το ανιχνεύσει ένας ερευνητής χρειάζεται ψυχογραφία βάθους σε όσους πέρασαν το βίο τους με στεναγμούς. Οι νηπτικοί πατέρες μαρτυρούν ότι προέρχεται από τη χαρά του κενού τάφου. Η ψυχή δεν σπαράζεται από άδικους εφιάλτες ή πικρίες που ραντίζει η λαμπρή ευτυχία των ημερών. Μήτε χάνει τη γοητεία των έργων του παντελεήμονο ζωγράφου. Υποφέρει και αναφωνεί. Δόξαση. Με την ελπίδα της αποκατάστασης
δόξασε ο Θεός, πρόφεραν τα χείλη του.

τρεις μήνες αργότερα. Το ταξίδι από τη Χίο στο νησί της Εξορίας, του ιού της Βροντής, στην Πάτμο, σκορπούσε τόσο απόμακρα, όσο και κοντά κάπου εκεί στα λευκά φτερά των γλάρων, δαχτυλίδια και στροφές. Σωστό κόσμημα κοντά στα Δωδεκάνησα η Πάτμος. Με τη μακραίωνη χριστιανική της ιστορία, με τη βραχοσπηλιά της Αποκαλύψεως, με το βράχο του Κίνοπα του Μάγου, με το ξακουστό μοναστήρι του Αγίου Χριστοδούλου εις μνήμην του Θεόπνευστου Ευαγγελιστή, του ηγαπημένου μαθητή. Πόσο κουράστηκε στη ζωή του ο Χριστόδουλος, είσαμε να το δει χρυσή κορώνα στη λοφοκορφή. Χρόνια μάζευε χειρόγραφα, εικόνες, κοιμήλια, μάρμαρα, περίχτεχνα Ευαγγέλια από κάθε γωνιά του Άθωνα και από άλλες ιστορικές οάσεις. Για τον θεολόγο αδελφή, για το νησί όπου δίδαξε στα χρόνια της εξορίας του. Και όταν πια ξεκίνησε με τη φρεγάτα φορτωμένη με το πουγγί ξέχυλο από χρυσάφι, πρόσεξε κατά μεσής του πελάγου ένα πειρατικό που κοντοζύγωνε να διακουμίσει, να σκλαβώσει και να σφάξει. «Κύριε, λυπήσου το σκοπό, το μακροχρόνιο αγώνα». Αυτό ήταν η ξέψυχη κραυγή «Θυμίαμα στον Άγιο Θρόνο». Έπλεαν μερικά μίλια απόσταση, αλλά το πειρατικό δεν κατάφερνε να του στάσει. Άγγελος, λέει Κυρίου, το εμπόδιζε, το κρατούσε σε απόσταση. Έβλεπε ο κουρσάρος με τα κιάλια τη Λία κοντά και μούγκριζε σαλιώντας. Ίσαμε που χάθηκε και μπήκανε στον κόλπο. Σε λίγο χαμηλά η βραχοσπηλιά της Αποκαλύψεως, συγκλονισμός και δέος στη ψυχή, σχισμένη στην οροφή από τη βροντερή φωνή του λόγου, σε τρία μέρη μαρτυρεί στους απίστους των αιώνων την παρουσία του απερινόητου Θεού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο Ον και ο Ιν και ο ερχόμενος ο Παντοκράτορ. Από εκείνα τα χρόνια που ο τρισμέγιστος θεολόγος αναγκάστηκε με δάκρυα οδύνης να καταραστεί τον Κίνοπα, να μην ξαναφανερωθεί ποτέ στη γη, τα πάντα άλλαξαν. Άνθρωποι και τοπία το ξεύουν βλέμμα παρθενικής ελάφου. Διατρανώνουν ότι η ασυνέφιαστη πίστη ημερεύει τις ψυχές και τις οδηγεί να απολαμβάνουν την ευτυχία τους. Τρεις μορφές τον περιτριγύρισαν: μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Με το χαμόγελο της οσιότητας τον έκαναν να αισθανθεί την αγαλίαση, την οποία συνέχεια ανά τους αιώνες χαρίζει στους πιστούς ο Εσταυρωμένος. Όπου εισή δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το αιμόν όνομα, ιδού καγώ ημί εν μέσω αυτών. Υπάρχει θησαυρός την ύλη που να σκορπάει τη χαρά της αγάπης. Ο Παπανύφων από τη Χίο, ο Παπαγρηγόρης Ονυσήριος και ο Οσιότατος Αθανάσιος Εξαρμενίας. Κάθε ψυχή κοντά στο φως του Εσταυρωμένου αισθάνεται αναλαμπές ύψους. Εύχεται για τον εχθρό. Αισθάνεται κρουνούς δροσοπηγής εντός της. Επιθυμεί να μέλψει ύμνους και οδές, να μιμηθεί τα τάγματα των αοράτων. Ω ναι, σωστό κόσμημα κοντά στα Δωδεκάνησα η Πάτμος. Τα δέντρα, η θάμνη, τα βρία, τα λουλούδια, όλα τραγουδούσαν. Μαρτυρούσαν ότι η ζωγραφιά της δημιουργίας, η σφραγίδα του παντεχνήμονος λόγους, κατήσχισε τη φαντασία του γένους των βρωτών. Να τα χρώματα των κρίνων του αγρού,
τα οποία ο βασιλιάς Σολομώντας δεν συντέριασε στους γειτόνες του. Έπαιζαν φλογέρα, παρηγορούσαν για τη φθορά, τα ερείπια για όσους ναούς διέλυσαν τα πέλματα βαρβάρων. Χριστός Ανέστη, κοντά σε αγωνιστές οι οποίοι για το ζήτημα των μνημοσύνων στο Όρος τραβήχτηκαν στον Νότο, το κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου ανέδιδε μοίρα ευφροσύνης η Εσπερινή, οι Αγρυπνίες, οι Όρθροι και οι λειτουργίες ράντιζαν την καρδιά Λιβανωτό, σκιαγραφούσαν εν εσόπτρο τη θριαμβεύουσα. Ω ναι, ο Χριστός, η Ορθοδοξία, η παρακαταθήκη της αλήθειας, η θρησκεία του πόνου είναι τα θεμέλια και τα ακλόνητα στηρίγματα του ανθρώπινου βίου. Στο φλούδι του πλανήτη απλώνεται για όλους το μεγάλο στάδιο, η σωτήρια πρόκληση. Όστις θέλει σώσε την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν. Όσοι έβαλαν πλώρη να μακροημερεύουν εδόμερα στόνη και κλειδί, οι αιώνες διηγούνται χαμένους ορίζοντες. Άγχος μερίμνης, άδοξο τέλος. Μη λυπηθείς την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Κοντά σε τέτοια μυρίπνοα λουλούδια, σε ψυχές της προσδοκίες, πότε κιόλας πέρασε ο χρόνος. Τα ωραία εδώ στη γη, στην κοιλάδα του Κλαφθμόνος, έχουν πάντα μικρή διάρκεια. Μήνυμα από επιστήθιους της Ίδρας τον προσκαλούσε επιγόντως τα χώματα των καπεταναίων. Ο πατέρας κοιμήθηκε, το έγραψε κάποιος από τους συγγενείς. Σε περιμένουν να τακτοποιήσεις

ορισμούς ταλαιπωρίας ήταν το ταξίδι από το νησί του Ιού της Βροντής, ίσαμε απέναντι στην Ύδρα. Παρά τα χαμόγελα του μαΐστρου, η θάλασσα του πρόσφερε ηλίγους. Άρρωστος πατούσε τα βράχια των ξωμάχων του πελάγους, την ακροτοπιά του Αγίου Ιωαννικίου. Όμως, η πνοή του ανέμου εδώ, ο συρριγμός του πελάγους, έφερνε κάποιο αρμονικό ήχο. Σκόρπιζε στο άπειρο συμφωνίες. Η ταραχή των δέντρων λες και προφήτευε κάποια υπόσχεση, μια επιπλέον φωνή στη φύση. Τα παλικάρια του Θεού, οι κολυβάδες, διασκορπισμένοι από τις ταραχές του όρους, μετέδιδαν στον κόσμο άγια πίστη και αρετή. Τον υποδέχθηκε ο Οσιότατος Κωνσταντίνος από τη γούρα της Θεσσαλίας με ξεχωριστή χριστιανική στοργή. Αμέσως σχημάτισαν προσευχόμενη διάδα. Η διανομή της περιουσίας έπρεπε να γίνει στην Κόρινθο. Τα αδέλφια οι νοταράδες στην επιστολή τους το είχαν υπογραμμίσει. Ησύχος και αταράχος δια της επιστασίας της εδεσιμότητός σου. Έτσι έγινε η διανομή της πατρικής κληρονομίας στην ιστορική πόλη. Κατάπληξη προκάλεσε η χειρονομία να μην δεχθεί κανένα δικό του μερίδιο. Να κάνετε καλή χρήση των αγαθών, αδελφοί μου. Στο εξής να ζήσετε με ομόνοια και αγάπη, ενισχύοντας με κάθε τρόπο τους φτωχούς. Η γενναιότητα της αποφάσεως έφερε σεισμό. Σκόρπισε και τον παραμικρό αντίλογο. Απομένει κάτι ακόμη για να εδραιώσει την ευτυχία σας. Τον κοίταζαν με προσοχή, αλλά και απορία. Κάτι που θα ευαρεστήσει την πηγή της ευτυχίας. Πέστε μας τι είναι αυτό. Φέρετε σας παρακαλώ εδώ όλα τα ομόλογα που διαχειριζόταν ο πατέρας μας και τα οποία δεσμεύουν με υπογραφή ενώπιον της εξουσίας και του νόμου συνανθρώπους μας. Κανείς δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση, να υψώσει το εγώ του και να εναντιωθεί. Ο λόγος του άμεσος, καθαρός, αληθινός. Ανάψετε τώρα φωτιά σε αυτά τα φρήγανα, θαυμάσια. Τα χέρια που τελούσαν τα άχραντα μυστήρια, που κρατούσαν τα τίμια δώρα και εξέπλυταν ακόμα και τους αγγέλους. Τα χέρια που δάνειζαν και λεούσαν, αυτά τα ίδια χέρια, σήκωσαν τώρα τις αρμαθιές στα ομόλογα και τα πέταξαν στις φλόγες. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συγγενείς και γείτονες μαζί με την έκπληξη ένιωσαν και θλίψη, απογοήτευση. Έτσι συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Οι άνθρωποι σκεύη γήινα, μένουν δεμένοι πεισματικά στο άρμα του κόσμου, προσκολλημένοι στην σκληρότητα του βράχου. Αδυνατούν να αποδεσμευτούν, να απαλλαγούν από τη λεγόμενη σιγουριά του αισθητού του χειροπιαστού και να αγκαλιάσουν την αιώνια ευτυχία που αυταρτίζει θεοπρεπέστατα και μεταστοιχιώνει το φθαρτό σε αυθαρσία. Τα σύννεφα σιγά σιγά διαλύθηκαν. Η διαβατάρικη βροχή σκόρπισε τα δικά της συναισθήματα και ο ουρανός ζωγράφος σχημάτισε στην ατμόσφαιρα την ευαρέσκεια του θρόνου με τα χρώματα της ήρυδας.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: εκπομπή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπολίτης. Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Την αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή θα μας τη δώσει μια γιορτή που τη θεωρώ πολύ σημαντική και πολύ αξιόλογη και με πάρα πολλά μηνύματα για ό,τι έχει σχέση με την οικογένεια, με τα παιδιά. Είναι η γιορτή του γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου. Θα έλεγα ότι αν προσέξει κανείς τα γεγονότα που αναφέρονται στο γενέσιο του Προδρόμου, έχει να πάρει πάρα πολλά μηνύματα για τον τρόπο που εμείς σήμερα αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα. Ξέρουμε από το Ιερό Κείμενο ότι ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ είναι άτεκνοι και ότι μάλιστα σε μια εποχή που η ατεκνία θεωρείται όνειδος για τους ανθρώπους, θεωρείται περίπου σαν αποδοκιμασία του Θεού. Και ο Ζαχαρίας είναι η εφημερία του και βρίσκεται στο ναό και θυμιά, και εκεί παρουσιάζεται μπροστά του ο άγγελος του Κυρίου και τον πληροφορεί ότι θα γεννήσει παιδί και ότι το παιδί αυτό θα έχει η αποστολή και θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου και θα ετοιμάσει την οδόν αυτού και όλα τα σχετικά με το ρόλο και τον προορισμό του Ιωάννου, και ότι το όνομα του παιδίου θα είναι Ιωάννης. Επίσης, καθώς του εξηγεί όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν, είναι λογικό ο Ζαχαρίας, που είναι μεγάλος στην ηλικία, 90 ετών, και η γυναίκα του η Ελισάβετ είναι πίσω 80, να διερωτάται ανθρώπινα, μα πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αφού είναι τόσο περασμένη η ηλικία τους. Και βέβαια, ο άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβριήλ συγκεκριμένα, ο παραστικός ενώπιον Κυρίου όπως λέει, είναι εκείνος που τον πληροφορεί ότι, θα λέγαμε απλά, αυτά είναι του Θεού πράγματα, και μάλιστα του βάζει και ένα επιτίμιο. Επειδή διατύπωσε την αμφιβολία και την αμφισβήτησή του για το πώς αυτό μπορεί να γίνει, του λέει: από σήμερα θα είσαι σιωπών μέχρι την ημέρα που θα γεννηθεί το παιδίον. Και όταν το παιδίον εγεννήθη, τότε πλέον και την 8η ημέρα της περιτομής, όλοι ρώτησαν την μητέρα ποιο θα είναι το όνομα του παιδίου. Η μητέρα πίντησε: Ιωάννης θα είναι το όνομα του παιδίου. Και επειδή οι συγγενείς διερωτήθηκαν, μα για ποιο λόγο, αφού κανείς από τους συγγενείς δεν είχε το όνομα αυτό, απευθύνθησαν εις τον βοβό μέχρι τότε ιερέα Ζαχαρία, και εκείνος, παίρνοντας ένα πλακίδιο, έγραψε: Ιωάννης εστί το όνομα αυτού. Και τότε ελήθη η γλώσσα του και άρχισε να προφητεύει. Θέλω να σταθούμε, αγαπητοί ακροατές, σε μερικά σημεία αυτών των γεγονότων. Και είναι σημαντικό να έρθουμε πίσω, γιατί πολλές φορές τους Αγίους μας τους βλέπουμε να είναι ψηλά. Όμως οι Άγιοι είναι άνθρωποι όπως είμαστε όλοι μας, και οι οποίοι σε αυτόν τον κόσμο έκαναν τη δική τους διαδρομή. Έτσι είναι και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ένας ιερέας του Θεού, ο οποίος ζει στη δική του εποχή, άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας, μαζί με τη σύζυγό του, δεν έχουν παιδί, στεναχωριώνται γι' αυτό, προσεύχονται γι' αυτό, αλλά δεν χάνουν την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Η ατεκνία για αυτούς είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα βάρος, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων είναι προσβολή, αλλά ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ δεν αντιδικούν και δεν αντιδρούν και δεν διαμαρτύρονται στο Θεό. Έχουν πίστη και υπομονή. Με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα, ίσως πια δεν περίμεναν να αποκτήσουν παιδί, αλλά και πάλι εμπιστεύονται το Θεό. Για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ έχουμε την πληροφορία που μας δίνει το Ιερό Ευαγγέλιο, και μας λέει χαρακτηριστικά ότι ήσαν δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεντοι. Ήσαν δίκαιοι. Να γυρίσουμε στην εποχή τους. Είπαμε λοιπόν άνθρωποι όπως όλοι μας.
οι οποίοι δοκιμάζονται με τη δοκιμασία της ατεκνίας. Τι σημαίνει δίκαιοι? Ο δίκαιος δεν είναι αυτός που αποδίδει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτού του είδους είναι καρπός της όντως δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη στην Αγία Γραφή κυρίως σημαίνει την αρετή, την πάσα αρετή. Ήσαν δίκαιοι σημαίνει ενάρετη. Αλλού χρησιμοποιείται και η λέξη ευλαβής. Ποιος είναι ο ευλαβής? Αυτός που έχει προσοχή απέναντι στο Θεό. Αυτός που είναι προσεκτικός στη σχέση του με το Θεό. Αυτός που σέβεται το Θεό και που προσέχει. Αυτός που θέλει να είναι, όπως θα δούμε σε λίγο, άμεμπτος στη σχέση του με το Θεό. Εμείς σήμερα ξεχάσαμε ότι η πηγή της δικαιοσύνης, όπως την εννοούμε, είναι η αρετή, και γι' αυτό ακριβώς αυτό που ζήσαμε και ζούμε είναι η δικαιοσύνη στην υπηρεσία της αδικίας. Ακούσαμε για παραδικαστικά κυκλώματα, είδαμε δικαστές να τιμωρούνται με φυλακίσεις για παράνομες δραστηριότητες. Ποιοι? Η λειτουργή της δικαιοσύνης. Αλλά μια τέτοια δικαιοσύνη όμως όντως δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει υπόβαθρο. Και το υπόβαθρο της αληθινής δικαιοσύνης είναι η αρετή. Είναι ο αγιασμός του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος είναι ενάρετος, θα απονέμει σωστά και το δίκαιο, θα έχει ευαισθησία στο να μην αδικήσει κανέναν. Αυτή την αλήθεια, όπως εκφράζει

Δεν αρκεί να έχει νόμους, αλλά χρειάζεται και αρετή. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ λοιπόν είναι δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Δηλαδή το μέτρο της αρετής τους δεν είναι ανθρώπινο, αλλά θεϊκό. Είναι δίκαιοι ενάρετοι, έχοντας σαν μέτρο του Θεού το θέλημα. Δεν ήταν απλώς κάποιοι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι άνθρωποι του Θεού. Πορεύονται εν πάσες τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεμπτοι. Η έννοια τους δηλαδή στη ζωή είναι να προσέχουν το θέλημα του Θεού, να θεωρούν ευλογία τις εντολές του Θεού, να τις έχουν δείκτες πορείας στη ζωή τους. Έτσι οργανώνουν την οικογένειά τους και αγωνίζονται να μην έχει, θα έλεγα, παράπονο ο Θεός μαζί τους, όσο βέβαια αυτό είναι εφικτό στους ανθρώπους. Είναι σημαντικό όμως να έχεις την έννοια ο Θεός να μην έχει παράπονο μαζί σου. Είναι σημαντικό να προσπαθείς να είσαι άμεμπτος, δηλαδή να νιώθεις ότι ο Θεός δεν θα σε κατηγορήσει για κάτι, γιατί προσέχεις. Θα μου πείτε, τα καταφέρνεις? Όχι βέβαια πάντοτε και όχι στο απόλυτο. Όμως, αν έχεις την έννοια, αν έχεις την αγάπη και το σεβασμό, τα καταφέρνεις πάρα πολύ. Είναι λοιπόν εκείνοι που αποδέχονται στη ζωή τους και θερούν ευλογίες στη ζωή τους. Τι? Τις εντολές του Θεού και το θέλημά Του. Έτσι και τα δικαιώματά Του. Λέμε και στην δοξολογία, ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Όχι τα δικαιώματά μου, γιατί τα δικαιώματα του Θεού είναι η αλήθεια, είναι η ελευθερία, είναι η αγάπη, είναι δηλαδή αυτά που οικοδομούν τη ζωή μας. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι ζουν με αυτόν τον τρόπο, δοκιμάζονται. Όπως είπαμε, την ατεκνία που εκείνα τα χρόνια είναι όνειδος. Όμως η δοκιμασία τους αυτή δεν κλονίζει την ευλάβειά τους, δεν κλονίζει την πορεία της ζωής τους, δεν τους μετακινεί, δεν διαμαρτύρονται στο Θεό να πούνε γιατί Θεέ μου σε εμάς. Εμείς που είμαστε δικοί σου άνθρωποι, εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημά σου, γιατί μας τιμωρείς? Δεν θεωρούν τιμωρία τη δοκιμασία τους. Εμπιστεύονται το Θεό. Το αποτέλεσμα, αυτή η εμπιστοσύνη επιβραβεύεται. Και επιβραβεύεται με τη γέννηση ενός παιδιού. Αλλά ποιο είναι ακριβώς το παιδί αυτό? Είναι ένα παιδί που, σύμφωνα με την βεβαίωση του Αγγέλου, θα είναι αφορμή για χαρά και αγαλίες για τους ίδιους πρώτα, αλλά και για πολλούς άλλους θα γίνει αφορμή χαράς. Αυτό το παιδί θα είναι μέγας ενώπιον Κυρίου. Θα πληστεί από το Άγιο Πνεύμα, από ακόμα από την κοιλιά της μητέρας του, και θα επιστρέψει στον δρόμο του Θεού πολλούς από τους Ιούς Ισραήλ. Και αυτό ακριβώς το παιδί θα προχωρήσει, θα προπορευθεί ενώπιον του Θεού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, και θα επιστρέψει καρδίες πατέρων επί τέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, και θα ετοιμάσει εις τον Κύριο το λαό για να τον υποδεχθεί. Δεν είναι απλώς λοιπόν ένα παιδί που έρχεται να επιβραβεύσει τη στάση ζωής του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Είναι ένα παιδί δια το οποίο θα ευλογηθεί ο κόσμος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι η δοκιμασία του Ζαχαρία και της Ελισάβετ δεν ήταν τυχαία. Είχε νόημα, είχε σκοπό, είχε στόχο. Η φαινομενική απουσία του Θεού τελικά ήταν μια έντονη παρουσία, ότι με την ευλάβεια

Άβειά τους, την πίστη τους, ετοίμαζαν κάτι μεγάλο για τον εαυτό τους. Και το ετοίμασαν και ο Θεός τους το έδωσε. Ένα μικρό διάλειμμα όμως, αγαπητοί ακροατές, για να δούμε τώρα όλα αυτά τι μπορούν να σημαίνουν στη δική μας την εποχή.

0: Φτάνοντας λοιπόν σε ένα αφορμή τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ που γέννησαν τον Τίμιο Πρόδρομο, ερχόμαστε να δούμε λίγο τη δική μας τη ζωή. Ποια είναι η στάση δική μας στις δυσκολίες της ζωής μας και της οικογένειάς μας? Σήμερα βέβαια η ετεκνία δεν θεωρείται ντροπή, όνειδος, αλλά είναι σημαντικό όμως να δούμε ποια είναι η στάση μας απέναντι σε αυτό το γεγονός. Και η στάση μας είναι μια στάση όχι εμπιστοσύνη στο Θεού την πρόνοια, αλλά πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε σαν ένα δικαίωμα δικό μας. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ από το Θεό περιμένουν το παιδί και δώρο του Θεού το θεωρούν και αφήνονται στο Θεού το θέλημα. Εμείς πολλές φορές κάνουμε δικά μας σχέδια, πότε θα κάνουμε τα παιδιά μας, τα θεωρούμε ιδιοκτησία μας, σκεφτόμαστε πώς θα τα μεγαλώσουμε, αλλά τα κριτήριά μας είναι καθαρά υλικά. Και βέβαια ένα πράγμα που δεν σκεφτόμαστε, γιατί ίσως το θεωρούμε αυτονόητο, είναι ποιοι είμαστε εμείς και πώς πορευόμαστε εμείς που περιμένουμε να έρθει ένα παιδί και πόσο αναγνωρίζουμε σε ένα παιδί το δώρο του Θεού. Πορευόμαστε τη δικαιώμαση του Κυρίου ή πορευόμαστε με βάση αυτά που θεωρούμε δικά μας δικαιώματα? Και βέβαια υπάρχει και άλλη μια παράγραφος που είναι πιο δύσκολη σε αυτή την ιστορία. Δεχόμαστε πάντα πρώτον ένα παιδί σαν δώρο του Θεού και δεύτερον ένα παιδί που είναι όντως δώρο του Θεού, το αφήνουμε πάντοτε να γεννηθεί ή σταματάμε την γέννησή του και την κοίησή του υποτάσσοντας τη ζωή αυτού του παιδιού που έτσι κι αλλιώς έχει συλληφθεί στην κοιλία της μητέρας του ανάλογα με αυτά που θεωρούμε δικά μας δικαιώματα και δικά μας συμφέροντα. Έγινε πολύς λόγος εάν η γυναίκα έχει το δικαίωμα να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει. Θα έλεγα ότι ήδη αυτό είναι μία διαστροφή, γιατί ο κάθε εγωισμός είναι διαστροφή και όπως συνήθως ο εγωισμός πάντα μας τυφλώνει, γιατί στρέφει τα φώτα πάντα σε εμάς και χάσαμε την απλή πραγματικότητα ότι το σώμα ενός παιδιού δεν είναι δικό μας και δεν έχουμε δικαιώματα σε αυτό επειδή το φιλοξενούμε. Θα μπορούσα να πω και το εξής απλό. Δεν είναι δικό, μπορεί μια μητέρα να θεωρεί το παιδί διοκτησία της, γιατί κι αν ακόμα συνελήφθη με τη συνέργεια του ανδρός, αλλά και σαν δώρο και δωρεά του Θεού. Η δική μας στάση λοιπόν στη δημιουργία μιας οικογένειας και στη γέννηση και στο μεγάλωμα των παιδιών είναι πολλές φορές διαφορετική. Πόσο μας ενδιαφέρει σαν γονείς να πορευόμαστε άμεμπτοι ενώπιον του Θεού? Μα σήμερα το Θεό το βάζουμε στην άκρη και στη γωνία. Δεν τον θέλουμε καν στη ζωή μας. Κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζουμε σε ένα παιδί το δώρο του Θεού. Και από την άλλη πλευρά, εάν τα πράγματα δεν γίνονται όπως εμείς τα περιμένουμε, τότε πολλές φορές νιώθουμε οργή, νιώθουμε παράπονα, διερωτώμεθα πού είναι ο Θεός.
1: Και αυτή η ταλαιπωρία πολλές φορές,
0: για ένα απλό και βασικό λόγο,
1: προς τον Θεό,
0: γιατί χάσαμε την εμπιστοσύνη.
1: Δημιουργεί.
0: Την εμπιστοσύνη τη χάσαμε σε ποιον? Στην αγάπη του Θεού. Στην ιστορία του Ζαχαρία, της Ελισάβετ και του Προδρόμου βλέπουμε πολύ ανάγλυφη και πολύ ζωντανή την αγάπη του Θεού. Αυτό το ζευγάρι που φαίνεται να είναι μόνο του και να ταλαιπωρείται και να δοκιμάζεται, τελικά ζει μέσα σε αυτή την αγάπη. Αναπαύεται σε αυτήν. Και γι' αυτό τελικά αυτή η αγάπη ολοκληρώνεται όχι απλώς με τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά με τη γέννηση του Προδρόμου. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε τα παιδιά μας να είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή του κόσμου και την ιστορία. Αλλά ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουμε εμείς πολλές φορές ματαιώνει αυτή την πορεία.
1: Η δική του πάλι είναι τι? Να παραμείνει πιστός στην ορθότητα.
0: Και την άλλη μεριά,
1: στην αγάπη.
0: Εκεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα της αποστολής ενός ανθρώπου. Όταν αυτή την αποστολή την θέτει ο Θεός στην ιστορία, δεν είναι μόνο ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ο Ιωακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παναγίας. Τι ωραία που το λέει το κοντάκιο. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας. Αλλά και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε. Πάλι η Παναγία είναι ένα δώρο του Θεού σε γονείς προβεβικότες στη ηλικία, που κι αυτοί είναι ευσεβείς, είναι ευλαβείς, είναι δίκαιοι. Και τελικά δεν λύεται μόνο η ατεκνία η δική τους, αλλά ελευθερώνεται από τη φθορά του θανάτου ο Αδάμ και η Εύα. Βλέπει κανείς λοιπόν, εκεί που φαίνεται μερικές φορές ο Θεός να σιωπά, ότι τελικά έχει ένα πολύ ουσιαστικό λόγο να προσφέρει στον άνθρωπο και στον κόσμο. Αυτό δεν αφορά, αγαπητοί ακροατές, μόνο κάποια πρόσωπα πέρα στην ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μας θα μπορούσε να γίνει ένα πρόσωπο της ιστορίας. Πότε? Όταν έχει ανάλογη συμπεριφορά με αυτή των ιερών αυτών προσώπων. Εμείς στη ζωή μας σήμερα έχουμε άγχη και αγωνίες. Είμαστε ταραγμένοι. Είμαστε μπερδεμένοι πολλές φορές. Χτυπιόμαστε σαν τα χταπόδια μόνοι μας. Γιατί? Γιατί χάσαμε το μύτο, την αρχή. Χάσαμε το θεμέλιο. Χάσαμε αυτό που τελικά, το φως που φωτίζει τη ζωή μας. Και περπατάμε μέσα στα σκοτάδια. Κοιτάξτε όμως πόσο απλή, ευθεία, μεγάλη είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων, που τελικά ζώντας την ταπείνωση ο Θεός τους αξιώνει τόση δόξα. Στην ταπείνωση της εκοπής του δικού τους θελήματος. Εμείς δεν καταλάβαμε ότι ακόμα και η ατεκνία έχει νόημα. Ακόμα και η καθυστέρηση να έρθει ένα παιδί στη ζωή έχει νόημα, όταν δεν προέρχεται από μας. Εμείς έχουμε κλείσει τα σύνορα. Έχουμε στενέψει τον ορίζοντα. Εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα παρόν χωρίς μέλλον. Και γι' αυτό υποφέρουμε. Κοντανασένουμε, δυσκολευόμαστε, απελπιζόμαστε, απογοητευόμαστε, κάνουμε κινήσεις που δεν είναι πάντοτε επιτυχείς και στο τέλος διαμαρτυρόμαστε, γιατί δεν έγινε το θέλημά μας. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι το θέλημά μας τελικά δεν είναι αυτό που πραγματικά μας ωφελεί.
1: Να σέβεσαι και να σέβομαι τον συνάνθρωπο, γιατί είναι καθόλου και αυτός και ο καθένας.
0: Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τη ζωή μας με φόντο και προοπτική τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ και να δούμε την καθημερινότητά μας με φως την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Διότι σε αυτό το σημείο θέλω να επιμείνω, να μην δούμε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, τον Ιωακήμ και την Άννα στα εικονίσματα, να τους σκεφτούμε σαν τους ανθρώπους της διπλανής μας πόρτας, σαν τους ανθρώπους που ζουν στο διπλανό μας σπίτι, γιατί κάποτε έτσι ζούσαν, δίπλα στο σπίτι κάποιων άλλων. Σε αυτή τη ζωή πορεύτηκαν έτσι, αλλά πορεύτηκαν και διαφορετικά. Αυτή την διαφορετικότητα να επισημάνουμε και να σπουδάσουμε στη δική μας καθημερινότητα.
1: Να ακούσουν και να δουν πραγματικά και να καταλάβουν
0: και τότε ίσως ανατείλει ένας άλλος ήλιος που θα φωτίσει πραγματικά τη ζωή μας.
1: Για μας, γιατί έχει ανάγκη ο Θεός.
0: Και πάλι ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
1: Ο Θεός βοηθάει.

Η ζωή του Ζαχαρία και της Ελισάβετ κυλά μέσα στην καθημερινότητά τους. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την καθημερινότητα που έχει ένα γνώρισμα, είναι μια καθημερινότητα μέσα στη χάρη του Θεού, κάποια στιγμή της διακονίας του Ζαχαρία, ο Θεός αυτός που φαινόταν άγνωστος τώρα γίνεται πολύ προσιτός. Διαλέγεται δια του Αρχαγγέλου Γαβρίλ με τον Ζαχαρία. Και ο Ζαχαρίας ακούει ότι όπου ο Θεός βούλεται, νικάται η τάξη της φύσεως. Τι βιώνει ο Ζαχαρίας? Ότι το σχέδιο του Θεού είναι πολύ καλύτερο από το δικό του σχέδιο. Εμείς στη ζωή μας κάνουμε πολλές φορές σχέδια για πολλά και διάφορα πράγματα. Σπάνια τα σχέδιά μας αυτά τα κάνουμε θέματα της προσευχής μας. Θεωρούμε τόσο ασφαλείς και τόσο σίγουρους τους εαυτούς μας, ώστε πιστεύουμε ότι τα σχέδιά μας είναι τέλεια. Όμως πάρα πολλές φορές δεν μας βγαίνουν στη ζωή. Και δεν μας βγαίνουν γιατί απλά δεν είναι τέλεια, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το τέλειο. Στη ζωή μας βιώνουμε διαρκώς αποτυχίες σε πολλά επίπεδα. Και τούτο γιατί σχεδιάσαμε λάθος τη ζωή μας. Όπως λέει ο ποιητής, πήραμε τη ζωή μας λάθος. Έτσι δεν εμπιστευόμαστε και δεν διερωτώμεθα του Θεού το σχέδιο. Κι όμως, το είπα και προηγουμένως, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ το βιώνουν. Το σχέδιο του Θεού είναι πάντα καλύτερο από τα δικά μας τα σχέδια. Γιατί ο Θεός μαζί με την αγάπη είναι και αλήθεια. Είναι το πλήρωμα. Εκείνος γνωρίζει αυτά που εμείς αγνοούμε. Και βέβαια ένα ακόμα σημαντικό που το είπα αλλά θέλω να το επισημάνω και θα δείτε γιατί, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το παιδί τους. Για αυτούς είναι ξεκάθαρο ότι είναι δώρο του Θεού. Ίσως θα μου πείτε, λογικό είναι το θεωρούν έτσι, στην ηλικία που ήρθε και με τον τρόπο που ήρθε. Αυτό όμως είναι ο δικός μας ο εγωισμός. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι σε οποιαδήποτε ηλικία και αν έρχεται, είναι του Θεού δώρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πώς το υποδεχόμεθα και πώς του φερόμαστε. Το υποδεχόμεθα και το βιώνουμε σαν δώρο του Θεού? Αν ναι, θα πρέπει να μεγαλώνει την ευγνωμοσύνη μας στο Θεό και να μας οδηγεί στο δρόμο της αρετής. Γιατί τώρα που ο Θεός μας έδωσε ένα παιδί, έχουμε πολύ πιο μεγάλη ευθύνη από ό,τι πρώτα. Να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον αρετής για το παιδί που ήρθε στον κόσμο. Εμείς συνήθως του παίρνουμε ωραία ρουχαλάκια, τους τρώνουμε ωραία κρεβατάκια, προσπαθούμε να είναι όλα τέλεια, ίσως και αποστηρωμένα και καθαρά για να μην πάθει τίποτα, αλλά δεν φροντίζουμε καθόλου το περιβάλλον που δημιουργείται στο μικρό παιδί από την κατάσταση της ψυχής των γονιών του. Και ενώ μερικές φορές το εξωτερικό περιβάλλον είναι άψογο, το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο γεννιέται ένα παιδί είναι απίστευτα μολυσμένο. Και τελικά αυτή η μόλυνση που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε αφού δεν καθαρίσαμε τις ψυχές μας, επηρεάζει το παιδί μας καθώς μεγαλώνει και ίσως το εκτρέπει από το δρόμο που ο Θεός το έχει προορίσει. Γιατί και εμάς ο Θεός μας προόρισε για τον Παράδεισο, αλλά εμείς ξεμακρύναμε από Αυτόν.
τρόπος που βλέπουμε τα παιδιά μας και ο τρόπος που ετοιμαζόμαστε εμείς να τα υποδεχθούμε κρίνει τη δική μας ποιότητα. Αυτό είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που είναι δίπλα μας. Οι πιο ακραίες μορφές είναι τότε που γεννιέται ένα παιδί και εγκαταλείπεται. Είμαστε έτοιμοι να κατακρίνουμε μια τέτοια συμπεριφορά. Δεν κατακρίνουμε όμως ένα παιδί που έρχεται σαν δώρο του Θεού και εμείς δεν φροντίζουμε το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο το φέρνουμε. Και πολλές φορές τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στην ένταση, μέσα στην αντιδικία, μέσα στις φωνές τις σκληρές και τα λόγια τα σκληρά. Και έτσι αυτό το παιδί που ήρθε σαν δώρο του Θεού το αντιμετωπίζουμε στην πράξη σαν σκουπίδι. Εάν είχαμε λίγη συνέστηση, ένα παιδί θα ήταν ικανό να μας αλλάξει, να ταπεινώσει τον εγωισμό μας, να διερωτηθούμε, μα για όνομα του Θεού, ο Θεός μου έδωσε ένα τέτοιο δώρο και εγώ αδιαφορώ γι' αυτό.

0: Γιατί αν αγαπητοί ακροατές είναι κακιά η μάνα που πετάει το παιδί της στα σκουπίδια και υπάρχουν τέτοια ακραία περιστατικά, είναι καλή η μάνα και ο πατέρας που δημιουργούν ένα περιβάλλον πνευματικό μολυσμένο. Βλέπετε λοιπόν πόσο έχουμε χάσει τα κριτήρια των πραγμάτων. Και τούτο γιατί το παιδί το θεωρούμε εξάρτηση του εγωισμού μας. Δεν το βλέπουμε με σεβασμό. Δεν το βλέπουμε με θαυμασμό. Δεν διερωτώμεθα για τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε όταν ο Θεός μας χαρίζει έναν άνθρωπο νέο. Και αν κάνουμε σχέδια, είναι σχέδια που έχουν στόχο το παιδί σαν προέκταση του εγωισμού μας. Το παιδί που θα ικανοποιήσει τα δικά μας όνειρα. Όχι το παιδί που καθεαυτό έχει μία αποστολή από το Θεό. Και εμείς πρέπει να την ανακαλύψουμε και να την διακονήσουμε. Και πόσες φορές ο Θεός χάρισε στους άνθρωπους παιδιά με την αποστολή του προδρόμου. Και οι γονείς έκαναν τα πάντα για να ματαιώσουν αυτή την αποστολή. Σκέφτομαι από το πρωί, αγαπητοί ακροατές, με αφορμή αυτή τη γιορτή, πόσα μηνύματα μεγάλα έχει μέσα της. Πόσο θα μπορούσε να φωτίσει τη δική μας καθημερινότητα. Τα προβλήματα που έχουμε στο σπίτι μας. Τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας. Που θα μπορούσε να μας ερμηνεύσει τις αποτυχίες μας. Για τις οποίες συνήθως πάντα φταίνε οι άλλοι. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπορεί αυτή τη χαρά, γιατί ένα πεδίο γεννήθηκε στον κόσμο, να την χαλάσουμε από την πρώτη μέρα της γέννησής του. Με τον τρόπο που το βλέπουμε, με τον τρόπο που το υποδεχόμαστε. Και ακόμα, θα ξαναθυμίσω αυτό που είπα ήδη. Το σχέδιο του Θεού είναι πάντα καλύτερο από τα δικά μας σχέδια. Θα έπρεπε λοιπόν ταπεινά να προσευχόμαστε στο Θεό για να μας αξιώσει να διακονήσουμε τα παιδιά που μας έδωσε και να νιώσουμε ότι αυτή η παρουσία ενός τέτοιου δώρου του Θεού σε μας είναι ένας λόγος που πρέπει να μας οδηγήσει στο δρόμο του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, στον αγώνα για να γίνουμε εμείς ενάρετοι ενώπιον του Θεού και τότε θα είμαστε ενώπιον των ανθρώπων. Τότε η αρετή μας θα είναι το κατάλληλο πνευματικό και εύκρατο κλίμα για να μεγαλώσει το παιδί μας. Να πορευόμαστε με βάση και με οδηγό όλες τις εντολές του Θεού και να προσπαθούμε να είμαστε άμεμπτοι. Και αυτό είναι το δικό μας δώρο στο παιδί μας. Είναι η δική μας ευχαριστία στο Θεό. Είναι μια στάση ζωής τελείως αντίθετη από αυτή που πολλές φορές βλέπουμε σήμερα στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Όμως αυτές οι συμπεριφορές είναι μάταιες. Αυτές οι συμπεριφορές κάνουν προβληματική τη ζωή των σπιτιών μας και τη ζωή των παιδιών μας. Μακάρι λοιπόν αυτή η όμορφη γιορτή να γίνει αφορμή για να ξαναδούμε τη ζωή μας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κ. Παύλου.

0: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. Ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ.